0: το κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Τραγουδάει κιόλα στο καναρίνι μας. Αυτός ο αντιπρόσωπός μας όταν ταξιδεύει στο Λόρελ μένει σε ένα ξενοδοχείο που το λένε Φλαμίγκο.
1: Φλαμίγκο, και τι σχέση έχει?
0: Εκεί έμενε και η προκομμένη αδερφή σου.
1: Αδερφή μου έμενε στον Μπελερέδ.
0: Πρώτα πούλησε το χτήμα και ύστερα πήγε στο Φλαμίγκο. Να βρω με ξενοδοχείο της κακιάς ώρας που έχει όμως το καλό να μην ανακατεύεται τις ύποπτες δουλειές των πελατών του. Αλλά η διεύθυνση τόσο σκανδαλίστηκε από τη διαγωγή της κυρίας Μπλάνς που της έδωσε τα παπούτσια στο χέρι. Γι' αυτό μας κουβαλήθηκε εδώ.

0: Σα δεν τρέπονται. Σα δεν τρέπονται να λένε τέτοια πράγματα για την Blanche. Όταν ξαναγυρίσει στο Laurel, θα τη πω να του βάλει όλου στη θέση του.
1: Αν δεν πρόκειται να ξαναγυρίσει στο Laurel, θα ρίξει πω έφυγε με άδεια από το σχολείο. Την πέταξα με τι κλωτιέ. Και μάλιστα πριν τελειώσουν τα μαθήματα. Και ξέρει γιατί. Γιατί σε έφταναν τόσοι και τόσοι, τα έφτιαξε και με ένα μαθητή 17 χρονών.

Δεν τα πιστεύω όλα αυτά. Μπορεί μερικά πράγματα που κάνει η αδερφή μου να μην τα εγκρίνω, αλλά την καταλαβαίνω πολύ καλά. Όταν ήταν 9, κοριτσάκι σχεδόν, παντρεύτηκε με ένα παιδί που έγραφε ποίηματα. Ήταν ένα πολύ ωραίο παιδί. Και πλέον ένιωθε γι' αυτό απεριόριστο θαυμασμό και λατρεία. Αλλά μια μέρα όλα τα όνειρά της γκρεμίστηκαν. Γιατί ανακάλυψε πως ο ωραίος αυτός νέος ήταν ένας έκφυλος. Αυτό δεν σου το είπε ο αντιπρόσωπος της εταιρείας σας που τα ξέρει όλα?

0: στο κόκκινο.
1: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
2: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
2: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
1: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
2: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
1: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
2: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
1: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
2: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
1: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
2: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
0: Η ώρα είναι 4.

πίνω. Δέντρα δεν υπάρχουν ούτε δρόμοι. Τρέχουν τα πουλιά στον ουρανό. Άγγελοι δεν φάνηκαν ακόμη. Άνθρωποι περνάνε που και που. Βήματα γρήγορα πίσω από τη μάντρα.

άστρα συνωμότες κλείσανε τις πόρτες και είναι το σκοτάδι, δάγκωμα και χάδι.

0: Πότε σε μέλι, πότε αγάπη.
1: Πότε σε μέλι, πότε αγάπη.
0: Κοιμήσου Διόνυσε κουτάκι.

0: στο κόκκινο.
1: Προστάς, συμβαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
2: Και τι κάνεις, ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε δεν με νοιάζει. Και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
2: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους σέρβισερς και στα φαντς.
1: Τέλος στα φαντς. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
3: Mauthausen. Αδημοσίευτο οδηπορικό του επιζώντος Ιάκωβου Καμπανέλη και κύκνιο άσμα ασμάτων του Μίκη Θεοδωράκη. Εντός του στρατοπέδου συγκέντρωσης και εξόντωσης Mauthausen. Μια από τις μεγαλύτερες τραγωδίες του 20ου αιώνα. Έρωτας που νίκησε την κόλαση και έγινε τραγούδι εμβληματικό. Συγκλονιστική κινηματογραφική εμπειρία σε σκηνοθεσία Παναγιώτη Κουντουρά και Αρίσταρχου Παπαδανίλη. Mauthausen. 5 χρόνια από την εκδημία του Μίκη Θεοδωράκη με το έργο του «Πάντα παρόν». Τον Σεπτέμβρη, σταθερινά Σινέ Πετρούπολης, Αμίντας, Όνειρο, Κάρμεν και στις γειτονιές των Αγγέλων, Μικρόκοσμος και Στούντιο.
4: Η ώρα είναι 5.

0: στο κόκκινο.
1: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
2: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
2: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
1: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
2: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
1: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
2: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
1: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
2: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
1: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
2: Τέλος τα φαντ και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
0: Εκατόν πέντε και πέντε.

Angaya. Αγκαλιά απόψε για τα ορφανά, να τα χώσει ο πόνος για σε φταίει.

Oh, my God.

0: στο κόκκινο.
1: Έμεινε στο κόσμο, στο κόκκινο και στους 105,5. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδας ταξιδεύουμε με το κόκκινο στις γειτονιές των Ελλήνων του κόσμου. Επιμέλεια παρουσίαση Γιάννα Τριανταφύλλη.
0: Η ώρα είναι 6. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλημέρα, αξιμέρωτα και σταράτα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avgi.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα, αρκεί στην Ελλάδα να βρισκόμαστε σε σημείο από όπου μπορούμε να έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Τρίτη σήμερα, 22 Σεπτέμβρη 2026 και κυριολεκτικά και μεταφορικά η Ευρώπη τουλάχιστον παγώνει. Και παγώνει σε όλα τα επίπεδα, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Παγώνει οικονομικά, παγώνει ενεργειακά, παγώνει και θερμικά. Διότι αυτή η ιστορία με την ενεργειακή κρίση, πόλεμος στη Μέση Ανατολή, πόλεμος στην Ουκρανία, έχει οδηγήσει την Ευρώπη σε μια κατάσταση τρέλας. Γιατί λέω τρέλας? Ακούστε τα πράγματα, γιατί εδώ πέρα έχουμε μπλέξει με μαθητευόμενες μάγισσες, όχι μάγους, μιας και η ηγεσία της Ευρώπης αποτελείται, αν θέλετε, αυτοί που βγαίνουν μπροστά, δύο κυρίες, η Φόντερ Λάγεν και η Κάγια Κάλλας, υπουργός κατά τα άλλα, δηλαδή ουσιαστικά υπουργός εξωτερικών. Λοιπόν, ακούστε να δείτε αυτές οι δύο κυρίες πώς οδηγούν την Ευρώπη στον όλεθρο. Τι έχουμε λοιπόν? Έχουμε μια Μέση Ανατολή που φλέγεται, το πετρέλαιο, τα στενά του ορμού, η Χούθη από κάτω, όλα μαζί, βάλτε τα, είναι ένα εκρηκτικό μείγμα. Σαουδική Αραβία έχει σταματήσει να παραδίδει πετρέλαιο και ερχόμαστε στο άλλο ουσιαστικά μέτωπο παραγωγής που θα μπορούσε να δώσει ανάσα στην Ευρώπη. Ποιο είναι αυτό? Η Ρωσία. Τι έχει υποστεί η Ρωσία? Πλήγματα. Από ποιον έχει δεχτεί πλήγματα? Από τον Ζελένσκι. Ποιος χρηματοδοτεί τον Ζελένσκι? Η Ευρώπη. Πόσα του έχει δώσει? 220 δισεκατομμύρια μέχρι τώρα. Ποιος πληρώνει αυτή την έλλειψη καυσίμων? Η Ευρώπη. Ο Τραμπ, παίζοντας πολύ έξυπνα το παιχνίδι, δηλαδή κάνοντας τον deal να πουλάει το LNG, το δικό του, τα δικά του καύσιμα και τα λοιπά ανά τον κόσμο, κάνει και τον υποτίθεται αγαθό εργό, λέγοντας ότι θα πρέπει να σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, γιατί πλήττονται εγκαταστάσεις και η Ρωσία έχει πληγεί στο τομέα παραγωγής δίζελ, και από την άλλη πλευρά εγώ θα συζητήσω και με τον Ιρανό πρόεδρο που θα έρθει τώρα στην σύνοδο κορυφής του ΟΗΕ στις Ηνωμένες Πολιτείες, και ελπίζω να βρεθεί λύση, γιατί άμα δεν βρεθεί λύση, το πρόβλημα είναι πότε και πώς θα ανατινάξω το Ιράν. Τα γνωστά τραμπικά παιχνιδάκια.

Αλλά αυτό που συμφέρει τον Τραμπ σε πρώτη φάση είναι οι τιμές να μην διολυστήσουν. Στην Ευρώπη τώρα τι έχουμε, βγαίνει ο Τραμπ και λέει ότι παιδιά, πρέπει να σταματήσει αυτή η διένεξη, διότι ο Πούτιν έχει υποστεί ζημιές, άρα να το διορθώσουμε και από εκεί το πράγμα. Την ίδια ώρα λοιπόν που ο Τραμπ παίζει το δικό του παιχνίδι, όπως σας το περιέγραψα πολύ απλά, συναντιέται πάνω σκάρι χθες με τον Γάλλο πρόεδρο, τον Μακρόν. Σήμερα θα έχει κάποιες άλλες συναντήσεις, δεν ξέρουμε αν τελικώς υπάρξουν συναντήσεις, παρένθεση, Ερντογάν ή κάποιον άλλον που ελπίζουν ότι θα τους συναντήσουν. Κλείνω την παρένθεση. Την ίδια ώρα λοιπόν αυτή βγαίνει η Κάγια Κάλλας, αυτή η ανιστόρητη τύπη, δεν ξέρω που έχουν μάθει ό,τι έχουν μάθει, σε κλειστές από βιβλία, σε κάποιες αίθουσες αμφιθέατρα πανεπιστημίων, γιατί από εκεί και πέρα δεν σκαμπάζουν τίποτα. Και τι λένε τώρα την ώρα, να πάρουμε και άλλα μέτρα εις βάρος του Πούτιν. Βρε κακομοίρα, που λένε στο χωριό μου η μάνα μου, την ώρα που σε έχει ουσιαστικά απαγχωνίσει ενεργειακά, εσύ ζητάς και σαπούνι για να γλιστρήσει πιο εύκολα και να σφίξει πιο πολύ η αγχώνη. Αυτή την άμυαλη, για να μπω κάτι πολύ χειρότερο, ηγεσία έχουμε στην Ευρώπη. Να η βιομηχανία που πληρώνει πανάκριβα, να το ηλεκτρικό πανάκριβα, να βεβαίως οι πολίτες που θα τουρτουρίζουν το χειμώνα. Και βλέπουμε μέσα σε από αυτό την πρώτη αντίδραση, τα ακροδεξιά συναθηλεύματα στην Γερμανία να σηκώνουν κεφάλι και να θέτουν το θέμα της ενεργειακής κρίσης στην ατζέντα αιχμής. Και να βγαίνει και ο Πούτιν και λέει ότι αν αυτοί επικρατήσουν σε αυτά τα κρατήδια, θα ξαναανθερμαθούν οι ρωσογερμανικές με αυτά τα κρατήδια σχέσεις. Δηλαδή ξανά πετρέλαιο, αέριο κτλ. Πέστε μου σας παρακαλώ τώρα, με αυτή την Ευρώπη, με αυτή την ηγεσία, με αυτό τον καγκελάριο, υπάρχει μέλλον? Εδώ φαίνεται ότι κάποιοι ή είναι χρήσιμοι ηλίθιοι ή δεν έχουν καταλάβει το πώς λειτουργεί η παγκόσμια οικονομία. Δεν εξηγείται αλλιώς. Την ώρα που στενάζει η ανθρωπότητα και ιδιαιτέρως η Ευρώπη, να βγαίνει η επικεφαλής της διπλωματίας, υποτίθεται η Κάγια Κάλλας, και να λέει να πάρουμε και άλλα μέτρα εις βάρος του Πούτιν. Αυτό πραγματικά ξεπερνάει κάθε νοήμονα πολίτη. Μέσα σε αυτή την τρέλα λοιπόν, εμείς έχουμε ακόμα ένα λόγο να ανησυχούμε. Γιατί δεν αρκεί που προσδεθήκαμε όπως προσδεθήκαμε στο αμερικανικό άρμα της ενέργειας με το LNG και τα υπόλοιπα. Προχώρησαν τα καλόπεδα, τα Golden Boys της ΔΕΗ, όχι μόνο στην κατάργηση λιγνητικών μονάδων, αλλά και στην ανατίναξη μηχανημάτων, φώναζε ο Πολάκης, και κανένας εισαγγελέας δεν κινήθηκε. Ανατίναξαν εξκαφείς, μεγάλα μηχανήματα, δεν είναι ο γνωστός εξκαφέας, μιλάμε για ογκώδη, θηριώδη μηχανήματα, για να μην ξαναχρησιμοποιηθούν, που θα μπορούσε σε αυτή την περίοδο οξίας κρίσης, οξίας φάσης, οι λιγνίτες να αποτελέσουν ένα εναλλακτικό υλικό για την παραγωγή ενέργειας. Θα μου πεις, μα το πράσινο όνειρο. Βεβαίως.

0: Βεβαίως. Μόνο με μια διαφορά. Το πράσινο όνειρο, οι ανεμογεννήτριες του Κοπελούζου, του Βαρδινό Γιάννη, του Μυτιλινέου, τα φωτοβολταϊκά του Σπάρκα, τη Στέρνα, να μην ξεχνάμε, του Πεθερού, του Γεραπετρίτη, δουλεύουν και όση ώρα δουλεύουν δίνουν ρεύμα. Δεν μπορούν να αποθηκεύσουν. Γιατί αυτές οι εγκαταστάσεις είναι κοστοβόρες. Σου λέει, εμείς θα παράγουμε. Θα το στέλνουμε στη Βουλγαρία και θα το ξαναπαίρνουμε ακριβότερο και ούτε γάτα ούτε ζημιά. Και εκεί που πήγαν να δημιουργήσουν τέτοιες υποδομές όλοι αυτοί οι εθνικοί μας ευεργέτες της ηλεκτρικής ενέργειας στην Κρήτη, μαθαίνω και υπάρχουν καταγγελίες ότι πουλάνε τις άδειες αυτές για αποθήκευση, φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες, όλες αυτές τις υποδομές σε εταιρεία τουρκικών συμφερόντων. Την ώρα δηλαδή που εμείς εδώ ακούμε το Γεραπετρίτη να λέει θα στείλουμε φρεγάτες, θα στείλουμε αεροσκάφη, εάν δεν μας αφήσουν να ποντίσουμε το καλώδιο. Ποιο καλώδιο? Το καλώδιο που ουσιαστικά θα συνδέει ενεργειακά Κύπρο, Ισραήλ, Αίγυπτο. Και τι ρόλο θα παίζει η Κρήτη και με αυτή την ενεργειακή αναβάθμιση που θα έχει με τα φωτοβολταϊκά, με τις ανεμογεννήτριες, με τις μπαταρίες? Σημαντικότατο. Και αυτά που τα εκχωρούμε, που τα πουλάμε σε τουρκικών συμφερόντων εταιρείες. Μάλιστα. Καλημέρα μας, Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης, από ό,τι αντιλαμβάνεστε, δεν είναι ότι έχει απομονωθεί. Για να επιστρέψουμε στην σύνοδο του ΟΗΕ. Είναι δεδομένος. Προσέξτε, είναι απόλυτα δεδομένος. Σου λέει, ό,τι πούνε, ό,τι πει ο Τραμπ και ο Νετανιάχου. Οπότε, ο ρόλος του και το ταξίδι του στις Ηνωμένες Πολιτείες περιορίζεται όχι σε συναντήσεις στο περιθώριο του ΟΗΕ για να δηλώσει παρόν. Έχουμε μια υποτίθεται οξυμένη φάση τώρα με τον Ερντογάν. Όχι. Περιδιαβαίνει, λέει, στο Σαν Φρανσίσκο για να επιδοθεί σε επαφές με καινοτομίες, με επιχειρήσεις, με τεχνολογία. Γίνεται μεταξύ σύνοδος του ΟΗΕ. Όπου εκεί καθορίζονται πολλά γεωπολιτικά, γεωστρατηγικά πράγματα. Και ο κύριος Μητσοτάκης πάει να συναντήσει εταιρείες αιχμής. Το καταλαβαίνετε. Γιατί θα έμενε στον τόπο διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και δεν θα του συναντούσε κανένας. Δεν υπάρχει λόγο να του συναντήσουμε. Θα του πούνε κάνε αυτό και το κάνει. Τελείωσε. Άρα δεν αναζητεί στρατηγικές συμμαχίες, δεν αναζητεί συζητήσεις, δεν αναζητεί συμμαχίες. Είναι ένας δεδομένος σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών, ένα πιθύνιο, να μην το πω διαφορετικά, σε αυτή τη διαδικασία πολύ χειρότερα θα το έλεγα, αλλά έχω την αίσθηση ότι όταν μιλάμε για την πατρίδα δεν πρέπει να παίζουμε έτσι πολύ απλά. Αυτή είναι η θέση της Ελλάδας σε μια παγκόσμια κρίση, μια δεδομένη στιγμή που έχει την ατυχία να έχει πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Περιέγραψα με λίγα λόγια αυτό που θα δούμε τους επόμενους μήνες στο ενεργειακό πεδίο. Δηλαδή τα καύσιμα να ανεβαίνουν, η κυβέρνηση να σφυρίζει αδιάφορα, να συμβαίνουν γύρω πράγματα στην περιοχή μας και αντί να εκμεταλλευτούμε το γεωπολιτικό, γεωστρατηγικό ρόλο, ουσιαστικά να καθίσταται η Ελλάδα ένας χρήσιμος για την περιοχή. Τίποτα άλλο. Λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες για την κατάσταση που διαμορφώνεται στη χώρα, έτσι τουλάχιστον όπως πορεύεται τούτη εδώ η κυβέρνηση σε πολλούς κρίσιμους τομείς. δεν είπε αυτό που λένε ο στόχος. Ο στόχος Μητσοτάκη είναι συγκεκριμένος. Έτσι δεν είναι. Μην τρέφετε αυταπάτες. Και με την ακρίβεια και με όλα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε στη βάση της ακρίβειας είναι το ενεργειακό, και πάλι για να το πιάσουμε πολύ ελληνοκεντρικά το ζήτημα. Χθες ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, αυτό το κόμμα που έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο, που είναι άδειο πουκάμισο, που δεν μπορούσε να αντέξει, να γίνει διακριτή αντιπολίτευση, ναι, αυτό το κόμμα. Άκουα χθες τον Μπουλμπασάκο εδώ στον Σπύρο τον Κουτζάνη. Παιδιά, εγώ το λέω και δημόσια τώρα στον παραγωγό μας εδώ, τον Κώστα τον Πιαντέ. Κλείνετε μου και μένα όσους ελασίτες μπορείτε, όσους μπορείτε από το κόμμα. Κάντε προσκλήσεις, να έρχονται να μιλάνε. Μόνο έτσι θα αποδομηθούν. Δηλαδή, αν ακούσεις τις ανοησίες που εξτομίζουν, είναι τρελαίνεσαι. Από τον Μπουλμπασάκο εχθές στον Γκουτζάνι εδώ, μέχρι τα καινούργια αφηγήματα του Σκιακαντάρη με επινέ και τα λοιπά, και ναι, ο ρόλος, εγώ ημί και τα λοιπά. Εγώ λέω να ανοίξουν τα μικρόφωνα του κόκκινου σε όποια στελέχη της Ελλάς θέλουν να έρθουν και να μιλήσουν. Μόνο έτσι θα καταλάβετε πού το πάει ο Αλέξης ο Τσίπρας και ποια είναι η ουσιαστική διαφορά ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ, την αριστερά, την κυβερνητική, και το κόμμα που θέλει να φτιάξει ο κύριος Τσίπρας. Φέρτε μου και εδώ μισή ώρα, όση ώρα θέλουν. Εγώ θα είμαι ευγενής. Δεν θα τους πω εσείς που κάνω. Όχι, θα τους αφήνω να λένε το πρόγραμμά τους. Δεν χρειάζεται να κάνεις ερωτήσεις. Βάζουν γκολ μόνοι τους. Ακούω ένα Μπουλμπασάκο εχθές εδώ να προσπαθεί να μας πει ότι ο Αλέξης Τσίπρας έρχεται να δημιουργήσει ή μάλλον να αναπληρώσει ένα κενό της ανύπαρκτης αντιπολίτευσης. Δηλαδή, κατηγορούν, να το πω έτσι όπως το λέει ο κόσμος, μας χέζουν πατόκορφα και μετά, βρίζεται το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχει διακριτή αντιπολίτευση, δεν υπήρχε αντιπολίτευση, δεν ήταν αυτό και τα λοιπά, δηλαδή, και λες, και έρχεται ο Τσίπρας να τα κάνει ώρα. Τι ποσοστό είχε, ρε παιδιά, στις δημοσκοπήσεις, γιατί είδα πάλι χθες 2-3. Το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή ήρθε, διέλυσε το κόμμα του για να πάρει το ποσοστό του. Και ποιο ποσοστό? Το ποσοστό που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ επί Καστελάκη. Γι' αυτό εγώ ειλικρινά, φέρτε, καλέστε εδώ και στην εκπομπή μου όποιος θέλει. Δεν θα του πω, θα είμαι ευγενής. Απόλυτα. Ούτε φωνέστε τίποτα. Μάλιστα, πέστε μας το πρόγραμμά σας κτλ. Δεν χρειάζεται άλλο. Δηλαδή, έρχεται χθες ένα στέλεχος της αριστερής ανασυγκρότησης κτλ. Εδώ στο κόκκινο και τι λέει μέσα στο σπίτι μας, ότι ήσασταν ανίκανοι, ήσασταν ανύπαρκτοι και εμείς ερχόμαστε να κάνουμε αντιπολίτευση. Και δεν ακούω μια κουβέντα για πρόγραμμα. Γιατί τα είπα όλα αυτά? Γιατί την ίδια ώρα που αυτοί διορίζουν, κάνουν αξιώματα. Χθες λέει, διόρισε συντονιστικές ανά την επικράτεια ο Τσίπρας. Διορίζει όργανα από εδώ, διορίζει όργανα από εκεί. Έχει διορίσει πάνω από 1.000-1.200 άτομα σε διάφορα όργανα. Μόνος του. Μόνος του. Δεν υπάρχουν όργανα να συνεδριάσουν, να αποφασίσουν. Ένα εθνικό συμβούλιο το οποίο φύγε εσύ, έλα εσύ. Εκείνη την ώρα λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει δουλειά και κάνει αντιπολίτευση στη Βουλή. Και κατέθεσε χθες ερώτηση για τη μείωση του ειδικού φόρου στα καύσιμα. Λοιπόν, ακούστε, για να τελειώνει το παραμύθι. Τα έλεγα και χθες ότι ο Μητσοτάκης μας πουλούσε ένα παραμύθι ότι η Ευρώπη θα πάρει συνολικά μέτρα για την ανακούφισή μας από την ενέργεια. Μάλιστα, ωραία. Δεν ήρθαν αυτά τα μέτρα. Πήγε εκεί, είπε κάτι τέτοιες ανοησίες ο Πιερακάκης και λέει, μα κάτσε. Αυτό που έλεγα και χθες. Έχουμε ήδη δύο μέτρα στο τραπέζι. Πρώτον, υπερφορολόγηση των κερδών σε παρόχους αλλά και σε υγρά καύσιμα, δηληστήρια κτλ. Και δεύτερον, σας έχουμε δώσει ένα περιθώριο μείωση του ειδικού φόρου. Ότι μπορεί να το μειώσετε μέχρι αυτό το επίπεδο. Είναι δύο εργαλεία, δηλαδή μείωση του ΦΠΑ, μείωση του ειδικού φόρου, που βγάζουν την τιμή σε ένα ανεκτό πλαίσιο. Εκεί κάθε κράτος μέλος, όπως έχουν πράξει ήδη 11 χώρες Ευρώπης, έχουν προχωρήσει σε ανάλογες μειώσεις. Παράδειγμα φωτεινό προς εξαίρεση είναι η Γαλλία και η Ελλάδα. Δεν μειώνουν. Εάν λοιπόν αύριο το πρωί αποφάσιζε η κυβέρνηση να μειώσει τον ειδικό φόρο και τον ΦΠΑ, θα είχαμε ένα όφελος αναλύτρο από 45 έως 50 λεπτά. Δηλαδή η βενζίνη θα ήταν σήμερα, εάν αποφάσισε, όχι να τον καταργήσει, προσέξτε, όχι, όχι, να τον περιορίσει στο κατώτερο επίπεδο που λέει η Ευρώπη. Και δεν το λέει σήμερα, το έχει πει καιρό. Η βενζίνη σήμερα πόσο έχει? 2,20 μέσο όρο. Θα είχε 1,70. Ανάλογη μείωση και στο πετρέλαιο. Ανάλογη μείωση και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Καταλάβατε το δούλεμα του Μητσοτάκη? Καταλάβατε την ανάγκη ότι πρέπει να φύγει, αλλά από την άλλη πλευρά να δούμε και ποιος κάνει αντιπολίτευση και τι στο διάλο αντιπολίτευση γίνεται? Ήρθε λοιπόν έστω και το Πασόκ να φέρει μια τέτοια πρόταση στη Βουλή, όπως κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, και έχουν το θράσος μετά να βγαίνουν εδώ στο ραδιόφωνο του ΣΥΡΙΖΑ κάποιοι να λένε ότι δεν υπήρχε αντιπολίτευση. Βέβαια, με Φάμελο τι αντιπολίτευση? Ο Φάμελος από το πρωί μέχρι το βράδυ σχεδίαζε την διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ μαζί με την Όλγα τη Γεροβασίλη και κάποια άλλα καλά παιδιά του ΣΥΡΙΖΑ. Τι λέμε τώρα? Λοιπόν, επειδή θα μου πει κάποιος, είσαι μονικό με τον Τζίπρα, εγώ βλέπω που πάει η χώρα. Ότι θα κυβερνήσει και θα μας καθίσει στο σβέρκο για ακόμα μια τετραετία η Νέα Δημοκρατία. Εγώ δεν βλέπω το Μητσοτάκη να είναι στην επόμενη κυβέρνηση. Και εμείς θα έχουμε σχεδιασμούς αλασιακαντάρι με επινέ και τα λοιπά και διάφορες επινοήσεις. Δηλαδή ανοησίες. Σας παρακαλώ, σας οικετεύω, ακόμα και εσάς που δεν έχετε διαδίκτυο, δηλαδή μάλλον που δεν έχετε Facebook και τέτοια, να μπείτε να διαβάσετε την ανάρτηση του κυρίου Βερναρδάκη. Και όσοι δεν έχετε Facebook, μπέστε στην Αυγή και διαβάστε το, είναι πρώτο θέμα, γιατί αποτελεί πραγματικά ένα ξετίναγμα για το τι έρχεται ή τι δεν μπορεί να γίνει. Έχουν επινοήσει λοιπόν, κάποιοι την έχουν δει, ο Τραπινέ, ένα συνέδριο, μια ανασυγκρότηση των σοσιαλιστών και συνέχεια συνεργασία με τη Γαλλία, αυτό δηλαδή μέσα έξω για αυτούς που δεν θέλουμε δύο κουβέντες να καταλάβουν. Και έρθει ο Σκιακαντάρης και ρίχνει μια ιδέα να πούν, λέει, σε μια τέτοια συζήτηση μετά τις εκλογές, αφού δεν και το απαντά ο Βερναρδάκης. Δεν έχω το χρόνο να σας διαβάσω τώρα ένα απόσπασμα. Ελπίζω μέσα στη διάρκεια της εκπομπής να σας βρω. Αλλά εγώ θυμώνω, εξανίσταμαι, όταν κατηγορούν το ΣΥΡΙΖΑ και γενικότερα την αντιπολίτευση. Ότι δεν κάνει αντιπολίτευση και ήρθε ο Τσίπρας να κάνει αντιπολίτευση, ο οποίος ήταν ο σύπαρόνος βουλευτής της αντιπολίτευσης όλο το προηγούμενο διάστημα, και έρχεται να επινοήσει την αντιπολίτευση. Ποια αντιπολίτευση? Η αντιπολίτευση γίνεται στην πράξη. Ο ΣΥΡΙΖΑ καταθέτει νομοσχέδια, καταθέτει προτάσεις νόμου, καταθέτει ερωτήσεις για τα ζητήματα που μας απασχολούν σήμερα, όχι για τις μελλοντικές ανησυχίες του καθενός. Σήμερα, αυτή την ώρα που κεγόμαστε, που έχει ανέβει η κιλοβατόρα στα 24 ευρώ στον πολίτη. Στα 24 λεπτά, συγγνώμη. Από 11. Δηλαδή διπλασιασμός. Και εμείς εδώ σκεφτόμαστε ποινέ, διορίζουμε συμβούλια, κάνουμε από εδώ και στο τέλος ερχόμαστε και λέμε ξέρετε κάτι, δεν υπάρχει αντιπολίτευση και ήρθαμε να την κάνουμε εμείς. Λοιπόν, όποιος τέλεχος διορισμένο από τον Τσίπρα, για να πάμε στα πρωτοκλασάτα, θέλει να βγει εδώ στο κόκκινο, εγώ πραγματικά του παραχωρώ την τελευταία ώρα να πει ό,τι θέλει και χωρίς ερώτηση άμα θέλει. Θα είμαι ένας απόλυτα ευγενής οικοδεσπότης. Δεν είναι δυνατόν να συμβαίνει, παιδιά. Δεν ξέρω, ξέρω υπάρχουν άνθρωποι που έχουν έτσι με την πώς να το πω τώρα, τη λάμψη που έχει την πολιτική ο κύριος Τσίπρας, σαν τους έχει πνοτήσει. Αντιλαμβάνεστε που πάμε. Αντιλαμβάνεστε ότι για να γίνει ένα πείραμα, το πείραμα Τσίπρα, εμείς εδώ πέρα έχουμε μείνει πραγματικά χωρίς αντιπολίτευση, υπό ποια έννοια? Ότι δεν έχει μια ισχυρή ομάδα μέσα στη Βουλή. Ποια ομάδα έχει αφήσει? Έχει αποδεκατιστεί η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, που θα μπορούσε πραγματικά να στριμώχνει το Μητσοτάκη. Τώρα ο Μητσοτάκης αρέσκεται να παίζει με τον Ανδρουλάκη. Από μια μεριά η Διαμαντοπουλική, από την άλλη η Γερουλανική, από την άλλη η Ανδρουλακική, και η ζωή συνεχίζεται. Να γιατί θυμώνω. Και τα λέω με πάθος. Εγώ πάντως, ανοιχτή πρόσκληση, το τελευταίο ημίωρο να είναι στελέχη πρώτης γραμμής του κόμματος του κυρίου Τσίπρα και να λένε ό,τι θέλουν. Ό,τι θέλουν, ό,τι θέλουν, ό,τι θέλουν. Για να δούμε τις διαφορές. Δεν γίνεται, ρε παιδιά, κάποια στιγμή πραγματικά με θυμώνει αυτή η ιστορία. Να βλέπεις την κρίση, την ενεργειακή να φουντώνει και να έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, που έχει κλείσει τον κύκλο του, που είναι το άδειο που κάμισο, και να γράφει και να δίνει, να σηματοδοτεί την αντιπολίτευση. Αυτά τα απόλυτα. Να, βλέπω τώρα απέναντι εδώ. Αυλονίτης. Άλλη προσωπικότητα. Αυλονίτης είναι. Άλλη προσωπικότητα. Σου λέει, εγώ για αλλού κίνησα, αλλού πάω. Έφυγαν από εδώ, πήγαμε τον Κασελάκη, γύρισαν από εκεί. Οι γυρολόγοι της πολιτικής. Με αυτούς ασχολείται το σύστημα. Ποιοι από αυτούς που φύγαν στο ΣΥΡΙΖΑ θα πάνε στον Τσίπρα, ποιους θέλει, ποιους δεν θέλει, ο Βασιλιάδης ποιους θα εγκρίνει εκεί στον Προθάλαμο, αν και λένε ότι τώρα τελευταία έχει περιοριστεί ο ρόλος του. Εντάξει, μια χαρά πάμε. Και μετά έρχονται και λένε δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Μα αφού τους βουλευτές τους έχετε βάλει σε μια διαδικασία, σε ποιο κόμμα θα πάνε? Πού μυαλό να δουλέψουν στη Βουλή? Ξέρω, θα αρχίσετε πάλι να βρίζετε, να κάνετε. Δεν με ενδιαφέρει. Να σας πω κάτι. Θα έλεγα ότι περιμένετε και θα δείτε. Όχι. Θα λυπηθώ πολύ να επιβεβαιωθώ. Θέλω να διαψευστώ. Θέλω να ξημερώσει μια μέρα και να πούνε ότι αυτά που έλεγες, Γιάννη, ήταν ανοησίες. Και να τη γροθιά του Τσίπρα στο σύστημα. Να τη γροθιά πάνω στη συντήρηση. Πραγματικά θα χαρώ. Και θα σας ζητήσω μια μεγάλη συγγνώμη που εγώ δεν... Να ορίστε, άλλος. Φαραντούρης. Παιδιά, έχουμε τρελαθεί δηλαδή και τους βλέπεις ένα-ένα στα κανάλια να παρελάβουν. Την ώρα που δίνει ο ΣΥΡΙΖΑ τη μάχη για τα ενεργειακά, ο Πολάκης για όλη αυτή τη φούσκα του συστήματος με τα ιατρικά. Πέρασε η ώρα, ε. Λοιπόν. Είναι πονηρός ο Σπύρος. Σου λέει, άστον τώρα που έχει πάρει φόρα, να εκτεθεί μόνος του. Λοιπόν, μετά θα βάλουμε Πολάκη για να καταλάβετε πώς γίνεται η αντιπολίτευση. Από τη μια πλευρά το ενεργειακό, ειδική φόρη στα καύσιμα, και από την άλλη το όλο αυτό το παρακύκλωμα που έσκασε με την υπόθεση του θανάτου του Μαζονάκη.
1: Στο κόκκινο.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
1: Mauthausen. Αδημοσίευτο οδηπορικό του επιζώντος Ιάκωβου Καμπανέλη και κύκνιο άσμα ασμάτων του Μίκη Θεοδωράκη. Εντός του στρατοπέδου συγκέντρωσης και εξόντωσης Mauthausen, μια από τις μεγαλύτερες τραγωδίες του 20ου αιώνα, έρωτας που νίκησε την κόλαση και έγινε τραγούδι εμβληματικό, συγκλονιστική κινηματογραφική εμπειρία σε σκηνοθεσία Παναγιώτη Κουντουρά και Αρίσταρχου Παπαδανίλη. Mauthausen, 5 χρόνια από την εκδημία του Μίκη Θεοδωράκη, με το έργο του «Πάντα παρόν», τον Σεπτέμβρη στα Θερινά Σινέ Πετρούπολης, Αμίντας, Όνειρο, Κάρμεν και στις γειτονιές των Αγγέλων, Μικρόκοσμος και Στούντιο.

0: Καλημέρα, αξιμέρωτα και αισθαράτα. Βλέπω εδώ τα μηνύματα. Με λέτε φανατικό, με λέτε μονικό. Θα τα πούμε εδώ σιγά σιγά. Αλλά πιο μπροστά όμως, αναγνωρίστε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει αντιπολίτευση. Είπαμε, από μια πλευρά με τον ειδικό φόρο στα καύσιμα, από την άλλη ο Πολάκης αυτές τις μέρες έχει πιάσει δουλειά με αυτό το κύκλωμα, των ιατρείων, των πλασμαθερέσεων, της αντιγύρανσης και όλα αυτά. Για πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις χθεσινές του δηλώσεις στο Open.
1: Στο τέλος κάποια στιγμή σου καθίζει και στραβεί. Εδώ πέρα τώρα, προσέξτε, εδώ βγήκε ο κύριος Πλεύρης, ο οποίος επειδή ήξερε ότι θα ανοίξουν τα τηλέφωνα, βγήκε και είπε, ναι, τον πήρα τηλέφωνο.
2: Το
1: τι λέει, ρε, τι, όχι, όχι.
3: Λέει ότι τον πήρε τώρα πρόσφατα.
1: Πήρε τηλέφωνο το Θεοδωράπουλο.
3: Ναι,
2: και τον ήξερε από το 16 για το θέμα.
1: Δεν τον ήξερε από το 16. Φάνηκε από αυτό που έβγαλε το Πασόκ, ότι τον ήξερε από το 2012 και πριν το 2012. Γιατί εγώ έμαθα το ιστορικό. Εγώ έμαθα από το
2: λέει, ήδησαν μαζί σωματείο με τους γιατρούς
1: το 2012. Ναι. Λοιπόν, εγώ έμαθα από ανθρώπους που είχαν συμμετέχει τότε.
3: Ότι γιατί ήταν, λέει, πενταμελής η Επιτροπή του Δελτασίγμα.
1: Ότι είχε γίνει, λέει, όχι, είχε, αυτό δεν φτιάχτηκε αμέσως. Ουσιαστικά ήταν μια ιστορία να φτιαχτεί ένα ιατρονομικό συμβούλιο που να ασχολείται με τα ιατρικά.
3: Δεν καταλαβαίνω ποτέ τι είναι το ιατρονομικό.
1: Τα ιατρικά λάθη θα ασχολιόταν. Ναι. Και ουσιαστικά θα έκανε πραγματογνωμοσύνη.
2: Δεν ξέρω τι ήξερε ο κ. Πλεύρης,
1: λοιπόν,
2: τους γιατρούς,
1: ναι,
2: πριν το 2012.
1: Διότι είχε γίνει μια πρώτη, λέει, συγκέντρωση σε ένα ξενοδοχείο, ναι, για να αποφασίσουν αν θα προχωρήσουν σε αυτή τη σύσταση. Και εκεί ο κ. Πλεύρης πρότεινε και έδειξε τον κ. Θοδωρόπουλο ως ειδικό επί των ιατρικών σφαγμάτων πριν φτιαχτεί αυτό το πράγμα. Πριν φτιαχτεί αυτό το πράγμα, ότι αυτό, λέει, είναι ο ειδικό των ειδικών για τα ιατρικά λάθη.
2: Πού καταλήγει αυτό, αν τον ήξερε
1: στην
2: συμμετείχε
1: τώρα,
2: ότι...
1: Τώρα, συγγνώμη, σας έχω πει εδώ 400...
2: Θέλω να ακούσω εσύ
1: ότι είναι, όλη αυτή η ανάπτυξη της τσαρλατάνικης, κομπογιανίτικης, αλμπάνικης, εναλλακτικής, ολιστικής, σαμανικής, κβαντικής ιατρικής ενισχύθηκε συνειδητά από την κυβέρνηση, πρώτον με την κατάργηση των ελεκτικών μηχανισμών. Δεύτερο, με τη διαφήμιση και το άπλωμα αυτής της μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα αλλά και από τα κανάλια, όταν κανάλια φωνάζουν τον υπνοτιστή και τον προβάρουν σαν μεγάλο θεραπευτή, όταν κάτι τη χάρπα στους κακομύριδες άσχετους τελείως τους παρουσιάζουν σαν θεραπευτές και σαν μάγους της φυλής, αυτό τι είναι?
2: Κάποιοι πάνε, πάει κόσμος, πληρώνει, λοιπόν, λεφτά, πολλά
1: το
2: λεφτά.
1: Ξέρω, αλλά εδώ το κράτος και η οργανωμένη πολιτεία είναι για να προστατεύει και αυτούς που δεν καταλαβαίνουν, ναι, όχι να τους σπρώχνει να σκοτώνονται.
3: Και το διαδίκτυο όμως, και τρίτον, υπουργέ, και βεβαίως, το διαδίκτυο καμία αντίρρηση.
2: Τώρα αυτό που έκανε ο κ. Γεωργιάδης με την τεχνητή νοημοσύνη έχει αποτέλεσμα. Ήδη 320 κόκκινα ιατρία.
1: Έλα τώρα. Κολοκύθια με την ρίγανη. Βέβαια. Να σου πω, θυμάσαι αυτό το πράγμα με το e-καταναλωτής.
2: Ναι, ναι.
1: Η ίδια εταιρεία που είχε φτιάξει το e-καταναλωτής, που σου έλεγε τα μαρούλια είναι 3 λεπτά πιο φτηνά στην Πετρούπολη από το Μοσχάτο.
2: Είναι η ίδια.
1: Έτσι. Η ίδια εταιρεία, αυτή έφτιαξε και αυτό το πράγμα που θα δείξει.
2: Πρέπει να κλείσουμε, έτσι, Υπουργέ.
1: Η οποία έχει σχέση με την Έλλη Τουρ του Πατούλη. Αυτή η εταιρεία.
3: Έτσι το λέω.
1: Αυτή που έφτιαξε τον γκάτζετ.
0: Καταλάβατε πώς γίνεται αντιπολίτευση? Ναι. Από τη μία πλευρά ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή για τους ειδικούς φόρους στα καύσιμα, από την άλλη ο Πολάκης με τις αποκαλύψεις του, όχι μόνο για το παραϊατρικό. Έτσι είναι. Ακούσατε εσείς κάτι άλλο που κάποιους άλλους να καταγγέλνουν? Ο κόσμος καίγεται και ακούμε άλλα. Πέστε με, φανατικό. Σας είπα, μακάρι να διαψευστώ και να έχετε εσείς δίκιο. Μακάρι. Λοιπόν, πάμε στα μηνύματα. Ο φίλος μου ο Νίκος, ο Κασοτάκης από την Ιεράπετρα. Καλημέρα, Γιάννη, στους εργαζόμενους και τους φίλους του Κόκκινου. Δυστυχώς, και είναι τις περιοχές της Ιτίας. Τα λέγαμε χθες, Καρύδι εκεί και τα λοιπά. Σε λίγο θα κάψουν και την περιοχή μας τη Θρυπτή. Είναι ένα απίστευτο μέρος η Θρυπτή, τέλος πάντων. Θα το περιγράψουμε άλλες ώρες. Το λόγο τον ξέρουμε όλοι. Βγάλανε τις περιουσίες των ανθρώπων δασικές για να διευκολύνουν τα σχέδιά τους. Ποια είναι τα σχέδια? Αυτά που περιέγραφα νωρίτερα. ένα απέραντο ενεργειακό, μάλλον μια απέραντη περιοχή ενεργειακής παραγωγής, το οποίο μπαίνει μια τουρκική εταιρεία για να το αναδείξει. Εμείς αμυνόμαστε υπερπάτρες. Εντάξει, ωραία, ωραία, λαμπρά. Λαμπρά. Λοιπόν, ο Δημήτρης, καλημέρα. Ο Δημήτρης μας στείλει την καλημέρα του φωτογραφικά. Η Καλλιόπη επίσης την καλημέρα. Ο Φίλιππας, καλημέρα Γιάννη. Καλή Τρίτη να έχουμε σε όλη την Ελλάδα. Κάτι ψάχνω, Γιάννη, για τη Δαδιά. Το ακούω και δεν το πιστεύω. Μετά τις φωτιές, ό,τι πετούμενο και ζωντανό έμεινε τώρα το φαρμακώνουν. Ακριβώς. Και μου στέλνεις, ρε Φίλιππε, και τη φωτογραφία μου όταν ήμουν χοντρός. Εντάξει, δεν. Χοντρός, δεν υπάρχει αυτή η έκφραση τώρα. Αλλά το λέω για μένα που λένε. Λοιπόν, να είσαι καλά, βρε. Μας θυμίζεις εδώ τα νιάτα. Τη νιάτα το έλασε. Λοιπόν, καλημέρα και στη Μαρία Ζήτα. Καλημέρα, Μαρία. Ο Βασίλης. Μου γράφει ο Βασίλης εδώ. Γιάννη, καλημέρα. Και από μένα σε σένα και σε όλους όσους παλεύετε με το ραδιόφωνο και να αφήσετε ξανά και να αφήσετε ξανά ένα ακόμα να κτίσουμε. Εντάξει. Λοιπόν, δεν είναι εύκολο να περιγράψω το τι συμβαίνει στη βάση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά πραγματικά θέλω να μοιραστώ την πρώτη πολιτική συνάντηση σε ΟΜ. Ελπίζω όποιος μπορεί να καταλάβει, εκτός από τους έξω, αυτή η πολύχρονη απομόνωση των κάτω από ιδανικά και ιδέες, έχει ξεχάσει κατά τη γνώμη μου να μοιράζεται εμπιστοσύνη και ιδέες. Ιδέες είναι η ανταλλαγή απόψεων και το μοίρασμα λύσεων. Αυτή η συσκότηση με τα τοξικά και τις ηλεκτρονικές συνελεύσεις και άλλων εύκολων λύσεων έχει κάνει περισσότερη ζημιά από όσοι φανταζόμουν. Ο ΣΥΡΙΖΑ οφείλει να αφήσει τις γρήγορες λύσεις και να ξαναεπενδύσει στη δημιουργία βάσης για να αναστηθεί η ελληνική κοινωνία. Αντί για προοδευτική συμμαχία, προτείνω να καθιερώσουμε τον ΣΥΡΙΖΑ στο ΣΥΡΙΖΑ τον όρο κοινωνίας αντίσταση. Καλή ιδέα, Βασίλη, να είσαι καλά. Και Βασίλη μου, εδώ είδατε, στα κόμματα με ένα ιδεολογικό έρμα δουλεύουν από τα κάτω προς τα πάνω. Τοπικές συνελεύσεις, συμβούλια, περιφερειακά κτλ. Έρχεται το κόμμα του κύριου Τσίπρα και ανακοινώνει χθες. Διορίζω 560 τόσα στελέχη για να κάνουν τις περιφερειακές. Διορίζει Εθνικό Συμβούλιο μόνος του. Διορίζει υπευθύνους εκλογικού αγώνα. Διορίζει τώρα τα περιφερειακά συμβούλια. Διορίζει και τους βουλευτές. Γι' αυτό τους έχει πιάσει μερικούς που έχουν φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα τους έχει πιάσει ανησυχία. Σου λέει, θα με διορίσει και εμένα ή δεν θα με διορίσει? Γιατί όργανα δεν υπάρχουν. Ή υπάρχουν για το... Λοιπόν, ο φίλος εδώ μου λέει, Στρατάκη, γι' αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ στις δημοσκοπήσεις έχει πέσει πιο κάτω από τη Νέα Αριστερά και δεν πρόκειται να μπει στη Βουλή στις επόμενες εκλογές. Τώρα, φαντάζομαι ότι δεν λες εμένα φανατικό. Γιατί ακόμα και τις δημοσκοπήσεις που εσείς διαβάζετε, ο ΣΥΡΙΖΑ πλησιάζει στο 2, η Νέα Αριστερά είναι στο 0,9. Τουλάχιστον βελτιώστε λίγο τη ρητορική σας εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί αυτό λες και εσύ. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ που δεν κάνει αντιπολίτευση. Ποιος κάνει αντιπολίτευση τώρα? Για πες μου. SG. Ποιος κάνει αντιπολίτευση? Άκουσες από τον κύριο Τσίπρα να καταθέτει τίποτα, να λέει ότι θα πρέπει ο ειδικός φόρος να μειωθεί τόσο, ο ΦΠΑ να ξαναμπούν μπροστά τα λιγνητικά για να αντιμετωπίσουμε τη ΔΕΗ? Όχι, αν το έχουν πει και εγώ δεν το έχω ακούσει, να ζητήσω συγγνώμη. Για το θάνατο του Μαζονάκη, αυτό το παραϊατρικό, το όλο, έχετε ακούσει κάτι ή αυτά είναι για το λαουτζίκο, δεν ασχολούμαστε εμείς? Λοιπόν, καταλάβατε που, γιατί αν λάβω υπόψη μου, φίλε μου, αυτά που γράφεις τώρα, σημαίνει ότι εσείς είστε για τα μεγάλα, τα ιδανικά, δεν ασχολείστε με τέτοια πράγματα, έτσι. Ο Δημήτρης, βγάλε αφρούς για Τσίπρα, ούτε Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, παιδιά, εγώ παθιάζομαι, αγωνίζομαι με πάθος για αυτό που πιστεύω. Εσείς καθίστε τη γωνιά και περιμένετε το Τζίπρα να γράψει και τα ποσοστά του κόμματος. Διορίζει προς το παρόν, έτσι, επιτροπές και τα λοιπά. Εσείς οποιοδήποτε αγωνίζει, αντί να πεις ότι ξέρεις κάτι, το κόμμα του Τσίπρα έρχεται για να κάνει ένα, δύο, τρία πράγματα. Δεν το ακούω από σας, ρε παιδιά. Ακούω μόνο αφορισμούς. Τώρα είσαι να μειώσει εμένα, βγάζεις από το φρούς. Ναι, και αφρούς θα βγάλω και φωνές θα βάλω για να υπερασπιστώ το χώρο τον ιδεολογικό στον οποίο έχω ενταχθεί. Θα τα κάνω όλα, φίλε μου, Δημήτρη. Αυτός είναι αγώνας. Ο Βάγκος. Δεν παίζεις, είσαι φανατικός. Τι συγκρίνεις το ανύπαρκτο με τον ηγέτη? Ποιο είναι ο ΣΥΡΙΖΑ? Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν ο ανύπαρκτος. Το καταλάβατε τώρα που είναι? Καταλάβατε τώρα γιατί δεν αισθάνεται την ανάγκη ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας, να τοποθετηθεί ούτε για τα πετρέλαια, ούτε για τα υπερκέρδη, ούτε για τίποτα? Γιατί έχει οπαδούς σαν και εσάς που γράφετε αυτά που γράφετε. Επιχειρήματα έχετε? Επιχειρήματα έχετε? Μέσα σε λίγες μέρες από Θεσσαλονίκη και δέθεν, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταγράψει συγκεκριμένες προτάσεις, συγκεκριμένες αναφορές για συγκεκριμένα ζητήματα. Ή δεν σας αφορούν? Δεν σας αφορά η ΔΕΗ, Πανοσχάρη? Δεν σας αφαιρούν οι τράπεζες? Δεν σας αφορά η μείωση των ειδικών φόρων? Δεν σας αφορά το κύκλωμα πατούλι και λοιπόν της κυβερνήσεως Μπλεύριδων και τα λοιπά? Δεν σας αφορούν. Εσείς είστε για τα ζητήματα υψηλής πολιτικής. Για μια σύνοδο επί ναι. Αλλά γαλλικά. Εντάξει. Αν έχετε δίκιο. Είστε για τα μεγάλα. Εμείς είμαστε για τα λίγα. Λοιπόν, τέτοια αντιπαράθεση στον Τζίπρα, μου λέει ο Θέμης, δεν κάνουν ούτε οι Άδωνης, Βορύδης. Πόσο δίκιο είχε ο Αλέξης που αποχώρησε από αυτό το ΣΥΡΙΖΑ? Ακούω την απόψη σου. Τι έλεγαν λοιπόν αυτοί οι δύο, ο Βορύδης και ο Άδωνης? Ότι θα κάνουν οτιδήποτε για να μην ξανακυβερνήσει η αριστερά. Ποιος τους δικαιώνει? Εγώ. Εγώ τους δικαιώνω. Τους δικαιώνω εγώ. Αν τους δικαιώνω εγώ, να σου ζητήσω συγγνώμη. Μισό λεπτάκι, να τα πάρουμε με τη σειρά όλα για να μην... Ο Βασίλης. Μεταξύ νόλεμανα. Καλά, ο Βασίλης έχει γνωστό. Ο Γιώργος. Καλημέρα Γιάννη. Από ό,τι κατάλαβα, οι Έλληνες πρέπει να περνάνε πολύ καλά για να δίνουν αυτά τα ποσοστά στη Νέα Δημοκρατία. Την ενοχλεί κανένας? Πέστε μου σας παρακαλώ. Εδώ επειδή φωνάζουμε και καταθέτουμε και αναλαμβάνει ο ΣΥΡΙΖΑ πρωτοβουλίες εναντίον της κυβέρνησης, κατηγορείται ότι τα βάζει με τον Τσίπρα. Έχεις δει κανένα κάνει αντιπολίτευση? Για στάσου, Γιώργη. Κάνει ταξιδάκι τουρνέ τώρα και όχι πραγματικά ο Μητσοτάκης να πάει στη σύνοδο του ΟΗΕ να κάνει επαφές, συναντήσεις. Τώρα του ήρθε να πάει να ασχοληθεί με την καινοτομία. Έχουν πάρει φωτιά τα μπαζάκια μας με την ενεργειακή κρίση. Βλέπεις όλο αυτό το παραϊατρικό κύκλωμα, το πώς εκμεταλλεύεται ανθρώπους. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πάρει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Με όσους βουλευτές του έχουν αφήσει. Και μετά βγαίνουν και τον κατηγορούν ότι δεν... άδειο που κάμισο, τελειωμένη ιστορία. Και ποιοι τώρα διαμαρτύρονται και λένε με ένα φανατικό? αυτοί που έχουν υβρίσει, καθυβρίσει αυτό το χώρο. Ότι είναι τελειωμένος, ότι είναι άδειο πουκάμισο, προσβάλλουν τα στελέχη και όλους όσους αγωνίστηκαν. Γιατί έτσι. Λοιπόν, ο φίλος ο Γιώργος, ο Κώστας τώρα, μισό λεπτάκι, γιατί εδώ. Καλημέρα Σύντροφε Στρατάκη, στο έχω ξαναπεί και στο έχω ξαναγράψει, σε παρακαλώ πολύ, ψάξε ή μίλα με κάποιον ειδικό να μας πει πώς χρεώνεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης καυσίμων, ποιος τον εισπράττει, πώς και πότε αποδίδεται στο κράτος, να μάθει και ο κόσμος τι ακριβώς γίνεται και ίσως καταλάβουν γιατί δεν κάνει μείωση Μητσοτάκης. Φίλε μου, το έχω ξαναπεί. Με το που παραγγέλνει ο πρατηριούχος καύσιμο, προπληρώνεται και ο ΦΠΑ και ο ειδικός φόρος. Δηλαδή, δεν είναι όπως τα άλλα προϊόντα που παραγγέλνεις τα προϊόντα, πληρώνεις, εν πάση περιπτώσει, αφαιρείται. Προπληρώνεις. Δηλαδή, πόσο έχει σήμερα το λίτρο στο δηληστήριο? 2,1. 2,1 θα πληρώσεις. Έστω και αν μέσα σε αυτή τη τιμή το 60% είναι φόροι. Θα πληρώσεις, θα το προπληρώσεις. Πού? Στις εταιρείες διακίνησης. Δηλαδή, στα δηληστήρια Βαρδινογιάννης Λάτσης και σε ένα-δύο εταιρείες που ασχολούνται με την εμπορία καυσίμων. Αυτοί τα παίρνουν και τα αποδίδουν, φίλε Κώστα, μετά από ένα μήνα. Και εδώ μιλάμε για δισεκατομμύρια. Εάν αύριο το πρωί αποφάσιζε ο Μητσοτάκης, να το ξαναπώ, να μειώσει τον ειδικό φόρο και κατά συνέπεια και ο ΦΠΑ, στα κατώτατα όρια που έχει πει η Ευρώπη, όχι μόνος του ότι του καπνίσει, θα είχαμε μείωση κατά 50 λεπτά της τιμής ανά λίτρο στη βενζίνη. Δηλαδή από 2,20 θα ήταν 1,70. Όχι πως η καλύτερη δυνατή τιμή, αλλά κάτι είναι σε σχέση με τα 2,20. Λοιπόν, ο Βασίλης. Καλημέρα και καλή εκπομπή. Ένα σχόλιο μου σε προσάρτηση, σε ποστάρισμα του Γιάννη Δραγασάκη περί συνεργασιών των προοδευτικών κομμάτων. Το Πασοκοκκινάλ από πού είναι αριστερά? Το Πασόκ του Παπανδρέου ίσως. Εσείς συνεργαστήκατε με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και όχι με τον Παπανδρέου που προσέφερε την απλή αναλογική και χάθηκε ευκαιρία τότε η δεξιά να μπει στη γωνία και να μην έρθει ο Σιμίτης με όλα τα κακά του. Επειδή δεν ξεχνάμε, βλέπω ότι πάτε χαλαρά όλο και πιο δεξιά και έτσι δίνεται πεδίο λαμπρό στην ακροδεξιά και στους κασιδιάριδες. Αν δεν υπάρξει ένα πρόγραμμα με μια διακυβέρνηση με πρόσημο και αφήγημα αριστερό, τότε μαθηματικά μια συνεργασία με κόμμα διεφθαρμένο και μαθηματικά και καταχρεωμένο, η αποτυχία είναι μαθηματικά σίγουρη, λέει ο Βασίλης από το Ρέντι. Βασίλη, διάβασε παρακαλώ και εσύ και το συνιστώ σε όλους τους ακροατές, είτε διαφωνούν είτε συμφωνούν, διαβάστε την ανάρτηση του Βερναρδάκη για το νέο πόνημα Σκιακαντάρι. Με αυτούς έχει μπλέξει ο κύριος Τσίπρας, με αυτούς έχει μπλέξει τους Πασόκους Κοπής Σιμίτης Σκιακαντάρι και τα λοιπά. Και γι' αυτό παρακολουθούμε αυτό που παρακολουθούμε και γι' αυτό είμαι και θυμωμένος, αν θέλετε. Και δεν κρύβομαι, ο δημοσιογράφος, ο ανεξάρτητος, όχι. Και πάθος έχω και λάθη κάνω και υποκειμενικός είμαι, αλλά υποστηρίζω με πάθος αυτό που πιστεύω. Μπορεί να είναι λάθος, ρε παιδιά. Κάντε με να το καταλάβω ότι είναι λάθος. Επιχειρηματολογήστε. Αφορισμούς έχουμε χορτάσει. Η Κλειό. Καλημέρα σε όλους τους φίλους του Κόκκινου. Μας κυβερνά μια μαφία και κατακρίνουν την αντιπολίτευση. Λυπηρό από συντρόφους και λάθος στόχος. Μακάρι να πετύχουμε όλοι μαζί το επιθυμητό. Ο Θέμης, όχι. Λοιπόν, η Νατάσα μου λέει για μια μισό λεπτάκι. Έχει στείλει τόσα πολλά σήμερα, Νατάσα. Λοιπόν, διαβάστε, είναι η επιθυμητή. Για την εκπαίδευση. Ξέρεις ότι δεν μπορώ να τάσω να τα διαβάζω την ώρα της εκπομπής αυτά. Ο Βασίλης ξανά. Η Εύη. Λυπάμαι Γιάννη, αλλά ο Τσίπρας πάντα αυτός ήταν. Όπως το 15. Πρόδωσε και πάλι τους συντρόφους του. Δεν θα χρησιμοποιήσω μεγάλα λόγια, αλλά Βλέπω ρε παιδί μου. Βλέπω ρε παιδί μου που το πάει. Δεν μπορεί να καίγεται ο τόπος. Δεν μπορεί. Είπε κάτι για τον ειδικό φόρο και δεν το άκουσα. Είπε κάτι και δεν ακούω το πρόγραμμά του. Δηλαδή μήπως τελικά δεν ενημερώνομαι. Φταίνε πάντα οι άλλοι. Ο Χρήστος. Γιάννη, καλημέρα σε σένα και σε όλο το κόκκινο. Χρειάζεται και λίγη, και λίγη βιτριόλη, μια αφίσα πανσχάρι με τις map, το, μάλλον λάθος της γράψης είναι εδώ πέρα, και δουμπλεύει να, θέλω να το διαβάσω προσεκτικά για να παρεξηγηθούμε, φίλε, το μήνυμα. Λοιπόν, ώρα, πάμε.

0: στο κόκκινο.
1: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Η ώρα είναι 7.
4: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλημέρα, ξημέρωτα και στάρατα εδώ στο κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avgi.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα, αρκεί στην Ελλάδα να βρισκόμαστε σε σημείο από όπου μπορούμε να έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Τρίτη σήμερα, 22 Σεπτέμβρη 2026 και είμαστε εδώ για να καταγράψουμε την επικαιρότητα, μια επικαιρότητα καυτή από κάθε άλλη άποψη, από κάθε πλευρά, συγγνώμη. Ο Σπύρος ο Παπακώστας κρατάει το τιμόνι σε αυτή την πρώτη ραδιοφωνική περιπλάνηση εδώ στο κόκκινο. Ο Χάρης Δάλλας στο τηλεφωνικό κέντρο 210-321-47. Ο Γιάννης Πετρίδης έχει επιλέξει τη μουσική που ακούμε. Ο Κώστας Πιαντές έχει την δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Γιάννης Στρατάκης στο μικρόφωνο μέχρι τις 8 και οι ακροατές του Κόκκινου εδώ με τις ενστάσεις τους, τις απόψεις τους, τις θέσεις τους μέσω της εφαρμογής Viber. Πολύ εύκολη διαδικασία. 69 85 87 00 59 το τηλέφωνο για τη μεταφορά των μηνυμάτων σας. Άμεσα και εντελώς δωρεάν εδώ στο Ραδιοθάλαμο. Αντί οποιοδήποτε προλόγου, επειδή θα έχουμε και αργότερα κουβέντα με τον Σπύρο τον Κουτζάνη που θα πάμε στα πολιτικά,

μιλάμε για τους Γερμανούς, κατόρθωσε το ακατόρθωτο. Να μην μπει σε κρατήδιο, σε τοπικές εκλογές, στο κοινοβούλιο καν, σε τοπική κυβέρνηση. Βουτιά στην εξαγωγή ελιάς και στην παραγωγή φέτας. Αυτά συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα. Μάλιστα, διάβαζα κάποιες αναλύσεις ότι ενδεχομένως η φέτα να υπερβεί τα 16 ευρώ, μάλλον σαν μέση τιμή, γιατί έχουμε περιορισμό της παραγωγής γάλακτος. Τώρα θα αρχίσει βεβαίως να πλημμυρίζει η αγορά με λευκό τυρί, δηλαδή φέτα από τύπου φέτα από το Αγελαδινό. Νομίζεις ότι το email είναι πράγματι της τράπεζας? Α, είναι οι νέες ψηφιακές απάτες. Παιδιά, προσοχή, μεγάλη προσοχή, προσοχή, προσοχή. Και δεύτερη και τρίτη και τέταρτη φορά, μέχρι να βεβαιωθείς ότι είναι έτσι τα πράγματα. Ακριβότερη κατά 177 η χονδρεμπορική του ρεύματος. 177. Γιατί είπαμε? Ο Μητσοτάκης δεν θέλει λιγνίτες. Ο Στάσης ανατείναξε μαζί με τα άλλα παιδιά τα μηχανήματα παραγωγής ή εξόρυξης λιγνίτη. Μια χαρά πάμε. Ωραία πάμε. Καταγγείλτε το λαθρεμπόριο με ένα κλικ και μετά καταγγείλαν και στον Ιατρικό Σύλλογο. Και τι έγινε? Έγινε τίποτα? Πάμε στο ριζοσπάστη, διαβάζουμε στην πρώτη σελίδα. Δυνατό κουκουέ για να νικήσει ο λαός, τώρα είναι η στιγμή των μεγάλων αποφάσεων. Κοιτάξτε, το κουκουέ και με ένα 7-8% μια χαρά είναι. Πλάτανος, γωνία, σκιά το καλοκαίρι, ήλιος το χειμώνα, μια χαρά. Όχι, δεν απαξιώνουν κάποια πράγματα, αλλά ο άκρατος δογματισμός και τα λοιπά και τα λοιπά, μην κάνουμε τώρα. Ας τους άλλους να αγωνίζονται, δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε στην... θα το κόψω το λοιπόν, κάνω προσπάθειες λοιπόν για να κόψω το λοιπόν, αλλά δεν κοβέται λοιπόν. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Να δούμε το πρωτοσέλιδο σήμερα. Συγκάτοικοι στη φτώχεια. Είναι η Ελλάδα, Βουλγαρία, η αριθμοί πίσω από την πολιτική αντιπαράθεση? Τι δείχνουν τα επίσημα στοιχεία της Eurostat για μισθούς, εισόδημα, αγοραστική δύναμη και κόστος ζωής? Αδυναμία θέρμανσης και στερήσεις ανηλίκων, οι δείκτες που σημαίνουν συναγερμό. Σε κρίσιμους κοινωνικά δείκτες η Ελλάδα έχει την αρνητική πρωτιά. Μόνο μην το πείτε του Γεωργιάδη και μας κατσαδιάσει. Άλλα θέματα από την πρώτη σελίδα. 15η γυναικοκτονία, ως πότε θα μετράμε? Die Linke, εκλογικός θρίαμβος με αιτία στη Γερμανία. Ανακαίνιση κατοικίας. Τι λέει εδώ? Τι χρειάζεται και η πλατφόρμα, μάλιστα. 8 χρόνια χωρίς την ΖΕΚΕ. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Απέλυσαν το 1/3 των εργαζομένων. Ηνωμένες Πολιτείες, σύγκρουση συμφερόντων. Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Η κυβέρνηση βάζει φωτιά στην αγορά καυσίμων. Λογικό δεν είναι? Αυτό τι συμφέρει? Στην εφημερίδα Δημοκρατία. Γκρεμίζονται σε όλη την Ευρώπη. Το ντόμινο των γερμανικών εκλογών φτάνει ως την Ελλάδα. Πέφτει το ένα κάστρο μετά το άλλο. Σαρωτική αμφισβήτηση του παλιού πολιτικού σκηνικού. Οι πολίτες σβήνουν από το χάρτη κόμματα και πολιτικούς που έφεραν την κοινωνική εξαθλίωση και την ανασφάλεια. Φωτογραφίες Μέρκελ εδώ, του Μανολιού από το Παρίσι, της Φοντερ Λάιεν, ο Μέρτς και Μητσοτάκη βέβαια, εντάξει. Και να είχαμε κάτω ο Παπασταύρου, τι έκανε πάλι ο Παπασταύρου? Μετά το νεσεσέρ της ΔΕΘ, έργα και ημέρες του Σταύρου Παπασταύρου στην Αμερική. Πόσο θα τους πληρώσουμε αυτούς τους 100 Παπασταύρους? 213.000 ευρώ τα έξοδα και ειδικό συνεργείο. Τον καταγγέλνουν και οι εργαζόμενοι του Υπουργείου για την διάλυση της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας. Αυτό, γι' αυτό δεν μπήκε εκεί. Τι γκρινιάζουν. Τουρκικές προκλήσεις και νοτίος της Κύπρου. Μετά τις κορδέλες έχασα το παιδί μου γιατί άρχισε το ασθενοφόρο. Στη Λάρισα, παιδιά, μία ώρα για να πάει το ασθενοφόρο. Στα χαρτιά η διάσωση της πρώτης κατοικίας. Πακτολός

0: κρατικού χρήματος με αναθέσεις, βόμβα από το Σαλμά στη Βουλή, άλλο μεγάλο θέμα. Θα βγάλετε καμιά ανακοίνωση, για να δούμε ποιοι κάνουν και αντιπολίτευση, ρε παιδιά. Εσείς όλοι που θέλετε να κάνετε αντιπολίτευση, ρίξτε το Μητσοτάκι. Για τη singular logic λέτε καμιά κουβέντα? Τι λέει ο Σαλμάς στη Βουλή? Ο δεξιός Σαλμάς. Ότι η ίδια εταιρεία που μας μετράει και καταμετρά τις ψήφους έχει πάρει ένα σκασμό δουλειές εκατομμυρίων. Λοιπόν, κατέθεσε ερώτηση με τις αποκαλύψεις της Δημοκρατίας και της Εστίας για τη σύγκρουση συμφερόντων και τις αμφιβολίες για την αμεροληψία εν ώψη εκλογών. Ή αυτά δεν είναι? Εντάξει, δεν είναι αντιπολίτευση αυτή. Αντιπολίτευση είναι να διαλύσουμε το ΣΥΡΙΖΑ, να πάρουμε όσα στελέχη μπορούμε από το ΠΑΣΟΚ. Αυτή είναι αντιπολίτευση. Λοιπόν, το παπάλι. Πάμε στην Εστία τώρα. Διαβάζουμε στην πρώτη σελίδα. Ο κύριος Γιαννίτσης πόνεσε το μαξί μου. Επιτίθεται στην διαφθορά Σιμίτη. Η αποκαλύψη της Εστίας, βασικό θέμα στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Ενόχληση Μητσοτάκη από τις δηλώσεις του στενού συνεργάτη του πρώην Πρωθυπουργού για το 200 φορές περισσότερη διαφθορά σήμερα. Αμηχανία Μαρινάκη για τη μυστική συνάντηση του διευθυντή του Πρωθυπουργού κ. Μιχάλη Μπεκίρη με στέλεχος του Εθνικού Μετώπου που θα συνεργαστεί με τον Ηλία Κασιδιάρη. Μπροστά στο δρόμο που χάραξε, πώς τον λέγαμε αυτόν τον, που μετά πήγε στον Παναθηναϊκό, αυτό το μεγάλο παράγοντα. Καλά, δεν είναι εσύ αριστερός, δεν ενδιαφέρεσαι μετά. Λοιπόν, και αυτός είχε ανοίξει τότε δίωδο με τους Χρυσαυγίτες. Τα ίδια πράγματα. Πάμε στην εφημερίδα τώρα Τα Νέα. Αγωνιώ βεβαίως να καταπάμε στην... Αλλά πήγε το μάτι με τη Σιλοξά. Σας είπα, παιδιά, μην αγωνιάτε για τον ελεύθερο τύπο. Κάθε Δευτέρα έχει συντάξεις, κάθε Τρίτη έχει διορισμούς. Αυτό θα έχει και σήμερα. Στα Νέα προς το παρόν. Τι λέει εδώ? Η προσεξαφάνιση εξυνομή της χώρας. Πάνω από 50% η μείωση γεννήσεων. Ο μέσος όρος μείωσης φτάνει το 42% πανελλαδικά. Φαντάζομαι όμως αυτές τις περιοχές θα αγοράζουν κανένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο με 9.000 επιδότηση. Και ιδίως αν είναι και Τέσλα. Πηγαίνεις έτσι στο χωριό σου, στον κατσικόδρομο με Τέσλα, να μην ακούς να χτυπάει. Τίποτα. Τι τα θέλουν τα παιδιά? Ζητούνται επιγόντως λύσεις και η Γερμανία χρειάζεται τον γκλόπ της. Μάλιστα. Ό,τι πείτε εσείς. Κεντροαριστερά στις γιορτές ξυρίζουν τον γαμπρό. Μάλιστα. Ωραία. Πάμε τώρα στην απογευματινή. Τι γράφει η απογευματινή? Στο εδόλιο του ΟΗΕ η Τουρκία. Παιδιά, ήρεμα. Ήρεμα, παιδιά, ήρεμα. Μην τον εξαγριώνετε. Στο εδόλιο του ΟΗΕ, ο Μητσοτάκης θα καταγγείλει το κάζους μπέλι και τη συνεχιζόμενη αναθεωρητική συμπεριφορά της Άγκυρας για ΑΟΣ, υφαλοκρηπίδα και γαλάζια πατρίδα όταν επιστρέψει από την... Πού έχει πάει, είπαμε? Έχει πάει να δει τις καινοτομίες, αυτά και τα λοιπά. Ναι. Οι άλλοι θα κάνουν στους διαδρόμους του ΟΗΕ επαφές, να δεις ο Μητσοτάκης αναζητεί την καινοτομία. Και να κλείσουμε τον ελεύθερο τύπο, έχει αγωνία, το ξέρω. Πάρ' το λοιπόν. Αιτήσεις τώρα για 1974 προσλήψεις. Λοιπόν, κάθε Δευτέρα ο ελεύθερος τύπος μιλάει για συνδέξεις, κάθε Τρίτη για διορισμούς. Κάθε Τετάρτη, κάτι, ποιος φόρος, κάποια ελάφρυση, κάτι. Λοιπόν, πάμε τώρα να συζητήσουμε τα υπόλοιπα της επικαιρότητας με τον Σπύρο τον Κουτζάνη. Σπύρο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα.
0: Καλά, σε ακούω το απόγευμα. Και χαίρομαι ιδιαίτερος για ένα λόγο. Και θα σου το πω. Εξομολογημένη αμαρτία, αμαρτία δεν είναι. Ξέρω ότι θα βγάλεις και στέλεχος του Τσίπρα. Και καλά κάνεις, έτσι. Σε μένα δεν ξυπνάνε. Μα γι' αυτό θες το λέω.
1: Τον κύριο Μπουλμπατάκο.
0: Έκανα αναφορά πρωί-πρωί. Λέω, παιδιά, Και έδωσα και δημοσίως μήνυμα από εδώ στο Βιαντέ. Θέλω το τελευταίο ημίωρο κάθε πρωί να μου κλείνεται ένα στέλεχος της Ελλάς. Δεν θα του κάνω ερώτηση. Θα τον αφήνω να μιλάει μόνος του και να αυτοεκτίθεται. Δηλαδή βγήκε εχθές ο Μπουλμπασάκος και μήπως έκανα εγώ λάθος, ρε Σπύρο. Και σου λέει αυτά και τα. Και έχω δει να αναλώνει την κουβέντα του Μπουλμπασάκου και να αποφεύγει τα επιμέρους και να πηγαίνει στο ότι δεν υπήρχε αντιπολίτευση και ευτυχώς που ήρθε ο Τσίπρας να καλύψει αυτή την αντιπολίτευση. Και μετά μου λένε εμένα ότι εγώ βρίζω τον Τσίπρα, όταν ουσιαστικά ο Τσίπρας τι έχει κάνει, βρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ και τα στελέχη του τον Τσίπρα ότι ήταν ανίκανοι, δηλαδή ότι δεν μπορούσαν να κάνουν αντιπολίτευση, ότι δεν. Και έρχομαι στην πραγματικότητα, τώρα στην ζώσα πραγματικότητα, στην καυτή και τη βλέπω. Ο ΣΥΡΙΖΑ να καταθέτει για την πρόταση για τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα. Το Μπολάκη να αγωνίζεται για το κύκλωμα το παραϊατρικό. Προχθές πάλι άλλη πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τη στέγη. Τελικά αυτή δεν είναι αντιπολίτευση, αλλά...
1: Ναι, και μην ξεχνάμε και πριν από την ΔΕΘ.
0: Σπύρο, έχω τρελαθεί ειλικρινά, με λένε φανατικό. Εγώ το αναγνωρίζω. Είμαι φανατικός.
1: Η τοποθέτηση του ΣΥΡΙΖΑ για την προπληρωμή των δανείων που... είχε σημαντικό ρόλο στο να μαζέψει αυτή την υπόθεση η κυβέρνηση.
0: Ακριβώς.
1: Ο Μπουλμπασάκος όμως είπε κάτι ακόμη. Μίλησε για συνεργασίες. Αυτό είναι το θέμα των συνεργασιών.
0: Ναι. Και ο Σιακαντάρης. Με επινέει. Τον αδειάζει, τον κάνει κομμάτια.
1: Ο Σιακαντάρης δεν ξέρω πώς εκφράζει πια τον Τσίπρα ή την Ελλάδα.
0: Λαγός,
1: ο Μπουλμπασάκος που μιλάει ως τομεάρχης, γιατί παραμένει τομεάρχης, νομίζω ότι το εκφράζει.
0: Δηλαδή, ελάτε να σας διαλύσω, προσέξτε τη λογική δηλαδή. Γιατί είναι στο ίδιο μήκος κύματος και ο Σιακαντάρης, άρα αυτά έχουν συζητηθεί. Ελάτε να σας διαλύσω, θα σας διαλύσω τις κοινοβουλευτικές ομάδες, θα σας απαξιώσω και μετά θα έρθω να σας πω εγώ ή μία εδώ, ελάτε να συνεργαστούμε. Ναι. Αυτό λέει και ο Σιακαντάρης με το Επινέ και τη Γαλλία και τους σοσιαλιστές και την αριστερά κτλ.
1: Ναι.
0: Εγώ νομίζω ότι ο πιο ασφαλής, συγγνώμη Σπύρο, ο πιο ασφαλής τρόπος για να αποκτήσει δύναμη και ισχύ ο Τσίπρας είναι να βγει μπροστά και να πει: ρίξει με το κατεστημένο, ρίξει με αυτό που εκπροσωπεί ο Μητσοτάκης, η πολιτική μας. 1, 2, 3, 5, 10. Ξεκάθαρες, όχι θολάδες. Λοιπόν, τώρα ο λόγος σε σένα. Γιατί και οι δημοσκοπήσεις στέλνουν τα μηνύματα που πρέπει να στείλουν.
1: Ναι, κύριε Χάδη, το να μπει, ας πούμε, σε μια συζήτηση είτε με τον κύριο Μπουλμπασάκο είτε με το οποιοδήποτε στέλεχος για το εάν γινόταν ή όχι αντιπολίτευση τα προηγούμενα χρόνια, είναι άκαρη. Γιατί θα πρέπει να το πει ότι πάρα πολύ ωραία και γιατί παραιτήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας. Ή ποια ήταν η αντιπολίτευση που γινόταν από το 2019 ως το 2023, όταν είχε 31,5% και είχε όλες τις δυνατότητες να ασκήσει αντιπολίτευση.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί από τη μία αποσύρθηκε τότε στην Κουμουνδούρου. Εγώ θυμάμαι που έλεγε ότι τώρα που φεύγω από το Μαξίμου θα έχω και ευκαιρία να αποκαταστήσω και να ανανεώσω και τη σχέση μου με τον κόσμο, που επειδή είχα κάθε μέρα τη Μέρκελ και όλους τους δανειστές, δεν μπορούσα. Δίκιο είχε. Έτσι. Πραγματικά. Όταν ήταν στο Μαξίμου, ο άνθρωπος πέρασε τα πάνδυνα για να βγάλει τη χώρα. Μην το παραβλέπουμε αυτό και να το αναγνωρίσουμε. Από το 19 έως το 23 όμως, γιατί δεν βγήκε έξω στον κόσμο? Γιατί δεν ανανέωσε το ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί ενώ είχε όντως ισοκομματικά ζητήματα με πολλές και διάφορες ομάδες και ομαδούλες.
0: Μα ως αντιπολίτευση θα τα έλυνε εύκολα, Σπύρο. Τώρα αυτά είναι προφάσεις να αμαρτήσεις τώρα.
1: Δεν έπραξε αυτό που έπρεπε για να ανανεώσει τον ΣΥΡΙΖΑ. Ακόμη και αν χρειαζόταν κάποιοι να φύγουν, γιατί δεν χωρούσαν στην γραμμή του. Πολιτικά πάντα μιλάω και όχι με προσωπικές, με όρους προσωπικών διαφορών. Γιατί δεν τα έκανα αυτά μέχρι το 23. Φεύγει το 23 αφήνοντας τον ΣΥΡΙΖΑ σε μια κατάσταση που την ξέρουμε όλοι και μετά λέει ότι δεν υπήρχε αντιπολίτευση. Χαίρο πολύ. Πραγματικά, ας πούμε. Όταν μπαίνει σε μια μακρά περιδίνηση όπου αναλαμβάνει το κόμμα ο Κασελάκης, ο οποίος την άλλη εβδομάδα θα είναι και στην εκπομπή της Μυραράκη, έτσι.
0: Χαλιά, κυλίμια.
1: Ναι, Κάστορ Τράς, ας πούμε, όπως το λένε. Το είδα, ας πούμε, σε ένα βιντεάκι που το διαφήμιζε ο ίδιος.
0: Ναι, αλλά μετά βγάζει μια πάσα τώρα, Σπύρο.
1: Η πρώτη διάσπαση. Μετά γίνεται η δεύτερη διάσπαση. Κάνει εκείνος με τα χρονολογημένα την κόντρα με τον Κασελάκη. Την χάνει, έτσι, σε αυτό το συνέδριο όπου είχε φροντίσει. Λοιπόν, είναι άχαρο να μπαίνει σε όλη αυτή τη συζήτηση.
0: Ακριβώς.
1: Τα αναφέρουμε έτσι επιγραμματικά, γιατί αν πούμε και το συζητήσουμε το κάθε τι, χρειαζόμαστε όλο το 24ωρο, Γιάννη.
0: Και μου δίνει την μπάζα να πάμε, Σπύρο, στο
1: Αλλά θέλω να πω όμως ότι η Ελλάδα είναι πια ένα κόμμα το οποίο λειτουργεί. ο σταθμός μας, έτσι, βγάζει εκπρόσωπο από όλα τα κόμματα. Εγώ βγάζω και από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Και καλά κάνεις. Εμένα το πρωί δεν βγαίνουν. Εγώ τους θέλω, αλλά δεν βγαίνουν.
1: Λοιπόν, άρα δεν μπορείς να μπαίνεις κάθε φορά σε όλη αυτή τη συζήτηση, γιατί είναι και οι Κροατές που λένε, ας πούμε, γιατί δεν του απάντησες σε αυτό. Δεν γίνεται.
0: Όχι, όχι.
1: Το έχουμε απαντήσει μια φορά, έχουμε πει τις απόψεις μας, από εκεί και πέρα πάμε παρακάτω. Ο Μπουλβαστάκος εμένα μου φάνηκε ενδιαφέρον χθες, γιατί άνοιξε το θέμα των συνεργασιών. Έτσι.
0: Μα εκεί η μοιραία θα καταλήξει πάλι. Πάλι θα. Μα, Σπυρό, κατά την άποψή μου, ποτέ δεν το απέκτησε ο κύριος Τσίπρας. Τσίπρας θέλει με κόμματα, αλλά. Και στα κόμματα αυτά θα παρέμβει. Θα έρθετε ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά χωρίς αυτούς.
1: Δεν μου ξέφυγε αυτό που είπες. Να βγει μπροστά, να πει, ας πούμε, ότι πάει τσερίκι κτλ. Η θέση που κατεβάζει και η τοποθέτησή μου είναι πολιτική και δεν είναι να κάνω εγώ κρίση, ας πούμε, για τον Αλέξη Τσίπρα ή για οποιοδήποτε πρόσωπο. Οι θέσεις που έχει κατεβάσει και που συμπίκνωσε και στο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκη δεν είναι προτάσεις ρήξης με το σύστημα.
0: Όχι, βέβαια.
1: Αντίθετα, εγώ έχω κάνει την κρίση, την άποψή μου δηλαδή, ότι επειδή υπάρχει ένας κίνδυνος, η κρίση της κυβέρνησης Μητσοτάκη να εξελιχθεί σε συστημική κρίση, σε κρίση του συστήματος, με όλες τις οικονομικές και γεωπολιτικές δυσκολίες που έχουμε μπροστά, τόσο η Ελλάδα όσο και το ΠΑΣΟΚ εμφανίζονται ως οι επόμενοι διαχειριστές εντός του συστήματος. Αυτή είναι η άποψή μου. Συνεπώς δεν μπορεί να κάνει αυτό που λες.
0: Βέβαια. Σπύρο, μου έδωσες όμως με την αναφορά στον Κασελάκη την μπάσα. Εμφανίζεται το νέο κόμμα που θα έρθει και θα δημιουργήσει και τα λοιπά, και τι βλέπουμε? Ότι μέχρι τώρα και δημοσκοπικά ο κύριος Τσίπρας μαζεύει ένα ποσοστό το οποίο είχε περίπου το ίδιο μαζέψει στις ευρωεκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ με Κασελάκη υποψήφιο. Με Κασελάκη πρόεδρο. Δηλαδή 13-14, το πολύ 15. Και εδώ βλέπω στις δημοσκοπήσεις ότι τζιμπάει το ΠΑΣΟΚ από την άλλη πλευρά. Φρένο ο Τσίπρας, φρένο η κυβέρνηση, τζιμπάει λίγο το ΠΑΣΟΚ. Πώς διαβάζεις όλα αυτά στις δημοσκοπήσεις?
1: Καταρχήν αυτό που λες έχει μια σημασία, ότι πηγαίνει στις ευρωεκλογές με τον Κασελάκη, με όλα όσα, με μια διάσπαση που έχει γίνει μέχρι εκείνη τη στιγμή, έτσι, που έχουν φύγει. Με την κρίση στο συνέδριό του και με κάποια στελέχη να έχουν διαχωρίσει τη θέση τους, δεν τα κρίνω. Επέλεξαν αυτό και παίρνει 15%, δείχνει τις αντοχές που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Να, ακριβώς.
1: Πέδειξε μεγάλες αντοχές και δυναμικότητα αυτό το κόμμα, μέχρι που της φεύγει πια ο ιστορικός της πρόεδρος.
0: Ακριβώς. Και πάμε στο σήμερα, λοιπόν. Σπύρο, για να μην αδικήσουμε την κουβέντα, να κάνουμε την αναγκαία διακοπή τώρα και να έρθουμε στις δημοσκοπήσεις που είδαμε χθες και να προσπαθήσουμε να κάνουμε μια ανάγνωση, έτσι, της κατάστασης όπως διαμορφώνεται.
2: Στο κόκκινο.
3: Εμείς μαζί δεν χάνουμε. Μεγάλη συναυλία προσφοράς για τον Οργανισμό Νοσηλεία με τον Κώστα Λιβαδά και την Ορχήστρα Ανοιχτών Εγχόρδων Πάτρας. Ερμηνεύουν Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Παυλίνα Βουλγαράκη, Ρένος Χαραλαμπίδης. Συμμετέχει η Μελίνα Ασλανίδου. Διευθύνει ο Τάσος Σημεωνίδης. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Κηποθέατρο Παπάγου. Για τον Οργανισμό Νοσηλεία που φροντίζει δωρεάν στο σπίτι σοβαρά ασθενείς με οικονομικές δυσκολίες. Προπόληση ticketservices.gr και στο Κηποθέατρο Παπάγου.
4: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης Βαλιανάτος και σας καλωσορίζω στο Περιτύ. Μια δίωρη εκπομπή που θα μεταδίδεται από το Κόκκινο στους 105 και 5 κάθε Σάββατο ή Κυριακή από τις 3 μέχρι τις 5 το απόγευμα. Ένα περιτύφ, εμπόλυγες δόσεις επικαιρότητας, ιστορίας, πολιτικής και πολιτισμού αναμειγμένες με επιλεγμένα άσματα.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
2: Για πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας, που σήμερα περιμένουμε και λίγο μουντό καιρό και ενδεχομένως να επιδεινώσει τα πράγματα. Με τη βοήθεια του ραδιοταξί Παρθενών θα δούμε πώς διαμορφώνεται η κίνηση στους δρόμους αυτή την ώρα. Καλημέρα σας.
3: Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, ο Κηφισός και στα δύο ρεύματα από τη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια. Προβλήματα στον Κηφισό, στον κόβο της μεταμόρφωσης επίσης. Στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από το δάσος του Χαϊδαρίου μέχρι και το Σκαραμαγκά. Στο κέντρο της Αθήνας, Λεωφόρο Αλεξάνδρας, μεγάλο πρόβλημα στο ύψος του Γκίζη και στην Πανόρμου. Αρδιτού, Βασιλός Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας, καθώς επίσης και Κηφισία στο ύψος του Γεωροκομείου.
2: Τι είχες, Γιάννη μου, τι είχα πάντα. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Και υπομονή πολύ. Λοιπόν, επανερχόμαστε στην γραμμή μας με τον Σπύρο τον Κουτζάνη. Σπύρο, είχαμε μείνει εκεί που ξεκινούσαμε να λέμε τις μετρήσεις, τις δημοσκοπήσεις, την εικόνα που παρουσίασαν εχθές. Δύο μάλιστα δημοσκοπήσεις είχαμε. Για πάμε να δούμε.
4: Ναι, είναι δύο δημοσκοπήσεις που μάλλον έχουν, αν εννοείς την Παλμός Ανάλυση και την ΑΛΚΟ.
2: Ναι, ακριβώς.
4: Εντάξει, μία δείχνει 24,3 τη Νέα Δημοκρατία. Η της ΑΛΚΟ και η Παλμός Ανάλυση δείχνει 27,5. Πριν από μερικές μέρες η MRB έδειξε πάλι 23,8 την Νέα Δημοκρατία, ενώ κάποιες άλλες την δείχνουν σταθερά πάνω από 25,5.
2: Αλλά συνήθως προβάλλουν την εκτίμηση και όχι την πρόθεση ψήφου. Την αναφέρουν κάπου.
4: Την αναφέρουν. Εγώ μένω στην
2: πρόθεση.
4: Ωστόσο, κάπως αξιόπιστο στοιχείο το πιο αξιόπιστο στοιχείο των δημοσκοπήσεων. Ξέρεις όμως ότι δείχνουν όλες, Γιάννη, δείχνουν μια στασιμότητα του πολιτικού σκηνικού. Η Νέα Δημοκρατία δηλαδή, η κυβέρνηση παραμένει στα ίδια ποσοστά που ήταν και τον Ιούλιο. Στις ίδιες εταιρείες. Δηλαδή 24 την έδειχνε η ΑΛΚΟ τον Ιούλιο, 24,3 την δείχνει τώρα. Το 3,8 την έδειχνε η MRB, 23,8 την δείχνει τώρα. Αλλά και οι άλλες που τις δίνουν καλύτερα ποσοστά την εμφανίζουν κερδισμένη κατά μισή έως μια μονάδα. Αντίστοιχα, αυτό είναι το ένα στοιχείο.
2: Είναι ένα στοιχείο, μια παρένθεση. Υπόψη ότι στο διάστημα αυτό που περιγράφεις, που μεσολαβεί δηλαδή από μια μέτρη στην άλλη, τα πράγματα επιδεινώνονται. Δηλαδή έχουμε επιδείνωση στο ενεργειακό πεδίο, στο οικονομικό πεδίο, στην ακρίβεια μη αντιμετώπιση. Άρα εδώ το ότι διατηρεί αυτό το ποσοστό με όλες αυτές τις δυσμενείς εξελίξεις, ας αξιολογηθεί.
4: Κοίταξε, νομίζω ότι οι δυσμενείς εξελίξεις δεν έχουν αρχίσει ακόμη, ήταν το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι είχε με δυσκολία, λόγω του ότι ο κόσμος δεν μπορούσε να κάνει διακοπές, αλλά πάντοτε είναι μια πιο χαλαρή εποχή. Γι' αυτό ευνοείται. Αντίθετα, αυτό που μετριέται είναι η ΔΕΘ, δηλαδή η τεράστια επικοινωνιακή προσπάθεια που έκανε η κυβέρνηση να δείξει ότι παίρνει καινούργια μέτρα και κάνει ένα καινούργιο ξεκίνημα. Αυτό έχει μετρηθεί. Η άσχημη κατάσταση με την ακρίβεια έρχεται μετά δηλαδή με την εκτείναξη των διεθνών τιμών των καυσίμων, με αυτό που συζητάμε αυτές τις μέρες. Με το πετρέλαιο θέρμανση και τα λοιπά, αυτά έρχονται μετά τη ΔΕΘ, δεν έχουν μετρηθεί ακόμη. Οπότε οι μετρήσεις που έχουμε τώρα είναι το καλοκαίρι με ό,τι είχε στην προσπάθεια που έκανε η κυβέρνηση για την ανάταξή της και την επιστροφή. Έχει σημασία δηλαδή, εδώ μπορεί να πει κανείς ναι, μένει σταθερή η Νέα Δημοκρατία, ωστόσο έχει προηγηθεί ένα δύσκολο καλοκαίρι, είχε πέσει ενδεχομένως λίγο περισσότερο και κερδίζει κάποιο έδαφος σε σχέση με αυτό που είχε κάθε. Αυτό δεν μετριέται, είναι υπόθεση. Τι κρατάμε? Ότι έχουμε μια στασιμότητα του πολιτικού σκηνικού. Η Νέα Δημοκρατία στα ίδια και στα ίδια και η αντιπολίτευση. Δηλαδή, δείχνει μια μονάδα του Πασόκ, δεν είναι και τόσο φοβερό ποσοστό. Επίσης, δείχνει ένα ενδιαφέρον ότι έχει κολλήσει δημοσκοπικά και η Ελλάδα. Εγώ το μετράω αυτό με την έννοια ότι δείχνει να εξαντλείται την πολιτική τη δυναμική. Εδώ πρέπει να κάνει κάτι καινούργιο πια η Ελλάδα και ο Αλέξης Τσίπρας.
2: Θέμα προγράμματος είναι και κατεύθυνση, Σπύρο, είναι πολύ απλό. Ο κόσμος, ο προοδευτικός, έχει τρομάξει με τη συντηρητικότητα που απέπνεε το πρόγραμμα του στη Θεσσαλονίκη. Τώρα να το πούμε καθαρά. Του βγήκε ο Ανδρουλάκης από αριστερά, είναι δυνατόν?
4: Ναι. Γιατί η προσπάθεια επικοινωνιακά τουλάχιστον του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη ήταν επιτυχημένη. ξεκίνησε αυτό.
2: Επικοινωνιακά,
4: επικοινωνιακά είπα. Επιτυχημένη. Έδειξε ότι δεν είχε αντίστοιχη επίγηση στο πρόγραμμά του για να του δώσει δυναμική.
2: Ακριβώς.
4: Είναι ένα πρόγραμμα που κινείται στο πλαίσιο του συστήματος για να κάνει μια διαχείριση καλύτερη από τη Νέα Δημοκρατία σε κάθε περίπτωση στο πεδίο που, ας πούμε, της διαφθοράς και της κοινωνικής ευαισθησίας. Μην τα συζητάμε αυτά. Αλλά ναι, είχε κάποια στοιχεία που επέτρεψε ακόμα και στο Πασόκ να του κάνει κριτική. Αυτή είναι η κατάσταση. Και έχουμε δηλαδή μια στασιμότητα του πολιτικού συστήματος, χωρίς να υπάρχει δυναμική ούτε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης να προβάλλουν κάτι διαφορετικό και να ανατρέψουν, γιατί η διαφορά Νέα Δημοκρατία με την αντιπολίτευση παραμένει. Εδώ όμως υπάρχει άλλο ένα στοιχείο, ότι η Ελλάς, παρότι πήγε κάπως καλύτερα το ΠΑΣΟΚ λόγω της καλής εμφάνισης του Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη, το ΠΑΣΟΚ δεν καλύπτει τη διαφορά από την Ελλάς. Η Ελλάς κατοχυρώνει τη δεύτερη θέση της.
2: Ναι, αυτό είναι βέβαιο. Okay.
4: Και υπάρχει μια στασιμότητα, θα έλεγα, η στάση επιφυλακής από την πλευρά της κοινωνίας. Η κοινωνία βγάζει πια σε μεγάλα ποσοστά ότι προκρίνει την πολιτική αλλαγή έναντι της σταθερότητας που επικαλείται η κυβέρνηση. Το αίτημα για σταθερότητα σε περισσότερες δημοσκοπήσεις όπου υπάρχει κινείται γύρω στο 25%. Πόσο δηλαδή είναι και αυτός ο πυρήνας της Νέας Δημοκρατίας. Λίγο λιγότερο, γιατί υπάρχουν και από κάποια άλλα κόμματα ενδεχομένως κάποιοι που λένε ναι, καλή είναι η σταθερότητα και να ξέρουμε τι μας εξημερώνει. Αυτά όμως δείχνουν ότι η κυβέρνηση δύσκολα θα συγκρατήσει την αποδομή. Γιατί τα ποιοτικά στοιχεία πια δείχνουν ότι η κοινωνία την ξεπερνά. Παράλληλα όμως φοβάμαι ότι ξεπερνά και τα άλλα δύο συστημικά κόμματα.
2: Δυστυχώς. Γιατί πασό. Βλέπουμε ένα 15,3%, δηλαδή δεύτερο κόμμα είναι ουσιαστικά, δεν είναι ούτε η Ελλάς ούτε είναι αυτοί που δεν απαντούν, δεν ξέρουν, δεν έχουν αποφασίσει, αν αποφάσισαν, είναι 15,3%.
4: Να.
2: Είναι το δεύτερο κόμμα. Ξέρεις, εντάξει.
4: Υπάρχει άλλο ένα στοιχείο που λέει, ας πούμε, ότι ποιο θεωρείται το πιο σημαντικό στοιχείο με το οποίο θα αποφασίσετε, την ακρίβεια. Σε μία δημοσκόπηση, νομίζω στις προράτα, είχε βγει η αντιμετώπιση της διαφθοράς και η έντιμη διακυβέρνηση και μετά η ανάγκη για ριζικές αλλαγές στην οικονομία. Ήταν η πιο ριζοσπαστική, ας πούμε, έκφραση της κοινωνίας σε δημοσκοπικό επίπεδο. Αλλά στο ερώτημα μετά που κάνουν οι άλλες δημοσκοπήσεις και ποιον εμπιστεύεστε για την αντιμετώπιση της ακριβίας, έστω και με χαμηλά ποσοστά της τάξης του 20% για παράδειγμα χθες στην Άλκο, βγάζουν το Μητσοτάκη.
2: Είναι το μπετόν αρμέ της ή μάλλον ακριβώς, είναι η μαγιά της Νέας Δημοκρατίας. Ναι.
4: Ακριβώς αυτό το μέχρι 25% που λέει, ας πούμε, πολιτική σταθερότητα, Μητσοτάκη και τα λοιπά, είναι το ίδιο που λέει ότι είναι καλύτερος διαχειριστής, είναι καλύτερος για την ακρίβεια και τα λοιπά.
2: Προς ενίσχυση
4: γιατί ενώ έχει απέναντί του πια ένα συμπαγές 75 με 70% που λέει να φύγει ο Μητσοτάκης, όταν πια αρχίζει αυτό να κατανέμεται σε επιμέρους ερωτήματα ή επιμέρους κόμματα, είναι κατακερματισμένο.
2: Ακριβώς.
4: Δηλαδή, όπως βγαίνει κατακαιρματισμός συνολικά στην πρόθεση ψήφου, βγαίνει και στα επιμέρους ερωτήματα. Γιατί ακολουθούν προφανώς την βασική πολιτική θέση. Και έτσι προκύπτει αυτό το αδιέξοδο στο οποίο είμαστε τώρα, Γιάννη.
2: Είναι δηλαδή, ακριβώς. Προς επίρρωση των όλων αυτών.
4: Εδώ, για να πω κάτι, η αριστερή πρόταση που προκύπτει είναι του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αριστερή πρόταση.
2: Ήθελα να πάω μετά σε αυτό και να κλείσουμε, ότι δηλαδή αν είχε ένα πιο αριστερό πρόγραμμα, ας πάμε από εκεί τώρα, αν είχε ένα πιο αριστερό πρόγραμμα ο κύριος Τσίπρας, ούτως ή άλλως το 15% που μέσα πέρα έχει στις δημοσκοπήσεις, αυτό θα υπήρχε, τον ακολουθεί η γοητεία, το ότι πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, η εντιμότητα. Εάν είχε και ένα αριστερό πρόγραμμα, έχω την αίσθηση ότι αντί να μαζεύει έστω και μισή μονάδα το ΠΑΣΟΚ ή μία μονάδα, θα του στερούσε κόσμο. Αλλά κάνει τη σύγκριση στον κόσμο.
4: Αυτό βέβαια είναι. Ένα αριστερό πρόγραμμα όμως θα τρόμαζε το σύστημα και ένα συστημικό κοινό.
2: Το σύστημα δεν τον
4: προφανώς
2: έχει προσεγγίσει.
4: Έκανε την επιλογή να απευθυνθεί σε ένα διαφορετικό κοινό.
2: Το οποίο δεν έχει κερδίσει.
4: Ας το πούμε έτσι. Το οποίο όμως έχει πρόβλημα να τον κερδίσει, γιατί επιμένει όλος ο μηχανισμός να τον εμφανίζει σαν αναξιόπιστο.
2: Ακριβώς.
4: Που δεν είναι, τον αδικεί εδώ πέρα.
2: Βέβαια, και σε θέματα εντιμότητας και αξιοπιστίας. Σαφέστατα.
4: Από τη στιγμή που ανέλαβε, υπέγραψε το τρίτο μνημόνιο, το εφάρμοσε. Συνεπώς δεν μπορούν να τον κατηγορούν ούτε για αναξιοπιστία ούτε για αποτελεσματικότητα. Παρ' όλα αυτά, έχει μείνει η προπαγάνδα που του ασκούν. Πάντως για να πάμε στον ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια καθαρή πια αριστερή πρόταση και είναι το μόνο κόμμα που έχει. Αυτή την καθαρή.
2: Ίσως και γι' αυτό δεν τον ήθελαν να υπάρχει. Για να μην υπάρχει.
4: Γιατί μπορεί να πει κανείς ότι και γιατί μην αδικεί στην αριστερά και αυτή έχει. Ναι, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει εγκαταλείψει το παιχνίδι. Δηλαδή δεν ξέρω αν έχει ένα ή 2% ας πούμε, και εγώ θεωρώ ότι θα πάει καλύτερα σε κάθε περίπτωση. Αλλά δεν είναι κόμμα το οποίο έχει εγκαταλείψει το παιχνίδι. Αντίθετα, είναι κόμμα το οποίο με πεποίθηση ότι θα επανακάμψει.
2: Αυτό είναι κυβερνητική κυβερνησιμότητα, δεν είναι. Εντάξει, μην τα.
4: Ναι, με την έννοια ότι η πρότασή του μπορεί να είναι και κυβερνητική, εάν και εφόσον. Ενώ αντίθετα, α πούμε, το ΚΚΕ προς το κάτι Δευτέρα κομμουνιστική παρουσία.
2: Ας έχουμε 7-8% και δεν πειράζει. και θέλω να κλείσουμε με ένα στοιχείο, Σπύρο, που δείχνει, αν θέλετε, και την καρτερικότητα, αναμονή του κόσμου για το τι θα κάτσει τελικά. Δηλαδή, στο ερώτημα της ΑΛΚΟ εδώ από ό,τι βλέπω, από τα προγράμματα των κομμάτων που παρουσιάστηκαν και προσεπίρωσε τον όσον είπαμε νωρίτερα στη Θεσσαλονίκη, ποιο θεωρείτε ότι είναι περισσότερο ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο? Ποιο είναι πρώτο? Το 32% που λέει κανένα πρόγραμμα δεν είναι ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο. Και η Νέα Δημοκρατία ακολουθεί με 23%.
4: Θέλω να το αναφέρω αυτό, Γιάννη. Χθες ο Μάριος Σαλμάς κατέθεσε μια επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Εξωτερικών, που αμφισβητεί πια την αξιοπιστία της Singular για να διεξάγει τις εκλογές. Είναι σημαντικό αυτό. Εδώ πέρα είναι θέλει να υπενήσετε ότι οι οικονομικές σχέσεις της Singular με την κυβέρνηση, επειδή έχει πάρει πολλές
2: εκατομμυρίων δουλειές.
4: Εκατομμύριων. Η τελευταία ήταν 22 εκατομμύρια που αφορούσε τους πολιτιστικούς χώρους μαζί με κάποιους άλλους. Δεν είναι όμως μόνο αυτές. Έχει πάρει πάρα πολλές συμβάσεις η Singular από το δημόσιο. Και εδώ πέρα λέει ο Σαλμάς, ρωτάει ότι κατά πόσο έχει την αξιοπιστία και την περαιτεριότητα για να φέρει σε πέρα στις εκλογές. Μοιάζει επιφανειακό, αλλά δεν είναι. Είναι κέριο για τις εκλογές. Είναι αυτό που μου γράφουν πολλές φορές οι ακροατές στα μηνύματα, ότι θα κάνει νοθεία ο Μητσοτάκης.
2: Να καταλήξουμε κάπου, Σπύρο, ότι έτσι μπορεί να είναι και αυθαίρετο αυτό που θα πω. Από τη μία πλευρά έχουμε έναν ΣΥΡΙΖΑ, ένα Τσίπρα, ο οποίος δεν θέλει να τρομάξει τους λεγόμενους νοικοκυρέους, τους κυρπαντελίδες γενικότερα, και δεν εισπράττει από αυτή την προσέγγιση που επιχειρεί. Από την άλλη πλευρά ο ΣΥΡΙΖΑ, αποδεκατισμένος και έχοντας μια, αν θέλετε, αριστερή πια έντονη πινελιά στο πρόγραμμά του, προσπαθεί να αντισταθεί στις επιθέσεις που δέχεται και από τον Τσίπρα και από το Πασόκ και από όλους. Έτσι.
4: Ναι, και ο ΣΥΡΙΖΑ αλλάζει και αυτός σιγά σιγά την γραμμή του, και από εκεί που είχε μια στάση παρατηρητή απέναντι στα τόσα συνέβαινε στην Ελλάδα, τώρα αρχίζει και βγαίνει επιθετικά.
2: Και ακριβώς και καλά κάνει.
4: Προς τους βουλευτές, οι οποίοι πρέπει να αφήσουν τις έδρες τους. Αυτό το βάζει πια στην ατζέντα.
2: Με το μόνο που δεν ασχολείται είναι ο Φάμελος. Γιατί από μόνο του είναι μια κατηγορία. Πρώην πρόεδρος κόμματος να παραιτηθεί και να κρατάει να είναι ανεξάρτητος. Σηκώνω τα χέρια ψηλά, Σπύρο. Ευχαριστώ.
4: Και ένα τελευταίο στοιχείο που έχει ενδιαφέρον, αν θες να φτιάξουμε το παζλ, επειδή θα τεθεί το θέμα το κυβερνητικό. Καλά, εδώ πέρα για τον Τσίπρα, εγώ θα σου έλεγα, δώσ' του λίγο χρόνο για να δούμε αν θα πιάσει τις παντελίδες. Μπορεί να το πιάσει, μπορεί και όχι.
2: Αλλά αν του πιάσει, αλλήμονό μα. Εάν στηριχτεί στους κυρπαντελίδες, αλλημονόμαστε.
4: Εγώ έχω μια άλλη ανάγνωση με την οποία συμφωνούν πια και κάποιοι δημοσκόποι. Το κοινό στο οποίο απευθύνει το Τσίπρα δεν είναι το 17% των εκλογών, δεν κάνει το 20% των πρώτων εκλογών. Είναι ένα ευρύτερο ποσοστό που είχε ψηφίσει στο παρελθόν ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι 36% πια. Κάποιο έχει φύγει οριστικά, αλλά είναι μεγαλύτερη η δεξαμενή του, την οποία μπορεί να πιάσει.
2: Το δεύτερο,
4: γιατί αυτό σχετίζεται με το από πού θα προκύψει η κυβέρνηση την επόμενη μέρα. Ή θα προκύψει από τα κεντροαριστερά του πολιτικού συστήματος, Γιάννη, μέσα από τις συνεργασίες που τώρα λέμε, και είναι κακό να αρχίσουν να κάνουν προσωπικές διαφορές. Ωστόσο, αυτό είναι έξυπνη τακτική του Τσίπρα. Δεν χτυπάει προσωπικά ούτε τον Ανδρουλάκη ούτε κανέναν άλλον. Ακόμη και τις επιθέσεις κατά του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Είναι συνεχείς και απρόσωπες. Είσαστε διαλυμένοι, είσαστε άδεια που κάμισα, είσαστε ελεμέδες. Εντάξει, τι να το κάνω τώρα.
4: Εντάξει, το έχει αφήσει και αυτό.
2: Το λένε τα μερικά.
4: Εδώ είναι οι δυνάμεις αδράνειες και δεν ξέρουν πώς να το χειριστούν, κατά την άποψή μου.
2: Λοιπόν,
4: ή θα προκύψει από κεντροαριστερά ή θα προκύψει από κεντροδεξιά, όπου πια μπαίνει ο Σαμαράς στο παιχνίδι.
2: Εκτός κι αν, βάζουμε ένα αν είναι πάντα ενδιαφέρουσα κουβέντα. αλλάξουν εμπλό το Μητσοτάκη, που εκεί αλλάζει άρδιν το παιχνίδι και δεν είναι πολύ μακριά, δεν είμαστε πολύ μακριά από ένα τέτοιο ενδεχόμενο.
4: Ναι.
2: Σου βάζω δύσκολα και τελευταία στιγμή, λοιπόν.
4: Κοίταξε, θα είναι τη στιγμική λύση, γιατί θα ξεμπλοκάρει τις διαδικασίες, αλλά εδώ κρατάει πολλά χαρτιά ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης και δεν την διευκολύνει.
2: Κοινή συνενέση. Αυτό... Ναι. Εντάξει, τα ξέρουμε.
4: Ή διαφορετικά θα πρέπει να προκύψει μετά τις εκλογές με ένα χαμηλό ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας.
2: Δεν μπορεί να μην πάει καν στις εκλογές ο Μητσοτάκης. Θα το δούμε. Γιατί αν πάει στις εκλογές και πάρει... Αν πάει σε εκλογές και πάρει πολύ χαμηλό ποσοστό, τότε ούτε 500 χαρτιά να κρατάει, έχει πάει σπίτι του.
4: Ναι, τέλος πάντων. Θέλει μεγάλη κουβέντα αυτό, γιατί υπάρχουν πληροφορίες από διάφορες πλευρές που ευνοούν και τις δύο εκδοχές.
2: Λοιπόν, περισσότερα στις 3 στην εκπομπή σου. Καλημέρα.
4: Να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά.

να συμφωνήσουμε σε ένα, παρά τις διαφωνίες, ότι αυτό που προέχει είναι να φύγει με όποιο, αν θέλετε, το άμεσο, το χθες, ο Μητσοτάκης. Και ό,τι συμβολίζει ή ό,τι σηματοδοτεί. Όχι πως τα πράγματα με μια Νέα Δημοκρατία, με οποιοδήποτε άλλο. Φανταστείτε, πάνω σκάρι, το Δένδια, το Τζιτζι Κώστα. Δεν έχουν μεγάλες διαφορές. Οι διαφορές μπορεί να εντοπιστούν στα ζητήματα, εν πάση περιπτώσει, διαφθοράς, παρακολουθήσεων. Εκεί μπορούμε να τα εντοπίσουμε τα ζητηματάκια που μπορεί να διαφέρουν. Αλλά η πολιτική το ίδιο κοινωνικό πρόσωπο θα έχει. Μην νομίζετε δηλαδή. Άρα, εδώ θα μου πεις, κάτσε ρε, μα χτυπάς τον Τσίπρα. Θα πρέπει κάποια στιγμή και ο Τσίπρας να καταλάβει ότι δεν μπορεί να πετά έτσι τους πρώην συντρόφους του. Και δεν φταίνε πάντα οι πρώην συντροφοί του. Δεν λέω ότι όλοι ήταν καλά παιδιά. Δεν λέω ότι δεν υπήρχαν εμπόδια. Αλλά αυτό να το καταλάβω όσο είσαι κυβέρνηση. Και δεν σε αφήνουν. Αλλά όταν είσαι αντιπολίτευση 19-23, είσαι όλο το χρόνο να ξεκαθαρίσεις το τοπίο. Νομίζω. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα, αναμένοντας την επόμενη γραμμή, η οποία μάλλον είναι δύσκολο. Έχουμε όμως τόσα μηνύματα που θα μπορούσαμε να διαβάζουμε μέχρι αύριο το πρωί, και θα πάμε λοιπόν στα μηνύματά σας. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσω. Λέει εδώ ο Ευάγγελος, αυτοί που εκπροσωπούν την αριστερά είναι οι μόνοι υπεύθυνοι που έχουμε μητσοτακισμό με τα καμώματά του. Πώς να τους εμπιστευτεί ο συντηρητικός κόσμος, είναι μια άποψη και αυτή. Η Ελένη, καλημέρα Γιάννη, ανακαίνιση κατοικίας και σε ιδιώτες των σιδερένιων κάδων πετάνε στη φύση τα υλικά. Ψήφισε μικρό κόμμα, μην πας να ψηφίσεις, έρχεται η τρίτη τετραετία Μητσοτάκη. Γιάννη, πλάκα μας κάνεις. Δεν του έβαζαν συνέχεια τρικλοποδιές. Του Τσίπρα σαφέστατα το έβαζαν. Αλλά είχε την ευκαιρία 19-23 να το αλλάξει αυτό. Έτσι. Όσον αφορά θέτει συνεχώς η Ελένη ένα ζήτημα με τους κάδους ανακύκλωση. Ελένη, εάν εχθές ήσουν εδώ κάτω από το σταθμό στην πλατεία εδώ Καραϊσκάκη, θα έλεγες αισιχτήρ. Έχει υπογειοποιήσει ο Δήμος τους κάδους. Και μάλιστα δίπλα από ένα μεγάλο ξενοδοχείο και απέναντι από ένα άλλο ακόμα μεγαλύτερο και με κόσμο τουρίστες ακόμα να υπάρχουν, αλλά και γιατί όχι τους τουρίστες, για τους, εμάς τους ίδιους τους ντόπιους. Φάτσα πλατεία ο υπογειοποιημένος κουβδοντενικές, αυτή με τις διάφορες θήκες κτλ. Απ' έξω στίβα τα σκουπίδια να μυρίζει μεταξύ σκουπιδιού, συγγνώμη θα το πω κάτουρου, όπως και σε κάθε γωνία της μικρής πλατείας παραδίπλα στο ξενοδοχείο, γύρω από τη στρογγυλή πλατεία του Καραϊσκάκη, γιατί απλούστατα, πέραν όλων των άλλων, είναι τώρα 15 μέρες χωρίς φωτισμό η οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου και ενίοτε μεν και χωρίς φώτα σε μια τόσο επικίνδυνη περιοχή η Αγίου Κωνσταντίνου. Συγγνώμη κύριε Δούκα. Αυτή την εικόνα την είχαμε την περίοδο του Μπακογιάννη. Είναι δυνατόν να μην μπορείς να διαβείς μια κεντρική πλατεία από την μπόχα και το σκουπίδι και το κάτουρο και πέρα από όλα τα άλλα να μην έχεις ούτε φως, μην πατήσεις τίποτα. Αφήστε το κίνδυνο να πηγαίνεις. Δηλαδή, τι να σας πω. Τρομάζουμε το πρωί όσοι ερχόμαστε εδώ για δουλειά. Να μην υπάρχει φωτισμός. Να μην υπάρχει φωτισμός και να σταματάνε εκεί, στην μπόχα, στο σκουπίδι, τα τουριστικά λεωφορεία. Ανάλογες φωτογραφίες είχα τραβήξει και επί Μπακογιάννη. Μπροστά από το Στάνλι. Τώρα, στην άλλη πλευρά της πλατείας. Επί Δούκα. Δήμαρχε, εμείς να στηρίξουμε, να κάνουμε, να δείξουμε, αλλά όχι αυτή η εικόνα. Σε μια υποβαθμισμένη περιοχή που προσπαθεί να ξαναβάλει μπροστά, σκοτάδι, σκουπίδι και κίνδυνος. Δεν γίνεται.
Δεν γίνεται να μην υπάρχει φωτισμός στη Μεγάλη Αλεξάνδρου, πάνω στην πλατεία. Και μετά μου λες, Ελένη, εσύ για τους κάδους. Εδώ μέσα στο κέντρο της πόλης. Ο Παναγιώτης. Καλημέρα κύριε Γιάννη, να μου ζήσεις, είσαι η δικιά μας φωνή, καλή δύναμη. Να είσαι καλά, Παναγιώτη. Ο Σταύρος, καλημέρα σε όλους. Γιάννη, ο Τσίπρας έχει κάνει μεγαλύτερο κακό από κάθε άλλον στο ΣΥΡΙΖΑ. Όταν ο κόσμος αριστεράς το χωνέψει, αυτό θα καταλάβει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αιμορραγούσε τόσα χρόνια. Μεγαλύτερος δούριος ύπος του συστήματος από αυτόν δεν υπάρχει, λέει ο Σταύρος. Ο άγνωστος εδώ, καλημέρα σας. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, αλλά την χώρα κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία και όχι ο Τσίπρας. Κάντε κριτική στην κυβέρνηση και όχι στην Ελλάδα, λέει ο Φώτης από το Περιστέρι. Αγαπητέ Φώτη, αν άκουγες από το πρωί. Επί 25 λεπτά στον πρόλογο αναφερόμουν στα καμώματα του Μητσοτάκη. Και 3 λεπτά πήγα μετά για το τι αντιπολίτευση γίνεται αυτή την ώρα στο Μητσοτάκη. Εκτός και αν δεν άκουγες. Και βεβαίως το πρώτο. Το σημαντικό είναι να απαλλαχτούμε από αυτόν τον πανμέγιστο πολιτικό απατεώνα που λέγεται Μητσοτάκης. Ο Αναστάσιος. Καλημέρα, γιατί δίνετε σημασία στις τιμένες δημοσκοπήσεις από το Μαξίμου. Α, αγαπητέ φίλε, εγώ έχω δηλώσει. Για να γίνει μια δημοσκόπηση, κάποιος πληρώνει. Για να κάνει κάποιος τη διαφήμιση που δημοσκόπηση πληρώνεται. Άρα σε μια τέτοια διαδικασία τι περιμένεις? Εγώ τις επιφυλάξεις μου για τις δημοσκοπήσεις τις έχω πει. Τις έχω διατυπώσει, αλλά αφού θέλετε να τις βάζουν στο τραπέζι και επειδή κάποιοι επικαλούνται ότι άμα τι εμφανίσει να... Δηλαδή αυτή την ώρα συγκρίνουμε, γιατί εδώ είναι ο παραλογισμός. Με βάση τις εκλογές, πρώτη Νέα Δημοκρατία, δεύτερο ο ΣΥΡΙΖΑ, τρίτο το ΠΑΣΟΚ και έπεται συνέχεια. Τώρα με τις δημοσκοπήσεις έχουμε πρώτη τη Νέα Δημοκρατία, δεύτερο το Τζίπρα, τρίτο το ΠΑΣΟΚ και κάπου στο τέλος το ΣΥΡΙΖΑ. Ας μας πονηρέψει λίγο αυτό και ας βγάλουμε κάποια συμπεράσματα. Λοιπόν, η Ρούλα. Δεν με μέλει τι λέει ο Κασελάκης. Δικαίωμα έχουν να λένε τις απόψεις τους. Εμείς λέμε τις δικές μας προτάσεις για κάθε πρόβλημα. Να και για το κυκλοφοριακό τις απόψεις μας. Και στη δεξιά έχει έντιμους ψηφοφόρους και αυτοί αναμένουν τις προτάσεις, τι προτάσεις θα έχουμε, όπως και το 15. Ήλθαν και μας ψήφισαν, γράφει η Ρούλα. Καλημέρες για όλους σας. Πάμε αισιόδοξα, αρκετή μαυρίλα ζούμε όλοι μας. Πράγματι, η Αρχοντιά δεν κατοικεί σε ολόχρυσα παλάτια. Μα στα φτωχικά τα σπίτια που πρέπει η δική μας αριστερά να παλέψει μαζί με τους πολίτες. Να έχουν ζεστασιά και αυτά που δικαιούνται με τον μόχθο τους. Συμφωνούμε απόλυτα, Ρούλα, και συνεχίζει. Για να ζούμε καλύτερα, η Ελλάς με δύο λάμδα, έτσι, να πράξει τα δικά της. Γιατί είναι η Ελλάς, εννοείς το κόμμα, εμένα λάμδα γράφεται. Εμείς προχωράμε μπροστά και ο κόσμος θα κρίνει. Κάθε μέρα το κοκκινάκι μας προσκαλεί, να προσκαλεί εκπροσώπους του ΣΥΡΙΖΑ να κάνουν προτάσεις στα θέματα που απασχολούν τους πολίτες. Με αγάπη, εκτίμηση, μη συγχύζεστε και να είστε καλά. Δεν συγχύζουμε, απλά να το ξεκαθαρίσω. Από τη φύση μου είμαι παθιασμένος με ό,τι κάνω. Μα είτε είναι η δημοσιογραφία, είτε είναι η στήριξη, είτε είναι στο χωράφι. Δηλαδή, ο Σπύρος έφαγε από ένα τζαμπί στα φύλλη και η ρόγα ήταν πιο μεγάλη από το... και χωρίς λιπάσματα. Είναι, το κάνω με μέρα, με πάθος ρε αδερφέ. Δηλαδή σηκώνομαι και πάω και μου κοστίζει αυτό το σταφύλι πολύ περισσότερο από το να πάω να το αγοράσω. Είναι το πάθος, να καταράξεις, να κάνεις, να δείξεις. Τα λέω με πάθος, αλλά δεν κάθε άλλο. Και μακάρι να διαψευστώ. Μακάρι να μου πούνε, Στρατάκι, είδες, έκανες λάθος, έχουμε μια προοδευτική κυβέρνηση και τα λοιπά και εσύ μείνε εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, αλλά πολύ φοβάμαι ότι εσείς θα διαψευστείτε. Είδες πάλι. Καλημέρα, τα λέμε αύριο το πρωί την ίδια ώρα.

0: το κόκκινο.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr
3: Mauthausen. Αδημοσίευτο οδηπορικό του επιζώντος Ιάκωβου Καμπανέλη και κύκνιο άσμα ασμάτων του Μίκη Θεοδωράκη. Εντός του στρατοπέδου συγκέντρωσης και εξόντωσης Mauthausen. Μια από τις μεγαλύτερες τραγωδίες του 20ου αιώνα. Έρωτας που νίκησε την κόλαση και έγινε τραγούδι εμβληματικό. Συγκλονιστική κινηματογραφική εμπειρία στη σκηνοθεσία Παναγιώτη Κουντουρά και Αρίσταρχου Παπαδανίλη. Mauthausen. 5 χρόνια από την εκδημία του Μίκη Θεοδωράκη με το έργο του Πάντα Παρών. Τον Σεπτέμβρη, σταθερινά Σινέ Πετρούπολης, Αμίντας, Όνειρο, Κάρμεν και στις γειτονιές των Αγγέλων, Μικρό Κοσμός και Στούντιο.
4: Ο Γλάρος, του Άντων Τσέχοφ. Από 18 Ιανουαρίου για 9 μονοπαραστάσεις, 3 ηθοποιοί και ένας μουσικός σε μια νέα σκηνική ανάγνωση του εμβληματικού έργου. Μια περιδίνηση στους δαίμονες των ηρώων του Τσέχοφ με χιούμορ, τραγικότητα και μουσική. Σκηνοθεσία Ζωή Ξανθοπούλου, πρωτότυπη σύνθεση Φώτης Χιώτας. Με τους Δέσποινα Κούρτη, Γιώργο Παπαπαύλου, Βασίλη Ζαφυρόπουλο και τον μουσικό Τάσο Μισιρλή. Στο Θέατρο Θυσίων, ένα θέατρο για τις τέχνες. Προπόληση more.com.
5: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
6: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
5: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
6: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
5: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
6: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
5: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
6: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
5: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
6: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
5: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
6: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Η ώρα είναι 8.
9: Και 5. Το κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Στα ύψη παραμένουν οι τιμές των καυσίμων, με την αμόλυβδη και το ντίζελ να κινούνται πλέον γύρω από τα 2,20 ευρώ το λίτρο. Στο επίκεντρο η παρέμβαση του ΣΥΡΙΖΑ με φόντο την ανεξέλεγκτη ακρίβεια στα καύσιμα. Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ότι καταθέτει τροπολογία για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα κατώτατα ευρωπαϊκά όρια και καλεί όλες τις προοδευτικές δυνάμεις να τη στηρίξουν. Παράλληλα, επισημαίνει ότι 11 ευρωπαϊκές χώρες έχουν προχωρήσει σε ανάλογες μειώσεις. Την άμεση παραίτηση του Γιώργου Πατούλη από την Προεδρία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ζητά ο Τομεάρχης Υγείας και Διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Πολάκης. Με φόντο την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ο Παύλος Πολάκης κατήγγειλε ότι ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργος Πατούλης είχε ιδρύσει εταιρεία που προσέφερε ιατρικές υπηρεσίες, τη μετέτρεψε στη συνέχεια σε εταιρεία συμβούλων και διαχείρισης ακινήτων και στις 15 Ιανουαρίου του 2026 η εταιρεία επανήλθε στο προηγούμενο αντικείμενό της. Με τις καταθέσεις συγγενών θυμάτων συνεχίζεται σήμερα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Στις 29 Σεπτεμβρίου αναμένεται η απόφαση της έδρας επί του αιτήματος της υποστήριξης της κατηγορίας για τον έλεγχο του κατασχεθέντος κινητού τηλεφώνου του κατηγορούμενου σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας. Τριήμερη επίσκεψη της Επιτροπής Αναφορών της Ευρωβουλής στην Ελλάδα προκειμένου να διαπιστώσει την κατάσταση της ασφάλειας του σιδηροδρόμου. Την Τετάρτη οι Ευρωβουλευτές θα παρουσιάσουν τα συμπεράσματα της επίσκεψής τους. Συγκλονίζει η νέα γυναικοκτονία στην Ιγουμενίτσα. 27χρονος ομολόγησε ότι σκότωσε την 25χρονη πρώην σύντροφό του. Αρχικά είχε υποστηρίξει ότι δέχτηκαν επίθεση από αγνώστους. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, η 25χρονη φέρει πολλαπλά τραύματα σε ολόκληρο το σώμα της. Κάλεσμα της Πρωτοβουλίας Γυναικών Ιγουμενίτσα σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας σήμερα στις 7 το απόγευμα στην πλατεία Δημαρχείου. Εμείς δεν θέλουμε να γράψουμε καλύτερη ανακοίνωση για την επόμενη δολοφονημένη γυναίκα. Θέλουμε να μην υπάρξει επόμενη, αναφέρει το Μεάρχης Ισότητας και Δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ Έλενα Ακρίτα, σημειώνοντας ότι όσοι εξακολουθούν να αρνούνται ακόμη τη θεσμική αναγνώριση της γυναικοκτονίας, ας αναλάβουν επιτέλους την πολιτική ευθύνη της επιλογής τους. Με τη συμμετοχή πλήθους κόσμου, πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της Αθήνας συγκέντρωση και πορεία μνήμης για τα 8 χρόνια από τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου. Η συγκέντρωση ξεκίνησε από την οδό Γλάδστονο στο σημείο όπου το 2018 ο Ζακ Κωστόπουλος λιντσαρίστηκε μέχρι θανάτου, ενώ ακολούθησε πορεία προς το Σύνταγμα. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθούν σήμερα Τετάρτου 76χρονος και 29χρονοι που συνελήφθησαν για το περιστατικό στην πλάση της Βουλιαγμένης, όπου έχασε τη ζωή του ένας 82χρονος. Σε βάρος τους ασκήθηκαν κατά περίπτωση διώξεις για θανατηφόρα σωματική βλάβη, απλή συνέργεια σε θανατηφόρα σωματική βλάβη, απειλή και εξύβριση. Έκτακτο δελτίο επιδείνωση του καιρού με βροχές, καταιγίδες και κεραυνούς που θα διαρκέσει 24 ώρες, εξέδωσε η ΕΜΗ. Η κακοκαιρία θα επηρεάσει την ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου, τη Θεσσαλία, τη Σποράδη, τη Χαλκιδική και την Εύβοια. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν μέχρι την ερχόμενη Πέμπτη σταθμή του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκι λόγω εργασιών συντήρησης. Στη διεθνή ενημέρωση. 4 από τα μεγαλύτερα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα CBS, ABC, NBC και Fox News αποφάσισαν να αναστείλουν την κοινή ζωντανή κάλυψη των δραστηριοτήτων του Αμερικανού Προέδρου με φόντο την ανακοίνωση των CNN, MS Now και Πολιτικό ότι προσφεύγουν στη δικαιοσύνη κατά της απόφασης του Ντόναλντ Τραμπ να απαγορεύσει την πρόσβασή του στον Λευκό Οίκο. Στην αθλητική επικαιρότητα. Με υψηλές απαιτήσεις αλλά και μεγάλη προσμονή ετοιμάζεται η Εθνική Ελλάδας για την πρώτη παρουσία της στη League A του Nations League. Η Γαρναλόευκη θα βρεθεί απέναντι σε Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία σε μια σειρά αγώνων που αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό τεστ για την ομάδα του Ιβάν Γιαβάνοβιτς. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός στάθηκε στη σημασία της συμμετοχής στην κορυφαία κατηγορία της διοργάνωσης, υπογραμμίζοντας ότι τα 6 παιχνίδια με τόσο δυνατούς αντιπάλους θα δώσουν στην εθνική την ευκαιρία να μετρήσει τις δυνάμεις της στο υψηλότερο επίπεδο. Παράλληλα, έθεσε ως βασικό στόχο την παραμονή στην League A και στην επόμενη διοργάνωση, γνωρίζοντας ότι το έργο της χώρας μόνο εύκολο δεν θα είναι.
8: Ο καιρός.
0: Νεφώσει σήμερα με τοπικές βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές στη Θεσσαλία, τη Σποράδη, στη Χαλκιδική και την Εύβοια. Έως τους 27 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως τους 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Δημήτρη Χατζηνικόλα.
9: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
10: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
9: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
10: Και εδώ και εκεί.
9: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
10: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
9: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
11: 105 και 5 στο κόκκινο.

Καλημέρα. Καλημέρα, κόκκινο 105 και 5. Καθίστε να πούμε αυτά τα τετριμένα τώρα που λέμε, τις κοινοτοπίες αυτές. Λοιπόν, 9 λεπτά μετά τις 8, 22 Σεπτεμβρίου 2026. Καλημέρα, Νατάσα μου. Η Νατάσα κάθε μέρα με το που ξεκινάμε στέλνει μια καλημέρα. Τι καλύτερο πράγμα το να ξεκινάς τη μέρα έτσι. Λοιπόν, το Viber είναι το 6985870059. Ξαναλέω, one more time. 6985870059. Καθίστε να ακούσουμε και τους Tiger Lilies να κλείσουν. Αυτό. Λοιπόν, στέλνετε τα μηνύματά σας, ό,τι θέλετε τέλος πάντων. Είναι και βλέπω εδώ. Καλημέρα και Περικλής, καλημέρα Καλλιόπη. Λέω τις καλημέρες σας τώρα που στείλατε. Λοιπόν, να μπούμε κατευθείαν στα βαθιά. Πάμε τώρα. Ξεκινήσουμε με τον Πρωθυπουργό μας, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον αγαπημένο μας Κυριάκο. Τον Κυριάκο μας, τον Κυριάκο όλης της Ελλάδος. Ο Κυριάκος λοιπόν εν μέσω θυέλης στο εσωτερικό της χώρας και δημοσκοπικής και κυρίως οικονομικής, έτσι η κουβέντα πλέον έχει στόχο προσηλώσει στον δύσκολο χειμώνα ο οποίος έρχεται μπροστά μας,

πραγματικά αχάμπαρος. Αυτή τη στιγμή, εν μέσω θυέλης σε όλα τα επίπεδα, πήγε στους Big Tech, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, με δώρα, φορολογικές ελαφρύνσεις και τζάμπα ρεύμα, τζάμπα νερό και άλλα καλούδια. Ο παράδεισος επί της γης. Εκεί λοιπόν, στη Δυτική Μακεδονία, που άναβαν τα φουγάρα για να εξασφαλίσει δεκαετίες τώρα φθηνό ρεύμα η χώρα, τώρα θα ακούγεται ο συνεχής χαμηλόσυχνος και διαπεραστικός βόμβος των data centers. Σε μία από τις Big Five πήγε τον Big Tech ο Κυριάκος μας, στην Amazon. Στην Amazon, η οποία θέλει να επενδύσει, έχει αποφασίσει να επενδύσει, να φτιάξει ένα ακόμα data center στη χώρα, αυτή στη Δυτική Μακεδονία. Να ξέρετε ότι ήδη στη χώρα, παρότι δεν το γνωρίζουν περισσότεροι γιατί έχει περάσει κάτω από τα φώτα της δημοσιότητας, στη χώρα λειτουργούν 21 data centers αυτή τη στιγμή. Και υπάρχουν 21, ζωή να έχουν. Και υπάρχουν και αιτήσεις για ακόμα 35 αδειοδοτήσεις, οι οποίες δεν γίνονται πράξη, γιατί απλά για να γίνει ένα data center, επειδή είναι τρομερά ενεργοβόρες επενδύσεις, χρειάζεται να εξασφαλίσουν με συμβόλαιο την... το ρεύμα το οποίο θα καίνε. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί το σύστημα στην Ελλάδα να του εξασφαλίσει αυτή το ρεύμα, οπότε γι' αυτό οι 35 άδειες είναι στην ουρά και περιμένουν να αυξηθούν οι επενδύσεις σε ό,τι αφορά την παραγωγή ενέργειας στη χώρα, είτε μέσω ΑΠΕ είτε οτιδήποτε άλλο, που το άλλο δεν είναι άλλο παρά εργοστάσια φυσικού αερίου, για να μπορέσουν να πάρουν άδεια και τα επόμενες data centers. Λοιπόν, είπαμε ότι βρίσκεται στην Amazon, στον απόλυτο γίγαντα του ηλεκτρονικού εμπορίου και των υπηρεσιών cloud. Αυτό που λέμε σύννεφα εμείς εδώ, έτσι, υπολογιστικά. Η χαρά του Jeff Bezos. Αλλά όχι μόνο, στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της Amazon θα βρούμε σε περίοπτη θέση τη γνωστή μας τη BlackRock. Την εταιρεία που στο απόγειο της κρίσης χρέους, θέλω να θυμίζω εδώ για όσους το ξεχνάνε, στην Ελλάδα, η Τράπεζα της Ελλάδας, ο κ. Τουρνάρας, και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τότε δεν ήταν η Κριστίν Λάγκαρντ, να μην της αποδώσουμε κάτι το οποίο η ίδια δεν ήταν, όχι πως θα έκανε κάτι διαφορετικό, αλλά τέλος πάντων. Είχανε προσλάβει την BlackRock, για την ακρίβεια μια θυγατρική της, την BlackRock Solution, για να κάνει φίλο και φτερό το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Η BlackRock είχε αναλάβει να ελέγξει τα χαρτοφυλάκια των ελληνικών τραπεζικών τραπεζών, τα στεγαστικά και επιχειρηματικά, καταναλωτικά δηλαδή, κόκκινα δάνεια. Και επίσης την ξαναβρίσκουμε την BlackRock το 23-24, επί Μητσοτάκη, όπου το υπερταμείο προσέλαβε πάλι την BlackRock, άλλη μια θυγατρική της, την FMA, ως τεχνικό σύμβουλο με σκοπό να βοηθήσει στη μεταξέλιξή του σε ένα εθνικό επενδυτικό ταμείο στα πρότυπα άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Τότε η BlackRock, σε συνεργασία με την GIP, σε συνεργασία με την GIP, εστιάζει στην ελληνική αγορά ενέργειας και υποδομών. Έχει ψωμάκι εκεί. Στοχεύουν σε επενδύσεις που αφορούν την πράσινη ενέργεια, τα δίκτυα, τα data centers και τις ψηφιακές υποδομές, καθώς θεωρούν την Ελλάδα στρατηγικό κόμβο για την Ανατολική Ευρώπη. Είναι όντως κόμβος η Ελλάδα, διότι νοτίως της Κρήτης, υποθαλάσσια, περνούν τα περισσότερα καλώδια μεταφοράς ρεύματος, δεδομένων κτλ. Και ένα περίεργο πέπλο σιωπή σκιάζει τη χώρα. Τα λαλίστατα μίντια που σηκώνουν παντιέρα τα επενδυτικά project του πολιτικού γόνου, περιέργως το συγκεκριμένο ζήτημα σιωπούν. Να γίνει η χώρα από παράδεισο των funds και παράδεισο των big tech, να μπουν τα big data στη ζωή μας. Προσέξτε όμως, μπορεί κάποιος να λέει βεβαίως να μπουν, επενδύσεις είναι, γιατί να μην μπουν. Έτσι, ισχυροποιεί τη θέση της χώρας όταν γίνονται τέτοιες υποδομές από τέτοιες μεγάλες κολοσσούς εταιρείες όπως η big tech. Εξασφαλίζουμε και την άμυνά μας. Έτσι, κανείς δεν θέλει να πετάξει κουνούπι πάνω από τα data centers, για παράδειγμα, να το πω έτσι. Αυτή είναι μια πρώτη αθώα εκδοχή, την οποία μπορούμε να την ψωνίσουμε, αν θέλετε, με όλη την καλή διάθεση την οποία έχουμε. Αλλά προσέξτε τώρα, να δείτε μια μικρή λεπτομέρεια. Τα data centers, ας πούμε αυτό που θα γίνει στη Δυτική Μακεδονία, θα αγοράζουν ρεύμα, αυτό είναι εξασφαλισμένο, έτσι, το πουλάει, είναι ένα από τα, πέρα από τις φορολογικές, τα φορολογικά δωράκια που θα τους κάνει ο Κυριάκος, έχουν εξασφαλίσει ότι θα αγοράζουν ρεύμα με μακροπρόθεσμα σταθερά συμβόλαια. Με απλά ελληνικά θα αγοράζουν το πάμφθινο ρεύμα από τις πάμφθινες ΑΠΕ και θα το πληρώνουν πάμφθινο, όσο ακριβώς είναι το ρεύμα από τις ΑΠΕ. Για τις Big Tech δεν θα ισχύει η τιμολόγηση με βάση το ακριβότερο καύσιμο, όπως ισχύει για ελληνικές επιχειρήσεις,
για τους Έλληνες αγρότες και κτηνοτρόφους και τους πολίτες.

αυτής της χώρας. Και μέχρι εδώ πάλι μπορεί να το τραβήξουμε από τα μαλλιά και να πούμε γιατί, βρε Χατζη Νικόλα, να μην γίνεται αυτό. Προκειμένου να έρθει μια επένδυση στη χώρα, ας πληρώνει το ρεύμα με την τιμή που παράγεται. Την τιμή, με την τιμή των ΑΠ. Γιατί θα πρέπει να χαρατσώσουμε και αυτό, να χάσουμε την επένδυση. Ακόμα και να το ψωνίσουμε αυτό, προσέξτε, υπάρχει μια λεπτομέρεια. Οι πολίτες της χώρας, οι οποίοι θα το πληρώνουν ο Κούκος Αηδώνη, θα επιβαρυνθούν έτη περαιτέρω από τα ενεργοβόρα αυτά data centers, διότι αυτά πρέπει να καίνε ρεύμα 24 ώρες το 24ωρο, πάρα πολύ ρεύμα, το οποίο θα το τραβάνε από το δίκτυο. Το δίκτυο λοιπόν θα παρουσιάζει ελλείψεις. Δηλαδή οι ΑΠΕ δεν θα μπορούν να καλύψουν τη ζήτηση. Συνεπώς θα καταφεύγουν, θα ανοίγουν τα εργοστάσια τα οποία παράγουν ρεύμα με φυσικό αέριο και η τιμολόγηση για όλους εμάς θα γίνεται με βάση το ακριβότερο καύσιμο, δηλαδή το φυσικό αέριο, ανεβάζοντας το λογαριασμό στα δικά μας τα σπίτια. Εγώ δεν ξέρω αν έχουμε καταλάβει ακριβώς τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα. Α, σε μια χώρα, να το πούμε και αυτό, όπου σκοτωνόμαστε για τις καρέκλες στην Βουλιαγμένη. Στην Βουλιαγμένη δεν σκοτώθηκαν αυτοί οι μπαρμπάδες? Να, εκεί στη Βουλιαγμένη. Για να κάνουν μπάνιο, ξαπλώστρες για τις ξαπλώστρες, για να κάνουν μπάνιο στα χλαμίδια. Έτσι, γιατί περί αυτού πρόκειται. Τέλος πάντων, λοιπόν. Συνεχίζω. Πάμε στο πολιτικό. Δεν ξέρω πώς ακούσατε τον Ηλία του 16ου, του Κασιδιάρη. Βρέθηκαν και οι δύο πρώτοι φασίστες ναζιστές στη Βουλή μετά τη δήλωση του Κασιδιάρη περί συμμαχίας Ελλήνων. Ο ένας είναι ο ανεξάρτητος βουλευτής Γιώργος Μανούσος. Δήλωσε κατά τη διάρκεια του κοινοβουλευτικού ελέγχου ότι ανήκει στη Συμμαχία Ελλήνων και δίπλα του βρισκόταν ο επίσης ανεξάρτητος και πρώην βουλευτής των Σπαρτιατών Γιάννης Δημητροκάλης. Το όνομα το οποίο περιλαμβάνεται επίσης στα στελέχη της ελληνικής της Συμμαχίας Ελλήνων. Προσθέστε εκεί και τον τρίτο ανεξάρτητο, τον Διονύση Βαρτογιάννη, για να το καταλάβετε. Το κόλπο τώρα είναι ότι το συγκεκριμένο απόκομα, η Συμμαχία Ελλήνων, δεν δημιουργήθηκε τώρα, αλλά υπάρχει ήδη εδώ και περίπου ένα χρόνο. Συνεπώς λένε οι εμπνευστές του, δεν μπορεί εκεί το σύστημα να απαγορεύσει. Θα το δούμε. Θα το δούμε. Αυτά. Και κάτι ακόμα που αφορά και μας εδώ. Διαβάσετε ίσως την είδηση ότι ο Τραμπ απαγόρευσε το CNN, το MS Now και το Politico την πρόσβαση στο Λευκό Οίκο και έδιωξε τους συναδέλφους που καλύπτανε το κυβερνητικό ρεπορτάζ. Λοιπόν, η είδηση από την Αμερική που μας έρχεται είναι ότι τα μεγάλα αμερικανικά δίκτυα, το CBS, το NBC, το ABC, αλλά και το Fox, το οποίο είναι φιλικό απέναντι στον Τραμπ, σταματούν τη δημοσιογραφική κάλυψη του Τραμπ, στηρίζοντας το CNN, το MS Now και το Politico. Να το πούμε και αυτό. Και να μας βάλει και ένα τραγούδι ο Σπύρος εδώ. Και συνεχίζουμε.

Ήρθα μικρό ή μικρή. Στον πατέρα τον καημό και τη μαμά την προσευχή. Στο πρώτο άγγιγμα στο μέτωπο σου πριν πάρει μορφή. Και τη χαρά στα πρώτα λόγια των γιατρών στην κλινική. Σε λίγες μέρες όλοι

γιατί λένε στο χαλί με μπογιές. Έπεσες και πόνεσαι το πόδι σου και κλαις. Μετά θα μάθεις ότι θα πονέσεις 100 φορές. 11 Σεπτέμβρη σου φορέσανε μια τσάντα που φορούσαν όλα τα παιδιά και ήταν ρόζι γαλάζια.

0: Αυτό όπως ακριβώς το λένε τα παιδιά. Και αφού ρωτάτε, Bloody Hawk. Μπαλόνια. Ο τίτλος του τραγουδίου. Ναι, Κατερίνα. Εξαιρετική στίχη, πραγματικά. Κάντε βουτιά στα νέα παιδιά. Ακούστε την αγωνία τους που την κάνουν τέχνη. Εξαιρετική τέχνη, πραγματικά. Και η στίχη τους. Τα είπε όλα. Ξαναλέω λοιπόν, Μπαλόνια από τους Bloody Hawk. Ξέρετε πως έχουμε μια ιδιαίτερη σχέση με τη μουσική. Έγραφα χθες στα social media. Ξαναφέρτε πίσω, ρε μαλάκες, τα παιδιά από το μουσικό κουτί στην ΕΡΤ να γεμίσουν ομορφιά οι ψυχούλες του κόσμου. Αχάμπαρα καθάρματα της δημοσιονομικής σταθερότητας. Ξαναφέρτε τους πίσω να εισβάλλει στα διάρκεια μας η μουσική που έχει χρόνια να μας χτυπήσει την πόρτα ένα μινωράκι. Βγάλτε από τη ζωή μας. Βγάλτε από τη ζωή μας και από τη ζωή αυτών των παιδιών τους πολιτές νανογυλαίκων και την ευζοία των μποτοξαρισμένων σαλονιών. Η ομορφιά και η τέχνη θα σώσουν τον κόσμο. Οι βόλτες στην παραλία, το θέατρο της Δευτέρας, το βάλς των χαμένων ονείρων, του μάνου μας, τα νέα παιδιά, ο ναύτης του Τσαρούχη. Πείτε στον κόσμο να πάρει τις κιθάρες του και να κατέβει στο Σύνταγμα, να τραγουδήσει για την ακρίβεια. Καμία εσχροκέρδεια, ακούστε το, καμία εσχροκέρδεια. Αφήστε τα προγράμματα των κομμάτων και όλες αυτές τις εξαγγελίες και τα θα και τα λοιπά. Καμία εσχροκέρδεια δεν μπορεί να αντέξει στην επίθεση μιας συγχορδίας. Καμία. Καμία. Δεν σώζεται ο κόσμος από κόμιλφο επαναστάτες. Το σύστημα ένα πράγμα φοβάται. Τους ονειροπόλους αστούς. Λοιπόν, τέρμα με τη φιλοσοφία. Πάμε στα δικά μας. Πάμε να ακούσουμε τον Παύλο, παρακαλώ. Έκανε ένα... μια εμφάνιση σε μια εκπομπή και αναφέρθηκε για το γνωστό θέμα της τραγικής απώλειας του Μαζονάκη και όλους αυτούς τους κιτζίδες, όλη αυτή την ευζοία των ποτοξαρισμένων σαλονιών, και έγραψε πάλι. Πάμε να τον ακούσουμε, παρακαλώ.
1: Κβαντική ιατρική. Συγγνώμη για την έκφραση. Παπάρια μάντολες. Έχουν αναδυθεί μια σειρά από αντιλήψεις οι οποίες είναι εντελώς μεταφυσικές. Δεν εδράζονται σε καμία επιστημονική γνώση. Δεν εδράζονται σε κανένα πείραμα που βγάζει αποτελέσματα και με βάση αυτά κινείται η επιστήμη, η ιατρική. Αλλά έρχεται ο κάθε τσαρλατάνος, ο κάθε εγκληματίας, παίρνει μια κουβέντα και λέει «κβαντική ιατρική». Συγγνώμη για την έκφραση. Παπάρια μάντολες. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει αυτό.
0: Ο Στραβελάκης τον κοίταγε το μεταξύ, άμα δείτε το συγκεκριμένο σταντανέ, πως τον ακούει και τον βλέπει ο Στραβελάκης. Λοιπόν, σ' αγαπώ, Παύλο, σ' αγαπώ, δηλαδή αυτή την πλευρά του εαυτού την αγαπώ πραγματικά. Αν μπορούσα να τι θα σεφτεί όλο αυτό το εγώ και να γίνει αυτό που πρέπει, θα ήταν πραγματικά εξαιρετικό. Αλλά τέλος πάντων, το κρατάμε. Κρατάμε το παπάρια μάντολος, γιατί περί αυτού πρόκειται ακριβώς. Μια χαρά το είπε. Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Και από τον Παύλο πάμε στο παπάρια μάντολες στην κυριολεξία. Πάμε να ακούσουμε τον Πατούλη, ο οποίος Πατούλης, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, όλα αυτά τα χρόνια που υπηρετεί την πατρίδα από κορυφαίες θέσεις, είναι κάτι σαν τις κατσαρίδες ο Πατούλης. Άμα γίνει πυρηνικός πόλεμος, θα επιζήσουν οι κατσαρίδες και ο Πατούλης. Λοιπόν, εδώ ο άλλος πρόεδρος του ΕΔΕΣΑΙΚΟΥ και πρόεδρος της ΕΛΙΤΟΥΡ μας εξηγεί πώς ο θερμαλισμός σώζει. Για ακούστε, παρακαλώ.
2: Η αρχαία η Ελλάδα είχε σημαντικές δυνατότητες μέσα από τα ιάματα, από το θερμαλισμό γενικότερα, στην πρώτη ιατρική σκέψη, την οποία μετουσιώνεται από τη θεώρηση του Ιπποκράτη. Αλλά και σήμερα αυτές οι ιαματικές πηγές, οι οποίες είναι εκατοντάδες στη χώρα μας, μπορούν να δώσουν όχι μόνο καλές δυνατότητες, αλλά και συμπληρωματικές μορφές θεραπείας σε ασθένειες που μπορεί να βασανίζουν έναν άνθρωπο, όπως παραδείγματος χάρη στην ψωρίαση. Σήμερα γίνονται σημαντικές επενδύσεις πάνω στον θερμαλισμό και τις ιαματικές πηγές. Αυτό ήταν και ο λόγος που η ΕΛΙΤΟΥΡ το 2024 έχει επιλέξει ότι είναι η χρονιά των ιαματικών πηγών και έχει βρεθεί ήδη στις παραμεθόριες περιοχές της χώρας μας, ώστε μέσα από αυτήν τη συνεδριακή προσπάθεια να μεταλαμπαδεύσουμε αυτή τη γνώση και τις σημαντικές προοπτικές που έχει η ευεξία κοντά στις ιαματικές πηγές και γενικότερα στο θερμαλισμό.
0: Αυτά. Λοιπόν, ο θερμαλισμός σώζει. Λοιπόν, πιάσανε τα πόστα οι γνωστοί δεξιοί πάλι, έτσι. Ο κύριος Πατούλης, η κυρία Παγώνη, ο Πλεύρης ως πρώην υπουργός υγείας και ο Άδωνης Γεωργιάδης πιάσανε τα πόστα και πουλάνε φυκιά για μεταξωτές κορδέλες και έναν ουγιλέκα στους έχοντες και κατέχοντες που ψάχνουν να νικήσουν και το χρόνο, αφού κατάφεραν και νίκησαν όλους εμάς για να διάγουν δύο λαμπρό. Τώρα θέλουν να νικήσουν και το χρόνο. Λοιπόν, φεύγω όμως, αυτό δεν γίνεται, σας το λέω. Πάμε διάλειμμα, το γνωστό και μισή, να κάνουμε και μια σύνδεση με τη ραδιοταξία Παρθενών, να δούμε τι γίνεται, ο χαμούλης που γίνεται στους δρόμους της Αθήνας και να συνεχίσουμε.
3: Στο κόκκινο. Mauthausen. Αδημοσίευτο οδηπορικό του επιζώντος Ιάκωβου Καμπανέλη και κύκνιο άσμα ασμάτων του Μίκη Θεοδωράκη. Εντός του στρατοπέδου συγκέντρωσης και εξόντωσης Mauthausen. Μια από τις μεγαλύτερες τραγωδίες του 20ου αιώνα. Έρωτας που νίκησε την κόλαση και έγινε τραγούδι εμβληματικό. Συγκλονιστική κινηματογραφική εμπειρία σε σκηνοθεσία Παναγιώτη Κουντουρά και Αρίσταρχου Παπαδανίλη. Mauthausen. 5 χρόνια από την εκδημία του Μίκη Θεοδωράκη με το έργο του Πάντα Παρών. Τον Σεπτέμβρη, σταθερινά Σινέ Πετρούπολης, Αμίντας, Όνειρο, Κάρμεν και στις γειτονιές των Αγγέλων, Μικρό Κόσμος και Στούντιο.
4: Έμεινε στο κόσμο, στο κόκκινο και στους 105,5. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, στις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδας, ταξιδεύουμε με το κόκκινο στις γειτονιές των Ελλήνων του κόσμου. Επιμέλεια παρουσίαση, Γιάννα Τριανταφύλλη.
5: ...105,5... στο κόκκινο.
6: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: Επιστρέψαμε, πάμε μέσα στο ραδιοταξί Παρθενών να ενημερωθούμε για την κίνηση στους δρόμους. Αυξημένη θα είναι λογικά, για να δούμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Μας ακούτε? Καλημέρα. Όχι. Δεν είναι μόνο αυξημένη κίνηση στους δρόμους. Έχουμε και ένα πρόβλημα με την τηλεφωνική μας γραμμή. Ας μας βάλει ένα τραγούδι ο Σπύρος. Καλύτερο. Δεν κακό να πηγαίνει καλού. Και συνεχίζουμε. Ε? Να το κάνουμε έτσι ή να κάνουμε μια προσπάθεια να συνδεθούμε. Κάνουμε μια προσπάθεια να συνδεθούμε. Ωραία. Ωραία. Τελούμε ένα αναμονή της τηλεφωνικής σύνδεσης. Γιατί τα θέλουμε τα data centers εδώ. Ένα τηλέφωνο δεν μπορούμε να δουλέψει.

0: Λοιπόν, περιμένοντας τώρα μέχρι να ο Χάρης να κάνει τη σύνδεση, να σας πω ότι έχουμε αρκετά ό,τι να είναι, να ακούσουμε αμέσως μετά. Ωραία και χιουμοριστικά από αυτά που συμβαίνουν. Είμαστε έτοιμοι? Ωραία. Πάμε στο ΡΕΔΕΞΗ Παρθενώνα να ενημερωθούμε. Καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, ο Κηφισός, το πρόβλημα ξεκινάει από την Ιερά Οδό αυτή τη φορά μέχρι και τη μεταμόρφωση. Στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από το ύψος της Ζωφριάς μέχρι και τη λεωφόρο Κίμης. Στη λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από το Χαϊδάρι πλέον κίνηση μέχρι και το Σκαραμαγκά. Στο κέντρο της Αθήνας όλες οι κεντρικές αρτηρίες αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρό πρόβλημα. Και στη λεωφόρο Ποσειδώνος, από το Ελληνικό μέχρι και το Παλαιό Φάλιρο.
0: Θα έρθει η στιγμή που ο Κηφισός κάποια στιγμή από το μποτιλιάρισμα θα φτάσει στην πατρίδα μου, στη Θεσσαλονίκη.
1: Μπορεί, είναι πιθανό πλέον.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, γεια.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι. Ναι, πάμε.
2: Πάμε ένα ακόμα τελευταίο. Να ανέβουμε στην επιφάνεια.

Και αυτό σημαίνει πολλά. Δεν έχουν καθήκοντα, μόνο οι στολές. Και ο δρόμος πεθαίνει για αυτά που αγαπά. Σκοτώνεται. Τα πουλιά και λαϊδάνε. Οι ρουφιάνοι μιλάνε. Μπορείς να γελάσεις το σύστημα, όμως οι δρόμοι ποτέ δεν ξεχνάνε. Οι άνθρωποι γερνάνε. Μα οι γειτόνιες τραγουδάνε. Μπορείς να γελάσεις το σύστημα, όμως οι δρόμοι ποτέ δεν ξεχνάνε. Τα πουλιά και λαϊδάνε. Οι ρουφιάνοι μιλάνε.

Μένω στο κόλπο. Τα πουλιά και λαϊδάνε. Οι ρουφιάνοι μιλάνε. Μπορείς να γελάσεις το σύστημα, όμως οι δρόμοι ποτέ δεν ξεχνάνε. Οι άνθρωποι γερνάνε, μα οι γειτόνιες τραγουδάνε. Μπορείς να γελάσεις το σύστημα, όμως οι δρόμοι ποτέ δεν ξεχνάνε.

0: δεν ξεχνάνε.
1: Όλα καλά πήγανε. Άμα βλέπεις. Όχι, όχι. Άκυρο.
2: Λοιπόν, και επιστρέψαμε κόκκινο 105 και 5 και η ραδιοφωνική του πρέσα όπως κάθε μέρα, 8 με 9 Δευτέρα με Παρασκευή. Το έχετε ακούσει εσείς, το ακούσατε ποτέ ότι υπάρχει κλείσμα επιπληρωμή? Δεν το ακούσατε. Πάμε να δείτε τι γίνεται λοιπόν σε αυτόν τον κόσμο της ευζωίας όπως είπαμε πριν. Για ακούστε εδώ να γελάσουμε λίγο, να ευθυμίσουμε.
3: Θες να κάνεις καταρρισμό του εντέρους στο ολιστικό κέντρο εν όλο, όμως έχεις αμφιβολίες και απορίες? Είμαι εδώ για να σου τις λύσω όλες. Πρώτον, η μέθοδος είναι ακίνδυνη. Οι θεραπευτές σου παίρνουν ένα πλήρες ιατρικό ιστορικό για να δούνε αν υπάρχουν ανδεδείξεις. Δεύτερον, δεν πονάει καθόλου μα καθόλου. Ξαπλώνεις αυτό το αναπαυτικό σύγχρονο μηχάνημα και καλύπτεσαι από τη μέση και κάτω από αυτές τις αποστηρωμένες μιας χρήσεως πετσέτες. Η θεραπεύτρια σου δίνει αυτό το πολύ λεπτό μαλακό από σιλικόνι ακροφύσιο και το τοποθετεί στο ορθό, σαν ένα πολύ μικρό υπόθετο. Μετά, ξεκινά αυτόματα να εισέρχεται νερό στο έντερο με ρυθμισμένη πίεση και θερμοκρασία 38 βαθμούς Κελσίου. Συγχρόνως ξεκινά η infrared therapy. Το κόκκινο αυτό φως είναι μια μορφή φωτός που βοηθάει το έντερο να αποβάλει ευκολότερα τα κόπρανα, ενισχύει την κυκλοφορία, βοηθάει στην αποτοξίνωση, ανακουφίζει από πόνους και φλεγμονές, χαλαρώνει και αναζωογονεί τον οργανισμό. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας, με ειδική συσκευή κάνεις μασάζ στην κοιλιά σου. Στην οθόνη που βρίσκεται μπροστά σου, θα βλέπεις να αποβάλλονται τα κόπρανα, τα δηλητήρια και τα παράσιτα που υπάρχουν στο έντερό σου που τα κουβαλάς μέρα νύχτα. Τελειώνοντας, πατώντας ένα μπουτόν, πλένεσαι. Μετά σηκώνεσαι και νιώθεις ανάλαφρος και είσαι έτοιμος να συνεχίσεις τις δραστηριότητες της ημέρας σου με μεγαλύτερη ενέργεια. Έχεις κάνει μια επένδυση στην υγεία σου, γιατί η υγεία είναι το παν και δεν ανταλλάσσεται με τίποτα.
2: Respect, κυριούλα μου, respect, πραγματικά. Το να τους βάλεις να πληρώνουν το κλείσμα πραγματικά ως επένδυση στην υγεία τους με ξεπερνάει. Έτσι. Πέρα από το γεγονός ότι βάζουν και οι ίδιοι το ακροφύσιο στον ορθό τους. Έχουν και κόκκινο φωτάκι για να χαλαρώνεις όταν γίνεται όλο αυτό. Και έχουν και οπτική επαφή με τις εκαθαρσίες τους. Έτσι. Τι άλλο να ζητήσεις? Α, και μασάζ, σου χαϊδεύει την κυλίτσα την ώρα που γίνεται όλο αυτό. Και στο τέλος. Πολύ ωραίο. Respect στην κυρία αυτή. Πραγματικά. Για την. Πώς το είπα, το ολιστικό αυτό το κέντρο. Πάμε να καταλάβουμε ακριβώς τι σημαίνει. Δηλαδή, είναι ακριβώς ο ορισμός αυτό που είπε ο Παύλος πριν. Παπάρια μάντολες κανονικά. Υδροθεραπεία παχαίως εντέρου λέγεται αυτό. Και διάφορα άλλα καταλαβίστηκα. Το συγκεκριμένο ιατρείο είναι και από την πατρίδα του Παύλου. Την Κρήτη, συγκεκριμένα από το Ηράκλειο Κρήτης. Και σας έχω μία ακόμα, ένα ακόμα ωραίο εστάντανε, ένα ό,τι να είναι. Πάμε στην συμβία του υπουργού μας, του Υπουργού Υγείας, ο οποίος θα κυνηγήσει όλους αυτούς τους κομπογιανίτες. Πάμε να την ακούσουμε, παρακαλώ, και αυτή.
4: Ο Ηρακλής 12 άθλους ετέλεσεν. Πρώτον μεν ούν ο Ευριστεύς επέταξεν αυτό του νεμαίου λέοντος την δωράν κομίσε. Τούτο δε ζώον ειν άτρωτον. Ο δε Ηρακλής το λέοντι προσήλθε και περιθείς την χείρα το τραχύλο, κατέσχεν άγχον έως έπνιξε. Ως περούν ο Ηρακλής το φοβερό λέοντι προσήλθεν, ούτω και οι παιδες εις το διδασκαλίον επανέρχονται. Η πρώτη μέρα φοβερά αυτής φαίνεται. Αλλά θάρρος έχοντες και το πρώτο βήμα ποιούντες, πάντα νικώσιν. Θαρείτε, ο παιδες, ο γάρ του διδασκαλίου λέων, μόνον την πρώτην ημέρα φρυχάτε.
2: Μη χειρότερα πραγματικά. Μη χειρότερα πραγματικά. Λοιπόν, χαρείτε, ο παιδες, ο λέων μόνον την πρώτη ημέρα φρυχάτε. Από εκεί και μετά γίνεται γατάκι. Λοιπόν, αυτά έτσι, για να ευθυμίσουμε λίγο και να καταλάβουμε τι ακριβώς γίνεται. Τι έχετε κάνει στη χώρα, πραγματικά. Τι έχετε κάνει σε αυτή τη χώρα. Τι ψηφίσατε, ρε, να μην το πω το άλλο. Θα επέμβει το εσωρού. Τι έχετε κάνει σε αυτή τη χώρα. Τι θείασος είναι αυτός. ούτε ο Αριστοφάνης θα μπορούσε να το σκεφτεί αυτό το πράγμα. Θα μας βλέπει από εκεί πάνω και θα τρίβει τα ματάκια του. Πραγματικά. Λοιπόν. Αυτά. Πάμε σε ένα ακόμα, πάμε το σοβαρέψουμε λίγο. Διαφημιστική καμπάνια της ΔΕΗ. Έπεσα πάνω στο ηχητικό, το θίγει ο Διονύσης Τεμπονέρας, το ζήτημα αυτό, καλά κάνει και το θίγει. Για τη διαφημιστική καμπάνια της ΔΕΗ, παρακαλώ, ακούστε, δεν συστήνεται τόσο πολύ για τη ΔΕΗ και τα υπερκέρδη της και όλα αυτά τα οποία βγάζει, αλλά η ΔΕΗ επιτελεί και έναν άλλον ρόλο με τα υπερκέρδη τα οποία της αφήνουν να βγάζει το σύστημα. Μπουκώνει το μηδιακό σύστημα με χρήματα. Για σεβινότητους λόγους το καταλαβαίνετε. Για πάμε να την ακούσουμε.
0: 2019, η ΔΕΗ, που είναι υποδημόσιο έλεγχο με την έννοια ότι η διοίκηση διορίζεται από το κράτος κλπ., είχε έξοδα για διαφημιστική καμπάνια 2 εκατομμύρια ευρώ. Ξέρετε πόσο έχει το 2025, 178 εκατομμύρια. Mm-hmm. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι εδώ, συν την ακρίβεια, πάει πακέτο και η διαφθορά, η οποία δυστυχώς από ό,τι φαίνεται ζει και βασιλεύει και αυτή κοστίζει τους πολίτες.
2: Από τα 125 έφτασε στα 2 δις. Όλο τυχαίως σε προεκλογικό χρόνο, έτσι, το 26. Όλο τυχαίως. Το αντιλαμβάνεστε, δεν χρειάζεται να προσθέσω κάτι παραπάνω. Και να πάμε στο επόμενο ό,τι να είναι. Έχω υφυπουργό εσωτερικών, τον κύριο Σπανάκη, ο οποίος παίρνει και αυτός θέση για την περικοπή του επιδόματος ενεργείας. Μέσα σε όλα αυτά που συζητάμε, οι ίδιοι οι αθεόφοβοι άνθρωποι θέλουν να περικόψουν και τη χρονική διάρκεια του επιδόματος ενεργείας σε 2 μήνες. Και υποτίθεται ότι ήταν προσωπική άποψη του κυρίου Μαρινάκη, αλλά ένας μετά τον άλλον όλοι οι υπουργοί βγαίνουν και μας λένε ότι συμφωνούν μια χαρά. Το μισό Υπουργικό Συμβούλιο δηλαδή συμφωνεί μια χαρά με την προσωπική άποψη που εξέφρασε ο κύριος Μαρινάκης. Οπότε του θαύματος ξαφνικά το θέμα από προσωπική άποψη μετατρέπεται σε θέση του μισού Υπουργικού Συμβουλίου και βάλε. Πάμε να τον ακούσουμε τον κύριο Σπανάκη, παρακαλώ.
5: Γιατί το πάμε γύρω-γύρω.
6: Εγώ είπα και το ξαναλέω.
5: Ναι.
6: Κακώς κατηγορήθηκε ο κύριος Μαρινάκης, διότι ο κύριος Μαρινάκης είπε ότι να πάμε
5: ξέρουμε
6: σε λογικές
5: τι είπε,
6: και
5: αν συμφωνείτε με αυτό που είπε.
6: Είναι μια λογική άποψη.
7: Συμφωνείτε σε αυτό.
5: Είναι μια λογική άποψη.
6: Ενίσχυση εργασίας. Ποιο συμφωνεί με την ενίσχυση εργασίας.
7: Όλοι συμφωνούμε.
5: Δύο λεπτά μένουν.
7: Να πούμε το επίδομα ενεργείας. Σε αυτό διαφωνεί.
2: Ποιος διαφωνεί, έλατε. Καταλάβατε, αθώα παιδάκια. Δεν είναι περικοπή της χρονικής διάρκειας του επιδόματος ενεργείας. Είναι ενίσχυση της εργασίας. Το έχετε μπερδέψει. Είναι ακριβώς το αντίθετο με αυτό το οποίο εσείς στο δικό σας μυαλό φαντάζεστε και φοβάστε. Δεν είναι περικοπή, είναι ενίσχυση. Θα ενισχύσουν την εργασία περικόπτοντας το επίδομα. Ας μας βάλει ένα τραγούδι, γιατί δεν έχω άλλη απάντηση πάνω σε αυτά τα οποία σχολιάζουμε. Μόνο με τη μουσική μπορούμε να απαντήσουμε.

0: Λοιπόν, Λάργκο από την αρχή του κόσμου. Εξαιρετικό το τραγούδι και εξαιρετική στίχη του, κυρίως για αυτή την αδιόρατη θλίψη. Σαν μετάξη, που κανείς δεν θα τη μετρήσει. Σε προσωπικό επίπεδο είναι ένα πρόβλημα, πολύ μεγάλο πρόβλημα. Σε συλλογικό όμως επίπεδο, αυτή η αδιόρατη θλίψη γίνεται ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα. Μια κοινωνία σε κατάθλιψη είναι μια κοινωνία κλεισμένη στο σπίτι της, μια κοινωνία ανήμπορη να αντιδράσει. Καταλάβατε τώρα γιατί οδηγούνται κοινωνίες σε κατάθλιψη? Μάλλον ξέρετε γιατί και τους τρόπους με τους οποίους οδηγούνται οι κοινωνίες σε κατάθλιψη. Βιοπορισμός λέγεται, είναι πολύ βασικό. Αλλά γιατί μια κοινωνία δεν αντιδρά? Ακριβώς επειδή είναι σε κατάθλιψη. Έχει όλα τα χαρακτηριστικά που έχει η μονάδα όταν είναι σε αυτή την αδιόρατη θλίψη. Αυτό συμβαίνει με την κοινωνία. Κατά τη γνώμη μου, την προσωπική. Πάμε να κλείσουμε και με τα τελευταία. Ό,τι να είναι. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Κατρίνη του Πασόκ. Θέτει δύο ερωτήματα στον Υφυπουργό Εργασίας, τα οποία τα θεωρώ πολύ σημαντικά και καλά κάνει ο άνθρωπος και τα θέτει.
1: Εγώ θέλω λοιπόν να απευθύνω με δύο στοιχεία δύο ερωτήματα. Πώς αισθάνεται ο Υφυπουργός Εργασίας της κυβέρνησης που σήμερα έχουμε πάνω από 350.000 συμπολίτες μας που είναι σε ηλικία συνταξιοδότησης, δεν παίρνουν σύνταξη γιατί δεν μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη στους ασφαλιστικούς οργανισμούς? Και δεύτερον, πώς αισθάνεται ότι ενώ χρωστάνε 2 εκατομμύρια και πλέον 300.000 στον ΕΦΚΑ, στη ρύθμιση που μας παρουσιάζανε ως σωτήρια για να μπορέσει ο κόσμος να ρυθμίσει των 72 δόσεων, σήμερα που μιλάμε δεν έχουν μπει περισσότεροι από 13.000 οφειλέτες? Επειδή είναι αντικείμενο.
2: Επειδή είναι αντικείμενο. Πώς αισθάνεται το ΠΑΣΟΚ που ψήφισε?
1: Μα δεν απαντάτε στον ποιο ρωτάω. Είναι αντικείμενό σας. Αυτοί που δεν ρυθμίζουν τα ασφαλιστικά τους χρέη.
3: Εντάξει, σας άκουσα κύριε Κατρίνη, να απαντήσω λοιπόν. Ακούστε λοιπόν. Καταρχήν υπάρχει ο εξωδικαστικός συμβιβασμός. Έχουν μπει χιλιάδες κόσμος. Και για πρώτη φορά ήρθαν 72 δόσεις που δεν έφερνε ποτέ καμία κυβέρνηση.
0: Οι χιλιάδες είναι 13.000 τα 2 εκατομμύρια, έτσι. Το ξέρατε? Γι' αυτό καλά κάνει ο κύριος Κατρίνης, γιατί μας το θυμίζει. Το ξέρατε ότι υπάρχουν 350.000 αυτή τη στιγμή συμπατριώτες μας, ελεύθεροι επαγγελματίες που πληρώνουν οι ίδιοι τις ασφαλιστικές τους φορές, οι οποίοι λόγω χρεών στα ασφαλιστικά ταμεία δεν μπορούν να βγουν σε σύνταξη. 350.000. Το ξέρατε ότι υπάρχουν 2 εκατομμύρια Έλληνες πολίτες οι οποίοι χρωστούν στον ΕΦΚΑ και ότι αυτές τις περίφημες ρυθμίσεις που διαφημίζουν, που μας κατεβάζει η κυβέρνηση και διαφημίζουν τα κανάλια, μόνο 13.000 μπήκαν στη ρύθμιση των 72 δόσεων. Μόνο 13.000 από τα 2 εκατομμύρια πολίτες που χρωστάνε. Τι άλλο να πει κανείς? Πραγματικά τι άλλο να πει κανείς? Και να κλείσουμε με τον κύριο Τζέφρι Σάξ. Ποιος είναι ο κύριος Τζέφρι Σάξ? Είναι ένας διεθνούς φήμης Αμερικανός οικονομολόγος, ακαδημαϊκός, αναλυτής δημόσιας πολιτικής, παγκοσμίως γνωστός ο άνθρωπος, ως ένας από τους κορυφαίους εμπειρογνώμονες σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και στην καταπολέμηση της φτώχειας. Είναι καθηγητής στο Κολάμπια, διευθύνει το Κέντρο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, υπήρξε διευθυντής στο διάσημο Earth Institute, ενώ πέρασε και πάνω από 20 χρόνια ως καθηγητής στο Harvard. Η άποψη που θα ακούσετε του κυρίου Τζέφρι Σάξ αφορά το Υπουργικό Συμβούλιο των 35 ατόμων του κυρίου Τραμπ. Θα κλείσουμε με αυτό, διότι αυτό που λέει ο κύριος καθηγητής ο Τζέφρι Σάξ για το Υπουργικό Συμβούλιο του Τραμπ νομίζω ταιριάζουν κουτί, γάντι στο Υπουργικό Συμβούλιο του κυρίου Μητσοτάκη. Όσοι δεν γνωρίζετε αγγλικά, θα σας μεταφράσω αμέσως μετά τι θα πει. Πάμε να το ακούσουμε.
4: I think we should understand we have a cabinet of 35 people. Not one of them is trained in technical skills. Not one. There's one bachelor's degree in electrical engineering. No other training at all on technical issues. And not one single research PhD degree in the cabinet, as opposed to China, where it's half the cabinet basically is science and technology and research PhDs. In other words, we're led by grifters and fools. Sorry, straight out. And they're incompetent and they're arrogant and they don't even know how to ask a question.
0: Έχουμε ένα Υπουργικό Συμβούλιο 35 ατόμων Και κανένας από αυτούς δεν έχει εκπαίδευση σε τεχνητές δεξιότητες, τεχνικές δεξιότητες, ας το πούμε έτσι, σε μια ελεύθερη μετάφραση. Κανένας διδάκτορας έρευνας, σε αντίθεση με την Κίνα, όπου το μισό Υπουργικό Συμβούλιο αποτελείται από διδάκτορες επιστήμης και τεχνολογίας. Και καταλήγει, μας οδηγούν απατεώνες και ανόητοι. Και κρατώντας το, παίρνοντας το νήμα από, από τα δύο τελευταία επίθετα, πάμε να κλείσουμε με ένα ηχητικό, μια κουβέντα που γίνεται, ο Θεός να την κάνει, σε μια τηλεοπτική εκπομπή μεταξύ δύο, ας πούμε, συναδέλφων. Ένας είναι βασικά συνάδελφος, ο άλλος είναι κάτι σαν κονφερασιέ, κάτι σαν διασκεδαστής, δεν ξέρω εγώ τι ακριβώς είναι. Το είδες, Σπύρο μου, Μάνος Βουλαρινός είναι το... Ναι. Πάμε τον ακούει να τους ακούσουμε, παρακαλώ, να δείτε. Κρατήστε το νήμα από τις ανοησίες, γιατί ακούστε.
5: Ο κάθε άνθρωπος είναι ή δεν είναι φτωχός ανάλογα με τις προσδοκίες του. Έτσι,
6: σωστό,
5: είναι.
6: Σωστό.
5: Οπότε, ακόμα και ένας φτωχός Έλληνας είναι πλουσιότερος από έναν στην Αφρική που πεθαίνει.
6: Σωστό.
5: Αντιστοίχως, ένας Έλληνας που έχει... Είμαστε ένας λαός πριγκίπων, αυτό δεν μπορούμε, έτσι μεγαλώνουμε. Έτσι. Αν βγαίνει έξω και δεν μπορεί να ζήσει ως πρίγκιπας, νιώθει φτωχός. Σου λέει, εγώ είμαι πρίγκιπας. Μεγάλωσε η μαμά μου ως πρίγκιπα. Και ξαφνικά δεν μπορώ να κάνω ό,τι γουστάρω. Φτώχεια.
6: Μα δεν θέλει και τίποτα. Δεν είναι να κάνει τι γουστάρει. Έναν καφέ θέλει να πάρει απ' έξω και ένα μπραντς.
5: Πέντε. Αλλά και ένα μπραντς και θέλει πολλά. Τι να κάνουμε. Άμα έχεις στο νου σου ότι είσαι πρίγκιπας, οτιδήποτε άλλο σου φαίνεται φτώχεια. Καταραμένη. Λογικό είναι.
6: Σωστό είναι αυτό που λες.
0: Σωστό είναι αυτό που λες. Τι ψηφίζετε, ρε μαλάκες, πραγματικά. Ένα καφέ και ένα μπραντς, λέει ο ένας. Ο άλλος λέει ότι εντάξει, μεγαλώσαμε σαν πρίγκιπες. Οπότε, άμα δεν μπορούμε να ζήσουμε σαν πρίγκιπες, παραπονιόμαστε και γκρινιάζουμε για την κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Να τους χαίρεστε, παρακαλώ. Και με αυτό κλείνουμε. Ήταν μία ακόμα ραδιοφωνική πρέσα. Εδώ, στο κόκκινο 105 και 5. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Χατζηνικόλας, στη ρύθμιση του ήχου ο Σπύρος Παπακώστας, πίσω από το τζάμι ο Χάρης Δάλλας, και θα τα ξαναπούμε μαζί αύριο την ίδια ώρα πάντοτε, 8, εδώ μείνετε στο κόκκινο, ακολουθεί ο Σπύρος Ορμελίδης και όλα τα υπόλοιπα παιδιά. Να περνάτε, να είστε καλά, να κλείσουμε με ένα τραγούδι ακόμα και καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε.

πανά βωνά τσιγάρα από τα απαγορευμένα. Πάντα το σκασί αρχείο αγαπούσα πιο πολύ. Ανάβω πάλι ένα τσιγάρο στη δουλειά και στο σχολείο, στις αγάπης στην αρένα. Μια απόδραση ζητούσα και μια τακτή φυγή, ώσπου φάνηκες εσύ. Πήραν φόρα οι μελωδίες

0: στο κόκκινο. Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
1: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
0: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
1: Και εδώ και εκεί.
0: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
1: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
0: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com. Powered by Ecomed. Χρυσός χορηγός, ΔΕΗ. Συνδιοργάνωση, ΟΠΑΝΔΑ.
3: Η ώρα είναι 9. In the night time.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Τον 5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
5: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο στο μικρόφωνο, η Μαριτίνα Σπύρου. Νέο άλμα στις τιμές των καυσίμων με την αμόλυβδη να αγγίζει τα 2 ευρώ και 20 λεπτά και το ντίζελ να ξεπερνά ήδη τα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο. Στο επίκεντρο η παρέμβαση του ΣΥΡΙΖΑ με φόντο την ανεξέλεγκτη ακρίβεια στα καύσιμα. Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ότι καταθέτει τροπολογία για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα κατώτατα ευρωπαϊκά όρια και καλεί όλες τις προοδευτικές δυνάμεις να τη στηρίξουν. Παράλληλα, επισημαίνει ότι 11 ευρωπαϊκές χώρες έχουν προχωρήσει σε ανάλογες μειώσεις. Την άμεση παρέτηση του Γιώργου Πατούλη από την Προεδρία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ζητά ο Τομεάρχης Υγείας και Διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Πολάκης. Με φόντο την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ο Παύλος Πολάκης κατήγγειλε ότι ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, είχε ιδρύσει εταιρεία που προσέφερε ιατρικές υπηρεσίες, τη μετέτρεψε στη συνέχεια σε εταιρεία συμβούλων και διαχείριση ακινήτων και στις 15 Ιανουαρίου του 2026 η εταιρεία επανήλθε στο προηγούμενο αντικείμενό της. Με τις καταθέσεις συγγενών των θυμάτων συνεχίζεται σήμερα τρίτη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών στο Τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας. Μεταξύ των συγγενών που αναμένεται να καταθέσουν είναι και η Μαρία Καριστιανού, μητέρα της Μάρθης Ψαροπούλου. Παράλληλα, αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου για το αίτημα εξέταση του κατασχεθέντος κινητού τηλεφώνου του κατηγορούμενου σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδειας. Τριήμερη επίσκεψη της Επιτροπής Αναφορών της Ευρωβουλής στην Ελλάδα προκειμένου να διαπιστώσει την κατάσταση της ασφάλειας του σιδηροδρόμου. Την Τετάρτη οι ευρωβουλευτές θα παρουσιάσουν τα συμπεράσματα της επίσκεψής τους. Συγκλονίζει νέα γυναικοκτονία στην Ιγουμενίτσα. 27χρονος ομολόγησε ότι σκότωσε την 25χρονη πρώην σύντροφό του, ενώ αρχικά είχε υποστηρίξει ότι δέχτηκαν επίθεση από αγνώστους. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, η 25χρονη φέρει πολλαπλά τραύματα σε ολόκληρο το σώμα της. Ο γυναικοκτόνος ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί της Πέμπτης. Επικαλέστηκε παράλληλα οικονομική αδυναμία και ζήτησε από τις δικαστικές αρχές τον διορισμό συνηγόρου υπεράσπισης. Την ίδια ώρα, η Πρωτοβουλία Γυναικών Ιγουμενίτσας καλεί σε συγκέντρωση διαμαρτυρία σήμερα στις 7 το απόγευμα στην πλατεία Δημαρχείου. Εμείς δεν θέλουμε να γράψουμε καλύτερη ανακοίνωση για την επόμενη δολοφονημένη γυναίκα. Θέλουμε να μην υπάρξει επόμενη, αναφέρει το Μεάρχης Ισότητας και Δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ, Έλενα Ακρίτα. Σημειώνει επίσης ότι όσοι εξακολουθούν να αρνούνται ακόμη και τη θεσμική αναγνώριση της γυναικοκτονίας, ας αναλάβουν επιτέλους την πολιτική ευθύνη της επιλογής τους. με τη συμμετοχή πλήθους κόσμου. Πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της Αθήνας συγκέντρωση και πορεία μνήμης για τα 8 χρόνια από τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου. Η συγκέντρωση ξεκίνησε από την οδό Γλάδστονο, στο σημείο όπου το 2018 ο Ζακ Κωστόπουλος λυνσαρίστηκε μέχρι θανάτου, ενώ ακολούθησε πορεία προς το Σύνταγμα. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθούν αύριο Τετάρτη 76χρονος και 21χρονοι που συνελήφθησαν για το περιστατικό στην πλάση της Βουλιαγμένης με την Ξαπλώστρο, που έχασε τη ζωή του ένας 82χρονος. Σε βάρος τους ασκήθηκαν κατά περίπτωση διώξεις για θανατηφόρα σωματική βλάβη, απλή συνέργεια σε θανατηφόρα σωματική βλάβη, απειλή και εξύβριση. Οι δύο κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο στις 9.30 το πρωί. Έκτακτο δελτίο επιδείνωση του καιρού με βροχές, καταιγίδες, κεραυνούς που θα διαρκέσει 24 ώρες εξέδωσε χθες η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Η κακιοκαιρία θα επηρεάσει την ευρύτερη περιοχή του βόρειο-δυτικού Αιγαίου, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, τη Χαλκιδική και την Εύβοια. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν μέχρι την ερχόμενη Πέμπτη σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκι λόγω έργων συντήρησης. Στη διεθνή ενημέρωση. Στο επίκεντρο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, που ξεκινά σήμερα στη Νέα Υόρκη, βρίσκονται οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Τα βλέμματα στρέφονται στον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αναμένεται να αναφερθεί στην πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι στο Ιράν, ενώ θα έχει επαφές με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και άλλους ηγέτες. Ψηλά στην ατζέντα της Συνόδου βρίσκεται και το Παλαιστινιακό, με τη λύση των δύο κρατών και τις διεθνείς πιέσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Γάζα να κυριαρχούν στις συζητήσεις. Στην αθλητική επικαιρότητα. Ο πρόεδρος της FIFA, Γιάννη Ινφαντίνο, πρότεινε τη Δευτέρα την πραγματοποίηση ανεξάρτητης αξιολόγησης του τρόπου με τον οποίο ο Παγκόσμιος Ποδοσφαιρικός Οργανισμός λαμβάνει σημαντικές αποφάσεις. Σε επιστολή του προς τα μέλη της FIFA, αναγνώρισε ότι ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίστηκε ένα πλέον εγκατελειφθέν επενδυτικό σχέδιο προκάλεσε ανησυχίες.
3: Ο καιρός.
5: Νεφώσει σήμερα με τοπικές βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, στη Χαλκιδική και την Εύβοια. Έως τους 27 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως τους 26 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Σπύρο Σουρμελίδη.
6: Έχεις γενέθλια?
7: Ναι.
6: Έφερες τούρτα?
7: Χωρίς ζάχαρη.
6: Να τα κατοστήσεις?
7: Θα προσπαθήσω.
6: Ωραία.
7: Ναι.
8: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
6: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
7: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
8: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.
9: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.

Καλή σας μέρα. Είμαστε πάντα εδώ στο κόκκινο, πάμε σε διπλωματικά μονοπάτια και έχουμε πολλά, πολλά να πούμε σήμερα, να δούμε πώς θα τα προλάβουμε από όλα αυτά. Σπύρος Ουρμελίδης στο μικρόφωνο και Σπύρος Παπακώστας στους ήχους, Χάρης Δάλλα στην επικοινωνία, Κώστας Πιαντές στην παραγωγή και Γιάννης Πετρίδης στη μουσική επιμέλεια. Αυτό του Γιαννίτσι, του παλιού συνεργάτη του Κώστα Σιμίτη και πάντα στελέχους εκεί των ομίλων του Λάτσι, πόνεσε. Η διαφθορά σήμερα είναι 200 φορές μεγαλύτερη και περισσότερη από αυτή που είχαμε Πασόκ, που βάλαμε και στη φυλακή του Τσοχαντζόπουλου μπήκε και τα λοιπά. Πόνεσε τους Μητσοτακέους αυτό. Γιατί είναι και από το συγκεκριμένο άνθρωπο. Όχι πως δεν τα λένε όλοι για τη διαφθορά και το τι κάνουνε, αλλά πόνεσε γιατί είναι από το συγκεκριμένο άνθρωπο. Λοιπόν, μεγάλα αμερικανικά δίκτυα δεν καλύπτουν το Τραμπ μετά την έξωση του CNN, του Politico και του MSNBC. Βεβαίως ο Τραμπ είναι ο γνωστός Τραμπ, αφού έκανε την αυθαιρεσία του, το χιτλερισμό του, εξαιρώ όποιον γουστάρω, δεν με ενδιαφέρει το Σύνταγμα, οι κανόνες, η δημοκρατία, η ενημέρωση, δεν με ενδιαφέρει για όλα αυτά. Σας πετάω έξω γιατί έτσι γουστάρω. Βεβαίως πολύ σωστά όλα τα μεγάλα αμερικανικά δίκτυα και το CBS, το ABC, το NBC και το Fox News. Το Fox News που είναι δικό, δηλαδή που στηρίζει την πολιτική Τραμπ, το MAGA και τους Ρεπουμπλικάνους, πρωτίστως όμως τον Τραμπ, έτσι, ακόμα και το Fox News είπε όχι, δεν καλύπτουμε το Λευκό Οίκο πλέον και τον κύριο Τραμπ, εφόσον συμπεριφέρεται με τον τρόπο που συμπεριφέρεται. Και πάρα πολύ σωστά έκαναν. Και μακάρι να το ακολουθήσουν και πολλοί άλλοι δημοσιογράφοι, όσοι τουλάχιστον έχουν τη δυνατότητα και δεν έχουν περίεργα συμβόλαια εκεί, γιατί είναι και θέμα συμβολέων και συνεργασιών για πολλούς δημοσιογράφους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έκαναν πάρα πολύ καλά και έπρεπε να γίνει αυτό. Ο ίδιος βεβαίως βγήκε και είπε: έχω το δικό μου κανάλι, κανάλι Τραμπ. Οπότε δεν σας έχω ανάγκη. Όλα αυτά γίνονται ένα μήνα και δύο εβδομάδες πριν από τις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου και έχουν τη σημασία τους.

ο Τσέχος πρωθυπουργός. Δεν είναι, δεν το λες και αριστερό. Δεν το λες και αριστερό. Κάθε άλλο. Είναι μάλιστα ο Τραμπ της Ευρώπης. Επιχειρηματίας. Να μην πούμε τι έχει κάνει σε Σλοβακία και Τσεχία πριν γίνει πρωθυπουργός. Ο οποίος είναι ο Τραμπ της Τσεχίας, ας πούμε. Και έγινε και πρωθυπουργός. Τι είπε? Πλαφόν στις τιμές των καυσίμων και φορολόγηση στα υπερκέρδη των δηληστρίων. Ο Μπάμπης. Άρα γίνεται. Η Τσεχία είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να θυμίσουμε, έτσι. Η Ιρλανδική Προεδρία που έρχεται από... που έρχεται. Λοιπόν, η Ιρλανδική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ιρλανδική κυβέρνηση τώρα τι λέει? Συντονίζει συζητήσεις των κρατών μελών για τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ και θα παρουσιάσει ένα φιλόδοξο σχέδιο κειμένου με προτάσεις για νέους φόρους υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο εδώ είναι απαγορευμένη η λέξη φόρος. Μόνο εδώ απαγορεύεται να πούμε τη λέξη φόρος. Όποιος λέει τη λέξη φόρος είναι λαϊκιστής. Είναι αριστερός, είναι, πρέπει να το στείλουμε στο πίπτο εξώτερο. Καταλαβαίνουμε το λεπτό σημείο. Υπάρχουν πάρα πολλοί ελεύθεροι επαγγελματίες στην Ελλάδα. Υπάρχει πάρα πολύ, πολύ μεγάλος αριθμός μικρομεσαίας επιχείρησης που δεν αντέχει. Αλλά οι φόροι δεν πρέπει πλέον να στραφούν σε αυτούς. Είναι και αυτό σαφές, νομίζω, και τουλάχιστον από την αριστερά, και για να μην αδικούμε και από το Πασόκ, είναι σαφές ότι αυτή η συζήτηση που γίνεται αφορά τους επάνω. Αφορά τα ουρανοκατέβατα κέρδη που έλεγε και η Λαγκάρντ, αφορά τα υπερκέρδη. Δεν αφορά τους μικρομεσαίους και τους μεσαίους ακόμα. Δεν αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους μισθωτούς. Αυτή είναι η κατάσταση, διότι έχει μαζευτεί πράγματι και σ' ακούγεται κλισέ, υπερπλούτος, υπερκέρδος, ουρανοκατέβατα κέρδη, τα οποία καταστρέφουν όλη την οικονομία. Είναι δεινόσαυροι που κάθε φορά που κουνάνε την ουρά τους καταστρέφουν γύρω τους ό,τι βρουν. Τρίτον, περί συνεργασιών. Ακούμε τώρα από την πλευρά της Ελλάς και δεν μπορούμε να το αποφύγουμε, περί συνεργασιών της κεντροαριστεράς μετά τις εκλογές, λέει και τα λοιπά. Εμείς έχουμε να πούμε ένα πράγμα το οποίο το λέμε εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Είναι προτιμότερο να κάνεις αυτό που πρέπει τώρα παρά να το κάνεις υποχρεωτικά μετά, που έτσι κι αλλιώς θα υποχρεωθείς να το κάνεις. Δεν είναι πυρηνική φυσική, ούτε τόσο δύσκολο να καταλάβει κανείς όταν μιλάμε για ενότητα. Και αυτό που δημιουργήθηκε με τη δημιουργία της Ελλάδας είναι εχθροπάθεια, η οποία έπρεπε να φύγει από το τραπέζι. Να μην υπάρχει εχθροπάθεια. Η αριστερά το έχει πληρώσει και στο παρελθόν το πλήρωσε και πριν από 30 χρόνια. Η κομμουνιστική αριστερά. Ήτανε κυρίως κομμουνιστική αριστερά ο μεγάλος συνασπισμός. Κουκουέ και κουκουέ εσωτερικού. Το πλήρωσε. Η εχθροπάθεια δεν είχε καμία θέση. Κάνεις αυτό που κάνεις. Πολύ ωραία. Το μίσος και οι κραυγές κατά των πρώην, νυν και μελλοντικών συντρόφων σου δεν έχουν καμία θέση στο εγχείρημα. Διότι θα το πληρώσεις. Έρχονται τώρα και λένε διάφορα τα οποία είναι και ανιστόρητα. Τα έγραψε ο Βερναρδάκης, ο πρόεδρος, ο Χριστόφορος Βερναρδάκης, πρόεδρος του Ινστιτούτου Νίκος Πουλατζάς. Θα το βρείτε πρώτο-πρώτο ακόμα και τώρα στην αυγή.gr. Και τους απάντησε για τις ιστορικές ασυμμετρίες τις οποίες επικαλούνται αυτοί που τις επικαλούνται. Ιταλία. Αντιδράσεις καθολικών επισκόπων για τις δηλώσεις της Μελώνη, που είπε ότι στις τάξεις θα πρέπει να είναι πλειοψηφία τα Ιταλάκια. Τα παιδάκια που έχουν γεννηθεί, που έχουν μετανάστες γονείς, αλλά έχουν γεννηθεί στην Ιταλία, δεν είναι Ιταλοί πολίτες. Και έρχεται η Εκκλησία, το Βατικανό, και τι λέει? Δεν πρέπει να κάνεις διαχωρισμό. Διότι εμείς τους θέλουμε Ιταλούς πολίτες. Αυτό είναι το μυστικό της ιστορίας. Ο πολιτισμός. Ό,τι φλέβα και να κόψεις, το αίμα που κυλάει μέσα είναι κόκκινο. Μην τρελαίνεστε. Ο πολιτισμός και η γλώσσα είναι το μυστικό. Λοιπόν, αν θέλετε μάλιστα να υποστηρίξετε αυτά που θέλετε να υποστηρίξετε. Και τι λένε οι του Βατικανού? Μην κάνετε διακρίσεις. Μην κάνετε διακρίσεις στην πρώτη, στη δεύτερη, στην τρίτη, στην πέμπτη δημοτικού, στον υπηαγωγείο. Μην κάνετε διακρίσεις. Το λέει το Βατικανό. Αυτά να τα ακούει και ο κύριος Πλεύρης και ο κύριος Γεωργιάδης και ο κύριος

0: Μητσοτάκης. Να τα ακούνε και αυτοί που παριστάνουν τους φιλελεύθερους σε αυτή τη χώρα. Το Βατικανό μάλιστα κάνει και κάτι ακόμα, έτσι. Οργανώνει ήδη, να το πούμε από τώρα, οργανώνει ήδη την επίσκεψή του στη Μόσχα. Ο απεσταλμένος του Πάπα Καρδινάλιος Ματέο Ζούπι σχεδιάζει να επισκεφθεί τη Ρωσία στα τέλη του Σεπτέμβρη. Τώρα τις επόμενες μέρες. Ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, ο Γιούρι Ουσακόφ, δήλωσε ότι θα συζητήσει με τον Ζούπι, τον καρδινάλιο, τον απεσταλμένο του Πάπα, ανθρωπιστικά ζητήματα που σχετίζονται με τη σύγκρουση στην Ουκρανία. Το μήνυμα είναι ότι το Βατικανό πάει στη Μόσχα για συζητήσεις. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι στο Σαν Φρανσίσκο. Επειδή δεν είχε και πολλές συναντήσεις στον ΟΗΕ και δεν έχει την ομιλία του την Πέμπτη, αλλά δεν έχει συναντήσεις, πήγε στο Σαν Φρανσίσκο να μιλήσει για τη νέα τεχνολογία. Πήγε στην Nvidia, τεράστια εταιρεία που φτιάχνει τους ημιαγωγούς, τα microchips. Συνάντησε εκεί διάφορους της εταιρείας, πήγε και σε άλλη εταιρεία, στη Σεγκόγια Capital στην Καλιφόρνια, όπου και εκεί είχε συναντήσεις με στελέχη εταιριών και ερευνητές στον τομέα της τεχνολογίας. Οι συναντήσεις του είναι επίκαιρες, είναι μες στην επικαιρότητα. Αυτό είναι αλήθεια. Ποια είναι η επικαιρότητα? Ο ψυχρός πόλεμος στην τεχνολογία, η τεχνητή νοημοσύνη, η αντιπαράθεση Κίνας, Ηνωμένων Πολιτειών για την τεχνητή νοημοσύνη. Αυτοί οι δύο κάθονται στο ίδιο τραπέζι να συζητήσουν. Δεν δέχονται κάποιον τρίτο συνομιλητή, δηλαδή τους Ευρωπαίους, και λένε ότι μεταξύ μας θα ανταλλάσσουμε κάποια πρωτόκολλα για θέματα ασφάλειας. Οι Κινέζοι και οι Αμερικανοί, που είναι πολύ μπροστά, πολύ πιο μπροστά από όλους τους άλλους στα θέματα ημιαγωγών, που είναι το κορυφαίο στοιχείο και για την τεχνητή νοημοσύνη και για την υψηλή τεχνολογία αυτή την ώρα. Και θα έχουμε για την πρόοδο, θα ανταλλάσσουμε τις πληροφορίες και για θέματα ασφάλειας ό,τι αφορά την τεχνητή νοημοσύνη. Οι Ευρωπαίοι είναι έξω από το κόλπο. Ο Γκουτιέρες, ο απερχόμενος Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, τι λέει αυτή τη στιγμή? Έχει οργανώσει στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, έχει οργανώσει μια συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη. Πού αποβλέπει η συζήτηση? Στο να συμφωνηθούν κανόνες συμπεριφοράς, πρωτόκολλα ασφάλειας, ανοιχτές διαφάνεια στα θέματα αυτά, διαφάνεια, ανοιχτές πηγές, πρόσβαση όλων, τέτοια θέματα. Πολύ κρίσιμα. Και κυρίως μια γενικότερη συνεννόηση ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα γίνει ό,τι με την πυρηνική ενέργεια. Θα γίνουν πρώτα όπλα καταστροφής και μετά θα πάμε στους ειρηνικούς στόχους. Αυτό έγινε με την πυρηνική ενέργεια. Ό,τι ανακαλύπτει ο άνθρωπος δεν θάβεται. Το τσεκούρι αυτό δεν θα θαυτεί στο χώμα. Μην έχουμε ψευδαισθήσεις. Αυτό είναι μπροστά μας. Ήδη τρέχει. Και τρέχει με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Το αν θα μπουν κανόνες και τι κανόνες είναι το ζητούμενο. Μακάρι να μπουν. Αλλά αυτοί που έχουν τον πρώτο λόγο στην ιστορία αυτή, που είναι οι Αμερικανοί και οι Κινέζοι, δεν το θέλουν, δεν το επιθυμούν. Ήρθαν και κυρίως ευρωπαϊκές χώρες, μαζεύονται υπογραφές. Ήταν χθες το βράδυ 22, σήμερα μπορεί να είναι 30, δεν ξέρω. Αυτή τη στιγμή λένε ότι πρέπει να υπάρχουν κοινά πρότυπα ασφαλείας. Φτιάξαν μια διακήρυξη αυτές οι χώρες. Πρωτοστατούν η Φιλανδία και η Νορβηγία. Φτιάχτηκαν κοινά πρότυπα ασφαλείας, διαφάνεια, τελικός έλεγχος από τον άνθρωπο. Βάζουν διάφορα ζητήματα. Ποιοι απέχουν από τη συζήτηση, αν και Ευρωπαίοι? Οι Βρετανοί, οι Γάλλοι, οι Ιταλοί, οι Πολωνοί. Δηλαδή ισχυρές χώρες οικονομικά. Μεγάλες χώρες. Ούτε αυτοί θέλουν. Δεν δέχονται δηλαδή τις διακηρύξεις και τους περιορισμούς προφανώς που βάζουν οι μικρότεροι. Αυτό είναι το μυστικό. Όμως η Ευρώπη, αν δεν κινηθεί ενιαία, δεν πρόκειται να κάτσει σε κανένα τραπέζι. Δεν πρόκειται δηλαδή να γίνει μια συζήτηση όπου θα είναι 3-5 χώρες από εδώ και από εκεί, ή 35 ή 50 από όλο τον πλανήτη, οι οποίοι όμως δεν θα είναι ισχυρές στον τομέα αυτό. Δεν θα έχουν κάποια πρόοδο και κάποια δυνατότητα για να επιβάλλουν κάποιους κανόνες ή να μπορούν να συμφωνήσουν κάποιους κανόνες που θα γίνουν σεβαστοί και από άλλους. Αυτή είναι η συζήτηση σήμερα. Μιλάμε λοιπόν, έτσι ονομάζεται ο ψυχρός πόλεμος για την τεχνολογία. Πρώτες το έθεσαν οι αμερικανικές εταιρείες. Τι φοβούνται? Τον ανταγωνισμό με τους Κινέζους και τα κεφάλαια που δεν έχουν. Θέλουν πάρα πολλά κεφάλαια. Και είπαν ότι πρέπει να μπουν κάποιοι κανόνες. Και ζητούν και τη συμμετοχή του αμερικανικού κράτους στην όλη ιστορία. Οι αμερικανικές εταιρείες, έτσι, μιλάμε για την AI, του Altman και άλλες. Έρχεται ο Τραμπ, τους λέει δεν χρειάζονται. Εγώ είμαι ο κανόνας. Και έρχεται ο Μπέσετ, ο υπουργός οικονομικών, που συζητά σήμερα και αύριο με τους Κινέζους για το θέμα αυτό, και λέει οι εταιρείες πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Δηλαδή η κυβέρνηση Τραμπ, η κυβέρνηση των ΗΠΑ, αντί να πρωτοστατεί στο να μπουν κανόνες, βγάζει την ωραία της απ' έξω και λέει κόφτε το σβέρκο σας και εγώ θα αυθαιρετώ όπως θέλω ή θα κάνω αυτό που νομίζω ότι θα με αφήνει πάντα να είμαι πρώτος και χωρίς έλεγχο. Με τον Τραμπ δεν βγάζει εύκολα άκρη σε κανένα θέμα. Και εδώ ο Τραμπ μπερδεύει την εικόνα και την κατάσταση. Διότι ακόμα και οι ισχυρές εταιρείες, αμερικανικές, τους ζητούν πράγματα τα οποία ο ίδιος δεν δέχεται. Είναι σε διάσταση με όλα και με όλους ο άνθρωπος αυτός. Βλέπετε με τα μεγάλα αμερικανικά δίκτυα που είπαμε, γιατί πέρα από το ότι είναι θέμα δημοσιογραφίας που δεν τον βολεύει, γι' αυτό και κάνει ό,τι κάνει. Λοιπόν, γιατί έχουν πολύ μεγάλη ισχύ αυτά τα δίκτυα και κουνάνε και πολλά λεφτά. Είναι και ισχυροί οικονομικοί παράγοντες αυτά τα δίκτυα. Δεν είναι μόνο ισχυροί στην επικοινωνία. Λοιπόν, ο Τραμπ είναι ο Τραμπ. Εν πάση περιπτώσει, όλη αυτή η ιστορία είναι πάρα πολύ επίκαιρη, είναι κρίσιμη, είναι πολύ αξιοπρόσεχτη η προσπάθεια του Γκουτιέρες. Δεν έχει πολύ μεγάλες πιθανότητες αυτή τη στιγμή. Να δούμε τι θα αποφασίσουν οι Κινέζοι και οι Αμερικανοί, αν θα συμφωνήσουν σε κάτι στο τέλος της αυριανής μέρας. Η διακήρυξη τώρα των κάποιων κρατών που μαζεύουν υπογραφές λέει μερικά γενικά πράγματα, ότι πρέπει η τεχνητή νοημοσύνη να παραμείνει υπό ανθρώπινη καθοδήγηση, εποπτεία και έλεγχο, γιατί ο στόχος της πρέπει να είναι να βελτιώσει την καθημερινή ζωή, να επιταχύνει την επιστημονική πρόοδο και να ενισχύσει τις οικονομίες. Και θέτει αυτό το θέμα, το οποίο είναι κρίσιμο, ότι δεν πρέπει η τεχνητή νοημοσύνη να δημιουργήσει κινδύνους για την ασφάλεια των χωρών, των κρατών, των κοινωνιών. Ο Στουμπ, ο πρωθυπουργός της Φιλανδίας, δήλωσε ότι προσωπικά θα προτιμούσε ένα οργανισμό στα πρότυπα του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας. Εντός του πλαισίου του ΙΕ. Ναι, πράγματι αυτό θα ήταν πολύ σημαντικό. Παρόλο που είναι ο Στουμπ, λέει κάτι που ακούγεται πάρα πολύ σωστό. Ναι, το πρότυπο του Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας μπορεί να είναι μοντέλο και για την τεχνητή νοημοσύνη. Να βάλει δηλαδή όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς. Λέμε και πάλι ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν πρέπει πρώτα να οδηγήσει τη δημιουργία βιολογικών όπλων, κυβερνοεπιθέσεις, αυτόνομους πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης, ανάπτυξη ρομπότ που θα είναι στρατή, πώς να το πούμε, θα είναι για πολεμικές χρήσεις. Να μην πάμε πρώτα εκεί και μετά στην ειρηνική χρήση, όπως έγινε με την πυρηνική ενέργεια, λέω και πάλι. Τρέχει η ώρα, γι' αυτό είπα ότι να δούμε τι θα προλάβουμε. Ο κύριος Μητσοτάκης, λοιπόν, είχαμε ξεκινήσει από αυτόν, πήγε στην Καλιφόρνια, στο Σαν Φρανσίσκο, να συζητήσει, ας πούμε, και τέτοια θέματα και θέματα επενδύσεων, υποτίθεται. Θέλει πολλά data centers στην Ελλάδα ο κ. Μητσοτάκης. Αυτά είναι υψηλής τεχνολογίας. Για όποιους δεν γνωρίζουν ακριβώς, είναι εταιρείες οι οποίες τι κάνουν, διατηρούν υπολογιστές και εξοπλισμό δικτύων για την αποθήκευση και επεξεργασία και διαχείριση τεράστιων όγκων πληροφοριών. Όλες αυτές τις πληροφορίες που βλέπετε ότι μαζεύονται πλέον, τα στοιχεία για να κατεβάσετε τα έγγραφά σας, τα social media πώς λειτουργούν, οι πληροφορίες που μαζεύονται από ένα απλό site μέχρι αποθήκευση στοιχείων από εταιρείες, από μεγάλες εταιρείες, τα στοιχεία των τραπεζών, των πιστωτικών καρτών, των αστυνομικών ταυτοτήτων. Όλος αυτός ο τεράστιος όγκος που μαζεύεται, διαχειρίζεται τα data centers, το λέω όσο πιο απλοϊκά γίνεται. Είναι δηλαδή διακομιστές, servers, συστήματα αποθήκευσης, δίκτυα και συστήματα, εντάξει αυτό συμπληρώνεται από συστήματα ασφάλειας, ψήξης και όλα αυτά, και υποστηρίζει υπηρεσίες όπως είναι το cloud, τα κοινωνικά δίκτυα, τα email, τις ιστοσελίδες, όλα αυτά. Αυτό όμως έχει θέλει τεράστιο όγκο ενέργειας και νερού. Δεν είναι φιλικό για το περιβάλλον, δεν είναι φιλικά για το περιβάλλον τα data centers. Δεν είναι τυχαίο ότι πάνε σε μερικές χώρες που έχουν, όπως το Καζακστάν ας πούμε, που έχουν πολύ φτηνή ενέργεια, φυσικό αέριο κτλ. Ή στην Κίνα τώρα που έχουν προηγμένα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Για την Ελλάδα είναι ένα πολύ ακριβό σπόρο και μπορούν να το κάνουν πάρα πολύ λίγοι, αλλά αυτά είναι η πολιτική του κ. Μητσοτάκη. Θα το δούμε, θα το έχουμε μπροστά μας έτσι κι αλλιώς. Θα συζητήσουμε λοιπόν ευρωπαϊκά και ελληνοτουρκικά στη συνέχεια. Με πιέζει εδώ το αφεντικό, να μην πω και άλλα. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί.
1: Πονάς, έχεις πονοκέφαλο, πόνο στις αρθρώσεις, πονόδοντο, έχεις πόνους περιόδου, πυρετό, κάποιος από την οικογένειά σου ίσως, μεγάλος, μικρός, πόνο στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με Ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Στο κόκκινο. Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
4: Και εδώ και εκεί.
3: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
5: Στο κόκκινο.
6: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: Λοιπόν, πάντα εδώ στο κόκκινο, σε διπλωματικά μονοπάτια και πάμε στα μονοπάτια της μεγάλης μας πόλης να δούμε τι γίνεται εκεί. Έχουμε τους κατάλληλους να μας το πούν. Ραδιοταξί Παρθενών. Καλή σας μέρα.
7: Γεια σας, καλημέρα. Στο κόκκινο λοιπόν βρίσκεται αυτή την ώρα η λεωφόρος Κηφισού, με τα αυτοκίνητα να κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες από το ύψος του Περιστερίου και έως και τη μεταμόρφωση και στα δύο ρεύματα. Σοβαρά προβλήματα και μεγάλες καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού, καθώς και στη λεωφόρο Αθηνών αλλά προς την έξοδο. Έντονο μποτιλιάρισμα καταγράφεται επίσης περιμετρικά του κέντρου, κυρίως στη Βασιλής Σοφίας και στην Πανεπιστημίου.
0: Μάλιστα. Στο κόκκινο λοιπόν.
7: Φυσικά.
0: Άμα πιάσει βροχή αργότερα.
7: Στον Μπορντό. Στο πολύ βαθύ κόκκινο, μάλλον.
0: Να είστε καλά.
7: Να είστε καλά.
0: Ήταν το ραδιοταξί Παρθενών.

0: Λοιπόν, πάντα εδώ, στο κόκκινο, στα διπλωματικά μονοπάτια, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, τα όσα θα συζητιούνται έχουν ξεκινήσει ήδη, είναι πάρα πολύ... Ζητώ συγγνώμη, είναι πάρα πολύ σημαντικά. Υπάρχει το Ιράν εκεί και μπορεί να συναντηθεί ο Πεζεσκιάν με τον Τραμπ. Θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αν αυτό συμβεί. Υπάρχει ο Σι Τζινπίνγκ, ο οποίος είναι από σήμερα και για τρεις μέρες θα είναι στην Αμερική. Θα συναντηθεί με τον Τραμπ βεβαίως στο Λευκό Οίκο. Είναι πολύ σπουδαίες αυτές οι συζητήσεις. Από κοντά και ο Ζελένσκι, προσπαθώντας να προσπαθήσει να πει στον Τραμπ να του δώσει όπλα και λεφτά. Ο Τραμπ του λέει τελείωσε, αυτός λέει, ο Ζελένσκι λέει κάτι άλλο, οι Ευρωπαίοι λένε κάτι άλλο. Είναι και ο Μακρόν που θα συναντηθεί με τον Τραμπ. Να δούμε αν θα συναντηθεί η κυρία Φόντε Λάιεν που εκπροσωπεί όλη την Ευρώπη, αλλά το κόβουμε δύσκολο, κομματάκι δύσκολο. Είναι και ο Ερντογάν που ο ίδιος λέει ότι κάποια συνάντηση μπορεί να υπάρξει, αλλά δεν φαίνεται να υπάρχει και αυτή η συνάντηση. Είναι και οι Τούρκοι από κοντά. Είναι και οι Τούρκοι που έχουν την πολιτική του τσακαλιού. Περιμένουν ότι κομμάτι θα πέσει από τον καυγά, να το αρπάξουν στην περιοχή, κυρίως στην περιοχή τη δική μας βεβαίως. Και ο Χακάν Φιντάν έστειλε και πάλι το μήνυμά του στο Λευκό Οίκο, λέγοντας ότι οι σχέσεις Τουρκία-ΗΠΑ εισέρχονται στον 100ο χρόνο τους. Είμαστε καλά, αλλά πρέπει να προσέξει οι Ηνωμένες Πολιτείες να προσέξουν το Ισραήλ και να μην το επιτρέψουν να προχωρήσει σε όλα αυτά που κάνει αυτή τη στιγμή στην ευρύτερη περιοχή και ενάντια στην Τουρκία και ενάντια σε άλλους. Αυτά εντάχει σε ό,τι αφορά Τουρκία-Ισραήλ. Βεβαίως η πολιτική που ακολουθεί, η ένταση της στιγμής, η τακτική που ακολουθεί αυτή τη στιγμή η Τουρκία έναντι της Ελλάδας εντάσσεται στην ευρύτερη πολιτική της στην περιοχή και στο αυτό το τριγωνικό που έχει δημιουργηθεί. Τουρκία, που δεν είναι τριγωνικό, είναι κάτι παραπάνω, είναι Τουρκία, Ισραήλ, Ελλάδα, Ηνωμένες Πολιτείες, Ευρώπη, είναι ένα σχήμα τέτοιο. Οι Τούρκοι εντάσσουν τα ελληνοτουρκικά όπως πάντα στην ευρύτερη τακτική τους. Λοιπόν, και έχουμε τους Ευρωπαίους. Έχουμε τους Ευρωπαίους οι οποίοι προσπαθούν να κάτσουν στο τραπέζι των μεγάλων διαπραγματεύσεων, δεν το καταφέρνουν και τρώγονται με τα δικά τους και βλέπουμε και τα αποτελέσματα για τις εκλογές. Να μιλήσουμε για την Ευρώπη. Λοιπόν, θα μιλήσουμε και έχουμε μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, μάλλον. Έχουμε την κυρία Μαριλένα Κοπά, καθηγήτρια στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, στο τμήμα συγκριτικής πολιτικής, τμήμα διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Καλή σας μέρα, κυρία Κοπά.
1: Καλημέρα σας.
0: Έλεγα για την Ευρώπη και λέω να συζητήσουμε, να ξεκινήσουμε με την Ευρώπη, να μιλήσουμε για την Ευρώπη. Έχουμε τα αποτελέσματα στη Γερμανία που δείχνει, δεν είναι καλά, αν εξαιρέσει κανείς το Βερολίνο που κέρδισε η αριστερά με την ιδιομορφία του Βερολίνου. Γενικώς το AfD καλπάζει στη Γερμανία, σε αντίθεση και με τους χριστιανοδημοκράτες και με τους σοσιαλδημοκράτες ακόμα, δηλαδή με το κυβερνητικό μπλοκ.
1: Έχετε δίκιο. Το Βερολίνο δεν είναι μια τυπική περίπτωση. Είναι μια κοσμοπολίτικη χώρα, όπως είναι και η Νέα Υόρκη με το Μοντάνι. Οπότε είναι δύο αισιόδοξα μηνύματα και τα δύο, ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης και η περίπτωση της Ντελίνκε στο Βερολίνο, αλλά δεν είναι χαρακτηριστικά. Το θέμα είναι ότι δυστυχώς η Ευρώπη μπαίνει σε μια σκοτεινή περίοδο με την ακραία άνοδο της ακραδεξιάς και πράγμα το οποίο νομίζω, σύμφωνα με όλες τις προβλέψεις, θα φανεί και την επόμενη χρονιά με τις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία. Ειδικά για τη Γερμανία θα ήθελα να πω ότι αν δει κανείς την ακτινογραφία των εκλογών των περιφερειακών αλλά και των ομοσπονδιακών εκλογών που γίνανε, ουσιαστικά οι νέοι και οι ανατολικογερμανοί είναι αν θέλετε η πηγή, η βάση του AfD. Γιατί η ανατολικογερμανοί, γιατί ποτέ η Ανατολική Γερμανία δεν ενσωματώθηκε στην Δυτική Γερμανία ουσιαστικά, παραμείναν οι φτωχοί συγγενείς. Και για την νεολαία, γιατί υπάρχει και το βλέπουμε και στην Ελλάδα, το βλέπουμε και σε άλλες χώρες, μια οργή που δεν βρίσκει έκφραση. Μια οργή ενάντια στο σύστημα. Είναι λοιπόν περισσότερο, θα έλεγα, μια αντισυστημική ψήφος, μια ψήφος οργής για τα μεγάλα συσσωρευμένα προβλήματα, Άρα μια σαφής επιλογή για την ακροδεξία. Στις χώρες αυτές η μετανάστευση είναι ο προφανής στόχος. Στην Ελλάδα είναι άλλα τα δεδομένα, αλλά η πηγή της οργής είναι παντού ήδη.
0: Ναι, είναι η οικονομία, το κόστος ζωής, το λέμε όσο πιο μαζεμένα μπορούμε, είναι ότι το βιωτικό επίπεδο και το επίπεδο ζωής των Ευρωπαίων πολιτών πέφτει. Είναι αυτό που
1: ακριβώς, και ανοίγουν οι ανισότητες. Ναι. Ανοίγουν οι ανισότητες, οι οποίες πια πετάνε όλο και περισσότερους ανθρώπους στο περιθώριο. Δηλαδή, όταν γίνονται έρευνες για τη χώρα, να πάρουμε, και το 1/3 περίπου είναι στα όρια ή κάτω από τα όρια της φτώχειας, αυτό έχει συνέπειες. Αυτό τι σημαίνει? Ότι η αφήγηση κεντροδεξιάς κεντροαριστεράς δεν βρίσκει γόνιμο έδαφος. Ναι. Για, θεωρείται ότι δοκιμάστηκε και δεν απέδωσε. Και αυξάνει την οργή. Αυξάνει την οργή με κατηγορίες για υποκρισία, για διαπλοκή, η οποία γνωρίζουμε υπάρχει, διαφθορά κτλ.
0: Ναι. Παρόλα αυτά βλέπουμε ότι είναι... Ναι, όχι παρόλα αυτά. Το είπατε και στην αρχή ότι είναι σε όλη την Ευρώπη. Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Βρετανία, Ολλανδία, σκανδιναβικές χώρες. Ακόμα και εκεί που το επίπεδο ζωής δεν πέφτει, δεν πέφτει ραγδαία εν πάση περιπτώσει και δεν χάνονται τα πάντα εν μία νυχτή, όπως συνέβη στην Ελλάδα λόγω της χρεοκοπίας, ακόμα και εκεί υπάρχει μία αντίδραση ενός μέρους τουλάχιστον των κοινωνιών που λέει ότι όχι, δεν θέλω αυτό και αντιδρώ και λέω αφού όλοι είσαστε με ένα σύστημα το οποίο πλέον δεν με εξυπηρετεί, πηγαίνω κάπου αλλού. Και επιλέγω δυστυχώς κυρίως να πάω προς την άκρα δεξιά.
1: Επιλέγουν κάποιους που δίνουν απλές απαντήσεις σε σύνθετα προβλήματα. Αυτή συνήθως είναι η άκρα δεξιά. Η αριστερά έχει πιο επεξεργασμένες λύσεις. Η αριστερά ελπίζει για ένα καλύτερο μέλλον, προσφέρει μια προοπτική, η οποία όμως θέλει αγώνα, θέλει προσπάθεια. Οι άλλοι είναι έτοιμες λύσεις, ευκολοχώνευτες, που και κυρίως αντιδρούν στην οργή με οργή. Στην οργή του κόσμου δίνουν οργή, τη δίνουν διέξοδο για αυτή την οργή, την άλογη οργή συχνά, γιατί ας πούμε το μεταναστευτικό είναι ένα θέμα που σε πολλές χώρες έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις χωρίς να υπάρχει πραγματικό αντικείμενο.
0: Ναι, δηλαδή, ναι, δηλαδή
1: σε πολλές χώρες δεν έχουν ουσιαστικά μετανάστες σημαντικούς που να δημιουργήσουν πρόβλημα κοινωνικής συνοχής, και παρόλα αυτά το μεταναστευτικό είναι το νούμερο ένα. Ευτυχώς στη χώρα μας δεν είναι, αλλά στη χώρα μας υπάρχουν άλλα πάρα πολλά προβλήματα, συσσωρευμένα, αλλά και κυρίως κατά την τελευταία 7 ετία, που είναι βούτυρο στο ψωμί ακραίων φωνών.
0: Παραμένει, επειδή το παρακολουθείτε και αυτό το κομμάτι πάρα πολύ και πάρα πολλά χρόνια, παραμένει ένα θέμα στην Ευρώπη, δηλαδή ένα ασαφές, κρύβεται από κάτω ότι αυτή η Ευρώπη δεν εννοεί να ενωθεί πραγματικά και προσπαθεί ως Ευρώπη να κάτσει στο μεγάλο τραπέζι των πολύ σημαντικών και μεγάλων διαπραγματεύσεων στον πλανήτη, αλλά δεν το καταφέρνει γιατί ο καθένας και κυρίως οι μεγαλύτερες χώρες ακολουθεί τη δική του πολιτική. Ισχύει αυτό? Ισχύει όπως το λέω απλοϊκά?
1: Όχι, όχι, δεν το λέτε καθόλου απλοϊκά. Είναι ακριβώς η ουσία του προβλήματος. Ότι δεν προχωρήσαμε σε αυτό που λέμε Ενωμένη Ευρώπη. Αντίθετα, τα τελευταία χρόνια, τα πολλά τελευταία χρόνια, έχουμε ισχυρά εθνικά κέντρα που προσπαθούν να βρουν μεταξύ τους μια ισορροπία. Αλλά και ένα μοντέλο που είναι το μοντέλο μιας νεοφιλελεύθερης Ευρώπης, διότι αυτά όλα έχουν ένα πρόσημο, και όχι μιας Ευρώπης που μπορεί να απαντήσει με ουσιαστικό τρόπο στα προβλήματα των λαών. Ακόμα δηλαδή και η λύση η οποία προτάθηκε για την Ελλάδα, που διέλυσε τον κοινωνικό ιστό, που χάθηκε 25% του ΑΕΠ, μοναδική περίπτωση για χώρα σε καιρό ειρήνης, ήταν μια νεοφιλελεύθερη επιλογή. Οπότε πρέπει, νομίζω, στην ανάλυση μας να συνεκτιμήσουμε και αυτό. Δεν υπάρχει ουδέτερη Ευρώπη. Είναι μια Ευρώπη με συγκεκριμένες κοινωνικοπολιτικές επιλογές, οι οποίες έχουν συγκεκριμένα αποτελέσματα και ουσιαστικά διευρύνουν το χάσμα, διευρύνουν τις ανισότητες, παρά να μπορέσουν να αποκαταστήσουν την κοινωνική συνοχή που έχει χαθεί τα πολλά τελευταία χρόνια.
0: Μάλιστα. Παρόλα αυτά βλέπετε να γίνονται στην Ευρώπη κάποιες προσπάθειες όχι μόνο για την ενοποίηση γενικώς και αορίστως, αλλά για να αλλαγή κατεύθυνση, αλλαγή πορείας. Το βλέπετε κάπου αυτό, έστω και όχι πλειοψηφικά.
1: Κοιτάξτε, κοινωνικά, ναι. Οικονομικά όχι. Αυτό το οποίο, στο οποίο η Ευρώπη έχει επικεντρωθεί τα τελευταία χρόνια είναι να εξελιχθεί σε μια γεωπολιτική δύναμη. Φυσικά οι συνθήκες εν μέρη το επιβάλλουν. Δηλαδή ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι ένα πραγματικό γεγονός που κρατάει τώρα 4 χρόνια και πέναντι στο οποίο η Ευρώπη πρέπει να τοποθετηθεί μαζί με μια αλλοπρόσαλη πολιτική και συχνά επιθετική πολιτική απέναντι στην Ευρώπη του Προέδρου Τραμπ.
0: Mm-hmm.
1: Άρα η Ευρώπη εκεί επιβάλλεται να τοποθετηθεί. Η σύγκληση με τον Καναδά είναι μια θετική εξέλιξη, γιατί το λέω με θλίψη ότι αυτή τη στιγμή ο Μάρκ Κάρνεϊ είναι ο μόνος ηγέτης σε όλη τη Δύση, ο οποίος αρθρώνει ένα συνεκτικό λόγο απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες και απέναντι σε όλα αυτά τα οποία ζούμε τώρα. Αυτή είναι μια θετική εξέλιξη. Απ' την άλλη, έχουμε μια κατάσταση όπου η αναγκαία στρατηγική αυτονομία της Ένωσης έχει καταλήξει να σημαίνει στρατηγική βιομηχανική αυτονομία και όχι στρατηγική αυτονομία σε άλλα επίπεδα, το οποίο θα κάνει πιο ασφαλή τον Ευρωπαίο πολίτη, όπως μια ουσιαστική ενεργοποίηση του άρθρου της αμοιβαίας συνδρομής σε περίπτωση επίθεσης, το οποίο δεν έχει ακόμα γίνει. Παρ' όλα αυτά η αμυντική βιομηχανία καλπάζει, άπειρα χρήματα επενδύονται στον τομέα αυτό, τα οποία δεν λέω ότι είναι όλα άχρηστα, προφανώς όχι, αλλά μία Ευρώπη γεωπολιτικός παράγοντας δεν είναι μόνο μία βιομηχανική, αμυντική βιομηχανία, αλλά πολλά πράγματα πέρα από αυτό.
0: Ναι, και βλέπουμε, είδαμε και την κυρία Φοντελάγεν, την ακούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, να επιμείνει, να εμένει σε αυτό το δρόμο της ανάπτυξης δια της στρατιωτικής βιομηχανίας και στο ότι έχουμε εχθρό. Έχουμε εχθρό και πρέπει να ασχοληθούμε με τον εχθρό. Επιμένει πάρα πολύ σε αυτό.
1: Ο εχθρός υπάρχει. Mm-hmm. Υπάρχει μια χώρα η οποία προχωράει σε υβριδικές απειλές και επιθέσεις συνολικά σε όλη την Ευρώπη. Η Ρωσία αυτή τη στιγμή, ο Πούτιν, είναι ένας αντίπαλος. Φυσικά βέβαια επίσης εξυπηρετεί και ένα αφήγημα ενός ενιαίου εχθρού που μπορεί να κάνει τον κόσμο να αποδεχθούν τεραστίων διαστάσεων δαπάνες, ειδικά στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας. Αλλά ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μία Ρωσία η οποία συμπιέζει την Ευρωπαϊκή Ένωση, συχνά και με την ανοχή των Ηνωμένων Πολιτειών, αν θέλουμε να είμαστε απολύτως ειλικρινείς, αυτό είναι μια πραγματικότητα στο οποίο η Ευρώπη πρέπει να σταθεί με αποφασιστικότητα. Τώρα, τι εκπροσωπεί η κυρία Φοντερ Λάιν, το ξέρουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εκπροσωπεί μια νεοφιλελεύθερη προσέγγιση, η οποία μέχρι τώρα έχει καλύψει πολλά ουσιαστικά προβλήματα εντός της Ένωσης, δεν έχει δώσει απάντηση σε κανένα κοινωνικό πρόβλημα, δεν έχει βοηθήσει καθόλου σε μια σύγκληση, πέρα από μια υπερεπένδυση στα ζητήματα της στρατιωτικής βιομηχανίας και αμυντικής βιομηχανίας συνολικά. Δεν νομίζω ότι έχουμε πολλά να περιμένουμε από αυτή την Επιτροπή, κυρίως σε ένα επίπεδο ακόμα μεγαλύτερης σύγκλησης. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να επιμένουμε ότι το μέλλον θα έπρεπε να είναι σε μια μεγαλύτερη εμβάθυνση, μεγαλύτερη ομοσπονδιοποίηση, όσο δύσκολο και να είναι αυτό. Και γιατί λέω ότι είναι δύσκολο? Γιατί ήδη από το 27 θα δούμε εξελίξεις στα κράτη-μέλη και άνοδο πολιτικών δυνάμεων, οι οποίοι είναι περισσότερο υπέρ της επιστροφής στο Εθνικό Κέντρο παρά σε μεγαλύτερη ομοσπονδιοποίηση.
0: Μάλιστα.
1: Άρα μπαίνουμε σε ένα πολύ κρίσιμο διάστημα για το μέλλον συνολικά της Ένωσης.
0: Άρα βλέπετε ότι και οι εκλογές στη Γαλλία που έρχονται είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα η Βρετανία, αλλά παρόλα αυτά είναι ευρωπαϊκή χώρα και σε θέματα ασφάλειας συνεργάζεται με την Ευρώπη. Ούτε και εκεί στέκονται καλά οι εργατικοί, δηλαδή, ούτε και το παραδοσιακό κόμμα, οι Τόριδες, οι συντηρητικοί, δηλαδή και τα δύο παραδοσιακά κόμματα, ούτε και εκεί στέκεται ο κλασικός δικοματισμός καλά. Σας ανησυχεί όλο αυτό, καταλαβαίνω από αυτά που
1: φυσικά, είπαμε. Φυσικά, γιατί ας πούμε το γεγονός ότι ένας απίθανος τύπος όπως ο Φάρας προελάβει στη Μεγάλη Βρετανία, Με απίθανα ψέματα που οδήγησαν να πείσουν τον κόσμο ότι το Brexit ήταν η μόνη λύση και τώρα η Μεγάλη Βρετανία υφίσταται τις συνέπειες. Και πια η Μεγάλη Βρετανία, όχι καμία χώρα αδύναμη, είναι χαρακτηριστικό. Τώρα, αν η Λεπέν και ο Μπαρντελά στη Γαλλία, γιατί δεν ξέρουμε ακόμα αν η Λεπέν θα κατέβει, είναι ακόμα σαφές, αλλά και ο Μπαρντελά είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, σε πιο νέο και φρέσκο περιδείγμα, κάνουν δηλώσεις πιο mainstream, προσπαθώντας να κανονικοποιηθούν και να γίνουν λιγότερο απειλητικοί. Π.χ. ότι η Ρωσία είναι μια μεγάλη απειλή, που είναι η γραμμή της Ευρώπης. Ακολουθώντας το παράδειγμα της Μελώνη, η ουσία παραμένει ίδια. Και θα ήθελα να βάλω ένα άλλο σημείο στην συζήτησή μας. Το γεγονός ότι η Ελλάδα θα αναλάβει την Προεδρία μετά τις γαλλικές εκλογές. Θα κληθεί στο μέτρο που η Προεδρία παίζει ακόμα ένα ρόλο, που παίζει, όχι όπως παλιά, αλλά σίγουρα παίζει, να διαχειριστεί μια νέα κατάσταση στην Ευρώπη. Και πάρα πολλά ζητήματα, σε πάρα πολλά ζητήματα θα έχουμε τεράστια ερωτηματικά. Θα είναι μια δύσκολη Προεδρία, είναι σίγουρο, και με στόχους που δεν είναι ακόμα απόλυτα ξεκαθαρισμένοι από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης, διότι δεν έχουμε δει ακόμα αναλυτικά τις προτεραιότητες και τα θέματα τα οποία σκοπεύει να αναδείξει. Πάντως θα είναι μια πολύ δύσκολη χρονιά του. Και για τη χώρα μας εθνικά, λόγω εκλογών, αλλά και ευρωπαϊκά.
0: Ναι. Ένα τελευταίο. Σχέσεις Ευρώπης-Αμερικής. Βεβαίως με τον Τραμπ κανείς δεν μπορεί να κάνει πρόβλεψη ούτε καν για τον επόμενο μήνα. Πραγματικά δηλαδή είναι άδικο να προσπαθούμε να διατυπώσουμε προβλέψεις ακόμα και για τον επόμενο μήνα με τον Τραμπ. Λέω όμως ότι αυτός ο έστω και συμβολικός συμβιβασμός της Δανίας δείχνει έλλειψη στην ευρωπαϊκή ισχύ. Δηλαδή δείχνει έλλειψη εμπιστοσύνη, έλλειψη εμπιστοσύνη στην ευρωπαϊκή ισχύ.
1: Φυσικά. Είναι βέβαια και υποχώρηση και του Τραμπ. Είναι αν θέλετε μία αναγκαία συνθηκολόγηση και των δύο, χωρίς να αποκλείσω ότι στο μέλλον ο Τραμπ θα κάνει κάποια κίνηση διαφορετική. Mm-hmm. Νομίζω ότι η Ευρώπη κέρδισε χρόνο με αυτή τη συμφωνία για την
0: Λέτε Ιρλανδία. Ότι ήταν σύμφωνη και η Ευρώπη με αυτή τη συμφωνία. Και οι Βρυξέλλες σχετικά ήταν σύμφωνες.
1: Ναι, γιατί δεν θέλανε να κρατήσουν ένα καυτό μέτωπο στην περιοχή εκείνη. Mm-hmm. Γιατί η Δανία τη δίνει μια ανάσα. Και ο Τραμπ επιφυλάσσεται. Οπότε αυτή τη στιγμή ήταν μια αναγκαία υποχώρηση όλων των μερών. Δεν λύνει το πρόβλημα. Φυσικά εξασφαλίζει ότι μαζί με το προηγούμενο της Ισλανδίας του 1900, τη συμφωνία του 1951 με τις ΗΠΑ, ότι οι αρκτικές οδοί θα παραμείνουν ανοιχτές και υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ. Αλλά επειδή, όπως είπατε πολύ σωστά, δεν ξέρουμε με τον Τραμπ τι μας ξημερώνει, δεν ξέρουμε ποια θα είναι η επόμενη κίνηση την επόμενη μέρα. Η Δανία και η Ευρώπη παίρνει μια ανάσα, αλλά για πόσο θα το δούμε.
0: Θα το δούμε. Κυρία Κοπά, να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
0: Ήταν η κυρία Μαριλένα Κοπά, καθηγήτρια συγκριτικής πολιτικής στο Διεθνών Σχέσεων και Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο.

κάπου εδώ τα διπλωματικά μονοπάτια για σήμερα έφταναν στο τέλος τους. Από μένα το Σπύρο Σουρμιλίδη, καλή σας μέρα. Δεν φεύγετε από το κόκκινο. Έρχεται Σωτηρής Καψόχας, Γιώργος Βούλγαρης, Γιάννα Παπαδάκου, Θεόφιλος Σκλετίδης και το μεγάλο μαγαζίνο των δύο με την Κατερίνα Κρυγοπούλου. Να είστε καλά.

0: στο κόκκινο. Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
1: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
0: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
1: Και εδώ και εκεί.
0: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
1: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
0: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com. Powered by Ecomed. Χρυσός χορηγός ΔΕΗ. Συνδιοργάνωση ΟΠΑΝΔΑ.
4: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
5: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
5: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
4: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
5: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
4: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
5: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
4: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
5: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
4: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
5: Τέλος τα φαντ και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
6: Η ώρα είναι 10.
0: Και 5 στο κόκκινο.
7: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
8: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Το αφήγημα της σταθερότητας βάζει μπροστά ξανά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υποστηρίζοντας ότι δεν χρειάζονται πολλά για να γίνει εκτροχιασμός και ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030. Ο Πρωθυπουργός από το Σαν Φρανσίσκο επιχείρησε να παρουσιάσει ως επιτυχία την οικονομική πορεία της χώρας, δηλώνοντας ότι η Ελλάδα δεν θεωρείται πλέον το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης. Σε μια εικόνα επίπλαστης πραγματικότητας, υποστήριξε ακόμα ότι η ελληνική οικονομία βρίσκεται πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και ότι η χώρα μπορεί να δανείζεται με χαμηλότερα επιτόκια. Νέο άλμα στις τιμές των καυσίμων, με την αμόλυβδη να αγγίζει τα 2 ευρώ και 20 λεπτά και το ντίζελ να ξεπερνά ήδη τα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο, στο επίκεντρο η παρέμβαση του ΣΥΡΙΖΑ με φόντο την ανεξέλεγκτη ακρίβεια στα καύσιμα. Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ότι καταθέτει τροπολογία για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα κατώτατα ευρωπαϊκά όρια και καλεί όλες τις προοδευτικές δυνάμεις να τη στηρίξουν. Παράλληλα, επισημαίνει ότι 11 ευρωπαϊκές χώρες έχουν προχωρήσει σε ανάλογες μειώσεις. Δεν υπάρχει χώρο στη Βουλή για τους μπροστινούς του Κασιδιάρη, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή την εμφάνιση του Γιώργου Μανούσου στο Κοινοβούλιο. Το κόμμα καταγγέλει το νέο μόρφωμα βιτρίνα του καταδικασμένου για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης στελέχους της Χρυσής Αυγής και καλεί όλα τα δημοκρατικά κόμματα και κυρίως την ελληνική κοινωνία να στείλουν τους φασίστες εκεί που πραγματικά ανήκουν, στον σκουπιδεντενεκέ της ιστορίας. Την άμεση παρέτηση του Γιώργου Πατούλη από την Προεδρία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ζητά ο Τομεάρχης Υγείας και Διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλος Πολάκης. Με φόντο την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ο Παύλος Πολάκης κατήγγειλε ότι ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, είχε ιδρύσει εταιρεία που προσέφερε ιατρικές υπηρεσίες, τη μετέτρεψε στη συνέχεια σε εταιρεία συμβούλων και διαχείρισης ακινήτων και στις 15 Ιανουαρίου του 2026 η εταιρεία επανήλθε στο προηγούμενο αντικείμενό της. Με τις καταθέσεις συγγενών των θυμάτων συνεχίζεται σήμερα Τρίτη η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών στο Τριμελές, εφετείο κακουργημάτων Λάρισας. Μεταξύ των συγγενών που αναμένεται να καταθέσουν είναι και η Μαρία Καριστιανού, μητέρα της Μάρθης Ψαροπούλου. Παράλληλα, αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου για το αίτημα εξέταση του κατασχεθέντος κινητού τηλεφώνου του κατηγορουμένου σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδειας. Συγκλονίζει η νέα γυναικοκτονία στην Ιγουμενίτσα. 27χρονος ομολόγησε ότι σκότωσε τον 25χρονο πρώην σύντροφό του, ενώ αρχικά είχε υποστηρίξει ότι δέχτηκαν επίθεση από αγνώστους. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, η 25χρονη φέρει πολλαπλά τραύματα σε ολόκληρο το σώμα της. Ο γυναικοκτόνος ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί της Πέμπτης. Επικαλέστηκε παράλληλα οικονομική αδυναμία και ζήτησε από τις δικαστικές αρχές τον διορισμό συνηγόρου υπεράσπισης. Την ίδια ώρα, η Πρωτοβουλία Γυναικών Ιγουμενίτσας καλεί σε συγκέντρωση διαμαρτυρία σήμερα στις 7 το απόγευμα στην πλατεία Δημαρχείου. Εμείς δεν θέλουμε να γράψουμε καλύτερη ανακοίνωση για την επόμενη δολοφονημένη γυναίκα. Θέλουμε να μην υπάρξει επόμενη, τονίζει τομεάρχης ισότητας και δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ, Έλενα Ακρίτα. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθούν αύριο Τετάρτη ο 76χρονος και 21χρονη που συνελήφθησαν για το περιστατικό στην Πλάς με την ξαπλώστρα της Βουλιαχμένης, όπου έχασε τη ζωή του ένας 82χρονος. Σε βάρος τους ασκήθηκαν κατά περίπτωση διώξεις για θανατηφόρα σωματική βλάβη, απλή συνέργεια σε θανατηφόρα σωματική βλάβη, απειλή και εξύβριση. Οι δύο κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία και θα απολογηθούν αύριο στις 9.30 το πρωί. Στη Διεθνή Ενημέρωση. Ενόπλη επίθεση σημειώθηκε πριν από λίγο έξω από Λύκειο στην επαρχία Μανίσα της Τουρκίας, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για αρκετούς τραυματίες μαθητές. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, άγνωστος άνοιξε πυρά διακρίτως έξω από το Επαγγελματικό και Τεχνικό Λύκειο Ανατολίας Ιντζιούσμες. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες της επίθεσης ή την κατάσταση των τραυματιών. Στην αθλητική επικαιρότητα. Με το πρώτο τρόπαιο της αγωνιστικής περίοδου συνδύασε ο ΠΑΟΚ την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεών του, καθώς επικράτησε της αναγέννησης Άρτας με 30-18 στον τελικό του τέταρτου Σούπερ Κάπ γυναικών, κατακτώντας το τρόπαιο για δεύτερη φορά στην ιστορία του.
7: Ο καιρός.
8: Μήνει κακοκαιρία, πλήττει από σήμερα τη χώρα με βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Ισχυρότερα αναμένονται τα φαινόμενα σε Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Στην Αττική προβλέπονται βροχές και πιθανές τοπικές καταιγίδες τις απογευματινές ώρες. Έως 27 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Γιώργο Βούλγαρη και τον Σωτήρη Καψόχα.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
11: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Cosmote Telecom.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Είστε συντονισμένοι στους 105 και 5 στο κόκκινο. Στη ρύθμιση του ήχου έχουμε μαζί μας είναι ο Λάζαρος Καραγιάννης, στην παραγωγή είναι ο Κώστας Πιαντές, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Χάρης Δάλλας και στα μικρόφωνα, για όσο τουλάχιστον θα αργήσει λίγο γιατί έχει ένα προσωπικό πρόβλημα, θα είναι χωρίς το Γιώργο Βούλγαρη ο Σωτήρης Καψόχας. Μπορείτε να μας καλείτε στο τηλέφωνο 3317777 και για τα γραπτά σας μηνύματα στο Viber 6981.

συστήματος τέλος πάντων και της κατάστασης που επικρατεί στη Γερμανία με αφορμή τις πρόσφατες εκλογές και τα συμβαίνοντα εδώ στην Ελλάδα και που έχουν και διδάγματα τα οποία μπορούν να αντιληθούν. Λοιπόν, δύο πράγματα βγήκανε από τις εκλογές της Γερμανίας. Θα ξεκινήσω από αυτό. Συμπεράσματα δύο χοντρά. Το ένα είναι λοιπόν η ισχυροποίηση του αριστερού κόμματος του Ντε Λίνκε και όχι μόνο στο Βερολίνο που κέρδισε τις εκλογές. Και το δεύτερο είναι το δυνάμωμα της ακροδεξιάς, το ισχυρό δυνάμωμα της ακροδεξιάς. Αυτά είναι τα δύο βασικά συμπεράσματα από τις εκλογές. Για να δείτε πώς συνδέονται με την... Δεν θα τα πιάσω το γιατί, τα έχει αναλύσει και ο Σπύρος, ο Σουρμελίδης, το γιατί η ακροδεξιά κλπ. Θα μιλήσω με αυτό που είναι το ζητούμενο αυτή τη στιγμή και που συνδέεται και με την ελληνική πραγματικότητα, κατά τη γνώμη μου πάντα, έτσι. Τι ανέδειξε η αριστερά σε αυτές τις εκλογές και τι είναι αυτό το στοιχείο το οποίο αναδεικνύει συνεχώς. Καθαρό ριζοσπαστισμό, τον οποίο κουβαλάει, έτσι κι αλλιώς, είναι το βασικό. Καθαρό λόγο με γωνίες και χωρίς φοβικότητα, το τι είναι και το τι δεν είναι. Δεν αναλώθηκε σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις επιβολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή δημοσιονομικούς χώρους και τα τι αυτά. Κάτι που γίνεται εδώ όπως βλέπετε. Λοιπόν, και ποια ήταν τα βασικά σημεία τα οποία ανέδειξε. Το κοινωνικό κράτος ήταν το βασικό εργαλείο, τα σημεία που απασχολούν σήμερα όλες τις κοινωνίες, δηλαδή με όλες τις εκδοχές, το ακρίβεια, κοινωνική πρόνοια και κοινωνική κατοικία. Και βεβαίως, χωρίς φόβο το λέω, ακριβώς με το στοιχείο εκείνο το οποίο έχει να κάνει με το στίγμα του τι είναι και του τι θέλουν να πετύχουν. Όλα γίνανε αντιληπτά στην γερμανική κοινωνία. Λέμε λοιπόν, για δέστε τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Αυτό που φαίνεται παντού είναι η απαξίωση του πολιτικού συστήματος συνολικά έχει κουραστεί, ενώ υπάρχει μία στην ουσία διαπιστωμένη πτώση και κατάρρευση της Νέας Δημοκρατίας, δεν υπάρχει από την άλλη μεριά οτιδήποτε για να την αντικρούσει και να την αντιμετωπίσει. Τι έχει καταφέρει εδώ στην Ελλάδα? Έχουμε κόμματα, μιλάω για το προοδευτικό χώρο, έτσι το λεγόμενο, που έχει ασαφές στίγμα. Προσπαθεί να ακολουθήσει την ατζέντα την οποία έχει επιβάλει ο κύριος Μητσοτάκης, συζητάει με θεσμικότητα, χωρίς να τολμάει να μπει σε ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία, και προσπαθούν όλοι να πλειοδοτήσουν ότι δεν υπονομεύουν τη δημοσιονομική πειθαρχία και την δημοσιονομική επιβίωση της χώρας. Για καταλάβετε να δείτε τη διαφορά. Δεν τολμάει κανένας να σας πω κάτι. Επειδή αυτού του είδους στην αντιπολίτευση ότι είμαστε καλύτεροι από ένα σύστημα το οποίο τουλάχιστον δεν λαμβάνει υπόψη δηλαδή το πρόβλημα που έχει σε θέματα θεσμικά, εμείς είμαστε πιο θεσμικοί, πιο έντιμοι κλπ. Αυτά τα πλήρωσε ο ΣΥΡΙΖΑ στην αντιπολίτευση την οποία έκανε το 19-23. Ακριβώς αυτό πλήρωσε. Ότι δεν εντόπισε το πρόβλημα που είχε η κοινωνία για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα και να δώσει απαντήσεις.
δεν

Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι, δεν έχει νόημα το να ως διαπιστωτές της πραγματικότητας τα κόμματα της αντιπολίτευσης να χτυπάνε την κυβέρνηση γιατί διαπιστώνουν δεκάδες προβλήματα. Ο κόσμος θέλει και λύσεις, πολύ απλές λύσεις, και τις επιβραβεύει. Δεν είναι μπετοναρισμένος ο κόσμος σε αυτές τις λογικές. Μπορείς να αντιμετωπίσεις τα προβλήματα. Δεν φτάνει δηλαδή. Εγώ ως δημοσιογράφος διαπιστώνω αυτό που είναι και το λέω στο μικρόφωνο που έχω ή στην εφημερίδα ο άλλος που γράφει ή στα social, δεν ξέρω που γράφει τέλος πάντων. Τα διαπιστώνει. Ένα πολιτικό κόμμα θα πρέπει να ξεκαθαρίσει και αυτό, να πατήσει πάνω σε αυτό που βλέπει ότι συμβαίνει στην κοινωνία και να πάει ένα βήμα μπροστά. Ποιος το κάνει? Δηλαδή όλοι προσπαθούν να αποδείξουν, εννοώ όλοι τους και δεν ξέρω κανέναν, πόσο μπορεί να γίνουν καλύτεροι, θεσμικότεροι και εντιμότεροι από τον κύριο Μητσοτάκη. Αυτό δεν είναι το πρόβλημα. Δεν απαντάει στις λύσεις τις οποίες χρειάζεται η κοινωνία. Η κοινωνία χρειάζεται λύσεις και θα σ' αγκαλιάσουν όταν το δουν. Γι' αυτό δεν ξεκολλάει η βελόνα δεξιά και αριστερά. Είναι και άλλα προβλήματα, αλλά πάρτε παράδειγμα το τι έγινε, γιατί ανέφερα τη Γερμανία. Διότι το Ντελίν και είχε καθαρές θέσεις, πεντακάθαρες θέσεις προεκλογική. Είχε πατήσει πάνω στα προβλήματα που είναι περίπου πανομοιότυπα, ας πούμε, με την ελληνική πραγματικότητα, και αυτοί ταλανίζονται από την ανεργία, από την κοινωνική έλλειψη πρόνοιας, ας πούμε, από τη στέγη, από την ακρίβεια, από όλα αυτά τα προβλήματα. Λοιπόν, αυτά τα είναι τα ίδια, και μπήκε πάνω σε αυτά, αλλά είπε, μίλησε με θέσεις. Και χωρίς να θέλει να δείξει, αδιαφορώντας για το τι εν πάση περιπτώσει κινείται στο πλαίσιο των δεσμεύσεων ή των υποχρεώσεων που τάχα. Εδώ τι ζούμε? Ζούμε μια κατάσταση που μας λένε ακόμα και το φαινόμενο της ακρίβειας, λέω για την κυβέρνηση, ότι προσπαθούμε να αποδείξουμε ότι ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του μας κρύβει αυτό που μπορεί να αλλάξει. Μα το θέμα δεν είναι αν μας το κρύβει, είναι να τολμήσεις να πεις πολύ περισσότερα και να πας ένα βήμα μπροστά που να τα ακούσει η κοινωνία για να μπορέσει να πατήσει πάνω σε αυτά θα τις δώσει λύσεις στα προβλήματα. Με όση εμπειρία έχω, δεν νομίζω ότι το να κρύβεσαι πίσω από αδιευκρίνιστες και θολές θέσεις και να θολώνεις κυρίως το στίγμα σου, το οποίο εν πάση περιπτώσει το κάθε κόμμα έχει διαφορετικό ρόλο και διαφορετικό τρόπο για να θολώσει το στίγμα του, ότι βελτιώνει την κατάσταση και αγκαλιάζεται από τα κομμάτια της κοινωνίας. Το είπα σαν αρχή, διότι θεώρησα ότι αυτό κατάλαβα εγώ από αυτό που γίνεται. Ακόμα και η ακροδεξιά, που είναι ένα άλλο πρόβλημα στην Γερμανία, πάτησε ακριβώς πάνω στα προβλήματα και προσπάθησε με τον άλλο τρόπο να μην κρύψει αυτό που είναι, αλλά να δείξει πώς θέλει να τα αντιμετωπίσει. Το ίδιο έκανε. Άρα, ας καταλάβουμε λοιπόν κάποια πράγματα πως πρέπει να υποθούν με το ονοματεπώνυμό τους και με την προοπτική την οποία θέλουμε να δώσουμε.

Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο ένα brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτομία, προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom.

Και για να μην έτσι το λέω, βεβαίως δεν είναι στην κεντρική πολιτική σκηνή, αν δείτε με τι εν πάση περιπτώσει αντικρούν μάλλον τι επιχειρηματολογία αναπτύσσεται αυτή τη στιγμή στο πολιτικό σκηνικό της χώρας, σας πω ένα παράδειγμα το οποίο είδα τελευταία. Ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ και στέλεχος επί εποχής Σιμίτη, ο Τάσος Γιαννίτσης, είναι ο άνθρωπος ο οποίος, αν θυμάστε, ήθελε να αλλάξει στα πρότυπα του Πινοσέτ το ασφαλιστικό της χώρας και είχαν ξεσηκωθεί και οι πέτρες. Εν πάση περιπτώσει, σε μια τηλεοπτική συνάντηση που είχαν συζήτηση, μίλησε για την διαφθορά η οποία επικρατεί σήμερα στην κυβέρνηση και είπε ότι η αντιπαράθεση ήταν με τη χαρακτηριστική φράση ότι σήμερα, είπε ο κύριος Γιαννίτσης, η διαφθορά είναι 200 φορές μεγαλύτερη και περισσότερη σε σχέση με την εποχή του Τσοχαντζόπουλου, για παράδειγμα, γιατί αναφερόταν αυτή η ιστορία. Βγήκε αμέσως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για να του απαντήσει και πολλά στελέχη του κυβερνώντος κόμματος και λένε ότι, εν πάση περιπτώσει, ζήσαμε μια κατάσταση όπου οι υπουργοί πήγαιναν ερχόντανε στις δικαστικές αρχές, κλείστηκαν φυλακοί κλπ. Άρα καμία σχέση το ένα με το άλλο και όλο το σκηνικό είναι πάει πίσω στο παρελθόν. Αυτή τη στιγμή το ότι υπάρχει διαφθορά στην Ελλάδα το διαπιστώνει ακόμα και ο τελευταίος ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας. Το θέμα, πάλι επιμένω, είναι να δούμε ποια είναι η διαφθορά, να μιλήσουμε με ονοματεπώνυμα. Το έχουμε κάνει εδώ εμείς κάποιες φορές από αυτό το μικρόφωνο και για τις υποθέσεις που έχουν αναδειχθεί, αλλά και για πράγματα τα οποία όλοι τα περιγράφουν αλλά δεν τα ονοματίζουν. Και να πας παραπέρα, περισσότερο απ' όλα. Λοιπόν, γίνεται λοιπόν η συζήτηση σε τέτοιο πεδίο, διότι κανένας αυτή τη στιγμή δεν έχει πιστεί ότι το μέλλον του με αυτή την κυβέρνηση είναι τέτοιο που προϊονίζεται καλύτερους όρους. Δεν έχει πιστεί κανένας στην Ελλάδα. Δεν μιλάω για ποιο λόγο επιλέγεται να στηριχθεί ή να ψηφιστεί ή γιατί ακόμη υπάρχουν δημοσκοπικά ευρήματα, γιατί αυτά τουλάχιστον έχουμε στο τραπέζι για να συζητάμε, που δείχνουν τον κύριο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του να είναι σε ποσοστά πρώτο, τέλος πάντων, τώρα τα πρώτο σε επιλογής των πολιτών. Πόσο αρκετό είναι αυτό? Απ' την άλλη μεριά βλέπουμε ακριβώς αυτή την εικόνα. Εδώ λοιπόν γίνεται ένα παιχνίδι το οποίο στην ουσία δεν απαντάει στα προβλήματα. Δηλαδή κάνουν λάθος αν νομίζουν κάποιοι ότι μόνο με τον εξοραϊσμό της επικοινωνιακής εικόνας και του επικοινωνιακού λόγου ή της του περάσματος, εν πάση περιπτώσει, και της απήχησης που έχει κάποιος αρχηγός περισσότερο από τον άλλον, ότι θα γυρίσουν το κλίμα. Δεν γυρνάει έτσι το κλίμα, παιδιά. Το κλίμα στηρίζεται σε μια πραγματικότητα, ότι αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο ποσοστό συνολικά της ελληνικής κοινωνίας ζητάει αλλαγή της κατάστασης. Δεν ξέρει τι είναι αυτή η αλλαγή, αλλά σίγουρα επιλέγει να μην θέλει αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή έχει τα ενία της διακυβέρνησης, διότι έχει δει τι είναι. Αυτό το πράγμα φαίνεται σε όλες και τις δημοσκοπήσεις που έχουν γίνει, οι οποίες ξέρουμε τι ρόλο παίζουν, για να μιλάμε με όρους. Δεν το θέλει κανένας πλέον αυτό να συνεχιστεί, απλά δεν βρίσκει κάτι να ακουμπήσει. Το γιατί δεν βρίσκει κάτι έχει να κάνει με το γεγονός ότι όλοι έχουν τσιμπήσει σε αυτή τη λογική του κυρίου Μητσοτάκη, που έλεγε ότι για μένα η επικοινωνία είναι το παν και δεν με ενδιαφέρει η ουσία, και όλοι προσπαθούν με επικοινωνιακούς όρους και όλους
Και από την άλλη μεριά επιμένω ότι είναι θολό και, και μη ευδιάκριτο το στίγμα που δίνουν τα κόμματα που υπάρχουν απέναντι και που θέλουν να το πάνε. Αφήστε τώρα αυτή η κοροϊδία που λέει, όταν ερωτώνται όλοι τους τι θα κάνουν, ας πούμε, όλοι λένε ναι, θα κυβερνηθεί ο τόπος. Μα, ναι, αλλά με τι συνεργασίες, δεν τολμάμε, μετά θα τα δούμε αυτά. Δηλαδή δεν τολμούν να μιλήσουν με, ακόμα και για αυτό το οποίο έχουν ήδη στο μυαλό τους και υπάρχει ως μύχια σκέψη των κομμάτων. Και με βάση αυτό λοιπόν προσπαθούν να κερδίσουν την ελληνική κοινωνία. Όχι, δεν σ' ακούει η ελληνική κοινωνία. Λυπάμαι που το λέω, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Γι' αυτό βλέπεις ότι όλα τα κόμματα, όλα μα όλα, είναι και ο πολιτικός τους λόγος είναι πλήρως απαξιωμένος.

0: Λοιπόν, και στο πλαίσιο αυτό λοιπόν, για να καταλάβετε, είναι μαλώνουμε για τα γύρω-γύρω χωρίς να μπαίνει κανένα στην ουσία και καταναλώνουμε πάρα πολύ χρόνο. Δηλαδή πάρτε για παράδειγμα την υπόθεση ένα τελευταίο. Έχουμε τώρα πόσες μέρες, Λαζάρε, πάρα πολλές μέρες που έχει συμβεί αυτό το τραγικό γεγονός με τον Μαζονάκη. Και ακόμα ψάχνουμε δηλαδή ποιος φταίει. Δηλαδή κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Έχει πιστεί ο κόσμος ποιος φταίει. Δηλαδή το θέμα που είναι το μετά είναι ότι τώρα πια έκατσε ή δεν έκατσε, είναι η ευκαιρία για κάποιους που μπήκανε και εκμεταλλευτήκαν, υπερεκμεταλλευτήκαν αυτό το θολό πλαίσιο του, που υπάρχει το θεσμικό, για να βγάλουν εκατομμύρια. Κάποιος τους ευνόησε, κάποιους λοιπόν τους πιάσανε με τη γίδα στην πλάτη, να το πω έτσι, και τώρα πρέπει να πέσει ο πέλεκης και να δούμε τι αλλάζουμε από αυτά. Δεν καθόμαστε να συζητάμε αν φταίει περισσότερο το Υπουργείο, το επιτελικό κράτος, φταίει ο Ιατρικός Σύλλογος και ο πρόεδρος του εκεί. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να συζητάμε αυτά τόσες μέρες πια.
1: Στο κόκκινο. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

Εδώ είμαστε πάλι. Και παιδιά, μην μας πετροβολάτε που διαβάζουμε κάποια μηνυματάκια τα οποία είναι διαφημιστικά. Όπως καταλαβαίνετε, δεν ζούμε σε κανένα γαλατικό χωριό. Υπάρχουν ανάγκες λειτουργίας αυτού του σταθμού. Αν τον αγαπάτε και θεωρείτε ότι πρέπει να υπάρχει για να ακούγεται η φωνή, θα πρέπει με κάποιο τρόπο να στηριχτεί. Δεν μπορεί να πετάξει και να βγει έξω. Λοιπόν, καταλάβετε το αυτό. Ξέρω ότι για πάρα πολλούς και για μένα που αναγκάζομαι να διαβάσω, χαλάει τον ηρμό των σκέψεων μου για κάποια πράγματα που ενδεχομένως θα ήθελα περισσότερο να πω. Αλλά αυτή είναι μια αναγκαιότητα και μια πραγματικότητα. Δεν δεσμεύει κανέναν. Πάμε λοιπόν. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχείρησεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Δεν ξέρω, για πάρα πολλούς ενοχλήθηκαν, προβληματίστηκαν. Έχω πάρει πάρα πολλά μηνύματα για το σχόλιο που έκανα με αφορμή τις γερμανικές εκλογές και για τον καθαρό λόγο που χρειάζεται να έχουν τα κόμματα και τα στίγματα τα καθαρά και να απαντούν στα προβλήματα. Θα σας πω το εξής, δεν θα απαντήσω τώρα στον καθένα ξεχωριστά, αλλά θα σας πω το εξής. Στην ελληνική κουλτούρα και στην μυθολογία η οποία έχει καθορίσει ένα, υπάρχει ο περίφημος Προμηθέας. Αυτός είχε και έναν αδερφό, ξέρετε, τον Επιμηθέα. Ο Επιμηθέας ήταν αυτός ο οποίος ερχόταν, για να καταλάβετε και τη σημασία των ενιολογικά, ο Προμηθέας προλάμβανε αυτά τα κακά τα οποία ερχόταν, ο οποίος, όπως ξέρετε, το πλήρωσε αυτό που έκανε και το πλήρωσε για μια ζωή σύμφωνα με τον ελληνικό μύθο. Ο Επιμηθέας, ο οποίος ήταν αυτός ο οποίος ερχόταν και ανέλυε τα πράγματα όταν είχαν συμβεί. Ο Επιμηθέας μακροημέρευσε, ο Προμηθέας όχι. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο πρέπει να σας προβληματίσει. Το ότι επισημαίνονται κάποια πράγματα, βεβαίως υπάρχουν θέματα τα οποία έχει αναδείξει ο ΣΥΡΙΖΑ και τα οποία και στη Βουλή, τα οποία έχει ανοίξει θέματα, μιας και μου το επισημαίνετε. Δεν μηδενίζω εγώ προσωπικά θέματα τα οποία έχουν βγει και έχουν αποκαλυφθεί. Και χθες ο κύριος Πολάκης έκανε σπουδαίες αποκαλύψεις γύρω από αυτό το θέμα. Βγείτε από τη λογική της καθημερινότητας και δείτε πώς διαμορφώνεται η πολιτική. Αν δεν τη δούμε με άλλους όρους για να μπορέσει πλέον να επικρατήσει αυτό το οποίο η πλειοψηφία του λαού θέλει, χρειάζεται και κόπος και πρόληψη. Αν δεν καταλαβαίνετε τι έχει πετύχει το καθεστώς Μητσοτάκη στην ελληνική κοινωνία και πώς χωρίς να το καταλάβουν τα κόμματα έχουν μπει σε αυτό το τρυπάκι, να μιλήσουμε λίγο ελληνικά, τότε τι να σας πω. Και με ρωτάει λοιπόν κάποιος φίλος, ο οποίος προφανώς ο Στέφανος, θυμήθηκε κάποια αναφορά μου, να απαντήσω σε αυτό γιατί την επαναλαμβάνει τη χθεσινή ερώτηση, κάποια αναφορά μου που είχα κάνει στον Αλέκο Παπαδόπουλο την εποχή που ήταν υπερυπουργός και λοιπά. Αυτός λοιπόν τότε, ο Αλέκος Παπαδόπουλος, είχε πει ότι αυτή η χώρα δεν σώζεται με τίποτα, με αφορμή την οικονομική κατάσταση την οποία έβλεπε. Λοιπόν, και με ρωτάει γιατί ακριβώς το είπε και τι εννοούσε. Είναι πολύ απλό, σας το είχα εξηγήσει από τότε και το ανέφερα σε μια αποστροφή του λόγου μου, δεν θυμάμαι τώρα με ποια αφορμή.
Όταν λοιπόν τότε συζητούνταν, γιατί το είπε, γιατί και αυτό δεν έχει αλλάξει ποτέ, όταν συζητούνταν το θέμα το πώς θα βελτιωθεί η κατάσταση της οικονομίας και με αφορμή και το προϋπολογισμό που είχε να αντιμετωπίσει τότε η χώρα και τι δαπάνες θα έκανε για κοινωνικό κράτος και λοιπά, ή που θα περιέκοπτε και όλα αυτά τα πράγματα χωρίς μνημόνια τότε με άλλες λογικές, είχε πει αυτή την κουβέντα, διότι για τη λογική του όλα σε αυτή τη χώρα από τότε έπρεπε να κινηθούν και να ξεκινήσουν από μηδενική βάση. Αυτή ήταν η λογική του, ότι τα πάντα πρέπει να, για να μπει σε δρόμο σωστό η χώρα κατά την κρίση του, έπρεπε να ξεκινήσει από μηδενική βάση. Δηλαδή να μηδενιστούν οι δαπάνες, να μηδενιστούν τα έσοδα και να ξαναστηθούν στην αρχή με βάση τις πραγματικές ανάγκες. Να μηδενιστούν οι λειτουργίες των θεσμών και να γίνουν, αλλά να το εννοήσουμε. Όταν κάποιος συλληφθεί να κάνει απατεωνιές θα μπει φυλακή με βάση, ή όποιος κάνει οτιδήποτε. Αυτή ήταν η λογική. Δυστυχώς δεν έχει συμβεί ποτέ σε αυτή τη χώρα, διότι πάμε πάνω στο κακά, στο να αλλάζουμε νόμους, αλλάζουμε συμπεριφορές, αλλάζουμε καταστάσεις και ξανά ερχόμαστε πάλι, εδώ μπαίνει ο Προμηθέας και ο Επιμηθέας που σας έλεγα πριν, ερχόμαστε να βάλουμε θέματα τα οποία στην ουσία δεν διορθώνουν, μεγιστοποιούν το πρόβλημα και το ξαναβρίσκουμε μπροστά μας. Γι' αυτό λοιπόν ήταν η κουβέντα, αυτή είναι η απάντηση και η λογική του Στέφανε τότε που την επικαλέστηκα. Λοιπόν, τώρα για να δείτε λοιπόν, υπάρχει ένα θέμα το οποίο, επειδή σας μίλαγα πριν και το οποίο δεν μπορεί κανένας να το καταλάβει, έχετε δει πόσο παίζεται το παιχνίδι της γάτας με το ποντίκι στο θέμα της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Μητσοτάκη και του Αντώνη Σαμαρά? Το έχετε δει πως το παίζουν ωραία? Ερωτηθείς πριν λίγο πριν φύγει ο κύριος Μητσοτάκης, επέπληξε τον δημοσιογράφο που του κάνει τη συγκεκριμένη ερώτηση και ενοχλημένος λοιπόν του είπε, μη με ρωτάτε για τον κύριο Σαμαρά, ας κάνει κόμμα και μετά θα μιλήσουμε. Βεβαίως. Αλλά είδατε όμως τι ωραία το δουλεύει το παιχνίδι. Ήδη έχουν αναλάβει τη δουλειά οι προπαγανδιστικοί μηχανισμοί του συστήματος. Για να φτάσουμε λοιπόν εκεί που θα γίνει πια η τελική επίθεση, όταν γίνει το θέμα του, ανακοινωθεί επισήμως, γιατί θα ανακοινωθεί ας πούμε κάποια στιγμή το θέμα του, το κόμμα του κύριου Σαμαρά. Προσέξτε λοιπόν κάτω από τις γραμμές. Πώς πάνε να χτυπήσουν λοιπόν τον κύριο Σαμαρά σήμερα? Εγώ δεν θα μπορώ να υποστηρίξω τον κύριο Σαμαρά, γιατί κάποιοι μου είπαν ότι είμαι και σαμαρικός, ο Θεός να βάλει το χέρι του. Τέλος πάντων, απλά προσπαθώ να αποκαλύψω πώς παίζονται τα παιχνίδια στην πολιτική. Οι προπαγανδιστικοί μηχανισμοί σήμερα, τουλάχιστον με τα δημοσιεύματα και όλα αυτά τα οποία παίζουν στο παιχνίδι και τα βλέπουμε παντού, είναι, χρησιμοποιούν λέξεις κλειδιά για τον ρόλο του και για την υπόσταση του κυρίου Σαμαρά. Τι λέξεις χρησιμοποιούν? Προδότης, αποστάτης, μνησίκακος. Προδότης, γιατί φέρεται με αγνωμοσύνη, όπως προσπαθούν να το εξηγήσουν, στο κόμμα που τον έκανε πρωθυπουργό και το εγκαταλείπει, και θυμίζουν την περίοδο του 90, που έπεσε το κόμμα πάλι της Νέας Δημοκρατίας, του πατρός Μητσοτάκη. Αποστάτης, γιατί πάει να κάνει κάτι άλλο το οποίο είναι μακριά από το Μαντρί, όπως λένε το δικό τους, και μνησίκακος, διότι μισεί τον κύριο Μητσοτάκη. Φτιάχνουν ένα κλίμα. Για δέστε τα όμως, απαντώνται και τα τρία. Και συγγνώμη που το αναλαμβάνω εγώ, αλλά δεν τον διέγραψε, δεν είναι αφηγεμόνος του ο Σαμαράς. Διεγράφει από τη Νέα Δημοκρατία. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, ο ίδιος ο μνησίκακος, ότι μισεί τον πρωθυπουργό. Μα γιατί τον μισεί? Αν δεν είχε βάλει πλάτη ο Σαμαράς, δεν θα είχε γίνει
πρόεδρος του κόμματος ο κύριος Μητσοτάκης. Τον στήριξε τον κύριο Μητσοτάκη. Και αποστάτης, από τι, αφού δεν είναι στο Μαντρί. Κάποιοι επέλεξαν λοιπόν ότι δεν τον θέλουν, διότι αυτά που λέει δεν συνάδουν, άρα λοιπόν δεν τους ενδιαφέρει η ουσία. Ξανάρχομαι λοιπόν στο επίπεδο αυτό. Τους ενδιαφέρει να χρησιμοποιούν όλη αυτή την καλυμμένη θολούρα και να δημιουργούν συνθήκες τέτοιες με τις οποίες μειώνουν την κίνηση πριν συμβεί. Και όταν θα έρθει η ώρα που θα ανακοινωθεί το κόμμα, θα υπάρχει το υπόστρωμα για να πατήσουν πάνω σε αυτό, για να χτυπήσουν τα υπόλοιπα. Λοιπόν,

Έχετε παρατηρήσει ότι πλέον για να παραγγείλουμε μια πίτσα ή έναν καφέ κάνουμε ολόκληρη μελέτη προσφορών? Στο Box δεν χρειάζεται να μελετήσεις τίποτα, γιατί μπορείς να συνδυάσεις πόντους, εκπτώσεις και προσφορές σε κάθε σου παραγγελία. Πίστεψέ με, μόλις δεις πόσα κερδίζεις θα θέλεις να φιλήσεις τον Deliveroo από τη χαρά σου. Χωρίς υπερβολή. Με κάθε παραγγελία λοιπόν, από φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι φαρμακείο, παράγγειλε Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.

κατάσταση στην κρίση την ενεργειακή που ζούμε έχει ξεφύγει. Έχει ξεφύγει από που και να την πιάσεις, από που και να την κοιτάξεις. Περιμένουμε να ανακοινωθούν μέτρα. Μία πρόγευση έχει δοθεί τη μέτρα, αλλά ξανάρχομαι στο επίδικο της υπόθεσης για να καταλάβετε ότι η κατάσταση έχει ξεφύγει και δεν έχει να κάνει μόνο με το τι κάνουν οι Χούθοι στην Ερυθρά Θάλασσα ή στα στενά του Ορμούζ, το Ιράν και, και όλη αυτή η ιστορία. Υπάρχουν ζητήματα τα οποία έχουν οδηγήσει σε αυτή την κατάσταση. Εγώ δεν θα μείνω τώρα στο διεθνές κομμάτι. Θέλω να κρατήσω το εξής, ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή ένας πανικός, οι τιμές έχουν εκτοξευθεί πλέον στα ύψη και ακούω μια κυβέρνηση η οποία να μας λέει ότι θα κάνει παρεμβάσεις για να πληρώσει το πετρέλαιο θέρμανσης ο Έλληνας 1,75. 1,75 για όταν πέρυσι που ήτανε ακριβό, δεν ήτανε και σε καλή κατάσταση, ήτανε 1,10. Για τη βενζίνη κίνησης βέβαια δεν υπάρχει καμία απόφαση, δηλαδή έχει φτάσει στα 2,20-2,30, δεν το συζητάμε. Εκεί θα δούμε τώρα, είναι καθρεφτάκια και χάντρες για τους ηθαγενείς. Το πρόβλημα λοιπόν είναι σοβαρότερο, γιατί έχει επίπτωση ήδη ακόμα και αυτή η συμφωνία η οποία έκανε η κυβέρνηση, τώρα ο Θεός να την πει συμφωνία, για τη συγκράτηση των τιμών πρώτων ειδών στα σούπερ μάρκετ κλπ. Αν δείτε, έχει αρχίσει ξανά να τραβάνε, να παίρνουν την ανηφόρα. Μιλάμε για εσχροκέρδεια που δεν έχει προηγούμενο και δεν είναι ότι τώρα φτάσανε σε αδιέξοδο. Αυτό το βιολί που αυξάνεται κάθε εβδομάδα και κάθε μέρα έχει κλείσει ήδη 4 χρόνια. Δεν είναι τωρινό. Στο μεταξύ προαναγγέλουν ότι θα γίνουν αυξήσεις στα επιτόκια, άλλη επιβάρυνση ας πούμε, και έχουμε και το γεγονός ότι ακόμα και αυτοί που δεν χρησιμοποιούν ακόμα για τη θέρμανσή τους για παράδειγμα το πετρέλαιο αλλά το φυσικό αέριο, και αυτοί θα πληρώσουν δεν ξέρω κι εγώ πόσα με όλες αυτές τις ανακατατάξεις. Και εδώ καθόμαστε και συζητάμε ότι εντάξει, δεν μπορούμε να μειώσουμε τους φόρους, δεν γίνεται, γίνονται και παραγίνονται. Όλα γίνονται, αν θέλουν. Είναι αυτό που σας έλεγα πριν. Η μεν κυβέρνηση πουλάει ας πούμε σταθερότητα και μια κατάσταση η οποία ευημερίας, πάρε τώρα κάνει την πριγάδα του Πρωθυπουργού, ο οποίος πουλάει ας πούμε επαφές υψηλού επίπεδου με όλους αυτούς τους που διαφεντεύουν τον κόσμο διότι κατέχουν την δύναμη του χρήματος, και ψάχνουμε να δούμε εν τέλει τι νέμεται, τι ωφελείται, με τι θα έρθει στα χέρια του από την Αμερική για να ευνοήσει τον ελληνικό λαό. Σε τι? Να μας φέρει δηλαδή τον Έλον Μάσκ, ο οποίος εν πάση περιπτώσει το μόνο που την ενδιαφέρει είναι αν θα επικρατήσουν τα ακροδεξιά κόμματα στην Ευρώπη, και κάποιοι μάλιστα βγήκανε και είπαν ότι είναι και ένας από τους χρηματοδότες, λένε οι πληροφορίες, του Κασιδιάρη και όλων αυτών των σκηνικών. Και έρχεται λοιπόν να μας πει ότι συναντήθηκε ή θα συναντηθεί με τον Έλον Μάσκ και όλους αυτούς. Αυτό είναι. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν θέλω να ξεφύγω άλλο. Πάμε λοιπόν τώρα να ακούσουμε το ένθετο για την υγεία και εν συνεχεία το δελτίο τύπου, το δελτίο ειδήσεων, συγγνώμη. Και θα τα πούμε σε λίγο πάλι.

0: στο κόκκινο.
1: Δέκα λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
2: Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Μπετσιμέας. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Κόκκινου, καλή σας μέρα. Συνήθως κάθε Σεπτέμβρη, μαζί με τη λίστα των σχολικών, επιστρέφει και απορία αν χρήζει ένα γενικό check-up το παιδί πριν αρχίσει το σχολείο. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον Κωνσταντίνο Νταλούκα, παιδίατρο. Κύριε Νταλούκα, καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα, κύριε Κουτσοπούλου.
2: Τα παιδιά κάθισαν στα θρανία ήδη, έχοντας πάρει μαζί τους όλα τα απαραίτητα. Ωστόσο, έχουν ελέγξει την υγεία τους. Τι θα πρέπει να ελέγξει ο παιδίατρος σε ένα παιδί όταν αρχίζει το σχολείο?
3: Είναι μια εξαιρετική ερώτηση και σας ευχαριστώ που τη ρωτάτε. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για τους γονείς να κάνουν έναν έλεγχο στο παιδί το οποίο θα πάει στο σχολείο, είτε για πρώτη φορά είτε θα ξαναπάει. Ξεκινώντας το σχολείο, ένα παιδί είναι σημαντικό να διαπιστωθεί ότι ακούει και βλέπει καλά. Είναι δύο βασικές αισθήσεις, οι οποίες συνήθως δεν παρουσιάζουν προβλήματα, αλλά καμιά φορά μπορεί να παρουσιαστεί πρόβλημα. Και επειδή έχουν να κάνουν με τη μάθηση, είναι πολύ σημαντικό να ελεγχθεί το παιδί ότι βλέπει και ακούει καλά. Αυτό λοιπόν είναι το ένα. Το δεύτερο είναι να γίνει μια πολύ καλή κλινική εξέταση από τον παιδίατρο στην αρχή της σχολικής χρονιάς. Γίνεται αυτό στα πλαίσια του ατομικού δελτίου υγείας μαθητή, αλλά όχι για όλες τις τάξεις. Καλό είναι οι γονείς, όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα με το ατομικό δελτίο, να τα πάνε να εξεταστούν και να διαπιστώσει ο παιδίατρος ότι το παιδί κλινικά είναι υγιές, να μετρήσει το βάρος του, το ύψος του, την ανάπτυξή του, να δει μήπως τυχόν το καλοκαίρι φάγανε περισσότερο από όσο πρέπει και έχουν πάρει βάρος αρκετό. Και γενικά να διαπιστώσει το καλό έχει της υγείας του και να συμβουλέψει τους γονείς. Από εκεί και μετά, ο εργαστηριακός έλεγχος δεν είναι απαραίτητος να γίνεται. Και αν εν πάση περιπτώσει πρέπει να γίνει σε κάποια παιδιά, μια γενική αιματοκτονία και μια φεριτίμη για την ύπαρξη ή τη διαπίστωση σιδηροπενίας ή αναιμίας είναι καλό είναι να γίνεται μια φορά στο τόσο. Αυτές είναι συνήθως οι εξετάσεις οι οποίες πρέπει να κάνουν οι γονείς πριν πάνε τα παιδιά τους στο σχολείο.
2: Και όσο αφορά στον έλεγχο της όρασης, θα πρέπει όλα τα παιδιά πριν ξεκινήσουν την καινούργια χρονιά ή και για πρώτη φορά τα πρωτάκια να κάνουν εξέταση από οφθαλμίατρο, κύριε Νταλούκα, ή αν παραπονεθούν ότι δεν βλέπουν στον πίνακα?
3: Όχι, αυτό είναι ένα λάθος συνήθως. Είναι μια λανθασμένη σκέψη από τους γονείς, γιατί δεν σημαίνει ότι ένα παιδί που δεν παραπονιέται ότι βλέπουν και τα δύο μάτια το ίδιο. Καμιά φορά η όραση καλύπτει το ένα μάτι, το κακό μάτι, και έτσι δεν μπορεί να το καταλάβει πολύ καλά το παιδί. Άρα είναι απαραίτητο. Στην περίπτωση λοιπόν που ένα παιδί έχει πολύ καιρό να το δει οφθαλμίατρος, πάνω από χρόνο ή δύο χρόνια, θα πρέπει να πάει οπωσδήποτε στον οφθαλμίατρο να κάνει μια εξέταση πριν ξεκινήσει το σχολείο ή τώρα κατά τη διάρκεια της, που ξεκινάει, που αρχίζει το σχολείο. Η ακοή επίσης είναι σημαντική και πρέπει να εξετάζεται, διότι πολλές φορές και αυτή καλύπτει το πρόβλημα, το υγιές αυτή. Και έχουμε παιδιά τα οποία βαριακούν και δεν το καταλαβαίνουν. Έτσι, πολλές φορές ανακαλύπτεται με την εξέταση ότι το παιδί έχει απώλεια στην ακοή του από το ένα αυτή. Οπότε είναι σημαντικό για να μπει ένα βοήθημα ακοής και το παιδί να μπορέσει να ακούσει ή να θεραπευτεί το νόσημα το οποίο μπορεί να του έχει δημιουργήσει πρόβλημα στην ακοή του παιδιού.
2: Πολλά παιδιά, κύριε Νταλούκα, υποφέρουν από οικογενή υπερχοληστερολεμία χωρίς να το γνωρίζουν. Και πόσο σημαντικό θεωρείται και ο χημικός αιματολογικός έλεγχος για τα επίπεδα της χοληστερίνης πριν ξεκινήσουν και το σχολείο, ώστε να ξέρουν τι θα τρώνε, τα διαλύματα, να ξέρουν την κατάσταση της υγείας τους όσον αφορά τα επίπεδα της χοληστερίνης?
3: Δείτε τώρα, κύριε Κουτσοπούλη, το πρόβλημα με την οικογενή υπερχοληστερολεμία είναι ένα θέμα το οποίο υπάρχει, είναι υπαρκτό, δεν είναι τόσο πολύ συνηθισμένο, υπάρχει όμως σε κάποιο ποσοστό. Ο παιδίατρος οφείλει μέσα στην εξέταση που θα κάνει στο παιδί, επειδή η δική μας η εξέταση δεν είναι μια στιγμή και μετά δεν ξανάρχεται, το παιδί έχει μια διαχρονικότητα. Καλό είναι λοιπόν εκεί στο ιστορικό του παιδιού να ρωτάμε αν κάποιος από τους γονείς υποφέρει, γιατί όταν λέμε οικογενή υπερχοληστερολεμία, εννοούμε ότι κάποιος από την οικογένεια του έχει. Άρα λοιπόν, όταν το παιδί για πρώτη φορά θα έρθει στο ιατρείο μας, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να πάρουμε ένα ιστορικό και να ρωτήσουμε και αυτό τον παράγοντα. Αν δούμε ότι κάποιος από τους γονείς μας αναφέρει ότι έχει πρόβλημα, είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε έναν έλεγχο στο παιδί τουλάχιστον μία φορά. Εάν βρεθούν προβλήματα, συμβουλεύουμε τους γονείς, δίνουμε οδηγίες και προχωράμε. Τώρα, στην περίπτωση που ένα παιδί δεν έχει ιστορικό στην οικογένεια, οι συστάσεις οι διεθνείς είναι αυτό το παιδί να ελέγχεται σε μεγαλύτερη ηλικία, όχι στην ηλικία των 4, 5 ετών, 6 ετών, αλλά πολύ αργότερα, σε μια ηλικία περίπου εκεί γύρω στην εφηβεία. Ελέγχονται τα λιπίδια.
2: Κύριε Νταλούκα, θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτές τις τόσο χρήσιμες πληροφορίες που μας δώσετε. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
3: Εγώ ευχαριστώ, κύριε Κουτσοπούλου, και εύχομαι στα παιδιά καλή αρχή στο σχολείο τους. Με δύναμη και υγεία, προφανώς.
2: Καλή αρχή, με δύναμη και υγεία, πραγματικά, σε όλα τα παιδιά.

0: στο κόκκινο.
1: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό. Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
2: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
4: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
4: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
3: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
4: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
3: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
4: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
3: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
4: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
3: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
4: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
0: Η ώρα είναι 11. Και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
5: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 11 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Σοβαρά ερωτήματα προκαλεί η νέα νυχτερινή ρύθμιση της κυβέρνησης για τις αγροτικές ενισχύσεις των ετών 2018-2022, περίοδο κατά την οποία η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά υποθέσεις απάτης στις αγροτικές ενισχύσεις με ψευδείς δηλώσεις βοσκοτόπων και εικονική εμφάνιση γεωργικής δραστηριότητας. Το επίμαχο άρθρο δεν υπήρχε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση και προστέθηκε εκ των υστέρων. Με τη διάταξη ρυθμίζεται αναδρομικά η εκαθάριση των ενιαίων ετήσιων ενίσχυσης 2018-2022, όχι μόνο για την πληρωμή, αλλά και για τον έλεγχο και την ανάκτηση ενισχύσεων, ενώ προβλέπεται ότι κατά την εκαθάριση δεν λαμβάνονται υπόψη δεδομένα των δασικών χαρτών. Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά την απόσυρση του άρθρου 74 και πλήρη διαφάνεια για τις συνέπειες της ρύθμισης. Το αφήγημα της σταθερότητας βάζει μπροστά ξανά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υποστηρίζοντας ότι δεν χρειάζονται πολλά για να γίνει εκτροχιασμός και ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030. Ο Πρωθυπουργός από το Σαν Φρανσίσκο επιχείρησε να παρουσιάσει ως επιτυχία την οικονομική πορεία της χώρας, δηλώνοντας ότι η Ελλάδα δεν θεωρείται πλέον το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης. Σε μια εικόνα επίπλαστης πραγματικότητας, υποστήριξε ακόμα ότι η ελληνική οικονομία βρίσκεται πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και ότι η χώρα μπορεί να δανείζεται με χαμηλότερα επιτόκια. Νέο άλμα στις τιμές των καυσίμων, με την αμόλυβδη να αγγίζει τα 2 ευρώ και 20 λεπτά και το ντίζελ να ξεπερνά ήδη τα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο. Στο επίκεντρο η παρέμβαση του ΣΥΡΙΖΑ με φόντο την ανεξέλεγκτη ακρίβεια στα καύσιμα. Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ότι καταθέτει τροπολογία για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα κατώτατα ευρωπαϊκά όρια και καλεί όλες τις προοδευτικές δυνάμεις να τη στηρίξουν. Δεν υπάρχει χώρο στη Βουλή για τους μπροστινούς του Κασιδιάρη, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή την εμφάνιση του Γιώργου Μανούσου στο Κοινοβούλιο. Το κόμμα καταγγέλει το νέο μόρφωμα βιτρίνα του καταδικασμένου για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης τελέχους της Χρυσής Αυγής και καλεί όλα τα δημοκρατικά κόμματα και κυρίως την ελληνική κοινωνία να στείλουν τους φασίστες εκεί που πραγματικά ανήκουν, στο σκοπιδεντενεκέ της ιστορίας. Σήμερα στις 2 το μεσημέρι, πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, θα συναντηθεί στη Βουλή με εκπρόσωπους των δύο Πανελλήνιων Ομοσπονδιών Μηχανικών του Δημοσίου, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίου και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Δημοσίου. Με τις καταθέσεις συγγενών των θυμάτων συνεχίζεται σήμερα Τρίτη η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας. Μεταξύ των συγγενών που αναμένεται να καταθέσουν είναι και η Μαρία Καριστιανού, μητέρα της Μάρτης Ψαροπούλου. Παράλληλα, αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου για το αίτημα εξέτασης του κατασχεθέντος κινητού τηλεφώνου του κατηγορούμενου σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας. Βαριές κατηγορίες απαγγέλθηκαν στον 27χρονο για τη γυναικοκτονία της 25χρονης στην Ιγουμενίτσα. Ο κατηγορούμενος που νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Φυλιατών παραπέμφθηκε για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοκογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Ο 27χρονος έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την Πέμπτη και ζήτησε τον διορισμό συνηγόρου επικαλούμενος οικονομική αδυναμία. Στις 7 το απόγευμα, Πρωτοβουλία Γυναικών στην Ιγουμενίτσα διοργανώνει συγκέντρωση διαμαρτυρίας με σύνθημα «Καμία μόνη, καμία άλλη». Αποκλήσεις στις καταθέσεις εργαζομένων του ιατρείου στο Κολωνάκι καταγράφει η έρευνα της αστυνομίας για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Όπως δήλωσε η εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημογλίδου, οι καταθέσεις δεν συμπίπτουν, κυρίως ως προς τους χρόνους αλλά και άλλα στοιχεία της υπόθεσης. Παράλληλα, νέα πρόσωπα έχουν προσθεθεί στην έρευνα και καλούνται να δώσουν εξηγήσεις στον ανακριτή. Στη διεθνή ενημέρωση. Ενόπλη επίθεση σημειώθηκε έξω από λύκειο στη Μανίσα της Τουρκίας με τουλάχιστον 5 τραυματίες, μεταξύ των οποίων μαθητές. Ο δράστης διέφυγε πεζός και αναζητείται από την αστυνομία. Στο επίκεντρο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που ξεκινά σήμερα στη Νέα Υόρκη βρίσκονται οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Τα βλέμματα στρέφονται στον Ντόναλντ Τραμπ και τις επαφές του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τους άλλους ηγέτες. Στην ατζέντα βρίσκεται και το Παλαιστινιακό με τη λύση των δύο κρατών και τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Γάζα να κυριαρχούν σε συζητήσεις. Στην αθλητική επικαιρότητα. Με το πρώτο τρόπαιο της αγωνιστικής περίοδου συνδύασε ο ΠΑΟΚ την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεών του, καθώς επικράτησε της αναγέννησης Άρτας με 30-18 στον τελικό του τέταρτου Super Cup γυναικών, κατακτώντας το τρόπαιο για δεύτερη φορά στην ιστορία του.
0: Ο καιρός.
5: Μήνυ κακοκαιρία πλήττει από σήμερα τη χώρα με βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Ισχυρότερα αναμένονται τα φαινόμενα σε Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Στην Αττική προβλέπονται βροχές και πιθανές τοπικές καταιγίδες στις απογευματινές ώρες. Έως 27 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια ξανά στο Γιώργο Βούλγαρη και τον Σωτήρη Καψόχα.

Εδώ είμαστε πάλι στο κόκκινο 105 και 5 με το Λάζαρο Καραγιάννη, το Χάρη Δάλα και στα μικρόφωνα του Σωτήρη Καψόχα. Λοιπόν, ακούσατε από τη Μαριτίνα Σπύρου την είδηση της τελευταίας στιγμής, έτσι, θα την για την νυχτερινή τροπολογία που κατέθεσε ο Μαργαρίτης Χινάς, που έχει παρεμβαίνει στο θέμα των επιδοτήσεων του ΠΚΠ. Μία πρώτη προσέγγιση που προλάβαμε να καταλάβουμε έχει πολλά πάλι νύχτα, έτσι. Πάλι έχει πολλά θολά σημεία. Είναι σε σχέδιο του νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, λοιπόν. Ψάχνει λοιπόν έτσι μία προσέγγιση, αυτό που καταλαβαίνεις από πρώτη, θα την ψάξουμε την τροπολογία. Αφορά λοιπόν την εκαθάριση των ενιαίων αιτήσεων ενίσχυσης των ετών 2018-2022 μέχρι του, μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, και νομιμοποιεί αναδρομικά επιδοτήσεις για βοσκοτόπια χωρίς ζώα. Τα ακούσατε αυτό? Στην πραγματικότητα δηλαδή είναι οι υποθέσεις οι οποίες ψάχνει η Ευρωπαία Εισαγγελέας, η κυρία Κοβέση, και έχουν ήδη οδηγήσει σε πρωτόδικες καταδίκες παραγωγών και ιδιοκτητών κέντρων υποδοχής δηλώσεων. Δηλαδή, τι φλανάχουν οι φραπέδες και οι χασάπιδες? Αυτοί τόσο καιρό δεν μιλούσαν, περιμέναν τη στιγμή, έτσι. Νομιμοποιούνται. Νόμιμες λοιπόν οι αναδρομικά οι επιδοτήσεις που πήρανε, και καθαρίζει λοιπόν από ό,τι φαίνεται όλη αυτή την περίοδο και βγάζει εκτός πια και απονομιμοποιεί όλες τις προσπάθειες που κάνει η Ευρωπαία Εισαγγελέας για να καθαρίσει την κόπρο του Αυγία. Λοιπόν, και οι έρευνες οι οποίες στο μεταξύ παραμένουν ανοιχτές.

0: Κλείνοντας τέτοιες υποθέσεις, κλείνουν και στόματα. Να δούμε τι άλλο θέλουν να κάνουν, τι άλλο θα δούμε. Θα την ψάξουμε περαιτέρω, απλά σας λέω, για να δούμε τι ακριβώς υπάρχει και πώς μπήκε αυτή η ιστορία πάλι νύχτα. Είναι η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Λοιπόν, τώρα υπάρχουν πράγματα τα οποία θα τα δούμε συνεχώς να κλείνουν το επόμενο διάστημα. Ήδη ακούγεται ότι υπάρχει, μαθαίνουμε μάλλον, ότι η άλλη παρέμβαση που ετοιμάζουν είναι να δούνε πώς θα κλείσουν την υπόθεση των υποκλοπών. Αλλά στο μεταξύ, επειδή ο Ντίλιαν είναι αρκετά καχύποπτος γύρω από αυτό, ετοιμάζεται να δώσει συνέντευξη τύπου για αυτά τα θέματα. Θα τα δούμε τις επόμενες μέρες. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε, έχουμε μαζί μας, να δούμε αυτό που αντιμετωπίζει πλέον όλος ο κόσμος με τα κόκκινα δάνειά του και με την κατάσταση που επικρατεί, τους εξοδικαστικούς και την προστασία της πρώτης κατοικίας και λοιπά. Έχουμε τον δικηγόρο, τον εξαιρετικό δικηγόρο, τον κύριο Βαγγέλη Παναγιωτουνάκο. Κύριε Παναγιωτουνάκο, είστε στη γραμμή.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Σοκρατές, κουράγιο και ψυχραιμία, όπως λέω πάντα.
0: Καλά κάνετε, το χρειαζόμαστε. Πόσο κουράγιο να κάνουμε, ποιος μας τα είπε, και ο Ντάισεμπλουμ μας τα είχε πει κάποτε αυτά δημόσια. Κουράγιο, Έλληνες. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε. Θέσανε σε εφαρμογή, να ξεκινήσουμε από αυτό, την πλατφόρμα για το νέο εξοδικαστικό μηχανισμό και ακούσαμε από τα κυβερνητικά στόματα ότι η όλη τους επιδίωξη όλης αυτής της διαδικασίας είναι η προστασία της πρώτης κατοικίας. Για πέστε μας λοιπόν τι ακριβώς είναι.
1: Κοιτάξτε να δείτε, θα έλεγα να είμαστε λίγο επιφυλακτικοί, να δούμε δηλαδή πώς και τι προτάσεις θα παραχθούν, γιατί υπάρχουν και θέματα για τα οποία και η ίδια η Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους δεν έχει, ας πούμε, ξεκάθαρες απαντήσεις. Πάντως το γενικό πλαίσιο είναι ότι θα δίνεται η ευκαιρία στους οφειλέτες αυτή τη στιγμή, αν θέλουν να διασώσουν την πρώτη τους κατοικία, αυτό είναι το γενικό πλαίσιο, να μπορούν να το κάνουν με ταυτόχρονη όμως εκπίση και πληστηριασμό τυχόν ποσοστών ιδιοκτησίας που έχουν σε οικόπεδα ή δευτερεύουσες κατοικίες ή, εν πάση περιπτώσει, και κάποια άλλη ακίνητη περιουσία. Εκεί υποτίθεται τι θα κερδίζουν. Θα κερδίζουν ότι θα λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των οφειλών, μεν, αλλά σαν αξία περιουσίας ακίνητης, δηλαδή σαν ε9 που λέμε, με απλή γλώσσα, θα λαμβάνεται υπόψη μόνο η αξία της πρώτης κατοικίας και όχι η αξία της δευτερεύουσας, της τρίτης ή, εν πάση περιπτώσει, κάποιων οικοπαίδων ή ποσοστών οικοπαίδων που έχουν. Αυτό υποτίθεται ότι θα οδηγήσει σε μεγαλύτερα κουρέματα. Όμως, υπάρχουν όμως τα όμως. Τα όμως είναι τα εξής, που είναι και πραγματικότητα. Το ένα όμως είναι ότι πάνω από 300.000 ευρώ οφειλών η πρόταση δεν είναι δυνητική. Δεν είναι υποχρεωτική. Είναι δυνητική. Δηλαδή, μέχρι τα 300.000 οφειλών και μέχρι το ατομικό εισόδημα των 14.000 ευρώ, η πρόταση αυτή θα είναι υποχρεωτική. Από εκεί και πάνω είναι δυνητική, δηλαδή τα πλέον μπορεί να απορρίψουν. Και γιατί το λέω αυτό? Το λέω διότι μέχρι τώρα στον εξοδικαστικό υπολογίστε ότι υπάρχουν γύρω στα 20 δισεκατομμύρια ρυθμίσεις και υπάρχουν και άλλα 20 δισεκατομμύρια απορρίψεις. Mm-hmm. Το πρώτο στοιχείο. Και το δεύτερο στοιχείο είναι ότι εκ των 20 ρυθμίσεων, αυτά που αφορούν τράπεζες είναι τα 5. Που σημαίνει ότι υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που βεβαίως λόγω και των επιτοκίων, επειδή είναι παλιά δάνεια, έχουν υπερβεί το όριο των 300.000 ευρώ. Άρα υπάρχουν πάρα πολλές απορρίψεις. Άρα το ένα είναι ότι ουσιαστικά για πάνω από 300.000 τίποτα δεν αλλάζει εν σχέση με την προηγούμενη κατάσταση. Υπό την έννοια του ότι η τράπεζα μπορεί να πει, παιδιά, εγώ δεν δέχομαι.
0: Α, δεν έχει υποχρεωτικότητα η τράπεζα.
1: Για πάνω από 300 όχι. Για κάτω από 300 έχει και, ναι. Υποτίθεται ότι το σύστημα θα σου βγάζει και δύο προτάσεις. Δηλαδή θα σου λέει μία πρόταση που διατηρείς το σύνολο της ακίνητης περιουσίας σου και δεν υπάρχουν και λαμβάνεται στο ε9 όλη η αξία της ακίνητης περιουσίας και μία πρόταση που εξαιρείται η πρώτη κατοικία και γίνεται αυτόματος πληστηριασμός.

0: άλλη. Υποτίθεται το σύστημα θα βγάζει δύο προτάσεις. Και το λέω υποτίθεται γιατί περιμένουμε να δούμε και εμείς τι θα γίνει ακριβώς, διότι δεν είναι, ξέρετε, τίποτα το συγκεκριμένο και σταθερό. Δηλαδή περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν αυτές οι νέες αιτήσεις.
1: Προεκλογικό είναι και αυτό πάλι.
0: Κοιτάξτε, δεν μπορώ να καταλάβω. Πάντως θέλω να δω αν θα λειτουργήσει εν της πράγμασης, διότι. Α, και κάνει μια δεύτερη. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε σκούπα και λέει, παιδιά, ακόμα και άνθρωποι οι οποίοι έχουν χάσει τον εξοδικαστικό διότι δεν μπορούσαν να πληρώσουν, είναι περιπτώσεις τις οποίες έχουν απορρίψει οι τράπεζες, μπορεί να ξαναενταχθούν εξαιρετικά και να ρυθμίσουν ένα εξάμεινο αυτό, δηλαδή από 29 Σεπτεμβρίου και για 6 μήνες, και να μπορούν να ξαναμπούν σε αυτή τη διαδικασία, δηλαδή τους δίνεται ευκαιρία παρότι έχουν χάσει τον εξοδικαστικό εντός εισαγωγικών, να ξαναμπούν σε αυτή τη διαδικασία και να κάνουν αυτή την αίτηση προκειμένου το σύστημα να τους βγάλει αυτή τη διπλή πρόταση. Εγώ λέω ότι αυτοί οι νόμοι εντός εισαγωγικών που είναι και νόμος σκούπα, γιατί γίνονται, διότι προφανώς υπάρχουν πολλές απολύσεις, διότι προφανώς υπάρχουν ρυθμίσεις οι οποίες έχουν ψηλά επιτόκια και λίγα κουρέματα και ο κόσμος δυσκολεύεται και δεν τις στηρεί και έτσι έχουμε την πρώτη γενιά ρυθμίσεων του εξοδικαστικού που χάνεται.
1: Στην ουσία δηλαδή αυτός ο εξοδικαστικός πήγε άπατος, έτσι, αυτό καταλαβαίνω.
0: Κοιτάξτε να δείτε, έχουν ρυθμιστεί κάποια δάνεια, αλλά να σας πω κάτι, το σύνολο του ιδιωτικού χρέους, για να πούμε και το γενικό, το λέγαμε και από την εκπομπή σας, το λέγαμε εδώ και καιρό, ότι παιδιά αυξάνε το ιδιωτικό χρέος, προσοχή, προσοχή, βγήκαν τα στοιχεία του ΕΟΔΕ, βγήκαν τα επίσημα στοιχεία. Αυτή τη στιγμή από 200 δις περίπου πριν από 5-6 χρόνια έχει φτάσει στα 240.
1: Ναι.
0: Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι αφενός ο κόσμος δυσκολεύεται και οι επιχειρήσεις και αφετέρου ότι οι ρυθμίσεις που παράγονται είναι λυπείς. Δεν έχουν κουρέματα, έχουν υψηλά επιτόκια, δηλαδή είναι ένα σύνολο πραγμάτων. Είναι ένα σύνολο πραγμάτων, ας πούμε, που είναι αρνητικά.
1: Ναι. Κύριε Παναγιώτου Νάκο, ξέρετε τι καταλαβαίνω από αυτό? Ότι εν τέλει δεν ενδιαφέρεται η κυβέρνηση να λύσει το πρόβλημα και να σώσει κάποιες κατοικίες. Στην ουσία θέλει με όλα αυτές τις ρυθμίσεις που έχουμε δει μέχρι τώρα, που δεν έχουν προστατευτικό πλαίσιο για την πρώτη κατοικία, δεν ενδιαφέρεται στην ουσία. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω πού μπορεί να πατήσουμε για να βρούμε κάποιο θετικό σημείο. Αν εσείς που το παρακολουθείτε και είστε και πιο ειδικός το βλέπετε, ας μας το πείτε, μήπως βοηθήσουμε και κάποιους ανθρώπους που θέλουν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία.
0: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι οι ρυθμίσεις είναι δύσκολες. Δηλαδή, έκανα, ας πούμε, τώρα μία ρύθμιση για τις 72 χρώσεις, έτσι, για χρήμα στο δημόσιο και για χρήμα στην ΑΔΕ, προς την εφορία. Και λέει, ωραία, σας δίνω ένα παράδειγμα. Εντάσσετε τα χρήματα μέχρι και 23, λέω εγώ. Γιατί ρε παιδιά μέχρι 23? Το 24 και το 25 δεν υπάρχουν λήξεις πρόθεσμα χρέη στην εφορία, αφού το ιδιωτικό χρέος ανεβαίνει. Και σου λέει, όχι λέει, χρέη μέχρι το 23, μέχρι 72 δόσεις και με επιτόκιο 6%. Μα συγγνώμη, αυτό δεν είναι ρύθμιση. Αυτό είναι μια ρύθμιση την οποία θα την πάρει ένας επιδευματίας ή μια, ας πούμε, μικρομεσαία επιχείρηση και ουσιαστικά θα τη χάσει μετά από 2-3 μήνες. Και ουσιαστικά έτσι τι κάνουμε? Δημιουργούμε αέναο ιδιωτικό χρέος, το οποίο αυξάνεται βάσει των επιτοκίων. Εδώ αυτό το οποίο πρέπει να γίνει. Πρέπει το κράτος, θυμάστε, το 2015 είχε γίνει, που μάλιστα είχαμε και μνημόνια. Ναι. Είχαμε και σκληρή δημοσιονομική πολιτική. Πρέπει να βγει μια ρύθμιση, ας πούμε, στο πλαίσιο του 2015. Λέω εγώ ένα παράδειγμα. Δεν λέει, παιδιά, 120 δόσεις, κούρεμα των προσαυξήσεων και με ένα επιτόκιο maximum 3% σταθερό. Δηλαδή, υπάρχουν λύσεις. Επίσης, το δεύτερο, προστασία πρώτης κατοικίας πρέπει να γίνει στη λογική του νόμου Κατσέλη. Δηλαδή να βγει ο νομοθέτης. Ο νομοθέτης, μην ξεχνάμε, ήταν ένα πτωχευτικό το 2020,
1: ναι,
0: το οποίο πτώχευε σοριδών νοικοκυριά και επιχειρήσεις και έλεγε, παιδιά, όποιος βγάζει 7.000 το χρόνο εισόδημα θα νοικιάζει το σπίτι του, το οποίο θα του το παίρνει ένας φορέας ο οποίος θα διαχειρίζεται τις πολλές κατοικίες, ο οποίος η ρίστον παρόδο είναι, λειτουργεί με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, πρόσεχε. Θα έχει τις εγγύσεις, μπορεί να έχει εγγύσεις του δημοσίου, θα λειτουργεί με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια και θα είναι ο εκμισθωτής του σπιτιού σου, στον οποίο θα δίνει 12 χρόνια το ενίκη και αν είσαι καλό παιδί και μπορείς, μετά από 12 χρόνια θα μπορείς να το επαναγοράσεις χωρίς να έχουν υπολογιστεί αυτά που θα έχεις δώσει τα 12 χρόνια. Λοιπόν, ο νομοθέτης, αντί για να κάνει αυτά, θα μπορούσε στη λογική του νόμου Κατσέλη να πει, ελάτε εδώ, μέχρι 300.000 ευρώ, λέω εγώ ένα παράδειγμα, όριο ακίνητης περιουσίας και μέχρι εισοδηματικά κριτήρια προσευξημένα, όχι 7.000 το χρόνο, έρχεται το κράτος και διαχειρίζεται τις υποθέσεις αυτές από τα φαν. Τις θυμίσει ο ίδιος τις οφειλές αυτές για να σώσει την πρώτη κατοικία. Και να σας πω και μια δεύτερη λύση που μπορεί να λύσει το θέμα του ιδιωτικού χρέους. Στον εξοδικαστικό μηχανισμό που γίνονται όλα αυτά, υπάρχει πάνω από 300, κάτω από 300.000, οι ρυθμίσεις για τις τράπεζες είναι υποχρεωτικές. Και λέω εγώ, γιατί να μεγαλώσει αυτό το όριο? Πώς θα ρυθμίσουμε το ιδιωτικό χρέος? Γιατί να μην είναι 500 ή 600.000 και να είναι δηλαδή στη λογική που το δημόσιο αποδέχεται πάντα τις ρυθμίσεις που παράγει ο εξοδικαστικός, γιατί να μην μπορεί πάνω από 300.000 να τις αποδέχονται υποχρεωτικά και οι τράπεζες? Πώς αλλιώς θα ρυθμίσει το ιδιωτικό χρέος και να πας στον εξοδικαστικό μηχανισμό και να βάλεις χαμηλά επιτόκια? Να βάλεις 3% maximum, να βάλεις σταθερά.
1: Μα ξέρετε ότι
0: στον εξοδικαστικό, για να κλείσω, όταν σου κάνει ρύθμιση τράπεζα, σου λέει για 3 χρόνια 3% και μετά το Euribor συν 2,5. Μπορεί να φτάσει 5% η ρύθμιση μετά.
1: Φυσικά.
0: Θέλω να πω, υπάρχουν λύσεις,
1: αλλά
0: λύσεις.
1: Εγώ έχω μία απορία. Πώς το μεγάλο πρόβλημα, εξίσου μεγάλο κατά αναλογία με την Ελλάδα, είχε και η Κύπρος, είχε και η Ισπανία, αν θυμάστε. Πώς κατάφεραν και το έφεραν σε ένα δρόμο αυτές οι χώρες, ενώ εμείς ακόμα παλεύουμε για να δούμε ποιος θα πτωχεύσει και ποιος θα χάσει τα σπίτια του και την περιουσία του? Πώς αυτοί κατάφεραν και μπήκανε σε ένα ξέφωτο?
0: Αυτοί κατάφεραν και μπήκαν σε ένα ξέφωτο διότι έγινε αυτό που ονομάζουμε κρατική παρέμβαση και που ακόμα και αρχές του φιλελεύθερου καπιταλισμού και αυτά και ο ίδιος Adam Smith το λέει. Δηλαδή λέει, παιδιά, υπάρχει κρατική παρέμβαση όταν υπάρχει κρίση, όταν υπάρχει πρόβλημα, είναι επιτακτική. Άρα πρέπει κρατική παρέμβαση. Τι σημαίνει στην Ελλάδα, όπως και στα περισσότερες δυτικές, ας πούμε, συντάγματα? Σημαίνει παρέμβαση νομοθετική. Πώς θα γίνει? Δεν γίνεται αλλιώς. Πρέπει να κάνεις παρέμβαση νομοθετική, να γίνουν όλα αυτά που σας είπα. Να γίνει ένας φορέας ο οποίος να διαχειρίζεται την πρώτη κατοικία των ευάλωτων, όπως είπαμε πριν, να αυξάνει τα εισοδηματικά κριτήρια, όχι 7.000 το χρόνο εισόδημα. Κοροϊδευόμαστε. Με τέτοια ακρίβεια.
1: Μα τα 7.000 εισόδημα το χρόνο είναι το όριο, που δείχνει στον ΟΟΣΑ και στην παγκόσμια οικονομία, τη δυτική πάντα, το όριο της φτώχειας και του κινδύνου αποκλεισμού. Πώς βάζουν δηλαδή αυτό το όριο?
0: Δηλαδή, και αυτό να γίνει στη λογική του νόμου Κατσίνη. Δηλαδή, να πεις, παιδιά, οι ευάλωτοι για να σώσουν την κατοικία τους είναι προσυψημένοι ευάλωτοι. Δεν είναι ευάλωτοι. Και να πας μετά σε δεύτερο επίπεδο στον εξοδικαστή και να πεις, παιδιά, μέχρι 500-600 χιλιάρικα υποχρεωτικές ρυθμίσεις από τις τράπεζες. Πώς αλλιώς αυτό σημαίνει λοιπόν ότι δεν σε ενδιαφέρει η μικρομεσαία νοικοκυρία και επιχείρηση να ρυθμίσει το χρέος της. Εγώ δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς, ας πούμε. Υπάρχουν ένα σωρό εργαλεία. Στην Κύπρο, αν δεν κάνω λάθος, ο φορέας αυτός επαναμίσθωσης που λέμε ότι είναι δημόσιος φορέας.
1: Ναι.
0: Κάνεις ένα δημόσιο φορέα. Βάζεις κάποιες εγγύσεις. Να σας πω και κάτι άλλο. Παίρνεις για τους ευάλωτους, για την περίμετρο αυτών των αθλητών, παίρνεις τις εγγύσεις από τον Ηρακλή, αφού θα τα πάρεις από τα και τα βάζεις αυτό το φορέα. Δηλαδή υπάρχουν λύσεις. Δεν θα έφερουμε τον τροχό εδώ πέρα, ας πούμε. Και βέλτιστες πρακτικές υπάρχουν και λύσεις και ένα σωρό πράγματα.
1: Διάβαζα κάπου, δεν ξέρω, εσείς που το παρακολουθείτε πιο στενά, δεν ξέρω αν είναι ακριβές το νούμερο, ότι την τελευταία, έτσι, την 7ετία τη κυβερνητική αυτή που έχει οξυνθεί το πρόβλημα, έχουν χαθεί πάνω από 50.000 σπίτια. Είναι ακριβές αυτό?
0: Νομίζω ότι είναι λίγο. Κατοικίες μπορεί. Γιατί,
1: για κατοικίες μιλάω.
0: Μπορεί, λίγο μου. Θα σου πω κάτι. Η εικόνα των πληστηριασμών είναι, σας το λέω χοντρικά, από το 19-20 και μετά που σταμάτησε η προστασία της πρώτης κατοικίας, είχαμε περίπου 20.000 πληστηριασμούς, τώρα έχουμε 60. Φέτος μπορεί να έχουμε και 70 κατ' έτος. Λοιπόν, σας λέω, είναι στο τέλος, δεν θα μείνει περίπτωση για να ρυθμίσεις, ξέρετε.
1: Ναι,
0: συγγνώμη που γελάω, αλλά έτσι είναι, παιδιά. Δηλαδή στο τέλος δεν θα μείνει, θα έχουν φύγει όλα. Θα έχουν φύγει. Θα έχει φύγει η μικρομεσαία κατοικία. Να σας πω ότι το προφίλ των πληστηριασμών της κατοικίας αυτή τη στιγμή αφορά, προσυδειάζει, για να το πω σωστά, στη μικρομεσαία κατοικία.
1: Ναι.
0: Μέχρι 150-200.000 ευρώ. Μέχρι 75-80, άντε 100 τετραγωνικά. Αυτό είναι το προφίλ των πληστηριασμών αυτή τη στιγμή. Της κατοικίας, έτσι.
1: Ναι.
0: Η πλειοψηφία του προφίλ του πληστηριασμού είναι αυτή. Προσυδειάζει στη μικρομεσαία κατοικία. Όπως σας το λέω, ακριβώς.
1: Και το χειρότερο δεν είναι μόνο ότι το κάνουν οι τράπεζες και τα φαντ, είναι ότι σε αυτό το πάρτι μετέχει και το δημόσιο. Δηλαδή για χρέη που υπάρχουν προς το δημόσιο εφορίες, προχωρούν κανονικά το δημόσιο σε πληστηριασμούς κατοικιών. Αυτή είναι.
0: Ναι, έχουμε δει και μια. Ναι, ενώ σε αυτό το δημόσιο είναι πάντα πιο, πώς να σας πω, είναι πάντα πιο έτσι επιφυλακτικό, να το πω, ας πούμε. Πάντως, ναι, είναι, δηλαδή, είναι ένα καζάνι τώρα, αν θα λειτουργήσει αυτό με την πρώτη κατοικία. Α, να σας πω και κάτι άλλο, για να επιστρέψουμε και στην αρχή.
1: Ναι, για πέστε μου, να και να κλείσουμε. Γιατί
0: να κλείσουμε με αυτό. Ναι. Θα λαμβάνεται υπόψη η αξία της πρώτης κατοικίας. Ναι. Όμως, εάν το εισόδημα του πολίτη, δηλαδή βγάζει κάποιους μήνες ότι μπορείς να πληρώσεις τα χρέη σου, αν το εισόδημα του πολίτη επί των μηνών αυτών, των παραγόμενων που θα βγάλει η ρύθμιση, είναι περισσότερο, το σύστημα δεν θα λογίσει την αξία της πρώτης κατοικίας, θα λογίσει το ψηλότερο εισόδημα του πολίτη. Οπότε και πάλι δεν θα έχουμε κουρέματα. Θέλω να πω, είναι κάτι το οποίο κρατάτε μικρό καλάθι γενικώς για την νέα αυτή ρύθμιση. Και θα τα πούμε και εν καιρό, βέβαια.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Ήταν ο Βαγγέλης Παναγιωτουνάκος, δικηγόρος.

0: στο κόκκινο.
1: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
2: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
2: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
1: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
2: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
1: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
2: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
1: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
2: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
1: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
2: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

Άκουγα το σποτάκι του ΣΥΡΙΖΑ τώρα και τυχαία έβλεπα που συνδέθηκε με την συζήτηση που είχαμε με το δικηγόρο τον κύριο Παναγιωτουνάκο, ότι να ας πούμε μια λύση που θα έπρεπε να υπάρχει σε θέματα που να μιλούν απευθείας στον κόσμο για τα κόκκινα δάνεια, για την προστασία της πρώτης κατοικίας κλπ. Αυτό είναι στοχευμένο στο πλαίσιο της κουβέντας που είχαμε αρχίσει, που ξεκίνησε, ότι αυτό είναι στοχευμένη πολιτική. Αυτό τώρα, για να είμαστε και ακριβείς, κάτι ανάλογο έκανε και το Ντελίνκε στη Γερμανία. Βγήκε με στοχευμένες προτάσεις και απευθυνόταν σε κόσμο που πραγματικά του δίνε λύση και εκτιμήθηκε. Τώρα, για να λέμε και τα δίκαια, έτσι, και για να απαντήσω και σε κάποιους που έσπευσαν να με κατηγορήσουν ότι μηδενίζω τα πάντα. Δεν τα μηδενίζω. Όπου υπάρχουν, υπάρχουν. Το θέμα είναι πώς θα γίνει καλύτερα. Λοιπόν, έχουμε έλεγα γιατί πριν πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, έλεγα λοιπόν ότι το πρόβλημα που μιλάγαμε για τα καύσιμα και για όλη αυτή την ιστορία και που έχει πατήσει τώρα η Ευρώπη και έχει χάσει τον μπούσουλα, έβλεπα λοιπόν τον Καγκελάριο, ο οποίος της Γερμανίας, το Μέρτ, ο οποίος έφαγε ήττα, τεράστια ήττα. Δηλαδή δεν υπάρχει τώρα, όπου και να την πιάσεις και όπως και να τη διαβάσεις. Τον ρωτήσανε, θα παραιτηθείς, θα αλλάξεις κατεύθυνση, θα κάνεις κάτι για να αντιμετωπίσεις όλα αυτά τα αιτήματα. Η απάντησή του λοιπόν ήτανε ότι όχι, όλα είναι καλά, εμείς πάμε επίμονα σε αυτή τη γραμμή που ξέρουμε και θα συνεχίσουμε, θα κάνουμε αλλαγές και αυτά τα ακούμε και από την κυβέρνηση. Εδώ και τον Πρωθυπουργό, όχι, πάμε καλά. Ακούσαμε και τον Πιερακάκη, ο οποίος προσπάθησε να, και μιλώντας και ως πρόεδρος της Κομισιόν, επιμένει σε μια ξεπερασμένη τελικά πολιτική, γιατί, που έχει οδηγήσει τα προβλήματα. Και το πρόβλημα λοιπόν της ενεργειακής κρίσης θα δείτε πόσο έντονο είναι, γιατί μέσα σε όλη αυτή την ανακατάταξη και στις επιλογές τις οποίες έχει κάνει η Ευρώπη σε σχέση με την αντιμετώπιση των συνεργασιών, για παράδειγμα με τη Ρωσία, έχει χτυπήσει ακριβώς εκεί που πονάει, και αν έχουμε δύσκολο χειμώνα, δεν ξέρω στην Ελλάδα πόσο δύσκολος θα είναι, στην Ευρώπη σίγουρα θα είναι χειρότερος. Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή τα αποθέματα ενέργειας στην Ευρώπη έχουν πέσει κάτω, είναι κοντά στο 60%, όταν συνήθως αντιμετώπιζαν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες την ενεργειακή, εν πάση περιπτώσει, τις ενεργειακές τους ανάγκες κάθε χρόνο με αποθέματα τα οποία φτάνανε κοντά στο 88% με 90%. Ήταν δηλαδή όλες οι αποθήκες γεμάτες για να αντιμετωπιστεί η χρονιά. Τώρα συνεχώς χαμηλώνουν και χαμηλώνουν και χαμηλώνουν. Αντιλαμβάνεστε τι μπορεί να γίνει. Τέλος πάντων, για να δούμε λοιπόν επειδή τα πράγματα είναι πάρα πολλά και επειδή θα τα βρούμε μπροστά μας, ελπίζω να αντιμετωπιστεί η κατάσταση, να μην είναι στην ίδια αυτά που θα αντιμετωπίσει η Ευρώπη. Έχουμε και πιο ήπιο χειμώνα εμείς, αλλά θα δούμε πώς θα πάει.

0: Λοιπόν, για να επανέλθουμε στη ροή μας με όλα αυτά τα προβλήματα, θα έχουμε μια εξαιρετική επικοινωνία με τον καθηγητή των οικονομικών του Αριστοτηλίου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον Γρηγόρη Ζαρωτιάδη, ο οποίος είναι και στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, για όλη αυτή την επικαιρότητα, την πολιτική και την οικονομική την οποία ζούμε. Κύριε Ζαρωτιάδη, γεια σας, καλώς σας.
1: Γεια σας, καλημέρα. Ακόμη καλημέρα λέμε για κάποιο χατζένα, οπότε ναι. Τους χαιρετισμούς μου σε εσάς, ακροάτρες και ακροατές.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε για την επικοινωνία που έχουμε. Να ρωτήσω κάτι ξεκινώντας από όλα. Παρακολούθησα όλες αυτή τη δέσμη, τη σειρά των δημοσκοπήσεων τελευταίας, ξεκινήσουμε από αυτό, και παρακολουθούσα τα ποιοτικά στοιχεία, δεν μένω στους αριθμούς. Εκείνο που πραγματικά όσο μπορούμε να βασιστούμε σε αυτές τις φυγμομετρήσεις που διαπίστωσα είναι ότι έχοντας ενσωματώσει και εξηγήσει ας πούμε οι δημοσκοπικές εταιρείες και τη Θεσσαλονίκη, τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου άνοιξαν όλα τα κόμματα τα χαρτιά τους. Εκείνο που διαπίστωσα, και φαντάζομαι θα το διαπιστώσατε όλοι, είναι ότι οι απαντήσεις του κόσμου δεν ικανοποίησε κανένας κανέναν. Το περίεργο για μένα είναι το εξής, ότι καλά, η κυβέρνηση δεν ικανοποίησε, γιατί είναι η κυβέρνηση, γιατί οι προσδοκίες ή οι απαιτήσεις του κόσμου είναι μεγαλύτερες. Αλλά αν δεχτούμε ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα βασικά, είχαν σχετικά μια μεγαλύτερη πλειοδοσία, ας πούμε, σε παροχές κατά την αντίληψή τους, πώς γίνεται να μην τους ικανοποιεί ούτε ακριβώς αυτό? Πού είναι τελικά η λύση και το πρόβλημα? Πού υπάρχει κάτι, γνώμη σας?
1: Νομίζω ότι ακριβώς επειδή αναφερόμαστε στα ποιοτικά χαρακτηριστικά, μια πιθανή απάντηση και εξήγηση σε αυτό που είναι όντως απορίας άξιο είναι ότι υπάρχει μια κρίση έκφρασης στο πολιτικό σύστημα της χώρας, η οποία βεβαίως κυρίως προκύπτει στα αριστερά του πολιτικού αναπτύγματος. Και το λέω αυτό γιατί περιμένει στο βαθμό που αντιλαμβάνομαι και αφού γράζουμε και από την επικοινωνία με την κοινωνία, περιμένει ο Έλληνας η Ελληνίδα να δει όχι μόνο περιπτωσιακές προσεγγίσεις απάντησης στα προβλήματά τους, αλλά περιμένει να πιστεί από την ύπαρξη ενός ολοκληρωμένου κυβερνητικού προγράμματος και επίσης να πιστεί από την εφαρμοσιμότητά του και από τον ρεαλισμό ως προς την δυνατότητα να το εφαρμόσει κανείς, να πάρει δηλαδή την κυβερνητική εξουσία. Θέλω να πω με απλά λόγια ότι αυτό το οποίο περιγράφεται δεν είναι τόσο η έκφραση της μη επάρκειας των μέτρων αυτών καθεαυτών, όσο, αυτό πιστεύω ότι καταγράφεται, όσο η έλλειψη εμπιστοσύνης, η έλλειψη πίστης από πλευράς ελληνικής κοινωνίας ότι η αντιπολίτευση της χώρας μπορεί να διαχειριστεί την πραγματικότητα και μπορεί να τη διαχειριστεί μάλιστα και δεδομένων των αποτελεσμάτων των διαφόρων δημοσκοπήσεων και σεισμομετρήσεων. Άρα γι' αυτό για μένα, και νομίζω ότι και εδώ είναι η προσπάθεια τουλάχιστον του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος, πρέπει να έγκυται στο να πιστεί ο κόσμος, η κοινωνία, πως όχι απλώς έχουμε ριζοσπαστικές και προοδευτικές λύσεις στα επιμέρους προβλήματα, αλλά έχουμε και την οριμότητα και την πολιτική δυναμική να κερδίσουμε τη συντήρηση, έτσι όπως εκφράζεται από την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη.
0: Ναι. Ένα επίσης αντιφατικό σημείο, το οποίο εγώ το κρίνω αντιφατικό, εσείς θα μας πείτε αν είναι συμβατό με τη λογική, είναι το γεγονός ότι βλέπουμε λοιπόν την ίδια ώρα που αυτή η προοδευτική αντιπολίτευση είναι σε επίπεδο αποδοχής και αριθμών είναι χαμηλά, και η Νέα Δημοκρατία προηγείται όσο προηγείται, αποδυναμμένη έτσι κι αλλιώς είναι σε σχέση με παλιότερα. Στο ερώτημα που τίθεται στον κόσμο, όταν δεν είναι ορατή η κυβερνητική λύση πια, το βλέπουμε όλοι με αυτά τα χαρακτηριστικά, απαντά σε επίπεδο 67 με 70% ότι θέλει αλλαγή πολιτικής. Δηλαδή στηρίζει μεν την κυβέρνηση όσο τη στηρίζει μέχρι εκεί που τη στηρίζει, αλλά την ίδια ώρα μιλάει για αλλαγή κυβερνητικής πολιτικής. Με ποιον και με τι, όταν τα ίδια τα κόμματα δεν έχουν κανένα από αυτά που φαίνεται, ας πούμε, δεν έχουν τη δυναμική ή τη δύναμη για να ηγηθούν σε αυτή την επιθυμία.
1: Νομίζω και καψόχο ότι αυτό ακριβώς είναι η αντιστροφή του προηγουμένου. Δείτε, καταρχάς δεν είναι περίεργο το ότι το 65 με 70% θέλει αλλαγή πολιτικής. Είναι ακριβώς αυτοί που δεν θέλουν να ψηφίσουν την κυβέρνηση, και επιμένω στον όρο κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, γιατί ούτε και αυτό ταυτίζεται πλήρως με την κεντροδεξιά αντίληψη που σε έναν βαθμό εκφράζεται προφανώς και στην ελληνική κοινωνία. Άρα αυτό δεν είναι περίεργο. Το περίεργο είναι, ή μάλλον το πρόβλημα είναι, ότι αυτά τα δύο τρίτα τουλάχιστον και πλέον της ελληνικής κοινωνίας που θέλουν αλλαγή κυβερνητική, δεν μπορούν αυτό να το εκφράσουν ως επιλογή και ως λύση. Και γι' αυτό ακριβώς επανέρχομαι στο προηγούμενο, όσο και αν σε ένα μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό ικανοποιούνται από τις επιμέρους δεσμεύσεις και επιμέρους προτάσεις των κομμάτων της προοδευτικής αντιπολίτευσης, παρά τα αυτά δεν πείθονται ότι αυτό είναι επαρκές για να εκφράσουν την ικανοποίησή τους. Άρα νομίζω και στο ερώτημά σας προκύπτει πάρα πολύ ξεκάθαρα, αυτό που λείπει είναι η πίστη, η εμπιστοσύνη καλύτερα, ότι υπάρχει την επόμενη μέρα ένα όριμο κυβερνητικό σχέδιο και μια όριμη κυβερνητική πλειοψηφία. Και θα τολμήσω να πω ότι τουλάχιστον δεδομένων των δημοσκοπικών ευρημάτων, που όντως πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε με μεγάλη προσοχή ως εργαλείο, κάπου δικαιολογείται αυτή η αίσθηση της ελληνικής κοινωνίας. Όταν δηλαδή παραμένει ένα συν πλην 10% κατά μέσο όρο ποσοστό απόστασης του κυβερνητικού σχηματισμού από τα δύο κυρίαρχα μέτωπα έκφρασης της αντιπολίτευσης της χώρας και βεβαίως της αξιωματικής αντιπολίτευσης από το πλευρά του ΠΑΣΟΚ, νομίζω ότι είναι κατανοητό γιατί οι πολίτες δεν πείθονται εύκολα ότι υπάρχει όριμο κυβερνητικό πλαίσιο. Θα πω κατά τη γνώμη μου ακολούθως τι πιστεύω ότι πρέπει να κάνει το κίνημα από όσο με αφορά. Εδώ όμως να πω και το εξής. Γι' αυτό ακριβώς βλέπετε ότι ευστόχως η πολιτική της κυβέρνησης είναι να καταδείξει με έναν βεβαίως προκλητικό τρόπο ότι σας αρέσει ή δεν σας αρέσει, κυβέρνηση μπορεί να κάνουμε μόνο εμείς. Και πρέπει να επιλέξετε την κυβερνησιμότητα της χώρας εναντί οτιδήποτε άλλο, ακόμα και με το κόστος της δικής σας ευημερίας. Αυτό λέει στους πολίτες.
0: Ναι, αυτό
1: και μάλιστα το λέει με έναν προκλητικό τρόπο, λέγοντας ή εμείς ή το χάος. Έχει ξαναφανιστεί πολλές φορές και στην ελληνική πολιτική ιστορία και αλλού. Βλέπετε τι γίνεται στην απέναντι πλευρά του Αιγαίου. Εδώ να σας μεταφέρω μια δήλωση του κυρίου Ταχιάου. Η κυβερνησιμότητα θα επηρεάσει, αναφέρομαι στη Θεσσαλονίκη ειδικότερα, ακόμα και τη λειτουργία του μετρό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τα πάντα εξαρτώνται εν τέλει από αυτό. Συνεπώς, απέναντι σε αυτό το επιχείρημα, το ΠΑΣΟΚ ως αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά προφανώς και οι υπόλοιπες δυνάμεις της προοδευτικής έκφρασης, αν μπορώ να μιλήσω αποστασιοποιημένα από τον ρόλο μου, πρέπει να πείσουν ότι υπάρχει δυνατότητα διακυβέρνησης της χώρας, υπάρχει μέλλον και μετά τον κύριο Μητσοτάκη. Προφανώς υπάρχει, αλλά πρέπει να πιστούμε γι' αυτό.
0: Αυτό φαντάζομαι υπονοείται συνεργασίες, έτσι, αν κατάλαβα καλά.
1: Έχω υποστηρίξει πολλές φορές στο παρελθόν την ανάγκη της προγραμματικής επικοινωνίας. Νομίζω σε ένα βαθμό αυτό και μέσα από την βασική πολιτική διεργασία στην Βουλή, αλλά και μέσα περίπου τελευταία από τον δημόσιο λόγο και διάλογο, έστω και τον άμεσο από τις παρουσίες των πολιτικών αρχηγών στην ΔΕΔ. Νομίζω ότι αυτό έχει εξυπηρετηθεί. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Εγώ, στον βαθμό που μπορώ να εκτιμήσω σωστά αυτά τα οποία άκουσα, διαπίστωσα ότι πολλές πτυχές από τον προγραμματικό λόγο του Πανελλήνιου Σοβιετικού Κινήματος αναπαράγονται ή μάλλον να το πω με σεβασμό και στις άλλες πλευρές υποστηρίζονται και από τους υπόλοιπους, τα υπόλοιπα κόμματα, τα άλλα κόμματα του προοδευτικού χώρου. Άρα εκ των πραγμάτων, πέραν από την αυτονόητη προσπάθεια του κάθε κόμματος να διατηρήσει την πολιτική του αυτονομία και να διεκδικήσει το καλύτερο για το ίδιο στις επόμενες εκλογές, εκ των πραγμάτων προκύπτει μια κοινή βάση συναντήληψης γιατί πρέπει να αλλάξει τη χώρα. Ως προς τη λειτουργία της δημοκρατίας, των θεσμών, τη διαφάνεια, την οικονομική πολιτική, το παραγωγικό υπόδειγμα, υπάρχει μια διαφαινόμενη κοινή βάση. Θα ήταν καλύτερο αν αυτή είχε οριμάσει περισσότερο μέσα από κοινές εκδηλώσεις, συζήτησης, όχι τόσο των κομμάτων, αλλά των κύκλων που εκφράζονται επιστημονικά και κοινωνικά μέσα από αυτά. Ή θα έπρεπε να προκύψει μέσα από τους κοινωνικούς εταίρους και τους κοινωνικούς φορείς, από το συνδικαλιστικό κίνημα. Εν πάση περιπτώσει, πάντως, εγώ για να συμβάλλω στην θετική εικόνα που θα ήθελα να υπάρχει ενώπιον των εκλογών, είναι ότι τουλάχιστον μέσα από τις δημόσιες διατυπώσεις και ανακοινώσεις διαφαίνεται πως μια κοινή βάση έχει εξελιχθεί.
0: Αυτό φάνηκε πάλι έντονα τελευταία, είδα και κάτι δηλώσεις, φαντάζομαι τις είδατε, και του κυρίου Δραγασάκη και διαφόρων άλλων επιφανών στελεχών των χώρων του προοδευτικού χώρου, που μιλούν για καθαρότερη προσέγγιση των κομμάτων σε αυτό το αίτημα. Και θα έλεγα ότι αν υπήρχε έστω και σε αυτή τη βάση μία συζήτηση, δεν ξέρω που θα καταλήγανε, θα είχε λούσει κρύος υδρότας τον κύριο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του, αν υπήρχε αυτή η βάση για να συζητηθούν αυτά τα θέματα.
1: Αντιλαμβάνομαι από την άλλη όμως, κύριε Καψόχα, ότι τώρα 6 μήνες συμπλήν πριν από τις αναπόφευκτες εκλογές, όση καθυστέρηση και αν έχουν αυτές, λαμβάνεστε κι εσείς ότι μια τέτοια διαδικασία είναι μάλλον δύσκολη. Και μπορεί να είναι και δεν ξέρω σε ποιο βαθμό θα διευκόλυνε το ζήτημα της ανατροπής μιας πάρα πολύ κακής διακυβέρνησης. Εκείνο όμως που νομίζω ότι είναι απαραίτητο και τουλάχιστον από την πλευρά του κινήματος μιλώντας είναι διάκριτο, είναι πως πρέπει πρώτον να είναι ξεκάθαρο πως αντίπαλος, πολιτικός αντίπαλος σε αυτή τη δικασία είναι η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, και από την άλλη ότι μεστά, συγκεκριμένα, προοδευτικά και ρεαλιστικά και ριζοσπαστικά προτείνουμε λύσεις που και μπορούν να εφαρμοστούν και θα απαντήσουν στα κακό σκηνή της σημερινής κατάστασης. Αν αυτά τα δύο εξυπηρετούνται μέσα από την προεκλογική μας προσπάθεια που σε αυτήν βρισκόμαστε, νομίζω ότι θα περάσει το μήνυμα στον ελληνικό λαό πως επιλέγοντας το ψηφοδέλτιο του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος σε αυτό που με αφορά, δεν επιλέγουμε μόνο μια δυνατή φωνή ριζοσπαστικής αντιπολίτευσης, αλλά μια προοπτική διακυβέρνηση.
0: Ξέρετε, επειδή η ιστορία κάνει κύκλους, και θα θυμηθούμε τα πρόσφατα τα οποία ζήσαμε, όταν το θέμα της αλλαγής κυβέρνησης, αυτό που ο ΣΥΡΙΖΑ ονόμασε ως αντισύριζα μέτωπο το 15 και μετά μέχρι το 19 ας πούμε, και το αντιτσιπρικό μέτωπο λειτουργήσε, όπου το διακύβευμα τότε ήτανε μη μας ξανακαθίσουν οι Μπολσεβίκοι και όλα αυτά στην κυβέρνηση. Το λέω έτσι χοντρικά. Όλο αυτό όμως εκφράστηκε με μία πλειοψηφία η οποία στην ουσία είτε έμεσα είτε άμεσα οδηγούνταν σε ένα πόλο ο οποίος ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση. Αυτή τη στιγμή το ίδιο διακύβευμα από όλες τις μεριές ξανά έχει πάρει τα χαρακτηριστικά του αντιμητσοτακικού μετόπου. Δηλαδή, ναι, το διακύβευμα και για το ΣΥΡΙΖΑ είναι ο Μητσοτάκης, και για την Ελλάς του Τσίπρα και για την Καριστιανού και για όλους. Τέλος πάντων, είναι αυτό το ζήτημα, είναι ότι αυτή τη
1: ακόμα
0: στιγμή...
1: Ακόμα και για το επικείμενο κόμμα Σαμαρά.
0: Ακριβώς. Ακόμα και για το... Όλοι δηλαδή έχουν βρει το αντιμητσοτακικό ζήτημα και το έχουν προτάξει. Μόνο που αυτή τη στιγμή έχουν κάνει μεν μια ζημιά, να το πω εντός εισαγωγικών, φθορά στην κυβέρνηση, ναι, αλλά δεν υπάρχει από την άλλη μεριά κάτι που θα το εκφράσει και θα ηγηθεί σε όλο αυτό το πράγμα.
1: Το καταλαβαίνω κύριε Καψόχα. Προφανώς αυτό δείχνουν τα αποτελέσματα δημοσκοπικά, και επίσης προφανώς σε αυτή την κατεύθυνση θα είναι η προσπάθεια των κομμάτων. Και επίσης τώρα πάλι στο σχολιασμό μου, παίρνοντας μια θέση πιο απομακρυσμένη από το πολιτικό γίγνεσθε, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, γιατί φυσιολογικά υπάρχει, το λέμε απόλυτη ειλικρίνεια, και ένας εσωτερικός ανταγωνισμός στο επίπεδο της προοδευτικής αντιπολίτευσης, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο είπα πιο μπροστά ότι είναι δύσκολο να υπάρχει μια στην παρούσα φάση προγραμματική επικοινωνία. Μπορώ όμως να υποστηρίξω ξανά ότι και χαίρομαι που τουλάχιστον στην περίπτωση του Πανελλήνιου Συνολικού Κινήματος το βλέπω και το υπηρετούμε. Αυτό που χρειάζεται είναι ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς τον ελληνικό λαό. Απέναντί μας είναι, θα ξαναπώ τα ίδια, μια κάκιστη και πολύ επικίνδυνη και για τα εθνικά συμφέροντα και για την ευημερία των Ελλήνων πολιτών διακυβέρνηση, και την ίδια στιγμή υπάρχουν λύσεις που πρέπει να γίνει κατανοητό πως είναι ευρύτερα αποδεκτές, ρεαλιστικές και συνάδουν επίσης και με τη διεθνή πραγματικότητα και συγκύρια.
0: Κύριε Ζαρωτιάδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Δεν μιλήσαμε για τα οικονομικά που έχετε, θα ήθελα και τη γνώμη σας, δυστυχώς δεν έχουμε.
1: Με πολύ χαρά, όποτε σας είναι εύκολο.
0: Θα το κάνουμε στο επόμενο. Ευχαριστώ. Ήταν ο κύριος Γρηγόρης Ζαρωτιάδης, καθηγητής οικονομικών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, εμείς τελειώσαμε για σήμερα, θα τα πούμε σίγουρα και αύριο και με τον Γιώργο Βουλγαρή εδώ στα μικρόφωνα. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Λάζαρος Καραγιάννης, στην παραγωγή ο Κώστας Πιαντές, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Χάρης Δάλλας, στα μικρόφωνα σήμερα αυτός ο κακός που σας ενοχλεί με διάφορα θέματα, ο Σωτήρης Καψόχας. Θα τα πούμε και αύριο. Καλό μεσημέρι. Δελτίο ειδήσεων με τη Μαριτίνα Σπύρου και θα τα πούμε σε λίγο.

0: στο κόκκινο.
1: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C ενός γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
2: Γυμνή. Ένα έργο πρόκληση για την ψυχή και το σώμα. Η Δανάη Καλοπίτα έγραψε και ερμηνεύει «Γυμνή» στο Θέατρο Καλλιρόης. «Γυμνή». Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Λιακόπουλος. «Γυμνή» στο Θέατρο Καλλιρόης, Καλλιρόης 10. Προπόληση ticketservice.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
3: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
4: Εμείς μαζί δεν χάνουμε. Μεγάλη συναυλία προσφοράς για τον οργανισμό Νοσηλεία με τον Κώστα Λιβαδά και την Ορχήστρα Ανοιχτών Εγχόρδων Πάτρας. Ερμηνεύουν Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Παυλίνα Βουλγαράκη, Ρένος Χαραλαμπίδης. Συμμετέχει η Μελίνα Ασλανίδου. Διευθύνει ο Τάσος Σημεωνίδης. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Κηποθέατρο Παπάγου. Για τον οργανισμό Νοσηλεία που φροντίζει δωρεάν στο σπίτι σοβαρά ασθενείς με οικονομικές δυσκολίες. Προπόληση ticketservices.gr και στο Κηποθέατρο Παπάγου.
5: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
6: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
5: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
6: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
5: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
6: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
5: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
6: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
5: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
6: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
5: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
6: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
7: Η ώρα είναι 12.
0: Και 5. Στο κόκκινο.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Την απόσυρση της νέας νυχτερινής ρύθμισης που κατέθεσε η κυβέρνηση για τις αμαρτωλές αγροτικές ενισχύσεις των ετών 2018 έως 2022 που ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ. Πρόκειται για το άρθρο 74, το οποίο δεν υπήρχε στο αρχικό σχέδιο νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για την αλιεία, που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, αλλά προστέθηκε εκ των υστέρων. Με την ρύθμιση προβλέπεται η εκαθάριση των ενιαίων αιτήσεων ενίσχυσης 2018-2022 αναδρομικά, όχι μόνο για την πληρωμή, αλλά και για τον έλεγχο και την ανάκτηση ενισχύσεων, χωρίς επίσης να λαμβάνονται υπόψη δεδομένα των δασικών χαρτών. Σε μια περίοδο που το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκεται υπό ευρωπαϊκή δικαστική διερεύνηση, καμία κυβερνητική παρέμβαση δεν μπορεί να αφήνει σκιές ως προς τον έλεγχο και την ανάκτηση παράνομων ενισχύσεων, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος κατά τη σημερινή εναρκτήρια ημέρα των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Στην ατζέντα της φετινής συνόδου είναι η διεθνής οικονομική και ενεργειακή κρίση που προκαλούν οι πόλεμοι στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία. Στο περιθώριο της συνέλευσης, ο πρόεδρος των ΗΠΑ πρόκειται να συναντηθεί με ηγέτες των χωρών του κόλπου στη σκιά της έντονης αστάθειας στις αγορές πετρελαίου, ενώ θα έχει συνομιλίες και με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Δημοσιεύμα αναφέρουν πως θα του ασκήσει πιέσεις προκειμένου να συνάψει συμφωνία ενεργειακής εκεχηρίας με τη Ρωσία. Ο Τραμπ ξεκίνησε τις διπλωματικές επαφές του συναντώντας τον Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος χαρακτήρισε πολύ επικοδομητική τη συνάντηση. Νέο άλμα στις τιμές των καυσίμων, με την αμόλυβδη να αγγίζει τα 2 ευρώ και 20 λεπτά και τον ντίζελ να ξεπερνά ήδη τα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο. Στο επίκεντρο η παρέμβαση του ΣΥΡΙΖΑ με φόντο την ανεξέλεγκτη ακρίβεια. Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ότι καταθέτει τροπολογία για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα κατώτατα ευρωπαϊκά όρια και καλεί όλες τις προοδευτικές δυνάμεις να τη στηρίξουν. Άλμα και στην τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας, με αύξηση στη χονδρεμπορική τιμή 178% σε ένα χρόνο. Από 76 ευρώ ανά μεγαβατόρα πέρυσι σαν σήμερα, διαμορφώνεται τώρα στα 211 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Δεν υπάρχει χώρο στη Βουλή για τους μπροστινούς του Κασιδιάρη, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή την εμφάνιση του Γιώργου Μανούσου στο Κοινοβούλιο. Το κόμμα καταγγέλει το νέο μόρφωμα βιτρίνα του καταδικασμένου για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης στελέχους της Χρυσής Αυγής. Σε παρέμβασή του, ο γραμματέας οργανωτικού του ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννης Μπουλέκος, τόνισε ότι αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε την άνοδο της ακροδεξιάς, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε τις ίδιες πολιτικές που τη διωγγώνουν. Μείωση του κοινωνικού κράτους, νεοφιλελεύθερες πολιτικές και αντιμεταναστευτική πολιτική. Αυτό εφαρμόζει η Νέα Δημοκρατία. Έχει γίνει κεντρική πολιτική κατεύθυνση η μείωση του κοινωνικού κράτους από το 2008 μέχρι σήμερα, είπε ο Γιάννης Μπουλέκος και συμπλήρωσε: όσο στρίβεις δεξιά, ρίχνεις νερό στο μήλο του κάθε Κασιδιάρη. Σήμερα στις 2 το μεσημέρι, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, θα συναντηθεί στη Βουλή με εκπροσώπους των δύο Πανελλήνιων Ομοσπονδιών Μηχανικών του Δημοσίου, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίου και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης του Δημοσίου. Με τις καταθέσεις συγγενών των θυμάτων συνεχίζεται σήμερα Τρίτη η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας. Μεταξύ των συγγενών που αναμένεται να καταθέσουν σήμερα είναι και η Μαρία Καριστιανού, μητέρα της Μάρθης Ψαροπούλου. Με σύνθημα «Καμία μόνη, καμία άλλη», πρωτοβουλία γυναικών στην Ιγουμενίτσα διοργανώνει συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 7 το απόγευμα με αφορμή τη δολοφονία της 25χρονης Πινελόπης και με στόχο να αναδειχθεί το ζήτημα της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας. Εν τω μεταξύ, βαριές κατηγορίες απαγγέλθηκαν στον 27χρονο δράστη. Παραπέμπεται για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Ο 27χρονος, που νοσηλεύεται φρουρούμενος, έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την Πέμπτη και ζήτησε τον διορισμό συνηγόρου επικαλούμενος οικονομική αδυναμία. Αποκλήσεις στις καταθέσεις εργαζομένων του ιατρείου στο Κολωνάκι, καταγράφει η έρευνα της ΕΛΑΣ για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Όπως δήλωσε η εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας Κωνσταντίνο Δημογλίδου, οι καταθέσεις δεν συμπίπτουν, κυρίως ως προς τους χρόνους και άλλα στοιχεία της υπόθεσης. Στην αθλητική επικαιρότητα, κρίσιμη τηλεδιάσκεψη σήμερα στις 3 στη Super League με τους ιδιοκτήτες των μεγάλων ΠΑΕ να δίνουν το παρόν προκειμένου να αποφασίσουν για το θέμα των τηλεοπτικών συμβολαίων αλλά και τον τρόπο διαχείρισης και κατανομής των εσόδων. Ηλιόπουλος, Μαρινάκης, Αλαφούζος, Σαβίδης μαζί με τους υπόλοιπους ιδιοκτήτες θα κληθούν να τοποθετηθούν στην πρόταση Αλαφούζου για κοινό ταμείο με τα έσοδα από τηλεοπτικά δικαιώματα των 14 ΠΑΕ και το ποσό που θα συγκεντρωθεί να μοιραστεί είτε ισόποσα είτε με κριτήρια που θα καθοριστούν.
1: Ο καιρός.
0: Μήνυ κακοκαιρία πλήττει από σήμερα τη χώρα με βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Ισχυρότερα αναμένονται τα φαινόμενα σε Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Στην Αττική προβλέπονται βροχές και πιθανές τοπικές καταιγίδες τις απογευματινές ώρες. Έως 27 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις έως τώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο στη Μία. Το μικρόφωνο τώρα στη Γιάννα Παπαδάκου.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.

Κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε αυτή την Τρίτη, την βροχερή για τις περισσότερες περιοχές, όχι μόνο της Αττικής και της χώρας γενικότερα. Εμείς είμαστε εδώ να σας λέμε την επικαιρότητα, να σας λέμε τις ειδήσεις που δεν παίρνουν. Θα σας πω τώρα μια είδηση που δεν την έχετε δει πουθενά. Ή τουλάχιστον, αν κάτι μου διαφεύγει, συγγνώμη από τους συναδέλφους που την πρόβαλαν. Λοιπόν, αυτή την ώρα που μιλάμε, η αντιπροσωπεία των ευρωβουλευτών είναι στη Λάρισα για τα Τέμπη, αυτή που ήρθε για την υπόθεση των Τεμπών. Θα σας πω λεπτομέρειες στη συνέχεια, γιατί θα βγάλουμε τον κύριο Παύλο Ασλανίδη, τον πρόεδρο του Συλλόγου των Θυμάτων των Τεμπών το 23, εκεί, όταν έγινε αυτό το έγκλημα. Δυστύχημα το λένε περισσότεροι, αλλά τελικά είναι έγκλημα όλο αυτό που έχει γίνει και αυτό που ακολούθησε. Το μπάζωμα με δικαστικά έγγραφα πια, αφού έχουν παραπεμφθεί υπουργοί για το μπάζωμα, ο κύριος Τριαντόπουλος ας πούμε. Εν πάση περιπτώσει, επομένως, αυτή είναι μια είδηση την οποία δεν έχετε δει. Τώρα μια άλλη είδηση που δεν έχετε δει και σας τη λέμε εδώ πέρα, είναι μια εκδήλωση που έγινε χτες στις 7 το βράδυ στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων, όπου βραβεύτηκε

Εξήγησε κατά πολύ, δεν ήταν παρούσα η κυρία Αλμπανέζα, ήταν ο κύριος Κατρούγκαλος παρόν, ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών της χώρας, ο οποίος μας θύμισε για την απόφαση που υπάρχει για τη γενοκτονία, με βάση την οποία είχε εκδοθεί αυτό το ένταλμα σύλληψη σε βάρος του Νετανιάχου. Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία είπαμε δεν προβάλλονται. Δόθηκε λοιπόν, έγινε αυτή η εκδήλωση απονομής των βραβείων. Βραβεύτηκε η κυρία Αλμπανέζε, βραβεύτηκε η κυρία, ο κύριος Μιχάλης Σταθόπουλος, ο ακαδημαϊκός και πρώην υπουργός δικαιοσύνης και πρώην καθηγητής στο ΕΚΠΑ και πρώην πρίτανης του ΕΚΠΑ, του Καποδιστριακού μας Πανεπιστημίου. Και κατά τρίτο, βραβεύτηκε η κυρία Αρβανίτη, η κυρία Σοφία Αρβανίτη, που έχει κάνει πάρα πολλά για τα πυρηνικά εναντίον της πυρηνικής απειλής. Σε μια εκδήλωση συγκινητική, γεμάτο ήταν το αμφιθέατρο, πρέπει να σας πω, εκεί στο πνευματικό κέντρο του Δήμου Αθηναίων, από πολιτικούς. Η κυρία Ρένα Δούρου είχε έρθει, ήταν η Κεράνια Ισβίκου, το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά στείλαν μηνύματα, μου έκανε εντύπωση ακόμα και η βουλευτής του Ηλίας της Νέας Δημοκρατίας, κυρία Βιερινοπούλου, έτσι. Λοιπόν, γιατί βεβαίως το αίτημα για την ειρήνη είναι επίκαιρο πάντα. Χθες είχε και μια επίσκεψη ο κύριος Τριγάζης τον κύριο Κακλαμάνη, τον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη, τον πρόεδρο της Βουλής, που του δώσανε ένα ψήφισμα εκεί για την ειρήνη, μια έκκληση. Κοιτάξτε, ακούγεται πασέ και θέμα που δεν πουλάει το θέμα της ειρήνης, αλλά βλέπετε ότι όλα αυτά που συμβαίνουν στην περιοχή, αυτό το θέμα το κάνει επίκαιρο, έτσι. Λοιπόν, σας τα είπα όλα μαζί για να προλάβουμε τα θέματά μας, γιατί έχουμε πολλά. Είναι ο Λάζαρος Καραγιάννης στον ήχο, για να μας δίνει τους ήχους και τις μουσικές. Η κυρία Χαρά Στέγκου στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 210-3217-777, για να μας στέλνει τα μηνύματα. Στο Viber έχουμε επίσης για τα μηνύματά σας το 69-85-87-0059. Κώστας Πιαντές την επιμέλεια αυτής εδώ της εκπομπής. Γιάννης Πετρίδης στην μουσική επιμέλεια και Γιάννα Παπαδάκου στο μικρόφωνο. Είμαστε και πολλοί που να πάρει ευχή. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής τώρα θα σας πω για μια διάταξη. Είπαμε, είναι πολύ καλή για το κακό οι άνθρωποι αυτοί εδώ πέρα που κυβερνάνε αυτή τη χώρα. Για μια διάταξη που περάσε νύχτα πάλι, τότε τις περνάνε τις διατάξεις, έχει βγει ανακοίνωση και από το ΣΥΡΙΖΑ και αφορά την περίοδο 18-22 και τις επιδοτήσεις, τις γεωργικές επιδοτήσεις. Και υπάρχουν διάφορες παγίδες εκεί, τις έχει καταγγείλει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα σας τις πω, θα μας τις αναδείξει ο κύριος Καρυπίδης, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, στο δεύτερο μέρος. Αλλά τώρα θα μιλήσουμε για το θέμα των τεμπών με τον κύριο Παύλο Ασλανίδη, να τον βρούμε πρώτα, γιατί ο άνθρωπος είναι και στη δίκη, νομίζω ότι γίνεται δίκη ακόμα, διαρκεί δίκη εκεί πάνω. Προφανώς ο κύριος Ασλανίδης το απόγευμα επίσης θα μιλήσει και στην επιτροπή αυτή των Ευρωβουλευτών, τον έχουν καλέσει 5 ώρα το απόγευμα, τον έχουν καλέσει, ξέρω, στην οποία συμμετέχουν και Έλληνες. Είναι, ας πούμε, ο κύριος Φράγκος, ο κύριος Μανιάτης, με τον οποίο είχα μια επικοινωνία διαμηνυμάτων, γιατί ο άνθρωπος είναι σε αυτή την επίσκεψη στη Λάρισα. Έχουν έρθει λοιπόν οι ευρωβουλευτές για να δουν τι γίνεται με τα Τέμπη, γιατί έχουν μπερδευτεί. Έχουν εμφανιστεί οι συγγενείς εκεί στην Επιτροπή Αναφορών. Η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωκοινοβουλίου έχει έρθει στη χώρα μας, προσπαθώντας να διερευνήσει τι γίνεται με τη δίκη, τι γίνεται με τις δικαστικές έρευνες, τι γίνεται με το άλλο κομμάτι της έρευνας που αφορά τον μπάζωμα. Έχουμε δηλαδή διαφορετικά, τι γίνεται με τα στοιχεία, με αυτά τα στοιχεία, γιατί γίνεται διαφορετική δίκη. Και όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει ένα ενδιαφέρον από την Ευρώπη για το θέμα αυτό. Λοιπόν, τώρα θα σας βάλω να ακούσετε ένα τραγούδι, πριν να βρούμε τον κύριο Ασλανίδη. Σας βάλω να ακούσετε ένα τραγούδι που είναι του Κοέν και λέει από το Μανχάταν στο Βερολίνο. Είναι λίγο προφητικό αυτό το τραγούδι, έτσι. Γιατί στο Μανχάταν έχουμε στη Νέα Υόρκη που κέρδισε ο Μαμντάνι, υπάρχει και μια αφίσα αυτό από το Μανχάταν στο Βερολίνο και έχουμε την κυρία Ελίφ η οποία κέρδισε εκεί στο Βερολίνο. Ήταν η καλή είδηση της εβδομάδας αυτή. Λοιπόν, θα σας βάλω αυτό το τραγούδι, λοιπόν, το προφητικό του Κοέν, έως ότου βρούμε τον κύριο Ασλανίδη, ελπίζω να τον βρούμε. Μήπως ο άνθρωπος είναι μέσα στη δίκη και είναι δεσμευμένος. Και εδώ θα είμαστε να τα πούμε. Έχουμε θέματα, εντάξει. Πολλά.

0: Λοιπόν, αυτά από το Μανχάταν στο Βερολίνο. Λοιπόν, προφητική, προφητικό το τραγούδι του Κοέν. Και εμείς θα πάμε τώρα στη Λάρισα. Κυρία Σλανίδη, τι κάνετε? Καλό μεσημέρι.
1: Καλημέρα, κύριε Παύλος
0: Σλανίδης. Σας έχω προαναγγείλει. Είναι ο πρόεδρος της, του Συλλόγου των Σημάτων των Τεμπών. Αυτό του εγκλήματος που έγινε το 23. Και ακολούθησαν και πολλά άλλα εγκλήματα. Όχι μικρά, μεγάλα και τα άλλα. Απλώς δεν είχαν ανθρώπινες ζωές θύματα όπως είχε το πρώτο. Λοιπόν, κύριε Σλανίδη, έχει έρθει μια επιτροπή στην Ελλάδα. Μάλλον έχουν έρθει εκπρόσωποι μιας επιτροπής του Ευρωκοινοβουλίου, της Επιτροπής Αναφορών, της ΠΕΤΗ, και με Έλληνες ευρωβουλευτές, οι οποίοι ενδιαφέρονται μετά από καταγγελίες που έχουν γίνει κυρίως από το σύλλογό σας, τώρα για να είμαστε ειλικρινείς.
1: Καταγγελία στο σύλλογο είχε γίνει είχαμε πάει το Μάρτιο του 23. Βεβαίως. Και τότε πρωτοβουλία από την ομάδα της ΠΕΤΗ είχε κάνει ο κύριος Αρβανίτης.
0: Ο Κώστας Αρβανίτης βεβαίως είχε κάνει αυτό.
1: Από εκεί ξεκίνησε, γιατί ήδη διαδίδονται κάποια πράγματα.
0: Όχι, εντάξει.
1: Να το καπηλευτούν και να πούνε.
0: Σημασία έχει ότι έχουμε αποτέλεσμα.
1: Μπράβο.
0: Τώρα. Δεν θέλουμε να.
1: Εμείς είμαστε του εμείς, είμαστε σύλλογος και δεν είμαστε του εγώ.
0: Μπράβο. Ο σύλλογος
1: πήγε, ο σύλλογος έκανε το αίτημα.
0: Η πρωτοβουλία, καλά το λέτε, μόνο σας το είπατε, ήταν από τον κύριο Αρβανίτη, ο οποίος έγινε αυτή η περίφημη κινητοποίηση που κατεβήκαν και κόσμος έξω από το κοινοβούλιο κλπ. Ήταν η πρώτη. Τη συγκέντρωση για τα ΤΕΜΠΗ αυτή, κύριε, θα πρέπει να ξέρετε, κυρία Σλανίδη, αυτή που η συγκέντρωση το 23 που έγινε ήταν η πρώτη συγκέντρωση για τα ΤΕΜΠΗ, έτσι, όταν ανεβήκατε πάνω. Λοιπόν, τώρα έχουν έρθει λοιπόν εδώ μετά από καταγγελίες που έχουν γίνει. Τι ψάχνουν αυτοί, αν τα πούμε απλά στον κόσμο γιατί δεν καταλαβαίνει, πώς ήρθανε, γιατί έχουν αυτή νομιμοποίηση να έρθουνε? Ξέρετε, ο κόσμος έχει τέτοια ερωτήματα. Ας το τα λύσουμε λοιπόν. Για πείτε μας, γιατί έχουν έρθει αυτοί οι άνθρωποι εδώ?
1: Αυτοί ήρθαν για να διερευνήσουν το έγκλημα στα ΤΕΜΠΗ. Mm-hmm. Ρώτησαν επανειλημμένα αν είναι ασφαλή τα τρένα στην Ελλάδα. Mm-hmm. Ξέρουν για τη συγκάλυψη τη μεγάλη και για ό,τι έχει συμβεί. Δεχτήκαμε πολλές ερωτήσεις, απαντήσαμε σε όλα. Mm-hmm. Αλλά
0: εσείς τους συναντήσατε, τους ανθρώπους αυτούς?
1: Ναι, είχαμε χθες το συνάντηση, προγραμματισμένη στο ξενοδοχείο στη Λάρισα.
0: Αυτό,
1: ναι, η οποία ήταν η κλειστή συνάντηση.
0: Μάλιστα. Δεν είχε κάμερες και λοιπά, ναι, δεν
1: όχι, όχι μόνο έξω.
0: Αλλά η Επιτροπή Αναφορών γενικά, μην κοιτάτε εκείνη τη φορά που είχαμε τις κάμερες και λοιπά, είναι κλειστά, είναι κλειστή.
1: Ναι, ήταν κλειστή, ναι, εντελώς.
0: Ναι,
1: ήταν οι ευρωβουλευτές από την Ελλάδα, ναι, από την, οι τέσσερις επιτροπής, ναι, και κάποιοι ευρωβουλευτές άλλοι από διάφορες ομάδες από την, από την Ευρώπη.
0: Από όλες τις ομάδες πάντως, γενικότερα.
1: Από όλες τις ομάδες,
0: δεν είναι?
1: Βέβαια.
0: Ωραία. Και τώρα αυτοί οι άνθρωποι, γενικά πείτε μου, τώρα δεν μπορείτε να μου πείτε λεπτομέρειες.
1: Εμείς, κοιτάξτε, αφού αναλύσαμε για τα, ναι, είπαμε για τα συστήματα ασφαλείας που, ναι, δεν μπήκανε ποτέ. Τα πανάκριβα αυτά τα συστήματα που, μάλιστα, αν υπήρχαν δεν θα συζητούσαμε για το έγκλημα στα ΤΕΜΠΗ.
0: Τα πληρωμένα πανάκριβα.
1: Τα πληρωμένα,
0: έτσι,
1: τα πληρωμένα.
0: Αυτό,
1: και όλες αυτές τις αναβολές και όλα αυτά με ένα πλήρη. Με μια πλήρη εισήγηση που με όλα τα στοιχεία, με όλα, mm-hmm, τις αναφορές που έχουν γίνει από, mm-hmm, τους εργαζόμενους, από τους, το τι έγινε με το Υπουργείο Μεταφορών, mm-hmm, που δεν άκουγε κανέναν, την τηλεδιοίκηση, τη φωτοσύμαση πραγματικού χρόνου, αυτόματη πέδηση, όλα αυτά, mm-hmm, που δεν υπήρχαν, που τα επιβάλλει ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός. Και το χειρότερο από όλα είναι ότι στις 15 Φεβρουαρίου του 2023 ήταν η τελική ημερομηνία, αλλιώς έπρεπε να επιβληθούν κυρώσεις και για να σταματήσουν και τα τρένα. Τελικά αυτό δεν έγινε. Και όχι μόνο δεν έγινε, συνεχίστηκαν.
0: Ήταν
1: και
0: πριν από το δυστύχημα, παύλα εγκλήμα.
1: 13 μέρες πριν από το ατύχημα, 16 Φεβρουαρίου.
0: Έπρεπε να έχουν εφαρμοστεί λοιπόν τα συστήματα,
1: ναι,
0: ασφαλείας.
1: Από τη στιγμή που δεν τα εφαρμόσετε, παραπέμπτε σε Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αλλά δυστυχώς έπρεπε ο ΕΡΑ να απαιτήσει. Ο Ευρωπαϊκός δηλαδή,
0: οργανισμός
1: που ελέγχει τα τρένα, έπρεπε να απαιτήσει να σταματήσουν την επόμενη μέρα τα τρένα. Δηλαδή 17 Φεβρουαρίου, αν σταματούσαν τα τρένα στην Ελλάδα,
0: δεν θα είχατε χάσει τα παιδιά σας εσείς.
1: Δυστυχώς έχει μεγάλο μερίδιο ευθύνης και ο ΕΡΑ, και αυτό ζητήσαμε, mm-hmm, να απευθυνθούν, να ξαναπάει ο φάκελος και να δουν και τις ευθύνες που έχει ο ΕΡΑ. Πέρα από τις ευθύνες εδώ που είναι πλέον κοινές στοιχεία της δικογραφίας, mm-hmm, Και αυτό τους είπαμε, να ενσωματώσουν πλήρως τα ευρήματα της τυπογραφίας στην έκθεσή τους και στην αποστολή που ήρθανε, να ελεγχθούν πειθαρχικά και ποινικά τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΕΡΑ για την αδράνεια που έδειξαν, αυτό που σας είπα, μετά τις 15 Φεβρουαρίου του 2023. Να διαβιβαστεί ο φάκελος στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, στην ΕΠΟ, για τη διαχείριση των κοινοτικών κονδυλίων και τη συστημική διακίνηση Ευρωπαίων πολιτών.
0: Ξανά έρευνα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
1: Και να αποσταλεί ξεκάθαρο μήνυμα προς ελληνικές δικαστικές αρχές, εδώ είναι το
0: λοιπόν, ζωνί, κύριε Βλανίδη, θα σας διακόψω για ένα λεπτό, συγγνώμη, αλλά σας έψαχνα νωρίτερα και γι' αυτό δεν σας αφήνω. Αλλά θα σας βρω αμέσως. Μην μας φύγετε, γιατί δεν σας βρίσκουμε κιόλας. Ευχαριστώ.
2: Το κόκκινο.
3: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
4: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
4: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
3: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
4: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
3: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
4: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
3: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
4: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
3: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
4: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
2: Mauthausen. Αδημοσίευτο οδηπορικό του επιζώντος Ιάκωβου Καμπανέλη και κύκνιο άσμα ασμάτων του Μίκη Θεοδωράκη. Εντός του στρατοπέδου συγκέντρωσης και εξόντωσης Mauthausen. Μια από τις μεγαλύτερες τραγωδίες του 20ου αιώνα. Έρωτας που νίκησε την κόλαση και έγινε τραγούδι εμβληματικό. Συγκλονιστική κινηματογραφική εμπειρία σε σκηνοθεσία Παναγιώτη Κουντουρά και Αρίσταρχου Παπαδανίλη. Mauthausen. 5 χρόνια από την εκδημία του Μίκη Θεοδωράκη με το έργο του Πάντα Παρών. Τον Σεπτέμβρη, σταθερινά Σινέ Πετρούπολης, Αμίντας, Όνειρο, Κάρμεν και στις γειτονιές των Αγγέλων, Μικρόκοσμος και Στούντιο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε από το δεύτερο ημίωρο. Πάμε γρήγορα στη Λάρισα και στον κύριο Παύλο Ασλανίδη, τον πρόεδρο του Συλλόγου των Θυμάτων των Ντεμπών, που χτες είδε αυτή την επιτροπή, τα μέλη της επιτροπής που έχουν έρθει εδώ, της Επιτροπής Αναφορών με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Και όλο το ΔΣ του Συλλόγου.
0: Εντάξει, ναι, μαζί με το όλο το. Καλά κάνετε και το λέτε, αλλή μόνο, αυτό είναι και το δίκαιο.
1: Λοιπόν, και πήραν και το λόγο κι άλλοι.
0: Και μίλησαν κι άλλοι, αλλά επειδή εσείς είστε πρόεδρος, τώρα ρωτάω εσάς.
1: Μ' αρέσει να τα λέμε τα πράγματα όπως γίνονται.
0: Εντάξει. Λοιπόν, και μας είπατε κάτι σημαντικό για τις ευθύνες και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τους σιδηρόδρομους, που ενώ είχαν προθεσμία, έπρεπε η χώρα ως τις 15 Φεβρουαρίου του 2023, 13 μέρες πριν από το ατύχημα, να έχει εφαρμόσει τους όρους ασφαλείας, που ίσως απέτρεπαν. Αυτό δεν το μάθουμε ποτέ, κύριε Ασλανίδη, αλλά υπάρχουν μεγάλες σοβαρές ενδείξεις ότι.
1: Έπρεπε να. Ενώ είχαν τόσες προειδοποιήσεις.
0: Ναι.
1: Επί 4 χρόνια και τους είχαν προειδοποιήσει, έπρεπε να είχαν σταματήσει την επόμενη μέρα, 16 Φεβρουαρίου, πρέπει να είχαν σταματήσει.
0: Και, και ζητήσατε κάτι εσείς από την ΠΕΤΗ, την Επιτροπή Αναφορών που είδατε χτες. Τι ζητήσατε, για πείτε το ξανά, για να, έτσι να κάνουμε και τη σύνδεση.
1: Εμείς ζητήσαμε να ενσωματώσουν πλήρως τα ευρήματα της δικογραφίας στην τελική έκθεση που θα κάνουν. Να ελεγχθούν πειθαρχικά και ποινικά τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, DG Movie και του ΕΡΑ, για την αδράνεια που επέδειξαν μετά τις 15 Φεβρουαρίου του 2023. Να διαβαστεί ο φάκελος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εισαγγελία ΕΠΟ, για τη διαχείριση των κοινοτικών κονδυλίων και τη συστημική διακινδύνευση Ευρωπαίων πολιτών. Και το τελευταίο είναι να αποσταλεί ξεκάθαρο μήνυμα προς ελληνικές δικαστικές αρχές ότι η αφαίρεση των τεχνικών φραγμών ασφαλείας συνιστά ενδεχόμενο δόλο και όχι απλή αμέλεια. Γιατί από ό,τι γνωρίζετε, κάποιοι κατηγορούμενοι, όπως είναι αυτή τη Χελένη Χτρίν, που ενώ γνώριζαν και αυτοί και ήταν ενημερωμένοι, το κατηγορητήριο είναι για απλά πλημελήματα.
0: Δεν έχουν κακουργήματα όπως είναι
1: δεν έχουν κακουργήματα.
0: Η ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, όπως λέτε. Κύριε Ασλανίδη, τι άλλο σας ρωτούσαν οι άνθρωποι αυτοί, αν μπορείτε να μας πείτε, τι άλλο, εκτός από αυτά τα θέματα ασφαλείας για τις μεταφορές, που είναι κρίσιμα γιατί αφορούν και το μέλλον τώρα και το παρόν, δεν αφορούν μόνο το.
1: Ρώτησαν για το. Για αν έχει τιμωρηθεί ο αρμόδιος υπουργός. Αν τα τρένα είναι πλέον ασφαλή στην Ελλάδα, αν μπορούν να έρθουν να ταξιδέψουν.
0: Για τη δίκη ρώτησαν, για την ανεξελίξη, ας πούμε.
1: Για τη δίκη ρώτησαν, τους είπαμε ότι έχουν κάνει και άλλες 4 παρεμφερείς δίκες. Ότι ο αρμόδιος υπουργός, αντί να είναι στο φυσικό δικαστή, τον απάλλαξε η Βουλή. Με την πλειοψηφία και το χειροκροτούσαν κιόλας. Ότι γιατί ήταν ο κύριος Κεφαλογιάννης που ήταν από την πλευρά της.
0: Ναι, ναι, από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Αυτός είπε ότι τον παρουσίασε και ήρωα με λίγα λόγια του Καραμαλή, ότι παραιτήθηκε κιόλας όταν έγινε τέτοιο και ότι ζήτησε και την άρση βουλευτικής του ασυλίας. Και όταν πήρα το λόγο, απάντησε ότι όλα αυτά είναι ψέματα, δεν ζήτησε ποτέ την άρση βουλευτικής ασυλίας, τον απαλλάξαν στη Βουλή χειροκροτώντας τον, και ότι υπάρχει τώρα ένα. Η υπόθεσή του είναι στον Άριο Πάγο, ενώ έπρεπε να είναι στη Βουλή και να είχε οδηγηθεί ήδη σε ειδικό δικαστήριο. Και ότι παραιτήθηκε ήταν μόνο και μόνο για να τον ξαναβάλουν υποψήφιο. Και όπως τον ξαναβάλουν και βγήκε.
0: Είναι βουλευτής, είναι ενεργεία βουλευτής.
1: Είναι βουλευτής και με το είπαμε για το άρθρο 86. Και όπως αυτή και το
0: αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Για το άρθρο 86 κάνανε κανένα σχόλιο, μήπως, λέω.
1: Όχι. Οι άνθρωποι μόνο ακούνε. Δεν κάνανε κανένα κάποιο σχόλιο. Αυτοί ήρθαν για να ακούσουν. Θα κάνουν ένα πόρισμα. Και το οποίο μόλις το συντάξουν. Γιατί συνεχίζεται η επίσκεψη στην Ελλάδα. Θα πάνε να δουν και στην Αθήνα. Θα είναι αύριο.
0: Θα δουν τους αρμόδιους.
1: Να έχουν συναντήσεις με το Υπουργείο και με τους εργαζόμενους, με τους μηχανοδηγούς και αυτά από ό,τι μας είπανε. Όταν συντάξουν το πόρισμά τους, θα μας το στείλουν.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα από αυτή την επίσκεψη, τι ελπίζουμε, δηλαδή τι περιμένουμε. Εσείς, τι περιμένετε.
1: Εμείς έχουμε απέναντί μας ένα κράτος που είναι αντιδικός μας. Οτιδήποτε μπορεί να μας φανεί να μας βοηθήσει σε κάτι, προσπαθούμε να το.
0: Εκμεταλλευτεί.
1: Ναι. Να κουμπίσουμε πάνω του. Mm-hmm. Τι να σας πω. Το τι ελπίζουμε 3,5 χρόνια τώρα, ελπίζαμε ότι θα είναι κάποιος στη φυλακή από το Υπουργείο Μεταφορών, δεν είναι κανένας. Ελπίζαμε σε μια άλλη δικογραφία, δεν έγινε αυτό. Επιμένουμε όμως, και από ό,τι βλέπετε και οι συγγενείς που πάνε και καταθέτουν τώρα, είναι συγκλονιστικές
0: καταθέσεις. Είναι συγκλονιστικές καταθέσεις, κρίμα που δεν καλύπτονται.
1: Και ακούγονται πράγματα που δεν έχουν ακουστεί.
0: Ναι, κρίμα που δεν καλύπτονται, κρίμα. Άκουσε...
1: Και δεν καλύπτεται, και εμένα δεν καλύπτεται η δίκη, γι' αυτό ακριβώς, γιατί δεν συμφέρει στην κυβέρνηση. Θα έχουν τεράστιο πολιτικό κόστος και το ξέρουν. Όπως και αυτό καθυστέρησαν και όλες τις δίκες, και αυτό και αναβάλαν και κάποιες δίκες, όπως τη δίκη με τα βίντεο.
0: Άκουσα μια μάνα προχτές, νομίζω ήταν η κυρία Βλάχου. Άκουσα, έμαθα, δεν άκουσα δυστυχώς. Είναι μακριά η Λάρισα. Δεν μπορούμε να είμαστε εκεί οι δημοσιογράφοι, παρότι κάποιοι από εμάς θα θέλαμε, κυρία Σλανίδη. Και άκουσα την κυρία Βλάχου εκεί και έφρυξα, δηλαδή, το τι γινόταν τις πρώτες ώρες. Εσείς τα έχετε πει πολλές φορές επίσης. Και η κυρία Καριστιανού τώρα, για να μην τα λέμε όλα. Λοιπόν, αυτά που γίνονταν τις πρώτες ώρες, δηλαδή ήταν απίστευτα. Δηλαδή αυτές η λειτουργία της πρώτες ώρες δεν ήταν η λειτουργία ενός κράτους, όχι ευρωπαϊκού, ενός θεσμοθετημένου κράτους, δεν ξέρω.
1: Γιατί δεν το λέτε, μια εγκληματικής οργάνωσης, σας το πω εγώ. Μόνο νοσηροί εγκέφαλοι μπορούσαν να είμαστε εμείς στα νοσοκομεία και να περιμένουμε 3 και 4 μέρες και αυτοί να είναι στα Τέμπη και να... από τις 4 η ώρα το πρωί και να φορτώνουμε σε φαγάνες και να φορτώνουμε φαγάνες σε φορτηγά υπολείμματα των παιδιών μας. Και αυτά τα έχουμε και σε εικόνες και σε βίντεο, δεν τα λέμε.
0: Εσείς έχετε άλλωστε πεποίθηση, εσείς προσωπικά τώρα μιλάμε για το παιδί σας, ότι δεν παραλάβατε όλη τη σωρό του παιδιού σας, έτσι δεν είναι?
1: Όχι, και δεν είμαι μοναδικός, αλλά δεν μπορώ να μιλήσω αυτό για άλλες οικογένειες, γιατί ξέρετε είναι πολύ...
0: Όχι, γι' αυτό ρωτάω εσάς προσωπικά, το τόνισα. Εγώ είπα για εσάς προσωπικά.
1: Αυτό είναι γεγονός.
0: Δεν ξέρετε τι
1: έχετε... Αφού δεν πήραμε ιατροδικαστική έκθεση. Ξέρετε πότε μας δώσαν ιατροδικαστική έκθεση?
0: Όχι, δεν το ξέρω.
1: Όταν πέταξαν το βιολογικό υλικό.
0: Όταν το ανακαλύψαν οι γονείς προφανώς εκεί στο οικόπεδο του Μπερδεμένου, έτσι δεν είναι? Τότε πρέπει να σας δώσουν την έκθεση ή όχι?
1: Όχι. Η ιατροδικαστική έκθεση,
0: ναι.
1: Ένα μήνα μετά έβγαλε απόφαση ο ανακριτής.
0: Μάλιστα.
1: Να πεταχτεί το βιολογικό υλικό από τα νοσοκομεία.
0: Ναι, αυτό και αυτό ήταν το έγκλημα το μεγάλο, ας πούμε.
1: Αυτό ήταν το μεγάλο έγκλημα, γιατί το κάνανε αυτό?
0: Και γι' αυτό χρειάζεται να κάνετε τις εκταφές τώρα.
1: Όχι, δεν θα χρειαζόταν, γιατί
0: θα μπορούσαμε να κάνουμε. Αυτό λέω. Γι' αυτό χρειάζονται να κάνουν τις εκταφές. Δεν μου λέτε, τι γίνεται με το θέμα των εκταφών? Τόση φασαρία έγινε.
1: Τόση φασαρία. Αφού φτάσαμε το Μάρτιο και δεν δώσανε όπως τη ζητούσαμε και όπως έπρεπε να γίνει, όπως ορίζουν τα διεθνή πρωτόκολλα, όπως έχουν γίνονται συνέχεια σε μεγάλες τέτοιες δυστυχήματα. Φτάσαμε στο Μάρτιο και αναγκαστήκαμε εγώ και η οικογένεια Καρασάβο και κάναμε τέτοιο. Κάναμε αναφορά τη χώρα στο Διεθνές Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
0: Πήγατε
1: και
0: μόλις
1: μάθανε ότι έγινε αυτό, ξαφνικά δώσανε την εντολή στην εισαγγελέα της Λάρισας να μας δώσει τις εξετάσεις όπως τις ζητάμε και όπως έπρεπε να γίνουν εξ αρχής.
0: Τώρα που είσαστε, σε τι φάση είστε?
1: Τώρα, από τότε περάσανε 5 μήνες και ακόμα δεν βρέθηκε το εργαστήριο.
0: 4 χρόνια μετά.
1: Ήρθε την προηγούμενη εβδομάδα εγκύκλος, γι' αυτό το είπα, και στο δικαστήριο.
0: Ναι.
1: Από το Πανεπιστήμιο, ότι βρέθηκε εργαστήριο στην Ολλανδία, και αυτό εμείς το ψάξαμε και το πριν.
0: Τελικά στην Ολλανδία θα γίνει, λοιπόν,
1: Στην Ολλανδία, μάλιστα. Και περιμένουμε τώρα να εγκριθεί.
0: Ναι.
1: Περιμένετε, έχουμε υπομονή τώρα, έχουμε να κάνουμε με το Φλωρίδι.
0: Το κονδύλι.
1: Πρέπει να πάρει έγκριση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
0: Ναι.
1: Να βγει και το ποσό.
0: Αυτό λέω, να εγκριθεί το κονδύλι.
1: Να εγκρίνει το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Έχουμε ακόμα δρόμο.
0: Για τον Μπάζωμα το εγκρίναν σε ώρες. Για να δούμε τώρα.
1: Σε τον Μπάζωμα 630.000 ευρώ σε 4 ώρες.
0: Για να δούμε τώρα αυτό το θέμα, το οποίο είναι οδυνηρό.
1: Αυτό το θέμα το οποίο μας τυρανάνε εμένα προσωπικά 2 χρόνια. Γιατί εγώ το πρώτο αίτημα το έκανα πριν 2 χρόνια.
0: Το θυμάμαι.
1: Έχω 4 απορρίψεις.
0: Ναι. Αυτή η δίκη.
1: Γι' αυτό προσέφυγα και στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και μόλις το είδαν αυτό. κατευθείαν αλλάξανε την...
0: Ναι, και έγινε η ιστορία με την εισαγγελέα της Λάρισας που ανοίγει κάπως το δρόμο. Θα δούμε τώρα για το κονδύλι τι γίνεται. Ναι, ναι. Λοιπόν, να ρωτήσω
1: και
0: τώρα...
1: Αυτό το... Και αυτό, για να σας πω, και αυτό το ζήτημα το θέσαμε εχθές στην Επιτροπή.
0: Α, το είπατε και αυτό.
1: Ναι, το είπαμε και αυτό και τους είπαμε να πιέσουν και αυτοί.
0: Προς αυτή την κατεύθυνση. Για το αυτονόητο. Τώρα πιεστούν από την Ευρώπη.
1: Για το αυτονόητο. Γιατί
0: για
1: συζητάμε τώρα.
0: Για να κάνουν εκταφή των παιδιών.
1: Ναι, γιατί συζητάμε τώρα.
0: Εντάξει, μας ξεπερνάει τώρα αυτό.
1: Δεν ξέρω. Όλοι μας ρωτάνε πού τη βρίσκεται όλη αυτή την υπομονή, όλη αυτή τη δύναμη. Δεν ξέρω τι. Δεν
0: ξέρω. Είσαστε δυνατοί άνθρωποι και θέλετε την αλήθεια. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτό είναι. Το άλλο που. Αυτή η ιστορία τώρα με τα τηλέφωνα επίσης. Δεν έχουν κάνει άρση των τηλεφώνων των. Ο σταθμάρχης, ας πούμε, ο κυρίος κατηγορός.
1: Καλά,
0: ο σταθμάρχης.
1: Αυτά τα αιτήματα
0: ακόμα
1: είναι
0: και σήμερα με τον Μητσοτάκη είναι ο κυρίος κατηγορός.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, ο σταθμάρχης, λοιπόν. Είναι δυνατόν, δεν έχει γίνει άρση του απορρίτου του τηλεφώνου του, να δούμε πού τηλεφωνούσε εκείνες τις πρώτες ώρες?
1: Όχι, βέβαια.
0: Όχι.
1: Όπως και υπάρχουν κάποια 10 τηλέφωνα τα οποία τα κρατάνε και έχουν αιτηθεί οικογένειες να τα πάρουν, όπως η οικογένεια του μηχανοδηγού του Ναλμπάντη, που είναι τα
0: μηχανοδηγού εννοείται τη επιβατική, έτσι.
1: Ναι, ναι, της επιβατικής και της εμπορικής, από τον εργαζομένο, που είναι τα εταιρικά τηλέφωνα, αυτά που τους είχε προμηθεύσει η Hellenic Train.
0: Ναι, αυτά.
1: Τα οποία δεν τα δίνουν.
0: Τα οποία τα μάθατε και τελευταία, ξέρω. Ότι
1: ναι,
0: εταιρικά τηλέφωνα. Να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι η Hellenic Train, η εταιρεία, τέλος πάντων, η μοιραία αυτή η εταιρεία, που είχε δώσει εταιρικά τηλέφωνα στους μηχανοδηγούς, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι.
0: Στους μηχανοδηγούς. Και δεν έχει γίνει άρση ούτε καν αναζήτηση. Έχουν βρεθεί αυτά τα τηλέφωνα. Δεν ξέρω.
1: Βέβαια, υπάρχουν στην.
0: Έχουν βρεθεί.
1: Υπάρχουν. Κάπου τα κρύβουν και αυτά. Τώρα, σήμερα έμαθα η πρόεδρος του δικαστηρίου είπε το αίτημα θα γίνει δεκτό, αλλά θα περιμένει, λέμε, μέχρι τις 29, λέει, Σεπτεμβρίου να δώσει οριστική απάντηση.
0: Γιατί? Για να αποφασίσει το δικαστήριο.
1: Μάλλον ψάχνουν να βρουν το τηλέφωνο που το κρύψανε.
0: Μάλιστα.
1: Του Σαμαρά. Ή ψάχνουν τρόπο να το.
0: Του Σαμαρά εννοείται του Σταθμάρχη τώρα. Έτσι.
1: Του Σταθμάρχη, ναι, ναι.
0: Ψάχνουν να βρουν το τηλέφωνο του Σταθμάρχη.
1: Όπως τους αναφέραμε και για τα οστά που βρέθηκαν στο Κουλούρι, που με την ομάδα στην Ανίμπους. Με τα σκυλιά. Βάλαμε σκυλιά για να βρουν τα υπολείμματα των παιδιών μας. 250 οστά είναι ταυτοποίητα. Και θα κάνουμε και με τον δικηγόρο μου, τον κύριο Ματζουράνη, και την επόμενη εβδομάδα ξανά γραπτό αίτημα που είναι αυτά τα οστά, που φυλάσσονται και που είναι.
0: Έχουν χαθεί λοιπόν και τα οστά που βρέθηκαν αυτά στο Κουλούρι.
1: Η τελευταία ενημέρωση ήταν ότι ήταν σε ένα δωμάτιο στα δικαστήρια της Λάρισας.
0: Μάλιστα.
1: Είναι
0: αυτά τα οστά που είχε καταγγείλει
1: εδώ μιλάμε, και... εδώ μιλάμε για καρτέλ Μεξικού και δεν υπάρχει. Και δυστυχώς, το είπα και στην κατάθεσή μου, δεν στάθηκε η δικαστική, ειδικά στη Λάρισα που ήταν εκεί στο ύψος των περιστάσεων. Αφήσανε ανεξέλεκτο.
0: Εξουσία, ναι.
1: Ναι. Αφήσανε ανεξέλεκτο και τώρα ξαφνικά έχουμε να κυνηγάμε τον αγοραστό, τον Τριαντόπουλο και όλους τους άλλους. Και από ό,τι μάθατε, τη πρόταση του εισαγγελέα του Αριού Πάγου είναι καταιγιστική για τον Τριαντόπουλο.
0: Βέβαια, όχι μόνο, και ότι πήρε εντολή. Γιατί καταγράφει μέσα αυτό που είπε ο Τριαντόπουλος. Ότι πήρε εντολή.
1: Πήρε εντολή, το λέει ξεκάθαρα,
0: ναι, ναι,
1: και από τον Πρωθυπουργό και από τον Πρωθυπουργό Ιωάννη Μπρατάκο. Ναι. Το λέει ξεκάθαρα στην κατάθεσή του.
0: Μαξίμου δηλαδή, γιατί ο κύριος Μπρατάκος τότε ήταν στο Μαξίμου, άλλο αν
1: παρά τον Πρωθυπουργό. Άρα που πήγε η εντολή, δεν όφιλε ο Πρωθυπουργός να πάει να ελέγξει τι κάνουν αυτοί?
0: Και ποιος έδωσε την εντολή πάνω από τον Μπρατάκο? Για τον Μπρατάκο μόνος του τι εντολή να δώσει? Και γιατί. Λοιπόν, κυρία Σλανίδη, εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Δεν ξέρω αν μου έχει διαφύγει κάτι, αν θέλετε να προσθέσετε κάτι.
1: Τι άλλο?
0: Αλλά
1: να
0: κάθε φορά μας λέτε και κάτι καινούριο.
1: Είναι
0: το
1: εκατοντάδες
0: οποίο,
1: αυτά που μπορούμε να προσθέσουμε.
0: Είναι οδυνηρό, κάτι καινούριο που είναι και αυτό οδυνηρό και το οποίο μας πληγώνει. Εσείς βέβαια περνάτε εκεί το δράμα και με αυτή τη διαδικασία της εκταφής που είναι, δεν μπορεί να τη σχολιάσει. Είναι ασχολίαστη αυτή η διαδικασία. Και να έχετε και τις δυσκολίες που υπάρχουν. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ που είσαστε μαζί μας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Εδώ θα είμαστε να τα λέμε όλα. Να είστε καλά.
1: Έγινε.

0: Τι να πρωτοσχολιάσουμε από αυτά που μας είπε ο κύριος Ασλανίδης, τι να πρωτοσχολιάσουμε. Τη διαδικασία αυτή, ότι περιμένουν, λέει, την έγκριση του κονδυλίου για την εκταφή των παιδιών, θα αρχίσω από το πιο οδυνηρό. Θα δούνε, λέει, πότε θα γίνει από τον κύριο Φλωρίδη. Βρήκανε στο εργαστήριο της Ολλανδίας, μάλλον θα γίνει, εν πάση περιπτώσει, θα κάνει την εκταφή και την διερεύνηση, γιατί επιτέλους να λυθεί και αυτό το μυστήριο. Μια διαδικασία των ανθρώπων οι οποίοι έχουν πεποίθηση ότι δεν έχουν παραλάβει τις πλήρες ορούς των παιδιών τους, έχουν παιδευτεί τα μέλη, ότι ζητάνε από την Ευρώπη τώρα, από αυτούς τους ανθρώπους που έχουν έρθει από την Επιτροπή Αναφορών, να εξετάσει και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία γιατί δεν χρησιμοποιήθηκαν τα κονδύλια. Τους ρωτήσανε, λέει, αν έχει πληρώσει κανένας υπουργός, αν έχει πληρώσει ποινικά, αν έχει αποτιμηθεί ευθύνη κάποιου υπουργού. Τι λέτε τώρα εδώ, αποτιμηθεί ευθύνη υπουργού ή πρώην υπουργού? Πώς θα συγκαλύψουμε, ας πούμε, είναι άριστη σε αυτό. Και θα σας πω τώρα, επειδή γίνεται μια πολύ ωραία γέφυρα με αυτό, θα σας πω τώρα για μια άλλη περίπτωση συγκάλυψης ενός σκανδάλου με μια διάταξη που πήγαν να περάσουν χθες το βράδυ, ξημέρωμα. Πότε τη φέρατε διάταξη? Είναι ο κύριος Γιάννης Καρυπίδης, ο βουλευτής Λάρισας. Καλό μεσημέρι του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Γεια σας,
0: τι κάνετε?
1: Γεια σας.
0: Πώς είστε, κύριε Καρυπίδη?
1: Καλά, πολύ καλά. Αλλά βλέπουμε συνέχεια αυτές τις προσπάθειες, τις σκανδαλώδεις που γίνονται, που αναφέρατε και εσείς πριν. Ναι. Είναι μια προσπάθεια.
0: Έχει έρθει η Ευρώπη, κύριε Καρυπίδη, απόδειξη ότι εκεί στη Λάρισα έχει έρθει σήμερα σε ένα ξενοδοχείο οι Ευρωπαίοι και Έλληνες ευρωβουλευτές και από τη Νέα Δημοκρατία, που είναι ο κύριος Κεφαλογιάννης, από το ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Παπάς, που είναι πρώην ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει σημασία τώρα, είμαστε όλοι μαζί σε αυτή την ιστορία. Έχει έρθει η Επιτροπή Αναφορών να διερευνήσει, έτσι, τις συνθήκες, όχι μόνο του εγκλήματος, παύλα δυστυχήματος, αλλά και τις συνθήκες, τι ακολούθησε μετά. Καταλαβαίνετε τώρα, για τα Τέμπη τώρα μιλάω. Λοιπόν, εκείνοι φέρανε χτες μια άλλη διάταξη, τώρα που αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Για πείτε μας λίγο, τι διάταξη?
1: Λοιπόν, ναι.
0: Να καταλάβει ο κόσμος.
1: Να καταλάβει ο κόσμος. Ναι, χθες υπήρχε ένα νομοσχέδιο το οποίο εισήχθηκε, στο οποίο εγώ ήμουν εισηγητής από πλευρά της ΣΥΡΙΖΑ. Ακολουθήθηκε η διαδικασία των επιτροπών.
0: Τι νομοσχέδιο ήταν αυτό, τι αφορούσε?
1: Αυτό ήταν για τον αλλιευτικό κώδικα.
0: Μάλιστα.
1: Η επίσημη ονομασία του είναι τροποποίηση αλλιευτικού κώδικα, ρυθμίσει για τις σχολές επαγγελμάτων κρέατος, Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων. Ναι. Είναι αλυσίδα. Λοιπόν, εκεί μέσα αυτό είχε στην αρχή κάποια άρθρα, γύρω στο 71, αν θυμάμαι καλά, στη διαβούλευση. Πάντα προηγείται σε ένα νομοσχέδιο, προηγείται η διαβούλευση,
0: το οποίο χώρισε
1: κτλ.
0: Όταν
1: κατατέθηκε όμως, είχαν προσθεθεί ορισμένα άρθρα. Μεταξύ αυτών ήταν και το άρθρο 74, το οποίο ασχολείται, έλεγε για κάποιες ρυθμίσεις για θέματα ΟΠΕΚΕΠΕ, βοσκοτόπια δηλαδή. Λοιπόν, άσχετο με το θέμα, αλλά υπήρχε. Δηλαδή, στη διαβούλευση είχαμε καμιά 70 άρθρα, 70
0: εβδομάδες. Αλλά δεν υπήρχε αυτό το άρθρο.
1: Φυσικά δεν υπήρχε.
0: Ωραία.
1: Αυτά προσθέθηκαν μετά τη διαβούλευση, κατατέθηκε κανονικά.
0: Ποια περίοδο αφορά η ρύθμιση?
1: Λοιπόν,
0: για να καταλάβουμε.
1: Αφορά την περίοδο 18-22. 2018-22.
0: Την επίμαχη που ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
1: Βεβαίως. Και αυτά είναι, ουσιαστικά είναι μια προσπάθεια
0: Τι λέει η ρύθμιση, για πείτε τα μας λίγο απλά, ας πούμε, για να καταλάβουμε.
1: Ναι, αυτή η ρύθμιση προσπαθεί, για να καταλάβει ο κόσμος, προσπαθεί να νομιμοποιήσει την παρουσία των βοσκοτόπων σαν καλλιεργήσιμη γεωργική γη για τις επιδοτήσεις που πάρθηκαν χωρίς να υπάρχει γεωργική δραστηριότητα τα έτη εκείνα.
0: Γιατί από το 23 έχει αναδρομική ισχύ, δηλαδή?
1: Όχι αναδρομική, προσπαθεί να δικαιολογήσει αυτούς που υπέβαλαν αίτηση για να πληρωθούν ή πληρώθηκαν μέχρι το έτος 22, γιατί από το 23 και μετά, για να το ξέρει ο κόσμος, απαγορεύεται. Δηλαδή δεν μπορούσε να το κάνεις αυτό. Το 23, το 24, το 25 δεν μπορούσε να το κάνεις αυτό. Αλλά από το 18 και μετά μπορούσε να το κάνεις. Λοιπόν, κάποιοι κάνουν αυτές τις αιτήσεις και προσπαθήσαν να πάρουν χρήματα με τον γνωστό τρόπο που ξέρουν
0: και
1: όλοι,
0: τα
1: με τον
0: πήραν,
1: οποίο.
0: Όχι προσπαθήσαν, απλώς τα πήραν.
1: Ναι, μερικοί τα προσπαθήσαν, με άλλοι τα πήραν. Ναι. Λοιπόν, αυτές οι περιπτώσεις, οι οποίες ερευνούνται τώρα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αυτό είναι μια απέλπιδα προσπάθεια να νομιμοποιηθούν ορισμένα πράγματα. Δηλαδή, αν περάσει αυτό που πέρασε, γιατί κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο χθες, δεν ψηφίστηκε στην ομέλεια, αλλά στην Επιτροπή έγινε δεκτό.
0: Α.
1: Εμείς ζητάμε να αποσυρθεί το άρθρο. Να αποσυρθεί. Ναι. Η διάταξη, το άρθρο 74.
0: Που λέτε, η Ευρωπαϊκή λοιπόν, Εισαγγελία δεν πρέπει να ενημερωθεί εδώ, ή το ελληνικό κλιμάκιο.
1: Νομίζω ότι πρέπει να γίνει αυτό. Τώρα τι πρέπει να γίνει, θα τα ξέρουν, θα τα δούμε λίγο πιο ύστερα. Mm-hmm. Ουσιαστικά δηλαδή με τη διάταξη ρυθμίζεται αναδρομικά η εκαθάριση ενιαίων αιτήσεων ενίσχυσης 18-22. Αυτές οι αιτήσεις λέγονται ενιαίες αιτήσεις ενίσχυσης. Όχι μόνο για την πληρωμή, αλλά για τον έλεγχο και την ανάκτηση των ενισχύσεων.
0: Έτσι, λέτε, από αυτή τη διάταξη τώρα.
1: Χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η δασική χάρτη. Προσέξτε, εδώ μιλάμε τώρα για πιο χοντρά πράγματα. Μέσα λέει η ρύθμιση ότι δεν θα λαμβάνονται υπόψη οι υποδείξεις ή οι ρυθμίσεις του δασικού χάρτη.
0: Είναι... Αυτή η διάταξη, κύριε Καρυπίδη, δεσμεύει την. Εάν τυχόν ψηφιστεί, εάν τυχόν, επαναλαμβάνω, ψηφιστεί από την Ολομέλεια, δεσμεύει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
1: Όχι, όχι, δεν τη δεσμεύει. Δεν νομίζω. Είναι και ένα. Γι' αυτό είπα απίστευτα προσπάθεια. Πιθανόν προς το τέλος.
0: Ξέρω ότι υπερτερεί το ενωσιακό δίκαιο.
1: Όπως και αν το δει, δεν είναι τόσο απλό το ζήτημα ώστε να καλυφθεί με μια εκ των υστέρων ρύθμιση. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει επιχειρείται κάτι. Λέει κάτι ότι βάζει τρεις ισορρευτικές, τρεις προϋποθέσεις. Το νομοσχέδιο είναι μέσα στις υπότερο και τρώμε το χρόνο. Τρεις νομικές προϋποθέσεις. Αν πληρώσαν τους όρους και τις προϋποθέσεις πληξιμότητας του εθνικού ή ενωσιακού πλησίου. Λέει διάφορα τα οποία είναι λίγο θολά όλα. Αυτά, αν ήταν καλλιεργούμενα και τελούσε σε καθεστώς αγρανάπαυσης ή από άλλη
0: επιλέξη. Η σύγχυση είναι υπέρ αυτών που έχουν κάνει το.
1: Ναι, ουσιαστικά το βάζει τρεις προϋποθέσεις που αν τις πληρούσαν σωρευτικά, σωρευτικά, τότε είναι νόμιμη η διαδικασία αυτή. Εντάξει, αυτός ο χρόνος είναι υποδιερεύνηση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τα ελληνικά δικαστήρια.
0: Ο ύποπτος χρόνος, ας πούμε. Είναι
1: και δεν είναι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία παραπέμπει στα ελληνικά δικαστήρια. Πρακτικά είναι τα ελληνικά δικαστήρια τα οποία είναι εμπλεκόμενα. Γιατί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάνει τη δουλειά της και παραπέμπει.
0: Άλλο, κάνει την προανάκριση. Καλά το λέτε. Ναι, και στη συνέχεια και οι δίκες γίνονται από Έλληνες δικαστές.
1: Στα ελληνικά δικαστήρια.
0: Μόνο η εισαγγελέας είναι από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
1: Βεβαίως.
0: Ελληνίδα,
1: Ναι. Είναι αρκετή. Δεν είναι μόνο μία. Δεν είναι μόνο η κυρία Παπανδρέου. Είναι
0: όχι, όχι. Είναι Έλληνας ή Ελληνίδα, λέω. Αλλά πάντως είναι από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η εισαγγελική αρχή.
1: Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει βγάλει ήδη ανακοίνωση του
0: Τμήμα
1: Αγροτικής Πολιτικής και ο τομεάρχης ο κ. Καθόπουλος έχουν βγάλει και μιλάμε ότι τον Ιούλιο που πέρασε 57 κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν για απάτη ύψους 1,7 εκατομμυρίων ευρώ σε ενισχύσεις του εθνικού αποθέματος για τέτοια 19-22. Προσπαθεί δηλαδή να δώσει μια χέρι βοηθείας σε κάποιες περιπτώσεις από αυτούς τους μακριχέριδες του ΠΚΠ.
0: Αυτό το είπατε πολύ ωραία και πολύ χαρακτηριστικά. Φαίνεται ότι αυτή η ρύθμιση είναι φωτογραφική. Έτσι. Δηλαδή αυτό καταγγέλει ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Λέμε ότι γίνεται για να βοηθηθεί αυτό. Για να, ουσιαστικά τη ρυθμίζουμε, το λέμε ότι είναι για νυχτερινή επιδρομή. Λοιπόν,
0: τι ώρα ήρθε αυτή η τροπολογία, ή ήρθε νωρίτερα.
1: Όχι, υπήρχε στο νομοσχέδιο αλλά δεν είχε περάσει τη διαβούλευση. Δηλαδή η αντίδραση κυρίως καταρχάς των συλλόγων των εργαζομένων ήταν πολύ. Επειδή ήμουν ο εισηγητής, ήμουν στη Βουλή χθες όλη τη μέρα, οι σύλλογοι των εργαζομένων, των γεωπόνων δημοσίων υπαλλήλων, των ιχθυολόγων δημοσίων υπαλλήλων κτλ. Αντέδρασαν αμέσως.
0: Αυτή λοιπόν την πήραν είδηση από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Γιατί όχι την πήραν είδηση, αντέδρασαν γιατί δεν ήταν στη διαβούλευση πρώτα απ' όλα.
0: Ναι.
1: Διότι τη βλέπανε για. δεν το είχαν συζητήσει όπως μπαίνει για 10 μέρες. Πόσο μπαίνει στη διαβούλευση ένα νομοσχέδιο.
0: Δηλαδή εδώ έχουμε. Δείτε κάτι. Έχουμε μια κυβερνητική πλειοψηφία. Έχουμε την κυβέρνηση καταρχήν που φέρνει το νομοσχέδιο, φέρνει τη διάταξη. Τη διατάξη εισηγείται το Υπουργείο, άρα η κυβέρνηση. Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία αντί να διευκολύνει την έρευνα τη δικαστική της εισαγγελίας, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, εκτός από τις επιθέσεις που γίνονται από διαφόρους και υπουργούς και λοιπούς και λοιπούς, λοιπόν, έχουμε ουσιαστικά έχουμε προσπάθεια συγκάλυψης.
1: Παρέμβασης στη δικαστική λειτουργία.
0: Και
1: αυτό είναι μια προσπάθεια παρέμβασης σε ενεξελίξη δίκες.
0: Σε ενεξελίξη, δηλαδή, ανάκριση, δίκη κλπ.
1: Ναι.
0: Δίκη
1: γιατί
0: δεν είναι ακόμα, πολλές... δεν υπάρχει ακόμα.
1: Όχι, δεν είναι σε όλες τις διαδικασίες. Δικαστικές διαδικασίες.
0: Σε όλες τις δικαστικές διαδικασίες.
1: Λοιπόν, είναι κάτι το οποίο δεν επιβάλλει. Εμείς έχουμε δηλώσει την αντίδρασή μας. Ζητάμε την άμεση απόσυρση, όχι τροποποίηση. Απόσυρση το άρθρο
0: 74. Τροποποίηση να ζητήσετε σε εκκρεμείς υποθέσεις. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Δηλαδή.
1: Ναι, το ζητάμε. Ενώ πέρασε. Επειδή στην τρίτη συνεδρίαση της Επιτροπής της βουλής, η διαδικασία κοινοβουλευτική λέει ότι εκεί τοποθετούνται οι εισηγητές και πέρασε, ενώ ήταν όλοι επιφυλακτικοί, πέρασε με τις ψήφους, κατά πλειοψηφία με τις ψήφους μόνο της Νέας Δημοκρατίας. Μόνο της Νέας Δημοκρατίας που έχει τη δυνατότητα, έτσι γίνεται η ψηφοφορία στη Βουλή, τοποθετείται ο εισηγητής.
0: Αυτό το έχει περιγράψει πολύ καλά, το έχουν περιγράψει οι συνάδελφοί μου εκεί στην Γερμανία. Κατά πόσο δηλαδή, η Tages Zeitung νομίζω το είχε γράψει, κατά πόσο δηλαδή αυτή η πλειοψηφία που υπάρχει στη Βουλή, άρα και στις επιτροπές, τώρα που μας λέτε,
1: ναι,
0: ουσιαστικά είναι ευθεία, είναι πληγώνει το κράτος δικαίου, έτσι, για τον τρόπο που λειτουργεί η Βουλή. Είναι μια μαχαιριά στην δημοκρατία.
1: Δεν είναι πλυντήριο. Πρέπει να υπάρχει. Οι πλειοψηφίες πρέπει να είναι, υπάρχουν και να τηρούνται.
0: Εντάξει, αλλά η πλειοψηφία που έχει διαμορφωθεί.
1: Ναι, δεν είναι πλυντήριο. Ναι. Δεν είναι πλυντήριο.
0: Έχει, η πλειοψηφία που έχει διαμορφωθεί, κύριε Καρυπίδη, είναι, οδηγεί σε πολλές, σε τέτοιες τακτικές και πρακτικές. Επομένως, ζητάτε εσείς να αποσυρθεί.
1: Βεβαίως. Αύριο είναι οι διαδικασίες που απομένουν, είναι ότι αύριο είναι η τέταρτη συνεδρίαση των επιτροπών, εκεί θα οπωσδήποτε θα ζητηθεί από όλους η απόσυρση, και η Ολομέλεια είναι την Πέμπτη, ψηφίζεται στο σύνολό του από την Ολομέλεια της Βουλής και γίνεται νόμος του κράτους.
0: Οπότε εκεί θα θέσετε θέμα, δεν μου λέτε, θα θέσετε και θέμα συνταγματικότητας, τίποτα?
1: Όχι, συνταγματικότητας δηλαδή, δεν νομίζω ότι είναι θέμα συνταγματικότητας. Οι νομικοί ίσως, επισήμως μέχρι στιγμής εμείς δεν έχουμε θέμα συνταγματικότητας, ζητάμε την απόσυρση, διότι παρεμβαίνει κάπου στο οποίο εξυπηρετεί κάποιος, φωτογραφίζει. Ουσιαστικά. Ναι. Μπορεί να μην είναι ένας, οι δύο ή πέντε, μπορεί να είναι 100, 200, 300, δεν ξέρω πώς είναι.
0: Δεν λειτουργούν λοιπόν για τους 300 συγκεκριμένοι.
1: Όχι. Φωτογραφίζουν ναι, υποθέσεις.
0: Για να γίνει ολόκληρη υποθέσεις. Διάταξη σημαίνει ότι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θα τα βρούμε. Θα τα βρούμε και δημοσιογράφες, ποιους αφορά όλη αυτή η ιστορία. Λοιπόν, υπάρχει δημοσιογραφική έρευνα.
1: Βεβαίως,
0: κύριε Καρυπίδη. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που σας
1: τρέχατε.
0: Να είστε καλά. Και μας είπατε όλα αυτά τα ενδιαφέροντα.
1: Ναι, λοιπόν,
0: να είστε καλά κι εσείς. Λοιπόν, είπαμε, πολύ καλή για το κακό. Έτσι, για να δούμε τι θα γίνει και με αυτή την προσπάθεια παρέμβαση, σωστά μας το είπε, στην ενεξελίξη διαδικασία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για το σκάνδαλο το μεγάλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με αυτή τη διάταξη που φέρανε νύχτα στη Βουλή. Λοιπόν, εδώ μείνετε εσείς, Αγγέλα Ταρζάνου να σας πει τις ειδήσεις στη συνέχεια. Αύριο 12 η ώρα πάλι θα είμαστε εδώ μαζί να σας τα πούμε όλα. Αύριο σας έχω και μια έκπληξη. Έχω ένα προσκεκλημένο έκπληξη. Δεν θέλω να τον προανακύλω ακόμα, για να μην τέλος πάντων, μην υπάρξει κανένα πρόβλημα. Πάντως, σας έχω μια έκπληξη. Μείνετε εδώ αύριο, θα τα πούμε, θα τα λέμε. Λοιπόν, να είστε καλά, να περάσετε καλά. Καλό απόγευμα. Να προσέχετε.

0: στο κόκκινο.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα, είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
4: Η ώρα είναι 1:00.
0: Στο κόκκινο.
4: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
5: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις στη μία από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Την απόσυρση της νέας νυχτερινής ρύθμισης που κατέθεσε η κυβέρνηση για τις αμαρτωλές αγροτικές ενισχύσεις των ετών 2018 έως 2022 που ερευνάει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ. Πρόκειται για το άρθρο 74, το οποίο δεν υπήρχε στο αρχικό σχέδιο νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για την αλιεία που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, αλλά προστέθηκε εκ των υστέρων. Προβλέπει την εκαθάριση των ενιαίων ετήσεων ενίσχυσης 2018-2022 αναδρομικά, όχι μόνο για την πληρωμή, αλλά και για τον έλεγχο και την ανάκτηξη ενισχύσεων, χωρίς επίσης να λαμβάνονται υπόψη δεδομένα των δασικών χαρτών. Σε μια περίοδο που το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκεται υπό ευρωπαϊκή δικαστική διερεύνηση, καμία κυβερνητική παρέμβαση δεν μπορεί να αφήνει σκιές ως προς τον έλεγχο και την ανάκτηση παράνομων ενισχύσεων, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος κατά τη σημερινή εναρκτήρια ημέρα των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Στην ατζέντα της φετινής συνόδου είναι η διεθνής οικονομική και ενεργειακή κρίση που προκαλούν οι πόλεμοι στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία. Στο περιθώριο της συνέλευσης, ο πρόεδρος των ΗΠΑ πρόκειται να συναντηθεί με ηγέτες χωρών του κόλπου στη σκιά της έντονης αστάθειας της αγοράς πετρελαίου, ενώ θα έχει συνομιλίες και με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Δημοσιεύματα αναφέρουν πως θα του ασκήσει πιέσεις προκειμένου να συνάψει συμφωνία ενεργειακής εκεχηρίας με τη Ρωσία. Ο Τραμπ ξεκίνησε τις διπλωματικές επαφές του συναντώντας τον Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος χαρακτήρισε τη συνάντηση πολύ επικοδομητική. Νέο άλμα στις τιμές των καυσίμων, με την αμόλυβδη να αγγίζει τα 2 ευρώ και 20 λεπτά και το ντίζελ να ξεπερνά ήδη τα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο. Στο επίκεντρο η παρέμβαση του ΣΥΡΙΖΑ με φόντο την ανεξέλεγκτη ακρίβεια. Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ότι καταθέτει τροπολογία για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα στα κατώτερα ευρωπαϊκά όρια και καλεί όλες τις προοδευτικές δυνάμεις να τη στηρίξουν. άλμα και στην τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας, με αύξηση στη χονδρεμπορική τιμή κατά 178% σε ένα χρόνο. Από 76 ευρώ ανά μεγαβατόρα πέρυσι σαν σήμερα, διαμορφώνεται τώρα στα 211 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Σήμερα στις 2 το μεσημέρι, πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, θα συναντηθεί στη Βουλή με εκπροσώπους των δύο πανελλήνιων ομοσπονδιών μηχανικών του Δημοσίου. Τουριστική ανάπτυξη χωρίς αντίκρισμα. Η αύξηση του τουρισμού δεν μεταφράζεται αυτόματα σε βελτίωση του συνολικού εξωτερικού ισοζυγίου, τονίζει σε δήλωση του εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Μελίδης. Όπως σημειώνει, παρά την αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 12% και των αφίξεων, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών διευρύνθηκε κατά 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ, φτάνοντας στα 9,3 δισεκατομμύρια. Η κυβέρνηση οφείλει να μας εξηγήσει γιατί, παρά την τουριστική ανάπτυξη, η χώρα συνεχίζει να καταγράφει τόσο μεγάλο εξωτερικό έλλειμμα και ποια μέτρα λαμβάνει για να αντιμετωπιστεί, σημειώνει ο Δημήτρης Μελίδης. Με την κατάθεση συγγενών του βοηθού μηχανικού της επιβατικής αμαξοστοιχίας Νικόλαου Ναλμπάντη, ξεκίνησε το πρωί η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Όπως σημείωσε ο νονός του μηχανοδηγού, ο ίδιος τους είχε εκφράσει φόβο για την εργασία του στο σιδηρόδρομο, αφού ολοκλήρωσε τη θεωρητική εκπαίδευσή του, καθώς υπήρχε πλήρης αναντιστοιχία αυτών που διδάχτηκε με την πραγματικότητα. Μας μιλούσε με ανησυχία για την κατάσταση στο σιδηρόδρομο, ανέφερε ο μάρτυρας, και προσέθεσε ότι υπάρχει ένα κλίμα τρομοκρατίας στους συναδέλφους του για να μην μιλούν για τα συστήματα ασφαλείας, όπως του είπε. Με σύνθημα «Καμία μόνη, καμία άλλη», πρωτοβουλία γυναικών στην Ιγουμενίτσα διοργανώνει συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 7 το απόγευμα με αφορμή τη δολοφονία της 25χρονης Πιναλόπης και με στόχο να αναδειχθεί το ζήτημα της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας. Εν τω μεταξύ, βαριές κατηγορίες απαγγέλθηκαν στον 27χρονο δράστη. Παραπέμπεται για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Ο 27χρονος που νοσηλεύεται φρουρούμενος έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την Πέμπτη και ζήτησε το διορισμό συνηγόρου επικαλούμενος οικονομική αδυναμία. Στην ανακρίτρια Ηλίας οδηγήθηκε το πρωί ο 26χρονος που κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε με ρόπαλο και τραυμάτισε σοβαρά την πρώην σύντροφό του και τον πατέρα της στον πύργο Ηλίας πριν από 10 μέρες. Σε βάρος του έχει σχηματιστεί κακουργηματική δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία, βαριά και επικίνδυνη σωματική βλάβη. Ο ίδιος επικαλείται οικονομική διαφορά, ισχυριζόμενος ότι της είχε δανείσει 5.000 ευρώ. Αποκλήσεις στις καταθέσεις εργαζομένων του ιατρείου στο Κολωνάκι, καταγράφει η έρευνα της ΕΛΑΣ για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Όπως δήλωσε η εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημογλίδου, οι καταθέσεις δεν συμπίπτουν κυρίως ως προς τους χρόνους και άλλα στοιχεία της υπόθεσης, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής και τρίτου προσώπου. Στη Διεθνή Ενημέρωση, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται να συναντηθεί σήμερα με τους ηγέτες της Γροιλανδίας και της Δανίας για να υπογράψουν συμφωνία που θα δίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες μεγαλύτερη στρατιωτική παρουσία στη Γροιλανδία και θα μπορούσε να βάλει τέλος σε μια αντιπαράθεση σχετικά με το ευρισκόμενο σε στρατηγική θέση και πλούσιο σε μεταλλεύματα νησί. Η συμφωνία θα επιτρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες να επεκτείνουν το στρατιωτικό αποτύπωμά του στη Γροιλανδία, αναφέρει το Reuters. Στην αθλητική επικαιρότητα, η ομάδα μπάσκετ του Ηρακλή αντιμετωπίζει τη Μύκονο στις 8 σε φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας.
4: Ο καιρός.
5: Μήνυ κακοκαιρία πλήττει από σήμερα τη χώρα με βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Ισχυρότερα αναμένονται τα φαινόμενα στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, τη Χαλκιδική και την Εύβοια. Στην Αττική προβλέπονται βροχές και πιθανές τοπικές καταιγίδες τις απογευματινές ώρες. Έως 27 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη, όπου αναμένεται εξασθένιση των φαινομένων από νωρίς το απόγευμα. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν μέχρι τώρα οι κυριότερες ειδήσεις. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο στις 2 στο κεντρικό μαγκαζίνο με την Κατερίνα Ακριβοπούλου. Μικρόφωνο τώρα στο Θεόφιλο Συχλετίδη.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό
0: Αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

Καλό μεσημέρι. Ακούτε κόκκινο από την Θεσσαλονίκη, στις κόκκινες συχνότητες στα RGNA, στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής, μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά. Η εκπομπή που ακολουθεί δεν έχει χορηγό, οπότε πάμε μέσω στην εργασία που έχουμε με το Μέγαρο Μαξίμου και τη Γενική Γραμματεία Ενημερώσεως και Επικοινωνίας, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος. Μη ρωτάς τι κάνει για σένα ο Μαρινάκης, ο Παύλος έτσι. Αναρωτήσου τι κάνεις εσύ για τον Μαρινάκη τον Παύλο, ό,τι μπορούμε κάνουμε. Και πάμε αμέσως να δούμε τα σημερινά πρωτοσέλιδα, αν είναι αποθεωτικά ή καταπληκτικά για τον πολυχρονεμένο μας ηγέτη. Αυγή την Κυριακή. Εφημερίδα των συντακτών. Συγκάτοικοι στη φτώχεια. Είναι η Ελλάδα Βουλγαρία. Οι αριθμοί πίσω από την πολιτική αντιπαράθεση. Εάν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Εντάξει, ήταν εκεί η σχέδιο του Σαμαράν, θυμάστε να μας κάνει Βουλγαρία. Μετά ήρθε ο Μητσοτάκης, είπε θα σας κάνω Ρουμανία. Τώρα μην μπλεκόμαστε με αυτά τα ιστορία. Δεύτερο θέμα στην Ευσύνη. Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Σύγκρουση συμφερόντων. 105 μέλη του Κογκρέσου έχουν μετοχές τεχνητής νοημοσύνης και ταυτόχρονα συμμετέχουν σε επιτροπές για τη ρύθμισή της. Είδατε, έτσι βγαίνουν τα λεφτά. Βέβαια, εδώ να πούμε αυτό ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής η σύγκρουση συμφερόντων είναι και ποινικό αδίκημα. Αντίθετα, εδώ στην Ελλάδα, αν ο Υπουργός Ενέργειας βγάζει λεφτά από το χρηματιστήριο. Παίζοντας πάνω σε μετοχές ιδιωτικών εταιριών ενέργειας κτλ. Δεν είναι ποινικό αδίκημα. Ριζοσπάστης. Δυνατό κουκουέ για να νικήσει ο λαός. Τώρα είναι η στιγμή των μεγάλων αποφάσεων. Αυτά είπε ο καμαράδι Κουτσούμπας εδώ από Θεσσαλονίκη το Σάββατο που μίλησε στο 52ο της Βάλτης Κνέ. Απογευματινή. Στο εδόλιο του ΟΗΕ η Τουρκία. Ο Κολάμπια θα καταγγείλει το κάζους Μπέλη και τη συνεχιζόμενη αναθεωρητική συμπεριφορά της Άγκυρας για ΟΖ. Θα δικάσει τον Ερδογάν. Δεύτερο θέμα στην απογευματινή. Τι μένει στην τσέπη από τις αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις. Αναλυτικά παραδείγματα. Παράδειγμα πρώτο, τίποτα. Παράδειγμα δεύτερο, τίποτα. Παράδειγμα τρίτο, τίποτα. Καθημερινή. Τα επιδόματα δεν νικούν σε εισαγωγικά το δημογραφικό. Το πρόβλημα δηλαδή δεν νικούν και λέει γιατί Κρήτη, Δωδεκάνησα και Κυκλάδες αντιστέχουν.

Λογικά θα έχει κάτι σε προσλήψεις και πράγματι αιτήσεις τώρα για 1974 προσλήψεις μόνιμων και εποχικών. Δεύτερο θέμα στον Εύθερο Τύπο. Χάος στην αντιπολίτευση. Νέες δηλώσεις στελεχών για συνεργασία ΠΑΣΟΚ ΕΛΑΣ. Αυτό του Τσίπρα που. Το έμαθε η Άννα Διαματοπούλου, αν είναι δυνατό. Τα νέα. Η προσεξαφάνιση έξι νομή της χώρας. Είναι ίδιο θέμα με το πρώτο θέμα της καθημερινής, αλλά εδώ πιάνει τους νομούς που είναι προσεξαφάνιση. Πάνω λέει από 50% η μείωση των γεννήσεων σε Γρεβενά, Φλόρινα, Κοζάνη, Θες, Πρωτεία, Φθιώτιδα και Ευρυτανία. Ευρυτανία, τώρα Μπακογιάννη, πού είσαι? Δεύτερο θέμα στα νέα. Στον αέρα το επίδομα των 400 ευρώ λόγω της εισφοράς αλληλεγγύης για τους συνταξιούχους. Πάνω από 440.000 συνταξιούχοι δεν θα το δουν. Ναι, αλλά 1.700.000 συνταξιούχοι θα το δουν. Τι θέματα είναι αυτά στα νέα? Ποιος κάνει το πρωτοσέλιδο των νέων, αν είναι δυνάτο? Δημοκρατία. Γκρεμίζονται σε όλη την Ευρώπη. Και έχει από αριστερά το Μέρτ, στο καγκελάριο του Γερμανία. Αριστερά το Μέρτ, δεξιά το Κολάμπια. Τώρα αυτό δεν ξέρω τι είναι για τα κόμματα του Ευρωπαϊκού, πώς το λένε, Δημοκρατικού, πώς το λένε. Η δεξιή. Γκρεμίζουν τη δεξιή. Τι πράγματα είναι αυτά? Του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Και βέβαια σημειώνει ο Μανώλης Κοτάκης επικίνδυνη επέκταση της επιρροής της Άγκυρας μέσω της επικράτησης Τουρκάλας στην τοπική κυβέρνηση του Βερολίνου. Να τα λέμε και αυτά έτσι, ατζέντα Σαμάρα. Δεύτερο θέμα στη δημοκρατία. Στα χαρτιά η διάσωση της πρώτης κατοικίας. Φιάσκο με το νέο εξοικοδικαστικό, φιάσκο με τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο. Φιάσκο. Εστία. Ο κύριος Γιαννίτσης πόνεσε σε εισαγωγικά το μαξί μου. Επιτίθεται στη διαφθορά Σιμίτη. Είναι δεύτερη μέρα που έχει ο Κοτάκης στην Εστία πρωτοσέλιδο δηλώσεις Γιαννίτση σε μια συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό One που είπε αυτό ότι είχαμε διαφθορά και επί Σιμίτη, αλλά τώρα είναι 200 φορές μεγαλύτερη. Και εθνικός κήρυκας, ο Κολάμπια στο Σαν Φραντζίσκο για επαφές με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας και με ομογενείς που δραστηριοποιούνται στη Silicon Valley. Τα ξυλώνουν από τη Silicon Valley για να τα φέρουν στην Ελλάδα. Την πέσανε οι τραμπούκοι του ΣΥΡΙΖΑ στον Νίκο τον Ταχιό, τον καλύτερο υφυπουργό υποδομών που είχε Ελλάδα στα τελευταία 200 χρόνια, μετά φυσικά τον αξεπέραστο Γιώργο Καραγιάννη, τον άνθρωπο που κουβάλισε την τσάντα της δώρας της μαμάς του Κωστάκη του Διεθνολόγου περισσότερο από όλους τους άλλους, μετά φυσικά από τον Λευτέρη τον Αυγενάκη, τον πιο αποτυχημένο υποψήφιο δήμαρχο που κατέβασε Νέα Δημοκρατία στη Θεσσαλονίκη, μετά προφανώς από τον Κωνσταντίνο Ζέρβα. Βγήκαν λοιπόν από τα λαγούμια του Σημαδούρη Άρη Πορτοσάλτανε, ψυχέ Δημητριάδη, σταμάτησε Ζαχαρέ και κατηγοράν τον Νίκο τον Ταχιάο γιατί λέει ότι βγάζει προβλήματα το μετρό της Θεσσαλονίκης. Αμανατίδης και Γιαννούλης. Αρχιτραμπούκι και άνθρωποι του πολιτικού υποκόσμου, να μην πω και του πολιτικού υπονόμου. Και κάναν ερώτηση στον υπουργό, το Δήμα, του λένε τι γίνεται ρε εσύ με το μετρό της Θεσσαλονίκης, μα υπερσύγχρονο, το ένα το άλλο, αλλά λέει έγινε επέκταση στην Καλαμαριά, καθημερινά βλάβες, καθυστερήσεις, πολύ ωραίες καθυστερήσεις, τρεις φορές την ημέρα, ταλαιπωρία των πολιτών και ζητάνε, λέει, να ξαναμπεί ένα λεωφορείο το 6 Καλαμαριά κέντρο Θεσσαλονίκης, λέει να πηγαίνει ο κόσμος με το λεωφορείο. Δεν τους αρέσει το μετρό, Προφανώς, αφού δεν θυμάστε τι κάνανε όταν ήταν κατάληψη η Βίλα Μαξίμου, που πήγαν να ακυρώσουν το μετρό, που φέραν αρχαία από τη Ρώμη και τα βάλανε εδώ πιο κάτω στη Βενιζέλου, την Ελληνικιά, την πόλη, τη Θεσσαλονίκη, του Μεγάλου Αλεξάνδρου, του Απόστολου, του Τζικώστα, του Αντώνη Ρέμου. Πήγαν και βρήκαν, λέει, ρωμαϊκά αρχαία. Αν είναι δυνατόν. Δεν τους αρέσει το μετρό. Να πάμε με το λεωφορείο. Αλλά τι είναι από αυτό ο λαϊκισμό τρομαδρού. Τοξικός βούρκος, δηλητήριο. Πάλι καλά παντίπαλος του Κολάμπια στις επόμενες εκλογές θα είναι και ο βουλευτής Α Θεσσαλονίκης του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος ο Ανδρουλάκης. Μέχρι να έρθουν όμως εκείνες τις εκλογές, εμείς πάμε τώρα με το 191 του ποινικού κώδικα για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων να χειροκροτήσουμε τον Νίκο το Δέντια, τον καλύτερο υπουργό Εθνικής Αμήνης που είχε Ελλάδα εδώ και 200 χρόνια, μετά φυσικά τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, τον καλύτερο υπουργό Προστασίας του Πολίτη, αν θυμάστε από ιδρύσεως του Υπουργείου, μετά φυσικά τον νόμιμο ιδιοκτήτη, τον Μιχάλη του Ψυχοδίτη, τον Αδιάβαστο, τον καλύτερο υπουργό των Εξωτερικών της Μητσοτάκης ΑΕ, μετά φυσικά τον υπουργό Απευθείας Αναθέσεων, καθηγητή Γερά Πετρίτη. Τώρα, θέλω την προσοχή σας. Όπως είναι γνωστό, το θόλο του Αχιλλέα θα τον παραλάβουμε από το Ισραήλ σε 34 μήνες.

Μέχρι τότε, τι θα κάνουμε στην περίπτωση που δεν βγει ο Κολάμπια και έχουμε σοκοματικές εκλογές στη Νέα Δημοκρατία που εκεί στην κοινοβουλευτική ομάδα θα αποφασίσουν ποιος θα είναι αρχηγός, ε? Λοιπόν, καθόταν και σκεφτόταν αυτά τα πράγματα ο Δένδιας. Δηλαδή, ποιοι θα τον ψηφίσουνε, ποιοι θα τον μαυρίσουνε. Και εκεί του ήρθε η ιδέα να κάνουμε τα νησιά μας βάσεις για ντρόνς. Έτσι λοιπόν, μετά τη Σκύρο, μετά την Ρόδο, θα κάνουμε βάση και στη Λέσβο. Λοιπόν, και στη Λέσβο. Και θωρακίζουμε έτσι με βάση ντρόν πλήρως την καρδιά του Ανατολικού Αιγαίου. Έτσι, είναι αυτό που μας απειλούν οι Τούρκοι. Εμείς με τα ντρόνς έχουμε αμυντική θωράκιση των νησιών. Είναι μια ιδέα του Νίκου το Δέντια. Μπορούμε επιτέλους να κοιμόμαστε μετά το 1974 με τα παράθυρα ανοιχτά. Λοιπόν, προσέξτε ρε μάλια. Μη πέσει κανένας Κολάμπια. Και μετά ο Δέντιας, αντί να ασχολείται με τη θωράκιση των νησιών μας και με τα ντρόνς εκεί και τα λοιπά, βάλει τα ντρόνς να ψάχνουν να δουν ποιοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα τον ψηφίσουν για αρχηγό και ποιοι θα τον μαυρίσουν. Κύριε Δρακόπουλε, στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, που θα μας φωνάξετε τώρα και αυτή την τουρκογερμανίδα, την Ελή Φεράν, πώς τη λένε. Σας παρακαλώ, φωνάξτε λίγο τον Νίκο το Δέντια. Λίγο να μας πει, αυτά τα ντρόνς τα κατασκοπευτικά, τι τα θέλουμε? Αφού έτσι κι αλλιώς ό,τι συμβεί, από το CNN Turk θα το μάθουμε. Πώς έμαθε τότε για το τουρκολιβικό? Αυτό λοιπόν που ο Κολάμπια έχει δεύτερη τετραετία δίπλα του, τέλος πάντων, τον Νίκο το Δέντια, να το προβάλλουμε λίγο περισσότερο, να μας ψηφίσουν και οι νησιώτες μας. Αλλά τι να πω, δεύτερη τετραετία, πάλι όλα μόνος μου τα σκέφτομαι. Τυχερή Αριστοτελή Απελώνη, τούφα είσαι. Αυτό που ακούτε δεν είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Θεόφιλος Σκλετίδης στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Γερομανόλης στη ρύθμιση του ήχου, ο Μάνος Τζανακάκης διάλεξε μουσικές, ο Νίκος Κεφαλάς απαντάει στο 2310-230-242. Μηνύματα μπορείτε να στείλετε. Σήμερα είναι δωρεάν. Στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας υπάρχουν πάρα πολλά λεφτά. Στο 6970-60-99-00. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

0: love is either a remedy or there is none. And if there is none, never mind, never mind. Never mind, never mind. Ah, never mind.
1: Και πάμε αμέσως από στο σημερινό non-paper από τη Νέα Υόρκη. Σε πανικό και απόλυτο αντιπολιτευτικό αδιέξοδο βρίσκεται η ηγεσία των μαδουριστών, καθώς ο συμμουτανέο εθνάκη στο Κολάμπια, το τσιτάκτο Ροτβάιλερ, η τίγρης της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο δικαστής του Ερντογάν, είναι η τελευταία ευκαιρία της Ελλάδος. Δείτε αυτό. Θα κάνει την Αθήνα μας νέο Ντουμπάι. Και ρωτάω πάρα πολύ ήρεμα. Ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της Ελλάδος? Ο Τσίπρας, προφανώς. Γιατί με τον Τσίπρα η Αθήνα έγινε νέο Καράκας. Ενώ τώρα με τον Κολάμπια νέο Ντουμπάι. Και αυτό δεν το λέει ο Άκης ο Σκέρτσος. Το λένε οι Times. Δημοσίευμα των Times. Που λέει η Αθήνα, λέει, έχει χτίσουν εκεί στο ελληνικό ουρανοξύστες. Διεθνείς επιχειρήσεις έρχονται. Εύποροι επαγγελματίες από το χώρο των χρηματοοικονομικών φεύγουν από το Λονδίνο και από αλλού, που τους φορολογούν με τον μπουρί της σόμπας, τους πίνουν το αίμα και έρχονται στην Ελλάδα. Ριβιέρα Τάουερ, 9.000 πολυτελές κατοικίες, ξενοδοχεία, χώροι γραφείας, εμπορικές κρίσεις. Χαμός θα γίνει. Δηλαδή, και γράφουν οι Times, το γράφουν αυτό, έτσι. Όχι ο Παπαχλημίτσος στην απογευματινή. Λέει, από την οικονομική κρίση, που ξέρετε ποιος την προκάλεσε, η Μαδούρη, στην προσέλκυση διεθνούς κεφαλαίου. Δίνουμε φορολογικά κίνητρα να έρχονται εδώ πλούσιοι, να μην φορολογούνται, να κρατάνε τα λεφτά τους. Μετά να ανοίγουν επιχειρήσεις εδώ στην Ελλάδα, να παίρνουν δάνεια από τις τράπεζες, να κάνουν επενδύσεις. Τρομερά πράγματα σημαίνουν. Θα γίνουμε το νέο Ντουμπάι. Απίστευτα πράγματα, έτσι. Και ενώ θα γίνουμε το νέο Ντουμπάι, κάθονται οι άλλοι και ασχολούνται με το θα ανέβει, λέει, η τιμή της φέτας 4 ευρώ. Δηλαδή, συγγνώμη, θα μας κάνει ο Κολάμπια νέο Ντουμπάι και εσείς ασχολείστε με την τιμή της φέτας. Τι να πω, φάτε ροκφόρ! Πήγε ο άλλος στο σούπερ μάρκετ και για 10 πράγματα έδωσε 60 ευρώ και κάθεται κλαίγεται, ενώ θα γίνουμε εδώ Ντουμπάι. Θα μπορεί να πάει να γίνει κάπου εκεί πέρα σερβιτόρος, εκεί ο άνθρωπος να βγάλει λεφτά, αν είναι δυνατόν. Αλλά... τι να πω, βρε βλάχο, ας πούμε, ξέρω που κλαίγεσαι για τη φέτα. Νέο Ντουμπάι είχες και στο χωριό σου. Και μετά απορεί και ο Δρυμιώτης με τα ποσοστά που παίρνει η Δημοκρατία στις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή από νέο Καράκας η Αθήνα θα γίνει νέο Ντουμπάι και στις δημοσκοπήσεις παίρνουμε μόνο 30%. Αν είναι δυνατόν. Και το όμως κάτι τώρα που θέλω λίγο να το σημειώσετε. Έτσι. Οι μέρες είναι περίεργες για τη σταθερότητα του τραπεζικού μας συστήματος. Θυμάστε που ο Πιερεκάκης είχε πάει και μιλήσει στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών και τους είχε πει να βοηθήσουν τον κόσμο, να δώσουν κανένα δάνειο. Αυτοί γελούσαν, νομίζω ότι είχα πάει ο Τσουβέλας, ας πούμε, και άρχισαν να φωνάζουν: κάνε τώρα τη Ραμόνα, κάνε τώρα τη Ραμόνα. Τέλος πάντων. Οι τράπεζες λοιπόν ακούσαν όμως τον Πιερεκάκη, βοήθησαν τον κόσμο. Προφανώς δεν ρίξαν τα λεφτά σε κανένα βαρέλι χωρίς πάτο, σε τίποτα επιχειρήσεις ζόμπι που έλεγε και ο νομπελίστας, όπως το λέγανε ο Πισαρίδης, λοιπόν. Δώσαμε τα λεφτά, το 65% λέει των δανείων, πήγανε σε 10 μεγάλους ομίλους. Τώρα υπάρχουν, λέει, πληροφορίες ότι αυτοί οι 10 όμιλοι, επειδή έχουμε και παγκόσμια κρίση, δεν έχουν καμιά πολύ μεγάλη διάθεση, ας πούμε, να επιστρέψουν τα λεφτά στις τράπεζες και δεν έχουν και άδικο οι άνθρωποι. Έτσι. Δηλαδή, ας πούμε, η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ δεν επιστρέφουν τίποτα. Έτσι, καλά κάνουν. Να έχουμε ίσα μέτρα, ίσα σταθμά. Και τώρα πάνε και χώνονται οι μαδούροι και λένε τι συμβαίνει. Ποιοι είναι αυτοί οι 10 οι όμιλοι, αν υπάρχουν θέματα διαπλοκής. Μιλάνε οι μαδούροι για τις τράπεζες που τις είχαν κλείσει για 4 χρόνια και 4 χρόνια περιμέναν οι συνταξιούχοι μας, οι γέροντες και οι γερόντισές μας έξω στις ουρές στα ATM. Αν είναι δυνατόν. Και βγήκε ο Πιερεκάκης και είπε ο άνθρωπος, ας πούμε, σε μια συνέντευξή του, λέει να κάνουν περισσότερα για την οικονομία και την κοινωνία οι τράπεζες. Καταλάβετε, να μην πιέσουν αυτούς τους 10 ομίλους. Δηλαδή να γυρίσουν τα λεφτά πίσω. Καταλάβετε. Δηλαδή, όπως καταλαβαίνετε, έχει μπει το τραπεζικό μας σύστημα σε φάση σχετικής αστάθειας και βγαίνουν οι μαδούροι και προτείνουν να φορολογήσουμε από πάνω κι άλλο τα κέρδη των τραπεζών. Συγγνώμη. Συγγνώμη κύριε Αδούρουμουλ. Δηλαδή μήπως θα πάμε να διάσουμε και τα παγκάρια στις εκκλησιές μας. Να έρθουν τίποτα στην Ελλάδα μας τουρκογερμανοί κομμουνιστές. Να μας πάρουν τα σπίτια, να τα δώσουν σε τίποτα γύφτους. Αν είναι δυνατόν. Πες και εσύ Αφροδίτη Λατινοπούλου. Μουσικές, σποτ μουσικές και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.
2: Στο κόκκινο. Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
3: Siamo realistas y exigamos lo imposible. Elche. Η θεατρική παράσταση για την ζωή του Ερνέστο Τσεκεβάρα και την παρακαταθήκη της επαναστατικής Κούβας ταξιδεύει πλέον στην ισπανική γλώσσα με ελληνικούς και αγγλικούς υπέρτιτλους. Θέατρο Νους. 5η, 8, 15, 22, 29 Οκτωβρίου στις 9 η ώρα. Κείμενο ερμηνεία Βασίλης Κυριάκου. Σκηνοθεσία Γιάννη Σταματίου. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services. Hasta la victoria siempre!

0: Το κόκκινο εγκληματίζεται. Η μοναδική εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία στο ραδιόφωνο. Εδώ, στο κόκκινο, 105,5. Είναι πλέον σε δύο τεύχη. Δευτέρα και Τετάρτη το βράδυ, 10 με 11. Οι συντελεστές οι ίδιοι. Άντι Βρόσγος, Γρηγόρης Αζαριάδης και στο ρόλο του Μπαρμπαστρούμφ Θανάση Λαζαρίδης. Το κόκκινο εγκληματίζεται, εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία, Δευτέρα και Τετάρτη, 10 με 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε, όπως πάντα, με εκπλήξεις και όπως πάντα με αποκλειστικότητες.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

Επανήλθαμε. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη, στις κόκκινες συχνότητες στα RGNA, στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής. Μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά και να ενημερωθείτε για όλα τα δυσάρεστα που συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο. Σπάνια και γανά ευχάριστο. Από το αρχείο του σταθμού μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή όποτε άλλοτε θέλετε ή ξαναθέλετε. Και με το που ολοκληρώνουμε ανεβαίνουμε και στο SoundCloud. Συνδεόμαστε αμέσως με το Radio College. Και σήμερα έχουμε διαπιστώσεις, μέρος δεύτερο. 7 χρόνια έτσι, μετά τον πρώτο εκλογικό θρίαμβο του νεοφατσερισμού εδώ στην Ελλάδα και κάτι περισσότερο από 3 χρόνια μετά τον δεύτερο θρίαμβο, όλο και περισσότεροι, όλο και περισσότερες προβληματίζονται για την ποιότητα του πολιτικού προσωπικού της Μητσοτάκης ΑΕ. Τελευταία μέχρι και η Ντόρε Μπακογιάννη. Είπε, λέει, κάποιοι καβαλήσαν τα καλάμια. Η προσέγγιση της Μπακογιάννη είναι η κλασική, δηλαδή ότι μετά από 7,5 χρόνια στην εξουσία, η εξουσία φτύρει τους ανθρώπους που την ασκούν. Οπότε πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Αυτή είναι μια κλασική προσέγγιση, αλλά νομίζω στην περίπτωσή μας δεν πολύ ισχύει. Δηλαδή αυτή, το πολιτικό προσωπικό της Μητσοτάκης ΑΕ, φαίνεται να ήταν εφθαρμένο από πριν από το 19. Και κάπως έτσι φτάνουμε σήμερα άνθρωποι με δημόσιο βήμα, δημόσια πρόσωπα, που στο παρελθόν δώσαν έτσι χωρίς φιδό, αφιδόλεπτα, που θα έλεγε και ο Νίκος Ομπίστης, τη μάχη κατά της διακυβέρνησης των Μαδούρων. Σήμερα αυτά τα πρόσωπα, πολλά από αυτά τα πρόσωπα, υποστηρίζουν πως όποια πέτρα και να σηκώσεις, κάποιον υπουργό της Μητσοτάκης ΑΕ θα βρεις από κάτω. Ή για να το πάμε αλλιώς, όποιον υπουργό της Μητσοτάκης ΑΕ να σηκώσεις, κάποιο σκάνδαλο θα βρεις. Τώρα, by the book που θα έλεγε ο Μπαμπινιώτης, τα πρόσωπα πάντα παίζουν ένα ρόλο. Αλλά παίζουν ένα παραμετρικό ρόλο. Ειδικά αν μιλάμε για πολιτικό προσωπικό, έτσι. Όχι, ξέρω εγώ, για τον πρωθυπουργό. Για τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το κέντρο βρίσκεται πάντα στις πολιτικές επιλογές. Πάντα παίζουν ένα ρόλο τα πρόσωπα, αλλά το κέντρο βρίσκεται πάντα στις πολιτικές επιλογές. Έτσι, και τώρα, ας πούμε, για παράδειγμα, επειδή τώρα λόγω των δηλώσεων του Γιαννίτση για το πόση διαφθορά υπήρχε επί Σιμίτη και πόση διαφθορά υπάρχει από τώρα κτλ. Το Τσοχατζόπουλος, ο Άκης Τσοχατζόπουλος, έτσι, δεν ήταν ένα πρόσωπο. Ήταν μια πολιτική επιλογή. Αυτός την πλήρωσε, αυτός πήγε φυλακή, έτσι, αλλά ήταν μια πολιτική επιλογή. Βέβαια, ο Γιαννίτσης που για κάποιο λόγο το φωνάζει ξανά σε ένα κανάλι και τον κάνει και δώρα 2 μέρες πρωτοσέλιδο Κοτάκι στην Εστία, μίλησε και για την διαφθορά εκείνης της περίοδου, βέβαια περιορίζοντάς το στο Τσοχατζόπουλος. Αλλά για τώρα είπε ο Γιαννίτσης, ας πούμε, ότι τα πράγματα είναι επί κάτι. Υπάρχει πολλαπλασιασμός. Μπορεί επί 200, μπορεί επί 100, μπορεί επί 50, αλλά επί κάτι. Δηλαδή σε σχέση με εκείνη την μεγάλη περίοδο, ουσιαστικά 95-2004, τώρα 2019-2026, η διαφθορά είναι επί κάτι. Πάρα πολύ μεγαλύτερη. Ας δούμε κάποια πράγματα. Για τις δικές μας μέρες, όχι για το τι έγινε με τον Τσοχατζόπουλο. Παίζει πάρα πολύ στην επικαιρότητα, στη δημόσια συζήτηση, στη συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα κανάλια. Τι συμβαίνει με αυτό το θέμα, με τον ιατρικό τσαρλατανισμό. Μπορούμε να το πούμε, η προώθηση του ιατρικού τσαρλατανισμού, αυτό ο ιατρικός τουρισμός πέριξ του Κολονακίου, ήταν κάτι που βρισκόταν στην ατζέντα του πρώην, τέως, δεν θυμάμαι, Υπουργού Υγείας του Θανούλη του Πλεύρη, και είναι κάτι που βρίσκεται στην ατζέντα του σημερινού Υπουργού Εμπορίου Υγείας του Σπύρου του Γεωργιάδη. Έτσι. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Αυτό δεν ήταν κάτι που πέρασε κάτω, που λέμε, από το ραντάρ του επιτελικού κράτους της Μητσοτάκης ΑΕ. Δεν το κάναν δηλαδή μόνοι τους, επειδή είχαν άκρες, επειδή κάποιοι τους στηρίζανε. Η επιλογή ήταν κεντρική. Ή ας πούμε σε ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει με αυτά τα περίφημα νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Λοιπόν, η Νίκη Κεραμέως, η πολύ φίλη μου που λέω και τα λοιπά, έτσι, έκανε απροκάλυπτο λόμπινγκ υπέρ
ιδιωτικών νομικών σχολών. Και αυτό ήταν γνωστό σε όλους από τότε που ήταν τομεάρχης παιδείας της Νέας Δημοκρατίας. Και δεν κάνω λάθος, τομεάρχη παιδείας την έκανε ο Σαμαράς. Έτσι. Αλλά η Μητσοτάκης ΑΕ ήταν αυτή που την έκανε υπουργό εμπορίου παιδείας. Έτσι δεν είναι? Ή ας πούμε τώρα που σας είπα αυτό ότι στην Αμερική εντοπίσανε 105 μέλη του Κογκρέσου, ξέρω, της Γερουσίας, οι οποίοι έχουν μετοχές σε εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης και τώρα συμμετέχουν σε επιτροπές για να δουν τι θα γίνει με αυτό το θέμα. Σας το είπα τις προάλλες. Ο βουλευτής Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας, ο Βρυπίτης Τηλιανίδης, πρώην και αυτός υπουργός παιδείας εδώ στην Ελλάδα, επί Κώστα Καραμαλή Βούδα, είναι κοσμήτωρας σε ιδιωτική νομική στην Κύπρο και στα σχέδιά του είναι να μεταφέρει παράρτημα στην Ελλάδα. Αυτό δεν είναι σύγκρουση συμφερόντων? Αυτό το κάνει ο Στυλιανίδης κάτω από τη μύτη, ας πούμε, του Μητσοτάκη? Δεν νομίζω. Προφανώς σε όλα τα μεγάλα σκάνδαλα, ας πούμε ένα μεγάλο σκάνδαλο είναι ο ΠΚΠ, έτσι, αλλά και στα κάπως, ας πούμε, μικρότερα, αυτό με τα σπιτάκια της ανακύκλωσης, που από τότε που μπούκαρε ο εισαγγελέας στα γραφεία της Τεξάν, τα έχουν κλείσει. Έχει σταματήσει αυτή η γραμμή ανακύκλωση, έτσι. Προφανώς σε όλα τα σκάνδαλα, μεγάλα, μικρά, μικρότερα, μικρομεσαία, πάντα παίζουν ρόλο πρόσωπα. Αλλά προσέξτε κάτι. Σε αυτό που λέμε επιλογή προσώπων, η Μητσοτάκης ΑΕ λειτουργήσε πάρα πολύ προσεκτικά. Θυμάστε, μπλε φάκελοι, ένα εξελάκι του Σκέρτσου, ο οποίος αξιολογεί κάθε μέρα τους υπουργούς. Η επιλογή έγινε με πολύ μεγάλη προσοχή. Και επίσης, μετά την επιλογή, έγινε και ένας, σε εισαγωγικά, συστηματικός έλεγχος. Γιατί αν δούμε τους στόχους του Μαξίμου Γκέιτ, είτε μέσω ΙΠ είτε μέσω Predator, οι παγιδεύσεις και οι παρακολουθήσεις δεν αφορούσαν μόνο πολιτικούς αντιπάλους της Μητσοτάκης ΑΕ, αφορούσαν σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και το πολιτικό προσωπικό της Μητσοτάκης ΑΕ. Δηλαδή τους επιλέξανε και μετά τους παρακολουθούσανε. Δηλαδή στο Μαξίμου υπάρχει κάτι σαν, πώς το λένε, πύργος ελέγχου. Έτσι. Η κεντρική επιλογή, έτσι, είναι αυτό. Αυτή η κυβέρνηση να εξυπηρετεί τη μεγάλη κερδοφορία των νόμων ιδιοκτών της χώρας. Γι' αυτό και δείτε ο Στουρνάρας, που είναι από το ίδιο, ας πούμε, μαγαζί με το Γιαννίτσι, έτσι, δεν έχει ακούσει κάτι ο Στουρνάρας για τη διαφθορά της Μητσοτάκης ΑΕ. Αυτά δηλαδή που είπε ο Γιαννίτης, ότι μπορεί να είναι 50 φορές, 100 φορές, 200 φορές μεγαλύτερη από την περίοδο Σιμίτη. Είδατε, ενώ ο Στουρνάρας είναι από το ίδιο μαγαζί, είναι από την ίδια εταιρεία. Έτσι λοιπόν, δεν έχει ακούσει κάτι για τη διαφθορά της Μητσοτάκης ΑΕ, γιατί ακριβώς η κεντρική επιλογή είναι εξυπηρέτηση της μεγάλης κερδοφορίας των νόμων ιδιοκτών της χώρας. Όλα αυτά είναι διαπιστώσεις. Τίποτα από όλα αυτά δεν αρκούν για να αλλάξουν τα πράγματα. Και τα πρόσωπα, εδώ που τα λέμε, έτσι, λοιπόν. Άρα, πέρα από τις διαπιστώσεις, το ζήτημα είναι τι άλλο υπάρχει. Υπάρχει πρόβλημα με το πολιτικό προσωπικό, υπάρχει διαφθορά. Γιαννίτσης λέει πάρα πολύ μεγάλη, τον πιστεύω, λοιπόν, έτσι. Τα πρόσωπα παίζουν ρόλο, η κεντρική διαχείριση παίζει ρόλο, το Maximum Gate παίζει ρόλο, τα σκάνδαλα παίζουν ρόλο, αλλά αυτά είναι όλα διαπιστώσεις. Μόνες τους διαπιστώσεις δεν αλλάζουν τα πράγματα. Τώρα. Από προχθές, εδώ σε αυτή την πολύ βαλκανική γωνιά που ζούμε, έχουμε αυτό το κλασικό μοτίβο πανηγυρισμών και πράγματα. Καλώς, έτσι. Γιατί λέει, πρώτα πήραμε το Μανχάταν, τώρα πήραμε και το Βερολίνο, που τραγουδούσε ο Λέοναρντ Κοέν. Εδώ να έχουμε λίγο στο μυαλό μας ότι αυτές οι νίκες, όπως γίναν, από όποιους γίνανε, αυτά τα πράγματα που κατάφεραν, που θα προσπαθήσουν να καταφέρουν, έγιναν από ανθρώπους, από συλλογικότητες, από κόμματα, τα οποία δεν μείναν στις διαπιστώσεις, ένα, και δεν βολεύτηκαν στη θέση του να χτυπάνε αυτούς που είναι δίπλα τους, αλλά τα βάλαν με τους απέναντι. Έτσι, διαπίστωση είναι και αυτό. Ένα τραγούδι, κύριε Γερμανόλη.

πάμε και στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα για την επαγγελματική δημοσιογραφία και για το πώς μεταδίδουμε ένα παιχνίδι. Για το αθλητικό ρεπορτάζ δεν ξέρω πολλά πράγματα να σας πω, αλλά όπως το κάναμε και σε άλλα μαθήματά μας, μπορούμε να πούμε κάποια πράγματα για το αθλητικό ρεπορτάζ. Για να πούμε πράγματα για άλλα πράγματα, να χρησιμοποιήσουμε δηλαδή το αθλητικό ρεπορτάζ ως αφορμή. Σας έχω πει και άλλη φορά ότι εγώ είμαι φίλαθλος του βόλεϊ. Υπάρχει μια ομάδα που την υποστηρίζω, τον Ηρακλή. Αλλά πέρα από τον Ηρακλή παρακολουθώ πάρα πολλές ομάδες και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, γυναικείο, αντρικό, την εθνική μας ομάδα, τις εθνικές ομάδες άλλων χωρών. Έτσι, εμείς οι φιλάθλοι του βόλεϊ έχουμε κάποιες ιδιαιτερότητες. Και αυτό το καλοκαίρι, μέχρι και τώρα δηλαδή, έτσι, χορτάσαμε πάρα πολύ από παιχνίδια, καθώς έγιναν τα πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα και των γυναικών που ολοκληρώθηκε με ένα θρίαμβο της Τουρκίας και των αντρών που είναι σε εξέλιξη και πάει για ένα θρίαμβο η Ιταλία. Οι εθνικές ομάδες της Ελλάδας ήταν εκεί και οι γυναίκες και οι άντρες. Οι γυναίκες με πάρα πολλά προβλήματα τραυματισμών και απουσιών για άλλους λόγους και τα λοιπά που είναι από άλλη ιστορία, καταφέραν και μπήκαν στην οχτάδα. Οι άντρες μας, έχουμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα, μείναν στους 16. Προχθές αποκλειστήκαν από μια άλλη πάρα πολύ καλή ομάδα, τη Φιλανδία. Μια χώρα που δούλεψε με πενταετής πλάνα, έτσι όπως θα έλεγα και οι σύντροφοι του ΚΚΕ, για να αναπτύξει το βόλεϊ. Αποκλειστήκαμε σε λεπτομέρειες, δηλαδή στο πέμπτο σετ, το tie break, με 2 πόντους διαφορά. Τα πήγαμε καλά, αλλά μας κόστησαν κάποια έτσι, ατομικά λάθη. Και ο coach, ο Χριστοφιδέλης, ας πούμε, άργησε λίγο να κάνει κάποιες αλλαγές που έπρεπε να γίνουν λίγο νωρίτερα. Τα παιχνίδια λοιπόν τα έδειχνε η ΕΡΤ, έτσι, ΕΡΤ Sport που λέμε. Και ο δημοσιογράφος που έκανε τις μεταδόσεις, εντάξει, είναι αρκετά σχετικός με το βόλεϊ, αλλά ειδικά στο παιχνίδι με τη Φιλανδία η μετάδοση έγινε λίγο που λέμε φορώντας φουστανέλα. Έτσι, δηλαδή δεν πολύ έβλεπε καλά τις φάσεις, δεν έβλεπε τα λάθη της ελληνικής ομάδας, φώναζε κάτι, βγήκε η άμυνα και οι Φιλανδοί παίρναν πόντο. Μετά από κανένα καλό σερβίς για την Ελλάδα φώναζε πήραμε άσο, αλλά δεν είχαμε πάρει άσο, είχε βγει υποδοχή και τέτοια πράγματα, έτσι. Λίγο περισσότερο ποδοσφαιρικά παρά βολεϊκά, έτσι. Η μετάδοση λοιπόν ενός παιχνιδιού έχει κανόνες. Και το κάθε παιχνίδι, το κάθε άθλημα δηλαδή, έτσι, έχει τους δικούς του κανόνες και στη μετάδοση, την τηλεοπτική, τη ραδιοφωνική. Τα ίδια πράγματα, θεωρητικά μιλώντας, ισχύουν και για τη μετάδοση των πολιτικών αναμετρήσεων, των πολιτικών παιχνιδιών, έτσι. Ο επαγγελματίας δημοσιογράφος δηλαδή θα πρέπει να ακολουθεί αυτούς τους κανόνες. Και ένας βασικός κανόνας στη μετάδοση και των πολιτικών αναμετρήσεων είναι να μεταδίδει αυτά που βλέπει, έτσι, και όχι αυτά που θα ήθελε να βλέπει. Πώς ήταν ο άλλος στο βόλι που υποτίθεται βγάλαμε άμυνα σε μια επίθεση ενώ δεν είχαμε βγάλει άμυνα και ο άλλος έλεγε βγάλαμε άμυνα, έτσι. Όχι, αυτά που βλέπουμε, όχι αυτά που θα θέλαμε να βλέπουμε. Αυτό τώρα, αυτοί οι κανόνες, δηλαδή μεταδίδουμε αυτά που βλέπουμε, αφορούν όλους τους δημοσιογράφους και αυτούς που παριστάνουν τους ουδέτερους και αυτούς που παριστάνουν τους μη ουδέτερους και αυτούς που παριστάνουν τους στρατευμένους και αυτούς που παριστάνουν τους μη στρατευμένους και αυτούς που παριστάνουν και αυτές τους ντεμέκ αντικειμενικούς και αυτές που παριστάνουν τους δήθεν αξιόπιστους και τους πλακατζίδες και τους σοβαρούς και τους αυστηρούς και όλους τους δημοσιογράφους. Λοιπόν, προφανώς βέβαια είναι μέσα στη δουλειά του επαγγελματία δημοσιογράφου έτσι να βλέπει και κάπως πιο μακριά από αυτά που βλέπουν οι άλλοι, οι θεατές, ας το πούμε έτσι. Αλλά ακόμα και αυτό το μακριά έχει ένα όριο. Πάει μέχρι κάπου. Δηλαδή ισχύει στην πολιτική αυτό καμιά φορά που λένε χάνω σήμερα για να κερδίσω αύριο, κερδίζω σήμερα για να χάσω αύριο, αλλά δεν χρειάζεται ο επαγγελματίας δημοσιογράφος να το πηγαίνει τόσο μακριά. Δηλαδή χάσαν αυτοί σήμερα, αλλά δεν υπάρχει κανένα θέμα, θα κερδίσουν αύριο. Δεν πάει έτσι. Χάσαν σήμερα, ξέρω εγώ, αλλά διατηρήσανε κάποιες δυνάμεις. Αυτά με τη Δουνκέρκη που τους συζητούσαμε παλιά, χάσαμε, αλλά περάσαμε τη Δουνκέρκη, κρατάμε δυνάμεις για την αντεπίθεση. Τέτοια πράγματα. Λοιπόν, αλλά χάσαμε ή κερδίσαμε. Λοιπόν. Η δουλειά λοιπόν αυτή του βλέπω λίγο παραπέρα, καλή είναι, είναι μέσα στη δημοσιογραφική δουλειά, μέσα στο δημοσιογραφικό επάγγελμα, αλλά έχει ένα όριο. Αν περνάμε τα όρια,
αρχίζουν να υπάρχουν μπερδέματα. Περνάει δηλαδή ο επαγγελματίας δημοσιογράφος στην οπτική ή μπαίνει στα παπούτσια του πολιτικού προσωπικού. Έχει την οπτική δηλαδή του πολιτικού προσωπικού για τα πράγματα. Το πολιτικό προσωπικό των κομμάτων, έτσι, έχει δικούς του κανόνες. Που δημοσιογραφικά μιλώντας, αυτοί οι κανόνες του πολιτικού προσωπικού, της οπτικής του πολιτικού προσωπικού, δημοσιογραφικά μιλώντας, δεν βγάζουν πάντα νόημα. Δηλαδή, μπορούμε να ακούμε και πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Το πολιτικό προσωπικό μπορεί, ας πούμε, να βλέπει νίκες εκεί που δεν υπάρχουν. Μπορεί να βλέπει ήττες των αντιπάλων ενώ ακόμα το παιχνίδι είναι σε εξέλιξη. Μπορεί το πολιτικό προσωπικό να βλέπει, ξέρω εγώ, ένα πέναλτι που λέμε τώρα με το VAR και τα λοιπά, ενώ ο άλλος πήγε και βούτυξε και έπεσε μόνος του, ας πούμε. Έτσι. Και το πολιτικό προσωπικό μπορεί ακόμα να τα φτάσει στα πράγματα και στα άκρα. Δηλαδή εκεί που έχεις χάσει κατά κράτος, να μιλάς για μια ιστορική νίκη. Έτσι. Εκεί δηλαδή που άλλος κάνει μια εντελώς αδιάφορη ομιλία, το πολιτικό προσωπικό που στηρίζει τον άλλον, τον πρωθυπουργό, ξέρω και τα λοιπά, να λέει πω, ήταν μια ιστορική ομιλία. Και από κάτω όλοι έχουν κοιμηθεί. Ο επαγγελματίας δημοσιογράφος δεν μπορεί να κάνει το ίδιο πράγμα. Βέβαια, μπορεί και παραμπορεί, έτσι, αλλά δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό αν απευθύνεται στο κοινό, στους ακροατές, στους τηλεθεατές, στους αναγνώστες. Αν απευθύνεται μόνο στο πολιτικό προσωπικό, τότε μπορεί να το κάνει και είναι λάθος μεν, αλλά έχει να κάνει με το ότι αδιαφορεί για το κοινό. Να σας πω τώρα ένα παράδειγμα το οποίο δεν έχει σχέση με τα πολιτικά. Το καλοκαίρι στις 13 Αυγούστου ήμουν στη Χαλκιδική και ήμουν εκεί στη φωτιά που έπιασε το πρώτο πόδι στην Κασάνδρα, στη Σίβηρη. Εγώ ήμουν εκεί σε άδεια, έτσι. Έβλεπα την καταστροφή και παράλληλα, ας πούμε, επειδή είχαμε ίντερνετ, διάβαζα και ρεπορτάζ συναδέλφων που δεν ήταν εκεί. Αυτοί που ήρθαν εκεί, συνάδελφοι, είδαν την καταστροφή. Αλλά διάβαζα ρεπορτάζ συναδέλφων που δεν ήταν εκεί, δημοσιογράφων, και γράφαν ότι όλα πήγαν εξαιρετικά, εξαιρετικά πετυχημένη η επιχείρηση, η καλύτερη διαχείριση δασικής πυρκαγιάς που έχει συμβεί εδώ και 200 χρόνια, τρομερή προετοιμασία, τρομερά μέτρα, πέσαν 50 εκατομμύρια σε μέτρα προληπτικά και πιάσαν τόπο κτλ. Αυτά που γράφανε, δεν τα γράφανε για να τα διαβάσουν οι άνθρωποι που έζησαν την πυρκαγιά, που έζησαν την καταστροφή, που μείναν εκεί την επόμενη μέρα, αλλά τα έγραφαν για να τα διαβάσει ο Σκέρτσος. Έτσι, λοιπόν. Όπου βασικά ο Σκέρτσος τα είχε γράψει αυτά για να τα γράψουν μετά αυτοί. Λοιπόν, αυτή, προσέξτε τη δουλειά, μπορεί να την κάνει οποιοδήποτε. Και με το AI πια μπορεί να δεν χρειάζεται και οποιοδήποτε. Μπορεί να το κάνει το AI μόνο του. Έτσι. Δεν χρειάζεται κάποιος να είναι επαγγελματίας δημοσιογράφος. Επαγγελματίας δημοσιογράφος πρέπει να κάνει μια άλλη δουλειά. Τώρα πίσω στα πολιτικά. Όπως είπαμε, το κάθε παιχνίδι έχει τους δικούς του κανόνες μετάδοσης, αλλά και ανάλυσης. Να βάλουμε μέσα και την ανάλυση. Ας πούμε, οι εκλογές για μια δημοτική αρχή μιας πολύ μεγάλης πόλης, ξέρω, της μεγαλύτερης πόλης του κόσμου, της Νέας Υόρκης, έτσι, έχουν τους δικούς κανόνες μετάδοσης, έτσι, και ανάλυσης, που είναι διαφορετικοί από τους κανόνες μετάδοσης και ανάλυσης που έχουν, ας πούμε, οι εθνικές εκλογικές μάχες. Το πώς μεταδίδουμε δηλαδή τη νίκη Μαντάνη στη Νέα Υόρκη και εκείνης της πλευράς των Δημοκρατών, Σοσιαλιστών, του Δημοκρατικού Κόμματος, δεν μπορεί να γίνει η ίδια μετάδοση να την κάνουμε και σε εθνικές εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής που έχουν 50 πολιτείες. Ή ας πούμε αυτό τώρα με το Βερολίνο. Πολύ ωραίο το αποτέλεσμα. Χαρήκαμε. D-Link, να δούμε τι κυβέρνηση θα κάνουν, αν συνεργαστούν με τους Σοσιαλιστές και με τους Πράσινους. Okay, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε τη μετάδοση των εθνικών εκλογών στην Γερμανία με όρους Βερολίνου. Άλλοι είναι οι κανόνες μετάδοσης των τοπικών εκλογών στην πόλη του Βερολίνου, που είναι μια πολύ μεγάλη ευρωπαϊκή πόλη, okay. Και άλλοι είναι οι κανόνες με τους οποίους μεταδίδουμε εθνικά αποτελέσματα στην Γερμανία, σε όλο το επίπεδο της Γερμανίας. Εντάξει, τεχνικά μιλώντας, πράγματι, first we take Manhattan, then we took Berlin. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου ακολουθεί σε λίγα λεπτά με την Κατερίνα Κρυβοπούλου. Συχλετίδης, Γερομανόλης,
Τζανακάκης και Κεφαλάς ήταν στις θέσεις τους. Μείνετε κι εσείς στις θέσεις σας, συντονισμένοι και συντονισμένες στο κόκκινο. Και αν σας αρέσει αυτή η εκπομπή, τα λέμε ξανά αύριο.

0: μένα και σε εσάς. Γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό. Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
1: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.

0: στο κόκκινο.
1: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
2: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
2: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
1: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
2: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
1: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
2: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
1: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
2: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
1: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
2: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
0: Η ώρα είναι 2. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, άκρος φθινοπορεινό, με βροχή επιτέλους. Προβλήματα όμως στους δρόμους και πλημμύρα σε κάποιες περιοχές, όπως και στο νοσοκομείο της Πάτρας. Και όταν λέμε πλημμύρες, εννοούμε κυριολεκτικά, αλλά και μεταφορικά. Η κυβέρνηση δεν αισθάνεται καθόλου καλά τελευταία, μετά και τις νέες αποκαλύψεις για τη συμμετοχή δικών της παιδιών σε όλα αυτά τα κυκλώματα του τσαρλατανισμού. Ακούτε το κεντρικό μαγαζίνο στο κόκκινο με όλα τα γεγονότα και τις προεκτάσεις τους. Η Νικολέτα Τσουραμάνη είναι στον ήχο. Ο Κώστας Πιαντές στην επιμέλεια της παραγωγής. Η Αγγέλα Νταρτζάνου στην αίθουσα σύνταξης. Η Χαρά Στάγκου στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και η Κατερίνα Ακριβόπουλου στο μικρόφωνο. 3η 22 Σεπτεμβρίου. 2 και 3 πρώτα λεπτά οι κυριότερες εξελίξεις. Την απόσυρση της νέας της νυχτερινής ρύθμισης που κατέθεσε η κυβέρνηση για τις αμαρτωλές αγροτικές ενισχύσεις των ετών 2018-2022, τις οποίες ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ζητεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Πρόκειται για το άρθρο 74, το οποίο δεν υπήρχε στο αρχικό σχέδιο νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για την Αλία, που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση αλλά προστέθηκε εκ των υστέρων. Το διατάφτα είναι ότι προβλέπει την εκαθάριση των ενιαίων αιτήσεων ενίσχυσης 18-22 αναδρομικά, όχι μόνο για την πληρωμή αλλά και για τον έλεγχο και την ανάκτηση ενισχύσεων, χωρίς επίσης να λαμβάνονται υπόψη δεδομένα των δασικών χαρτών. Σε μια περίοδο που το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκεται υπό ευρωπαϊκή δικαστική διερεύνηση, καμία κυβερνητική παρέμβαση δεν μπορεί να αφήνει σκιές ως προς τον έλεγχο και την ανάκτηση παράνομων ενισχύσεων, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Επικαιροποιείται το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εκδόθηκε χθες, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά, χωρίς ουσιαστικές διαφοροποιήσεις από το αρχικό. Κατά διαστήματα, ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσχερα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων σήμερα Τρίτη και μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου. Νέο άλμα στις τιμές των καυσίμων, με την αμόλυβδη να αγγίζει τα 2 ευρώ και 20 λεπτά και το ντίζελ να ξεπερνά ήδη τα 2 και 20 το λίτρο. Άλμα και στην τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας, με αύξηση στη χονδρεμπορική κατά 178% σε ένα χρόνο, που 76 ευρώ ανά μεγαβατόρα πέρσι σαν σήμερα, διαμορφώνεται τώρα στα 2,11 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Αυτή την ώρα η συνάντηση της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ της Ρένας Δούρου με τους εκπροσώπους των δύο Πανελληνίων Ομοσπονδιών Μηχανικών του Δημοσίου. Με την κατάθεση συγγενότου βοηθού μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας Νικολάου Ναλμπάντη, ξεκίνησε το πρωί η δίκη για το έγκλημα των Τεμπών. Όπως σημείωσε ο νονός του μηχανοδηγού, ο ίδιος τους είχε εκφράσει φόβο για την εργασία του στο σιδηρόδρομο, αφού ολοκλήρωσε τη θεωρητική εκπαίδευσή του, καθώς υπήρχε πλήρης αναντιστοιχία αυτών που διδάχτηκε με την πραγματικότητα. Είμαστε αντιμέτωποι με ένα καρτέλ τύπου Μεξικού και η δικαιοσύνη δεν στάθηκε ως όφιλε, σημείωσε μιλώντας στο κόκκινο ο πρόεδρος του Συλλόγου Θεμάτων Τεμπών, ο Παύλος Ασλανίδης. Χαρακτήρισε όσους αναπλάκησαν εγκληματική οργάνωση και όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, εμείς ήμασταν στα νοσοκομεία και αυτοί 4 η ώρα το πρωί φόρτωναν σε φαγάνες τα στοιχεία. Θυμίζεται ότι η ομάδα του Ευρωκοινοβουλίου βρίσκεται στην Αθήνα για να ελέγξει την ασφάλεια του σιδηροδρόμου. Με σύνθημα «Καμία μόνη, καμία άλλη», Πρωτοβουλία Γυναικών στην Ιγουμενίτσα διοργανώνει συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 7 το απόγευμα με αφορμή την νέα γυναικοκτονία της 25χρονης Πινελόπης, με στόχο να αναδειχθεί το ζήτημα της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας. Αποκλήσεις σε ό,τι αφορά τις καταθέσεις εργαζομένων του ιατρείου στο Κολωνάκι, καταγράφει η έρευνα της Ελλάς για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Όπως δήλωσε η εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας, οι καταθέσεις δεν συμπίπτουν, κυρίως ως προς τους χρόνους, αλλά και άλλα στοιχεία της υπόθεσης, ενώ άφησε ανοιχτό και το ενδεχόμενο εμπλοκής τρίτου προσώπου. Σοβαρά προβλήματα στο κτίριο Γιώργος Γεννηματάς, στο λεγόμενο ταχύ ρυθμό του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας στην Πάτρα. Προκάλεσε ισχυρή βροχόπτωση που έπληξε το πρωί σήμερα την Πάτρα, με νερά να εμφανίζονται από το τρίτο όροφο μέχρι και το ισόγειο. Στη Διεθνή Ενημέρωση, η ομιλία Τραμπ βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος κατά τη σημερινή εναρκτήρια ημέρα των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, στην ατζέντα της φετινής Συνόδου, η διεθνής οικονομική και ενεργειακή κρίση που προκαλούν οι πόλεμοι στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, αλλά και οι κίνδυνοι από την τεχνητή νοημοσύνη. Και ο καιρός, μέχρι αύριο θα συνεχιστεί η κακοκαιρία στη Θεσσαλία, κυρίως στα παράκτια, τις Παράδες και την Εύβοια, με νεφώσεις, βροχές και σποραδικές καταιγίδες τοπικά ισχυρές. Βαθμία τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αθλιός καιρός, με νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα ανατολικά και τα νότια, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η άνεμη βόρεια 4 με 5 μπεφόρ, θερμοκρασία στα υπηρετικά έως 28, στην ισχυωτική χώρα έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές και βελτίωση από το απόγευμα. Η άνεμη βόρεια ανατολική 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 17 έως 26 βαθμούς. Και πάμε αμέσως στη Βουλή και τον Τάσο Γιαννόπουλο, διότι έχουμε δύο θέματα να αναδείξουμε σήμερα. Το ένα αφορά τα παιχνίδια του Κασιδιάρη και το άλλο είναι μια τροπολογία που κατατέθηκε νύχτα. Καλό μεσημέρι, Τάσο.
1: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
0: Και προκαλεί την έντονη αντίδραση από το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος φοβάται ότι πάει να αμνηστεύσει όσους εμπλέκονται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σωστά.
1: Ναι, σε περίπτωση που το είχαμε ξεχάσει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, έρχεται να μας το θυμίσει η ίδια η κυβέρνηση. Διότι στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για την αλληλεία, τον αλληλευτικό κώδικα, πρόσθεσε τελευταία στιγμή, δηλαδή μετά τη δημόσια διαβούλευση, ένα έξτρα άρθρο, το άρθρο 74, δεν είναι ακριβώς τροπολογία δηλαδή, αλλά δεν υπήρχε αυτό το άρθρο όταν το νομοσχέδιο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, προστέθηκε εκ των υστέρων. Και τι λέει αυτό το άρθρο, Κατερίνα? Ότι ρυθμίζεται αναδρομικά η εκαθάριση των ενιαίων αιτήσεων ενίσχυσης για τα έτη 18 με 22, βάζω εδώ μια παρένθεση, το 2018 μάλλον είναι ξεκάρφωμα, διότι όλες οι υποθέσεις αφορούν την τριετία 2019-2022 στην ουσία. Και αυτή η εκαθάριση δεν αφορά μόνο την πληρωμή, αλλά και τον έλεγχο και για την ανάκτηση ενισχύσεων, και προβλέπεται ότι για την εκαθάριση αυτή δεν θα λαμβάνονται υπόψη δεδομένα των δασικών χαρτών. Με πολύ απλά ελληνικά, Κατερίνα, έρχεται να νομιμοποιήσει εκ των υστέρων παρανομίες που συνέβησαν αυτή την τριετία η κυβέρνηση, διότι δεν εξηγεί για ποιο λόγο αναγκάστηκε μια τόσο κρίσιμη διάταξη να την προσθέσει μετά τη δημόσια διαβούλευση. Δεν λέει ποιες εκκρεμείς υποθέσεις μπορεί να αφορά, και όλα αυτά ενώ μόλις τον περασμένο Ιούλιο 57 κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν για απάτη ύψους 1,7 εκατομμύριων ευρώ ακριβώς για ενισχύσεις τα έτη 19-22, δηλαδή ουσιαστικά για ψευδείς δηλώσεις βοσκοτόπων και εικονική εμφάνιση δραστηριότητας που δεν υπήρχε γεωργικής. Και γι' αυτό και έχουμε την έντονη αντίδραση αυτή τη στιγμή, νομίζω μόνο από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι στιγμής, που ζητά την απόσυρση αυτού του άρθρου και πλήρη διαφάνεια για τις συνέπειες που θα έχει αν ψηφιστεί. Και τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι σε μία περίοδο που το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκεται υπό διερεύνηση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δεν μπορεί καμία κυβερνητική παρέμβαση να αφήνει σκιές για τον έλεγχο και την ανάκτηση των παράνομων ενισχύσεων.
0: Και μόνο το γεγονός τώρα ότι κατατέθηκε νύχτα λέει πολλά, Τάσο. Θα μας τα εξηγήσει σε λίγο λεπτομερέστερα και ο κύριος Θεόφιλος Ξανθόπουλος, που είναι ο αρμόδιος τομεάρχης και συνυπογράφει φυσικά την ανακοίνωση.
1: Υποθέτουμε βέβαια ότι την Πέμπτη θα έρθει στην Ολομέλεια αυτό το νομοσχέδιο με αυτό το άρθρο. Φανταζόμαστε ότι θα επανέλθει και στο προσκήνιο και το ακριβώς όλες αυτές οι μεθοδεύσεις για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Ναι. Τώρα, είχαμε και μία, πώς να το πω, μία πάσα στο... Οι Κασιδιάριδες αρχίζουν και κινούνται. Έτσι.
1: Αποκαλυπτήρια μπορούμε να πούμε.
0: Μπορούμε να πούμε αποκαλυπτήρια, σωστά.
1: Δυστυχώς.
0: Ναι.
1: Διότι δεν πέρασαν ούτε, αν υπολογίσουμε, 8 ώρες περίπου από αυτό το περίφημο βίντεο του καταδικασμένου εγκληματία νεοναζί, ο οποίος είπε ότι στηρίζει τη λεγόμενη Συμμαχία Ελλήνων,
0: mm-hmm.
1: ώστε και επισήμως στη Βουλή ένας εκ των τριών βουλευτών που υποτίθεται ότι έχουν συγκροτήσει εδώ και ένα χρόνο αυτό το κόμμα, να μας πει ότι το εκφράζουν και εντός κοινοβουλίου, εν προκειμένου ο κύριος Μανούσος, ο οποίος ως δουλειά έχει ακριβώς και προηγουμένως να κάνει τη βιτρίνα, να κάνει τον μπροστινό του Κασιδιάρη,
0: ναι.
1: τότε με τους Σπαρτιάτες, τώρα με τη Συμμαχία Ελλήνων, ουσιαστικά απαντώντας, μάλλον θέτοντας μια ερώτηση προς τον Υφυπουργό Παιδείας, τόνισε, θέλησε να μας πει ότι οι θέσεις του ταυτίζονται με το πρόγραμμα αυτού του κόμματος.
0: Το είπε έτσι ανοιχτά, Τάσο.
1: Ακριβώς, είπε ότι τυπικά ανήκω στον εξάρτητους βουλευτές, αλλά
0: μάλιστα.
1: ουσιαστικά πλέον εκπροσωπώ τη Συμμαχία Ελλήνων.
0: Μάλιστα.
1: Και οι θέσεις που εκφράζω είναι οι θέσεις της Συμμαχίας Ελλήνων. Το ανατριχιαστικό, Κατερίνα, είναι ότι ο κύριος Παπαϊωάννου, ο Υφυπουργός Παιδείας,
0: ναι.
1: στον οποίο απευθυνόταν η ερώτηση επ' αφορμή της οποίας μας έκανε αυτή την Αχα. Δήλωση ο κύριος Μανούσος, δεν βρήκε ούτε μία λέξη να πει για το ότι εντός της Βουλής πλέον εκφράζεται ανοιχτά η συμπόρευση με έναν καταδικασμένο νεοναζί όπως ο Κασιδιάρης, και απάντησε σαν να μην συμβαίνει τίποτα στην ερώτηση του κυρίου Μανούσου.
0: Άρα το νομιμοποίησε κατά κάποιο τρόπο.
1: Κατά κάποιο τρόπο.
0: Όχι,
1: ναι,
0: καθόλου στους τρόπους.
1: Πολιτικά.
0: Καθόλου στους τρόπους.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό είναι
1: σωστά.
0: Το θέμα. Το θέμα δεν είναι πώς λειτουργούν οι Κασιδιάριδες και οι μπροστινοί του, αλλά πώς απαντά το Προεδρείο και κατ' επέκταση η κυβέρνηση.
1: Και ο Υφυπουργός Παιδείας, προκειμένου.
0: Ναι, ναι, γι' αυτό λέω κατ' επέκταση η κυβέρνηση.
1: Σωστά. Ο κ. Κουκουλόπουλος,
0: ναι.
1: που ήταν προεδρεύων,
0: ναι.
1: Έδωσε το λόγο σε βουλευτές της αντιπολίτευσης εκτός διαδικασίας που αντέδρασαν έντονα σε αυτά που ακούστηκαν.

0: αγριεύει το παιχνίδι.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, αγριεύει το παιχνίδι.
1: Αγριεύει το παιχνίδι.
0: Όμως ναι, πρέπει να τονίσουμε, Κατερίνα, ότι με το χθεσινό, με τη χθεσινή δήλωση του Μανούσου,
1: ναι,
0: ουσιαστικά ανοίγει και ο δρόμος ώστε να θεωρήσουμε ότι πλέον είναι αληθινή και υποκρυπτόμενη, μάλλον, συγγνώμη, η ηγεσία, ο Κασιδιάρης, σε αυτό το μόρφωμα που φτιάχτηκε υποτίθεται ένα χρόνο πριν,
1: ναι,
0: αλλά όπως φαίνεται αποτελεί μεθόδευση του ίδιου για να μπορεί να ισχυριστεί ότι εντάσσεται σε κάτι που υπάρχει ήδη,
1: ναι,
0: και δεν ιδρύει κόμμα.
1: Ναι.
0: Είναι η μεθόδευση του Κασιδιάρη,
1: ναι,
0: αλλά μάλλον αποκαλύφθηκε χθες αναγκαστικά από έναν από τους μπροστινούς του.
1: Ξαναλέω, το θέμα δεν είναι πώς κινούνται οι μπροστινοί, αναμενόμενη είναι η στάση τους και η συμπεριφορά τους. Το θέμα είναι η στάση του κ. Παπαϊωάννου, που το θεώρησε απολύτως φυσιολογικό και κανονικό. Αυτό είναι το θέμα.
0: Ακριβώς.
1: Και αυτό είναι που γεννά ερωτήματα, ανησυχίες και αντιδράσεις. Σε ευχαριστώ.
0: Και το επικίνδυνο επίσης. Να θυμίσω, κύριε Κατερίνα,
1: ναι,
0: ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης, ας πούμε, είχε προλάβει ακόμη και έγκριτους νομικούς για να μας πει ότι έχει δικαίωμα ο Κασιδιάρης να κατέβει στις εκλογές.
1: Ναι. Καλά κάνεις και το θυμίζεις, διότι έρχεται και κουμπώνει με όλη τη μεθόδευση και έρχεται και επιβεβαιώνει αυτό που λέγαμε χθες με τον καθηγητή, τον Γιώργο Πλιό, ότι είναι αφενός συστημικός ο Κασιδιάρης, αυτό το αντιλαμβάνεται ο κάθε σκεπτόμενος άνθρωπος, και ότι τον χρειάζεται στην παρούσα φάση το καθεστώς να τον προβάλλει ως μπαμπούλα ή δεν ξέρω τι άλλο. Λοιπόν, σε ευχαριστώ, Τάσο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μένουμε στο θέμα και της νυχτερινής τροπολογίας, αλλά και στο θέμα που μόλις συζητήσαμε για αυτή τη στάση του κυρίου Παπαϊωάννου απέναντι στον μπροστινό του Κασιδιάρη. Υποδεχόμενοι τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο, συνυπογράφει. Καλό μεσημέρι, κύριε Ξανθόπουλο, είναι τον Άρχη.
2: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές του Κόκκινου. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Εγώ σας ευχαριστώ που ανταποκριθήκατε αμέσως λόγω της εξέλιξης αυτής. Λοιπόν, να τα δούμε ένα-ένα, να δούμε καταρχάς την τροπολογία. Φοβάστε, ανησυχείτε, σκέφτεστε ότι πάνε να δώσουν, να κάνουν αμνίστευση, να αμνιστεύσουν τους εμπλεκόμενους στο σκάνδαλο του ΠΚΠ, κύριε Ξανθόπουλε?
2: Κοιτάξτε, όχι, δεν πρόκειται περί αυτού. Πρόκειται για μια απόπειρα λαθροχειρίας που κάνει η κυβέρνηση για να ρυθμιστεί η εκαθάριση των ενιαίων αιτήσεων ενίσχυσης, ενώ τους αγρότες που υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους για την περίοδο 18-22 και για την περίοδο για την οποία ουσιαστικά υπάρχει ο έλεγχος από πλευράς Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
1: Ναι.
2: Η ποινική διαδικασία θα εξακολουθήσει απρόσκοπτα και ανεξάρτητα. Αλλά είναι ενδεικτικό. Καταρχάς έχουμε ένα διαδικαστικό θέμα το οποίο επανέρχεται συνεχώς από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Το συγκεκριμένο συζητείται στη Βουλή, για να τα πάρουμε από την αρχή.
1: Ναι.
2: Συζητείται στη Βουλή ένα νομοσχέδιο που έχει σχέση με τον αλλιευτικό κώδικα. Λοιπόν, στο νομοσχέδιο που βγήκε στη διαβούλευση και για το οποίο υπήρξε συζήτηση, γιατί τώρα είναι σε επιτροπές, αύριο είναι στην τελευταία επιτροπή, στην τέταρτη συνεδρίαση δηλαδή, δεν υπήρχε το συγκεκριμένο, άρθρο. Το οποίο από τη διαβούλευση μέχρι την κατάθεση στη Βουλή μπήκε αυτό το άρθρο το 74, που λέει ότι ρυθμίζεται αναδρομικά, λοιπόν, η εκαθάριση των ενιαίων αιτήσεων ενίσχυσης, όχι μόνο για την πληρωμή, αλλά για τον έλεγχο και την ανάκτηση των ενισχύσεων. Σημαίνει δηλαδή ότι κατά την εκαθάριση, ενώ προβλέπεται ότι δεν θα λαμβάνουν υπόψη τα δεδομένα των δασικών χαρτών. Έρχεται δηλαδή η κυβέρνηση με ένα εμβόλυμο άρθρο, γι' αυτό μιλάμε για νυχτερινή παρέμβαση.
1: Ναι.
2: Δεν είναι τροπολογία, είναι άρθρο στο, ναι, στο σώμα του νομοσχεδίου, με το οποίο έρχεται να ρυθμίσει για την περίοδο 18-22 που υπάρχει έλεγχος από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για ψευδείς δηλώσεις βοσκοτόπων, εικονική εμφάνιση γεωργικής δραστηριότητας. Έρχεται λοιπόν να πει ότι αυτά όλα καλώς έγιναν, δεν λαμβάνονται υπόψη δεδομένα δασικών χαρτών και προχωράμε κανονικά στην διαδικασία. Όλο αυτό τώρα, να πω και το νομικό και τη νομική διάσταση, έχει μόλις 2 μήνες που καταδικάστηκαν 57 κατηγορούμενοι για απάτη. Για απάτη 1,7 εκατομμύρια ευρώ που ήταν σχετικά με ενισχύσεις του εθνικού αποθέματος για τα έτη 19-22. Δηλαδή, από τη μια μεριά η δικαιοσύνη κάνει τη δουλειά της και καταδικάζει ανθρώπους που εμπλέκονται σε ένα τέτοιο σύστημα, σε ένα τέτοιο σχέδιο, και από την άλλη μεριά έρχεται η κυβέρνηση για να προλάβει, να στεγανοποιήσει, δεν ξέρω, για να ρυθμίσει εκ των προτέρων, και λέει ότι θα ελεγχθούν και θα πληρωθούν ως να μην συμβαίνει τίποτα, και αυτοί που εμπλέκονται

0: από αυτοί, μάλλον αυτοί οι οποίοι ενδεχομένως να εμπλέκονται σε ανάλογες διαδικασίες.
1: Να, γι' αυτό σας λοιπόν είπα το πριν, είδαμε εμείς. Για ένα είδος αμνίστευσης όπου μπορεί να σκέφτεσαι.
0: Ένα είδος ρύθμισης.
1: Ρύθμισης ευνοϊκής για τους ίδιους.
0: Ευνοϊκής ακριβώς. Αν θα τα βρει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αυτά και αν θα τα αξιολογήσει ποινικά, είναι άλλη τάξη πρόβλημα. Αλλά τώρα εδώ, σας είπα, είναι δύο θέματα πάρα πολύ βασικά. Το πρώτο είναι η διαδικασία. Ένα νομοσχέδιο, γι' αυτό είναι στη διαβούλευση, για να παρεμβαίνουν οι πολίτες και να σχολιάζουν και να λένε το τι μπορεί να γίνει. Δεν εμπεριέχει το συγκεκριμένο άρθρο, λοιπόν, το 74, το οποίο μπαίνει από τη διαβούλευση μέχρι την κατάθεση στην Βουλή. Από το άλλο βέβαια είναι η ουσία, το περιεχόμενο, το τι λέει αυτό το άρθρο 74. Το ανέδειξε ο εισηγητής μας, ο Γιάννης Καρυπίδης, ο νεοορκιστής βουλευτής μας από τη Λάρισα, στη θέση του παρατηθέντος Βασίλη Κόκαλη. Θα το πούμε, θα το ξανααναδείξουμε κι εμείς και περιμένουμε, βγάλαμε και ανακοίνωση ως τομέας αγροτικής ανάπτυξης και περιμένουμε τις απαντήσεις της κυβέρνησης, η οποία οφείλει είτε σε κοινοβουλευτικό επίπεδο να απαντήσει, γιατί αύριο είναι η τελευταία συνεδρίαση.
1: Άρα θα το δούμε την Πέμπτη στην Ολομέλεια, λέτε.
0: Βεβαίως, ακριβώς. Θα έρθει και στην Ολομέλεια και φαντάζομαι ότι εκεί η κυβέρνηση θα έχει την πρόνοια να το αποσύρει και να μην δηλητηριάσει τη συζήτηση ενός κρίσιμου νομοσχεδίου με τις κουτοπώνηρες τακτικές της.
1: Εντάξει, εξαρτάται από την σκοπιμότητα αυτής της κίνησης.
0: Έχετε
1: δηλαδή
0: απόλυτο δίκιο.
1: Έτσι, γι' αυτό και θέτετε και εσείς, το λέτε και στην ανακοίνωσή σας, ότι σε μια περίοδο που το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκεται υπό ευρωπαϊκή δικαστική διερεύνηση, καμία κυβερνητική παρέμβαση δεν μπορεί να αφήνει σκιές ως προς τον έλεγχο. Και αυτό είναι και το διατάφτα.
0: Και από την άλλη μεριά, εγώ πάντα το λέω, κύριε Ακριβοπούλου, η πολιτική οφείλει να έχει και έναν διαπαιδαγωγικό ρόλο. Αν λοιπόν με αυτόν τον τρόπο προσπαθούν να καλύψουν τα νότα τους, καταλαβαίνει τι μήνυμα δίνουν στους αγρότες, στην κοινωνία, ότι εντάξει, κάνουμε και κάτι, εν πάση περιπτώσει θα το ρυθμίσουμε, διότι εμείς είμαστε η πλειοψηφία, που λέει και ο Άδωνης Γεωργιάδης.
1: Ναι.
0: Δεν είναι, γι' αυτό μιλάμε για καθεστωτική αντίληψη και για φαινόμενα σύψη στη δημόσια ζωή.
1: Ναι.
0: Και αν θέλετε, είναι και ένας λόγος να το συνδέσω με το προηγούμενο θέμα που είχατε με τον καλό σας συνάδελφο, τον Τάσο τον Γιαννόπουλο, που κάνει το κοινοβουλευτικό και πολύ συχνά ανταμώνουμε στη Βουλή. Πώς τροφοδοτούνται αντιπολιτικές ιδέες και δυναμώνουν τα φαινόμενα των εγκληματιών με λέοντι πολιτικού κόμματος.
1: Αυτό που έκανε σήμερα ο κύριος Παπαϊωάννου, για το οποίο μας μίλησε εκτενώς πριν ο Τάσος, αλλά τον ακούγατε από ό,τι μου είπατε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι πολύ προβληματικό, κύριε Ξανθόπουλε, το γεγονός ότι αντέδρασε. Όχι απλώς σαν να μην συνέβη τίποτα, σαν να είναι απολύτως κανονικό.
0: Δεν αντέδρασε.
1: Δεν αντέδρασε.
0: Και αυτό βαρύνει βέβαια συνολικά την κυβέρνηση. Έτσι δεν είναι θέμα μόνο του κύριου Υπουργού, γιατί
1: προφανώς,
0: εκεί εκπροσωπεί την κυβέρνηση.
1: Προφανώς. Δηλαδή το αντιμετώπισε σαν μια κανονικότητα.
0: Σαν να είναι ένας βουλευτής που ρωτάει κανονικά.
1: Λοιπόν, θα περιμένουμε και την Πέμπτη να δούμε τις αντιδράσεις και πώς θα κινηθεί η κυβέρνηση και αν θα αντιδράσουν και άλλα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης. Μέχρι στιγμής, εάν δεν απατώμε και εάν δεν κάνω λάθος, είναι μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ που έχει αντιδράσει τώρα σε ό,τι
0: εμείς το αναδείξαμε. Ναι, εμείς το αναδείξαμε. Εσείς τώρα φαντάζομαι τις επόμενες ώρες θα υπάρχουν και ανάλογες αντιδράσεις και από άλλα κόμματα, γιατί είναι ένα πολύ, πολύ ουσιαστικό θέμα κατά την άποψή μας.
1: Είναι ουσιαστικό, έχει θεσμική σημασία.
0: Αναμφίβολα.
1: Αναμφίβολα.
0: Σας είπα, καταρχάς είναι ένα θέμα διαδικαστικό, γιατί η κυβέρνηση φέρνει διατάξεις που δεν έχουν μπει στη διαβούλευση και το κάνει συχνά. Και δεύτερον, σε μια διαδικασία που έχει πληγώσει την ελληνική κοινωνία. Εγώ είμαι από τη Δράμα, από αγροτικό νομό, και οι αγρότες έχουν να παίρνουν από τη Δράμα ανεξόφλητα ποσά και από τα de minimis και από τις αποζημιώσεις, και έχουν να παίρνουν λεφτά οι άνθρωποι για να επιβιώσουν, και υπήρχαν κάποιοι μέσω ΠΚΠΕ που θησάβρισαν και κάνανε λεφτά, και έρχεται η κυβέρνηση με μια τέτοια ρύθμιση και δίνει ένα λάθος σήμα και δίνει και την εντύπωση στον κόσμο ότι δεν χάθηκε ο κόσμος που φαγώθηκαν μερικά λεφτά, εμείς εδώ είμαστε.
1: Ναι. Εδώ είμαστε για να κουκουλώσουμε, θα πω εγώ προβοκατορικά. Σας ευχαριστώ, κύριε Ξανθόπουλε.
0: Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, βουλευτής Δράμας του ΣΥΡΙΖΑ, τομεάρχης αγροτικής ανάπτυξης και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Λοιπόν, στο άλλο θέμα τώρα, στο μεγάλο θέμα, στο μεγάλο εγκληματικό θέμα, αναφέρομαι φυσικά στις εξέλιξεις που αφορούν στη δράση του τσαρλατανισμού με την απόλυτη κάλυψη ισχυρών και πολιτικών προσώπων αλλά και άλλων. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποια φοβερή εξέλιξη πλην αυτού, φοβερή εννοώ ως προς και τα καινούργια πράγματα. Πλην αυτού που έχει σημασία, που είπε η εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας, ότι διερευνάται και η εμπλοκή και τρίτου προσώπου σε ό,τι αφορά το ιατρείο εντός ή εκτός εισαγωγικών της Καρινάδου. Βέβαια το μεγάλο θέμα το έβγαλε από χθες ο Παύλος Πολάκης, έτσι που έριξε τις βόμβες για τον Γιώργο Πατούλη. Ο Γιώργος Πατούλης μέχρι στιγμής δεν απαντά. Θα μπορούσε να κάνει μήνυση, ας πούμε, με αυτά που είπε ο Παύλος Πολάκης εναντίον του Παύλου Πολάκη, για συγκοφαντική δυσφήμιση. Αν, ούτε καν απάντησε, ούτε καν διέψευσε, μέχρι στιγμής δεν έχει αντιδράσει. Και τι να αντιδράσει, και πώς να αντιδράσει, βέβαια, όταν τα ντοκουμέντα που παρουσίασε ο Παύλος Πολάκης πραγματικά ήταν καταπέλτης, δεν μπορούμε όλα να τα παρουσιάσουμε. Ακούμε ένα ακόμη απόσπασμα για το πώς ο Πατούλης μετέτρεψε το ιατρείο εντός ή εκτός εισαγωγικών, όχι της Καρνάδου, αυτή την μονάδα τη δική του που έστησε και ήταν πρόεδρος, και όταν άρχισε τις αποκαλύψεις ο Πατούλης βγήκε αμέσως από πρόεδρος και έγινε εταίρος, καταλαβαίνουμε όλοι γιατί, το μετέτρεψε σε real estate.
2: Το Mediterma είναι αισθητική στο και Μαρούς. Πλαστική χειρουργική, ναι, στο Μαρούσι. Λοιπόν, αυτή λοιπόν την εταιρεία, ακούστε με τώρα ποιο είναι το εγκληματικό του Πατούλη για να καταλάβετε γιατί τα καλύπτει τα πάντα και πώς ένας άνθρωπος που είναι εκτεθειμένος τόσο πολύ, τι έλεγχο να κάνει, τι να ελέγξει. Λοιπόν, αυτός εδώ, ο Πατούλης, αυτή η εταιρεία λοιπόν είναι ένα ιατρείο αισθητικής και δερματολογικό και πλαστικής χειρουργικής. Mm. 26 Δευτέρου του 26 κάνει μια τροποποίηση καταστατικού, υπογράφει αυτός μόνος, ο Πατούλης είναι ο μέτοχος, ο 100%, ναι, και μετατρέπει το ιατρείο, το ΙΚΕ που είναι δερματολογικό και πλαστικής χειρουργικής, σε εταιρεία διαχείρισης ακινήτων. Το ακούτε αυτό? Μετατρέπει μια εταιρεία με συγκεκριμένο αφημί, κατατεθειμένο στο ΓΕΜΗ, που λέει ότι είναι ιατρείο, προσφέρει υπηρεσίες δύο ειδικοτήτων. Έτσι γίνεται η δουλειά. Αυτό είναι το επιστημονικό συμβούλιο. Καταργεί αυτό και τη λέει GPAT, εταιρεία διαχείρισης ακινήτων.
3: Γιατί τα κάνει όλα αυτά,
2: Υπουργέ μου? Γιατί? Περιμένετε. Λοιπόν,
4: αυτά
2: εταιρεία διαχείρισης.
4: Νάτα,
2: ορίστε.
4: Έχει κάνει...
2: Αυτό εδώ
4: αυτά
2: είναι.
4: Να τα
2: λοιπόν,
4: αν
2: αυτά εδώ είναι. Σα τα δίνω να συνεχίσετε κι εσεί το δικό σα, ναι, ναι, ρεπορτάζ. Ορίστε. Αγοραπολισία ιδιοκτητών ακινήτων, εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, διαχείριση ακίνητης περιουσίας.
4: Άρα real estate κτλ. Μας λέτε.
2: Κάνει εταιρεία, προσέξτε,
4: real
2: μετατρέπει
4: estate
2: το ιατρείο, ναι, ναι, σε real estate. Ναι. Αυτό το κάνει τον Γενάρη του 26, φέτος. 15 Σεπτεμβρίου του 26, τώρα, δηλαδή, εν μέσω των αποκαλύψεων έχει που κάναμε και τα διάφορα, που, ναι, έχει πεθάνει ο Μαζονάκης, έχει βγει στη φόρα, ναι, κι αυτός, ξανακάνει συνέλευση μετόχων και ξαναγυρίζει την εταιρεία ακινήτων σε ιατρείο, στην πρώτερη κατάσταση. Ξαναγυρίζει την πρώτη.
4: Α, μετά, λέτε, μετά το σκάνδαλο.
2: Προσέξτε με τώρα. 7 μήνες, τα ιατρεία δεν κλείσανε αυτά. Δεν φαινόταν πουθενά. Ισολογισμό για το 26 κατέθεσε αυτή η εταιρεία ακινήτων, φαινόμενη ότι είναι από το 20 που φτιάχτηκαν τα ιατρεία. Τι θέλει να πετύχει με αυτό? Τι? Περίμενε, έχει κι άλλα. Τσέπλημα είναι τώρα, κύριε. Τι δεν καταλαβαίνετε, κύριε Στραβελάκη? Λοιπόν, εδώ, αυτή η ιστορία.
3: Θα τα πάτε στον εισαγγελέα, θα τα πείτε.
2: Προφανώς
3: θα βγάλετε.
2: Να έρθει ο εισαγγελέας να τα δει.
3: Γιατί αν δεν ισχύουν, καταλαβαίνετε με... ότι διαπράττουν το αδίκημα της κομματικής φήμης.
2: Ακούστε με τώρα. Εγώ όταν βγάζω κάτι, υπάρχουν στοιχεία.
3: Γι' αυτό τώρα.
2: Έτσι. Ναι. Λοιπόν, εδώ το θέμα.
3: Ξαναλέω, αν θέλει να παρέμβει, να
2: εδώ το θέμα είναι το εξής. Τους 7 μήνες αυτούς που είναι κλειστά τα ιατρία.
4: Δούλευε κατά πράξεις.
2: Κόβα παραστατικά.
3: Για πείτε μας.
2: Για πείτε μου εσείς. Φυσικά και δεν έχεις ποτέ αυτό. Δεν
4: άρα λέτε
2: ποτέ
4: ότι 7 μήνες δούλευε ως ιατρείο,
2: δούλευε,
4: ενώ είχε άδεια για real estate. Εσείς το λέτε, όχι εγώ.
2: Ναι, ναι.
3: Να ρωτήσω,
2: εγώ το λέω γιατί έτσι είναι.
5: Στο κόκκινο. Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
7: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
6: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
7: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
6: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
7: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
6: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
7: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
6: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
7: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
6: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
7: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Εδώ πάντα στο κόκκινο και το κεντρικό μαγκαζίνο, ακούσαμε πριν το ένα απόσπασμα από τη χθεσινή κυβέρνηση καταπέλτη του Παύλου. Κυβέρνηση καταπέλτη, καλά. Λοιπόν, συνέντευξη καταπέλτη του Παύλου Πολάκη στο Open για τα έργα και τις ημέρες, ειδικά του Πατούλη αλλά και όλου του κυκλώματος των Σαλτιμπάγκων. Ο Πατούλης μετέτρεψε, όπως ακούσαμε, αυτό το φερόμενο ιατρείο σε real estate. Να σας πω ότι αυτή η μονάδα, που είναι μονάδα ευεξίας και τα λοιπά, έχει άδεια οδοντιατρείο, άμα μπείτε στο site. Θυμίζω ότι το ιατρείο της Καρνάδου, όπου γινόντουσαν όλα αυτά και θα αποκαλυφθούν και τα περισσότερα που γινόντουσαν, έχει άδεια παθολογικού ιατρείου, έτσι, για να έχουμε μια συνοπτική εικόνα, μια επικεφαλίδα, ας πούμε, για το πώς δουλεύει το σύστημα. Ο Παύλος Πολάκης και ο ΣΥΡΙΖΑ ζητούν μετεπιτάσεως την παρέτηση Πατούλη, αλλά τον καλύπτει πλήρως ο Άδωνης Γεωργιάδης, έχει αναλάβει φρουρός του Πατούλη. Και ακούστε ένα χαρακτηριστικό επεισόδιο από συνέντευξη είναι σε συνέντευξη, όχι σε κανάλι, είναι συνέντευξη τύπου, του κάνει ερώτηση η δημοσιογράφος του Μέγκα και ακούστε.
1: Κύριε Πατούλη, φαίνεστε ως μέτοχος εταιρεία αισθητικής και ως πρόεδρος σε μια άλλη εταιρεία αναγενετικής ιατρικής. Δεν λέμε ότι αυτό είναι παράνομο, προς Θεού.
2: Συνδέεται ο Γιώργος Πατούλης με την εν λόγω κλινική. Δείτε τι έγινε στην ερώτηση της ιατρικής συντάκτριας του Μέγκα, Δέσποινας Γεωργιάδου.
1: Υπάρχουν ερωτήματα για το αν μετά, αν ο πρόεδρος του ιατρικού συλλόγου συμμετέχει σε εταιρείες αναγενετικής ιατρικής, πόσο εύκολο είναι μετά να ελέγχει αντίστοιχα ιατρία και όταν μάλλον είναι παράνομα.
2: Όμως η ερώτηση δεν απαντήθηκε από τον Γιώργο Πατούλη, αλλά από τον ίδιο τον Υπουργό Υγείας.
3: Λοιπόν, θα απαντήσω εγώ, κύριε Πατούλη. Θα απαντήσω, το εξή, καταλάβετε αμέσως. Δεν χρειάζεται να απολογηθεί ο κύριος Πατούλης, αν θέλει να είναι σε αναγεννητική ιατρική. Γούστο το καπέλο του.
2: Εμφανώς εκνευρισμένος, ο Άδωνης Γεωργιάδης, σαν άλλος σωματοφύλακας του Γιώργου Πατούλη, κόβει την κουβέντα.
1: Προφανώς. Δεν μπορεί να απαντήσει όμως ο κύριος Πατούλη.
2: Δείτε πώς ο Υπουργός πιάνει το χέρι του Γιώργου Πατούλη για να τον αποτρέψει να μιλήσει. Οι δημοσιογράφοι επιμένουν. Ο Υπουργός με περισσότερη ένταση τον αποτρέπει και τελικά δεν απαντάει ποτέ.
0: Αυτό ήταν το ρεπορτάζ του Μέγκα που ανέδειξε το θέμα και παρότι είναι βίντεο και οπτικό, νομίζω γίνεται πλήρως αντιληπτό ακόμη και ακούγοντάς το κανείς για το τι έγινε. Επίσης η κυβέρνηση καλύπτει πλήρως, το έκανε χθες ο Παύλος Μαρινάκης το μεσημέρι, το έκανε το βράδυ εκπρόσωπος τύπου κυρίας Δούγκου, καλύπτουν πλήρως το Θάνο Πλεύρη, ο οποίος όπως κατήγγειλε και αποκάλυψε το Πασόκ, ενώ δήλωνε ότι γνώρισε τελευταία τον κύριο Θεοδωρόπουλο, από το 12 προσπάθησαν να στήσουν αυτό το σωματείο.
4: Και σας είπα ότι τον κύριο Λαβράνο τον γνωρίζω, τον κύριο Θεοδωρόπουλο τον ξέρω, επιχείρησα κιόλας να επικοινωνήσω, να μάθω τι έγινε.
1: Γιατί
5: ήταν φίλοι μου. Τι γιατί.
6: Μου βάφτισε με ένα εγγονό μου, ο Μάκης ο Βορύδης.
5: Σας ρωτάνε,
4: και με τον κύριο Λαβράνο δεν έχω καμία προσωπική σχέση. Δεν είπα δεν είναι κουμπάρος μου. Θέλετε να σας πω τις σχέσεις οποίες έχω. Έχω σχέση με τον κύριο Λαβράνο και σας το έχω πει, τον γνωρίζω τον άνθρωπο. Λοιπόν, να σας πω, ήμουν από τα άτομα τα οποία έχω
5: δεχτεί
4: και επέλεξα να παρακολουθήσω την υπόθεση και να μην κάνω προσωπικά δική
5: μου θέση.
4: Ο λόγος είναι και προσωπικός λόγος, γιατί τυχαίνει να είχα γνώση ατόμων που είναι κατηγορούμενοι. Καθώς αυτή τη στιγμή
5: εννοείτε
4: που μιλάμε,
5: τη σχέση που, που έχει αναφερθεί ότι έχετε,
4: ναι,
5: με
4: έναν
5: απόλυτο. Οπότε
4: όταν έναν τον γνώριζα σε ένα δίκημα το οποίο διώκεται κατέγκληση, άρα το ίδιο μας
5: τον έχετε
4: δίκιο,
5: ρωτήσει, έχετε ρωτήσει ποτέ το
4: προσπάθησα να επικοινωνήσω, δεν μπόρεσα να τον βρω μετά από αυτό που έγινε.
5: Πρέπει να έχετε μετανιώσει για αυτή την κουμπαριά πάντως, έτσι.
4: Εντάξει, να σας πω, υπάρχει και μια ιδιαιτερότητα. Σε χρόνους που γίνεται το καθένα, ήταν ένα χρονικό σημείο που είχε μια φοβερή ευαισθησία όταν είχαμε γνωριστεί. Μετά δεν είχαμε ιδιαίτερες σχέσεις. Τον κύριο Θεοδωρόπουλο τον ξέρω. Τον Ηλέτο Θεοδωρόπουλο τον ξέρω ως αιματολόγο-παθολόγο. Εγώ μεταξύ των γιατρών που επισκέπτονταν και τον κύριο Θεοδωρόπουλο. Και να σας πω και κάτι ακόμα. Ακόμα και προχθές όταν έγινε το συμβάν και βγήκε και είδα ότι είναι ο συγκεκριμένος γιατρός, επιχείρησα κιόλας να επικοινωνήσω, να μάθω τι έγινε. Είχε πεθάνει ο Μαζονάκης στο ιατρείο του. Δεν επιθυμούσε ο ίδιος να μιλήσει, δεν είχαμε επικοινωνία.
7: Ότι εσείς πήρατε το φρουζί και του ζητήσατε
5: αυτό
7: να δώσει σε συγκεκριμένο site
5: είναι
7: 2.000 ευρώ.
5: Αλήθεια.
7: Ισχύει.
5: Αλήθεια.
7: Γιατί, για ποιο λόγο το κάνατε?
3: Ναι, είναι αλήθεια. Γιατί? Μία συνάδελφό σα δημοσιογράφο, όταν δεν ήμουν υπουργό υγεία, είχε αποκλειστεί από μία διαφημιστική καμπάνια τη Νοβάρτη. Μου είπε, βρεάδε, παρακαλώ πολύ, αν του ξέρει να μου κλείσει από την διαφημιστική καμπάνια. Και έστειλα μήνα και ω το δουλειά, παρακαλώ πολύ, κυρία Τάδε. Δεν έχω το όνομα.
8: Άρα αυτό έγινε.
3: Ναι, και κλείσει και σε παρακαλώ πολύ, από ό,τι βάλει. Ναι, έγινε. Και λοιπόν.
7: Γιατί το κάνατε εσεί αυτό όμω? Γιατί?
3: Γιατί ήταν φίλοι μου. Γιατί,
8: είναι κανονικό αυτό,
7: αυτό γίνεται.
8: Να πάρει ο υπουργός μια εταιρεία
3: είναι
8: και να
3: πληρώσει 9.000 ευρώ. Πάρα πολύ σάι. Κανονικό. Δεν ήμουν υπουργός, ήμουν βουλευτής τότε.
8: Ναι.
3: Ήμουν βουλευτής.
7: Κύριε Γεωργιάδη, να σα ρωτήσω.
3: Ναι, είναι
7: κάτι
3: πολύ
7: τώρα.
3: Κανονικό.
7: Δηλαδή, αν σας το ζήτατε.
6: Και με χαρακτηρίζουν μέλος εγκληματικής οργάνωσης είναι ότι μας βάφτισε. Μου βάφτισε ένα εγγονό μου, ο Μάκης ο Βορύδης.
9: Υπήρχαν στην κυβέρνηση ταυτόχρονα και οι τρεις. Εγώ βρίσκω πλεύρη. Μητσοτάκης έβαλε Βορύδη ριζάρα πλεύρη.
10: Τα καλύτερα έρχονται, καθώς η πατρίδα μας θα γίνεται όλο και πιο ισχυρή. Γιατί ισχυρότεροι κάθε μέρα θα γίνονται πρώτα οι πολίτες. Αυτό είναι το νέο εθνικό στοίχημα. Μαζί, όπως πάντα, θα το κερδίσουμε.
0: Ακούσαμε λοιπόν ένα συνοπτικό, έτσι, ηχητικό για τις κουμπαριές, τις φιλίες. Ο Λαβράνος, στον οποίο αναφέρεται ο Θάνος Πλεύρης, είναι, θυμίζω, ένας από τους τέσσερις καταδικαστές πρωτοδίκως, Λαβράνος, Μπίτζιος, Ντίλιαν και Σάρα Χάμου, για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Και υπάρχει ένα διατάφτα, κυρίες και κύριοι, σε όλο αυτό τον κύκλο που είναι, κρατάει πολλά χρόνια. Και οι τρεις μεταγραφές από το Λάος, Βορύδης, Πλεύρης και Άδωνης, έχουν θητεύσει στο Υπουργείο Υγείας. Γιατί άραγε χωρίς να είναι κανένας τους γιατρός. Κρατήστε το αυτό. Θα κλείσουμε το θέμα Μαζονάκη. Είναι θέμα Μαζονάκη πια. Είναι θέμα του τι προέκυψε μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και τι αποκαλύφθηκε με μια πραγματικά συγκλονιστική δήλωση του Σταμάτη Κραουνάκη.
11: Δεν θα μπορούσε να έχει σωθεί.
12: Γιατί?
11: Γιατί πήγαινε σε αυτούς τους γιατρούς.
12: Ναι, δεν θα είχαν το μηχάνημα. Ή λέει ο γιατρός, ο πρόεδρος, θα είχαν κλείσει το
11: γιατρείο. Ποιο μηχάνημα, Νίκο μου, όλοι ξέρουμε και κανείς δεν λέει.
12: Άρα?
11: Αυτή είναι η αλήθεια.
12: Γιατί κανείς δεν λέει?
11: Και...
12: είχαν δόντι παραπάνω, γιατί... είναι λάθος το σύστημα των ελέγχων, κάποιοι τους κάλυπταν, γιατί κανείς δεν λέει?
11: Είναι λάθος το σύστημα, το οποίο μοιράζει φόβο, το ξαναλέω, για να γίνει κατανοητό. Την προηγούμενη μέρα, το προηγούμενο βράδυ, εγώ με αυτό το πλάσμα μίλαγα στο τηλέφωνο μια μισή ώρα κανονικά. Και την επόμενη μέρα μαθαίνω ότι πέθανε. Αυτό, εκτός από ένα άμεσο σοκ που μπορεί να πάθει ένας άνθρωπος που είχα μια σχέση με το παιδί αυτό, είναι κάτι που δεν κατανοείται. Και αυτό που κρατάω, αγαπημένοι μου Νίκο και Κατερίνα, mm-hmm. είναι ότι ο θάνατος ενός λαϊκού καλλιτέχνη, το ξαναλέω, αυτή τη στιγμή είναι η αφορμή, ευτυχώς, να δυστυχώς για τον πεθαμένο, ο πεθαμένος τώρα για να ανατιναχτεί στον αέρα ένα βρώμικο σύστημα το οποίο εδώ και δεκαετίες υπάρχει.
7: Καλά.
11: Αυτό που βλέπω, ο θάνατος ενός λαϊκού καλλιτέχνη, προσπαθώ να είμαι όσο πιο αποστασιοποιημένος γίνεται αυτή τη στιγμή, για τρεις εβδομάδες να έχει ανατινάξει ένα σάπιο σύστημα στον αέρα, κρατώντας, γιατί είμαι και λίγο του Θεού, την ψυχή του ανθρώπου αυτού που έφυγε, έτσι όπως έφυγε, κάτω, δεν ελευθερώνει την ψυχή δηλαδή, ενώ ταυτόχρονα, θα μου επιτρέψετε Νίκο και Κατερίνα, και τα πρωινά τα παιδιά που τα βλέπω κάθε μέρα.
12: Ναι, στα μάτια. Το Μάνο και το Γιάννη.
11: Μοιράζεται παντού στην κοινωνία από κάθε μέσον που υπάρχει ο φόβος. Γιατί θέλετε να φοβόμαστε? Μόνο για τους γιατρούς, τους σαρλατάνους, μόνο για τον υπνοτιστή, μόνο γιατί βλέπουμε στα μούτρα μας αυτό το έμεσμα που λέγεται Άδωνης τέλος πάντων. Γιατί ακριβώς.
7: Βλέπεις τη showbiz.
11: Βέβαια, μη μου λέτε τη λέξη showbiz γιατί παθαίνω κάτι.
7: Τέλος πάντων, το καλλιτεχνικό και έχει μόνο στερέωμα.
11: Σε εμάς η showbiz είναι αυτός ο βλαχόγαμος που βλέπουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Καταλάβαμε, δεν είναι showbiz. Γιατί είδατε την κυρία αυτή που ανέβηκε και χόρεψε ξυπόλυτη, εσείς δεν το δείξατε.
12: Ναι, ναι.
11: Τη θεάρα.
0: Αυτό είναι το διατάφτο, όπως το περιέγραψε Νίκο Μαρφωνιά. Καλό μεσημέρι.
13: Μεσημέρι.
0: Σταμάτης Κραουνάκης, πουλάνε φόβο. Έτσι. Και αυτό το βλέπουμε σε όλα. Λοιπόν, ο Νίκος είναι εδώ για να κάνουμε λίγο μια ανατομία πάλι των τεμπών. Διότι έχουμε καταρχάς η αφορμή, Νίκο, είναι η επίσκεψη της ομάδας των Ευρωβουλευτών
13: της Επιτροπής Αναφορών,
0: που έρχεται να ελέγξει την ασφάλεια του σιδηροδρόμου, η οποία δυστυχώς είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο.
13: Ναι, και επίσης παράλληλα να δει και την εξελίξει διαδικασία τη δικαστική στη Λάρισα,
0: ναι.
13: Όπου εχθές βρέθηκε η Επιτροπή, που αποτελείται από μια μεικτή Επιτροπή Ευρωβουλευτών από όλες τις παρατάξεις. Τη συνοδεύουν, είναι 8 μελείς, τη συνοδεύουν και 4 Έλληνες Ευρωβουλευτές από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και την Ουδού, ο κύριος Μανώλης Κεφαλογιάννης, ο Γιάννης Μανιάτης από το ΠΑΣΟΚ, ο Μανώλης Φράγκος και ο Νίκος Παπάς από τη ΛΕΦΤ. Συναντήθηκαν εχθές το βράδυ, στις 8 έγινε σε κεντρικό ξενοδοχείο της Λάρισα συνάντηση με το Σύλλογο των Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών. Εκεί ο Παύλος Ασλανίδης και τα υπόλοιπα μέλη του ΔΟΥΣΟΥ υπέβαλαν προς τους ευρωβουλευτές μια εκτενή αναφορά σε σχέση με τα τεκτενόμενα γύρω από το κομμάτι των συστημάτων ασφαλείας στο σιδηρόδρομο. Τι δεν έχει γίνει μέχρι και σήμερα, 3,5 χρόνια μετά, αλλά και από πιο πριν, σε σχέση με τις προειδοποιήσεις, με τις ευθύνες του Υπουργείου Μεταφορών.
0: Τα εξώδικα, όλα αυτά.
13: Όλα και τα λοιπά.
0: Το είναι ντροπή και ντρέπομαι.
13: Σε ένα συνολική μια εκτενή αναφορά.
0: Για να το θυμηθούμε έτσι,
13: φυσικά. Και έθεσε το ζήτημα και των ευθυνών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΕΡΑΤ, που είναι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων, διότι, όπως αναφέρεται και αναλυτικά στο υπόμνημα, και ακούσαμε να μιλάει και στο κόκκινο νωρίτερα ο κύριος Παύλος Ασλανίδης.
0: Και θα ακούσουμε και ένα απόσπασμα.
13: Και ένα απόσπασμα. Υπήρχε η ευθύνη της αδράνειας από την πλευρά των ευρωπαϊκών ελεκτικών μηχανισμών. Γνώριζαν την κατάσταση και δεν έπραξαν τα δέοντα. Και τι σημαίνει τα δέοντα, κατά τον κύριο Ασλανίδη και κατά τον Σύλλογο των Θυμάτων των Τεμπών, ότι είχε λήξει το ενίο πιστοποιητικό ασφάλεια στις 15 Φλεβάρι του 2023 της Hellenic Train. Ήταν υπό αίρεση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
0: κατά την ΕΡΑ. Φεβάριο του 23.
13: Του 23, βεβαίως.
0: Λίγες μέρες πριν.
13: Είχε λήξει το ενιαίο πιστοποιητικό ασφαλείας και Hellenic Train, διότι ήταν υπό αίρεση και έπρεπε, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά και ο κ. Ασλανίδης σήμερα στο κόκκινο, να σταματήσουν τα τρένα. Και δεν το έκανε. Το μετέφεραν αυτό προς τους ευρωβουλευτές και για τις ευθύνες του ΕΡΑ.
0: Αυτό είναι η πρώτη φορά που βγαίνει με τόση έμφαση. Μπορεί να έχει ξαναβγεί εσύ που παρακολουθείς.
13: Έχει ξαναβγεί, ρεπορτάζ, αλλά βγαίνει με...
0: Αλλά λίγο... Είναι τόσο πολλά αυτά που βγαίνουν εδώ και είναι, τόσα είναι χρόνια πολλά, που κάποια είπε... τα ξεχνάς.
13: Ρώτησαν αλλά... αν είναι ασφαλή τα τρένα.
0: Σε μια περίοδο που κάθε μέρα και... Ο τρόπος που κινούνται, που κινείται ο σιδηρόδρομος και το ρεπορτάζ και πληροφορίες που μας φέρνεις δείχνουν ακριβώς την επικινδυνότητα.
13: Ακριβώς.
0: Έτσι, και το, μια και αναφέρθηκε σε αυτό που θύμισε ο Παύλος Ασλανίδης, να θυμηθούμε τι είχε πει τότε ο Άδωνης Γεωργιάδης όταν στριμώχτηκε και είπε: μα αν λέγαμε ότι δεν είναι ασφαλή.
13: Δεν θα μπαίνει κανείς στα τρένα.
0: Δεν θα μπαίνει κανείς στα τρένα. Έτσι. Λοιπόν, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε στη Γιάννα Παπαδάκου νωρίτερα ο Παύλος Ασλανίδης.
14: Έχουμε απέναντί μας ένα κράτος που είναι αντιδικός μας. Οτιδήποτε μπορεί να μας φανεί να μας βοηθήσει σε κάτι, προσπαθούμε να το...
15: εκμεταλλευτεί.
14: Ναι. Να κουμπίσουμε πάνω του. Mm-hmm. Τι να σας πω. Το τι ελπίζουμε 3,5 χρόνια τώρα, ελπίζαμε ότι θα είναι κάποιος στη φυλακή από το Υπουργείο Μεταφορών, δεν είναι κανένας. Ελπίζαμε σε μια άλλη δικογραφία, δεν έγινε αυτό. Επιμένουμε όμως και από ό,τι βλέπετε και οι συγγενείς που πάνε και καταθέτουν τώρα είναι συγκλονιστικές
15: καταθέσεις. Είναι συγκλονιστικές καταθέσεις. Κρίμα που δεν καλύπτονται.
14: Και ακούγονται πράγματα που δεν έχουν ακουστεί.
15: Ναι, κρίμα που δεν καλύπτονται. Κρίμα.
14: Και δεν καλύπτεται, και εμένα δεν καλύπτεται η δίκη. Γι' αυτό ακριβώς, γιατί δεν συμφέρει στην κυβέρνηση. Θα έχουν τεράστιο πολιτικό κόστος και το ξέρουν.
15: Άκουσα την κυρία Βλάχο εκεί και έφρυξα δηλαδή το τι γινόταν τις πρώτες ώρες. Εσείς τα έχετε πει πολλές φορές επίσης. Και η κυρία Καριστιανού τώρα, για να μην τα λέμε όλα. Λοιπόν, αυτά που γίνονταν τις πρώτες ώρες, δηλαδή ήταν απίστευτα. Δηλαδή, αυτή η λειτουργία τις πρώτες ώρες δεν ήταν η λειτουργία ενός κράτους, όχι ευρωπαϊκού, ενός θεσμοθετημένου κράτους, δεν ξέρω.
14: Γιατί δεν το λέτε, μιας εγκληματικής οργάνωσης, σας το πω εγώ. Μόνο νοσηροί εγκέφαλοι μπορούσαν να είμαστε εμείς στα νοσοκομεία και να περιμένουμε 3 και 4 μέρες και αυτοί να είναι στα τέμπη και να από τις 4 η ώρα το πρωί και να φορτώμε φαγάνες σε φορτηγά υπολείμματα των παιδιών μας.
0: Εγκληματική οργάνωση, μίλησε Νικόνφινη ο Παύλος Ασλανίδης και το θεμελίωσε. Και όπως τον ακούσαμε να λέει και να καταγγέλει, έχει πέσει, είναι εσκεμμένη η σιωπή για το τι γίνεται στην Ελλάδα.
13: Ναι, προφανώς.
0: Γιατί λένε οι καταθέσεις.
13: Ακριβώς. Ναι. Γιατί έχει πολιτικό κόστος για την κυβέρνηση, ναι, και γι' αυτό δεν καλύπτεται. Το είπε με πολύ απλά λόγια και μπορεί να το καταλάβει και καθεμία και καθένας από εμάς. Σε σχέση τώρα με το κομμάτι του δικαστηρίου, να πούμε ότι σήμερα τελείωσε πριν από λίγο η δικάσιμος. Κατέθεσαν σήμερα η κυρία Μαρία Καριστιανού. Ο νονός του μηχανοδηγού, του ενός από τους μηχανοδηγού της επιβατικής της οικογένειας Ναλμπάντη, και επίσης η Μαρία Ντόλκα, η οποία είναι η μητέρα της Αναστασίας Παπαγγελή. Προφανέστατα κατήγγειλαν όλες τις παραλήψεις της ανάκρισης σε σχέση. Όλες οι οικογένειες που έχουν καταθέσει, όλοι οι συγγενείς μιλάνε για το κομμάτι των ευθυνών, των παραλήψεων της συγκάλυψης. Το λένε με αυτές τις λέξεις. Αν θέλουμε να σταχυολογήσουμε μερικά πράγματα, να πούμε καταρχήν από την οικογένεια του Ναλμπάντη, είπε ότι, όπως γνωρίζουμε και έχουμε πει και εδώ, δεν έχει ανοίξει κανένα κινητό στην υπόθεση αυτή.
0: Δηλαδή,
13: και το τηλέφωνο του μηχανοδηγού το παρέδωσε και λέει: θέλω να γίνει η άρση του απορρίτου για να φανεί ποιες κλήσεις έχουν γίνει, οι αναπάντητες, οι επικοινωνίες του μηχανοδηγού.
0: Και τώρα που λες για κινητά, εσύ μας έλεγες τις προάλλες ότι το τηλέφωνο του σταθμάρχη άνοιξε τώρα.
13: Δεν έχει ανοίξει ακόμα.
0: Δεν έχει ανοίξει ακόμα.
13: Θα απαντήσει τελεσίδικα, είπε η πρόεδρος. Το είπε και ο κύριος Ασλανίδης σήμερα στη συνέντευξή του στο Κόκκινο, ότι θα γίνει αποδεκτό, τους είπε. Αλλά θα γίνει στις 29 Σεπτεμβρίου, δηλαδή την ερχόμενη Δευτέρα. Στη συνεδρία της ερχόμενης Δευτέρας. Ωστόσο, το ότι δεν έχει γίνει άρση απορρίτου στο κινητό του σταθμάρχη και όχι μόνο, και στους υπόλοιπους, είναι φοβερό. Είναι ένα δείγμα. Κάθε φορά μαθαίνουμε καινούργια πράγματα. Να πω μόνο τώρα, σταχυολογώντας ξανά για τις καταθέσεις, ότι σήμερα η Μαρία Ντόλκα είπε και ένα νέο στοιχείο που δεν γνωρίζαμε σε σχέση με τα πράγματα των θυμάτων. Δεν υπήρχαν πρωτόκολλα παράδοση παραλαβής των πραγμάτων. Πήγαινε όποιος ήθελε, έτσι ακριβώς μεταφέρθηκε, όποιος ήθελε στην τροχιά Τεμπών και έπαιρνε πράγματα. Και όχι μόνο αυτό, η κυρία Μαρία Ντόλκα κατήγγειλε ότι κλέψαν και το περιδέρεο της κόρης της, της Αναστασίας Παπαγγελή. Είναι ενδεικτικό.
0: Δηλαδή έγινε πλιάτσικο.
13: Είναι ενδεικτικό της τεράστιας, του μεγάλου εγκλήματος, και όχι μόνο την ίδια τη στιγμή του δυστυχήματος, ότι
0: μετά
13: προηγήθηκε και μετά.
0: Το μετά.
13: Και το μετά, επίσης, η Επιτροπή Αναφορών, για παράδειγμα, όπως ανέφερε και ο κύριος Ασλανίδης, κατήγγειλαν και το μετά, και το μπάζωμα-ξεμπάζωμα. Σήμερα και η κυρία Μαρία Καριστιανού ανέφερε και το κομμάτι του μπάζωματος-ξεμπάζωματος, όπως και την ευθεία επίθεση προς τον κύριο Μπακαΐμη, ο οποίος, όπως ανέφερε, εκτελούσε εντολές Μητσοτάκη. Εντολές Μητσοτάκη έχει εκτελέσει και ο κύριος Τριαντόπουλος.
0: Και αυτή είναι ίδιος αυτό.
13: Ναι. Και αυτή είναι μια υπόθεση που περιμένουμε να δούμε, διότι έχει γίνει η σύγκριση από τον αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κύριο Μητρουλιά, στην υπόθεση Τριαντόπουλου. Ναι. Περιμένουμε το δικαστικό συμβούλιο. Ωστόσο, όταν γίνει η δίκη στο ειδικό δικαστήριο, φαντάζομαι δεν θα μπει κάποιο κόλλημα, τα έχουμε δει όλα.
0: Ναι.
13: Ας περιμένουμε το δικαστικό συμβούλιο. Θα πρέπει να απαντηθεί από τον κύριο Τριαντόπουλο δημόσια στη δικαιοσύνη τι του είπε ο κύριος Μπρατάκος, ο οποίος ήταν ο πρωθυπουργός παρά το πρωθυπουργό τότε του κυρίου Μητσοτάκη, και να αναφέρει τι είπε ο κύριος Μητσοτάκης όταν του είπαν υπάρχει αυτή η κατάσταση εδώ, τι κάνουμε με τον μπάζωμα.
0: Τι του είπε ξεμπάζωμα. Ο κύριος Γεραπετρίτης, ο κύριος Μπρατάκος.
13: Ο κύριος Μπρατάκος ήταν ο διαμεσολαβητής.
0: Σωστά.
13: Τον πήρε τηλέφωνο. Αυτό υπάρχει στην υπόθεση Τριαντόπουλου σε δικαστικά έγγραφα. Δεν τα βγάζουμε από το μυαλό μας. Αναλυτικά είχαμε παρουσιάσει και στην Αυγή.
0: Προφανώς.
13: Ναι. Τι του είπε, τι εντολή μετέφερε του πρωθυπουργού, δηλαδή ο κύριος Μπρατάκος δεν έδρασε αυτοβούλος και του λέει μπάζωσε και ξεμπάζωσε.
0: Ναι.
13: Υπάρχει και αυτή η πτυχή που ακόμα δεν έχει φανεί. Περιμένουμε, είμαστε εδώ και παρακολουθούμε.
0: Ναι.
13: Τώρα, όσον αφορά, να πούμε και αυτό, ότι αύριο θα δοθεί μια συνέντευξη τύπου από τους ευρωβουλευτές της Επιτροπής.
0: Ναι.
13: Εκεί θα παρουσιαστούν κάποια από τα συμπεράσματα της αποστολής.
0: Ναι.
13: Αναμένουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα είμαστε εκεί να το παρακολουθήσουμε, να ρωτήσουμε φυσικά, να ακούσουμε και να μεταφέρουμε.
0: Τι ώρα θα είναι, θα την προλάβουμε.
13: Μία και τέταρτο θα είναι σε εξέλιξη.
0: Εκεί,
13: Αν υπάρχει κάτι πολύ συγκλονιστικό. Ναι.
0: Σε ευχαριστώ, Νίκο.
13: Ναι, σε
0: ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Νίκος Ομορφανιός, με όλο το ρεπορτάζ για τα Τέμπη. Αλλάζουμε θέμα και πεδίο και πάμε στο Βερολίνο. Είναι και του Die Linke, είναι φυσικά ένας τρίαμβος, όχι μόνο πολιτικός, αλλά θα λέγαμε, κύριε Γιάννη Μπουρνού, καλό μεσημέρι στο Γιάννη Μπουρνού.
16: Καλό μεσημέρι και σε εσάς.
0: Πολιτικός αναλυτής και σύμβουλος στρατηγικής, να μας επιτρέψουν τον Ενικό μεταξύ μας, διότι γνωριζόμαστε χρόνια και θα είναι λίγο υποκριτικό.
16: Βεβαίως.
0: Έτσι, συμφωνείς, Γιάννη. Και είναι και θρίαμβος της ελπίδας, θα τον έλεγα εγώ, εκτός αν κάνουμε προβολή της επιθυμίας μας, Γιάννη.
16: Ήταν μια εξαιρετική εκστρατεία, ιδιαίτερα στοχευμένη και συναισθηματικά φορτισμένη θετικά και όχι αρνητικά. Mm-hmm. Η Linke, ένας από τους λόγους που πέτυχε, είναι ότι εκτός από το ότι εστίασε σε δύο ζητήματα που καίνε τους ανθρώπους, τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, γι' αυτό και θριάμβευσε τόσο στους μισθωτούς υπαλλήλους όσο και στους ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά και στην παραδοσιακή εργατική τάξη του Βερολίνου.
0: Ναι.
16: Τους εργάτες, για πρώτη φορά η αριστερά στο Βερολίνο βγήκε δεύτερη με 26%. Το ανησυχητικό και γνωστό είναι ότι πρώτη είναι η εναλλακτική για τη Γερμανία με 30%. Εργατική τάξη, αλλά αυτό δεν είναι καινούριο φαινόμενο. Mm. Εστίασε λοιπόν πρώτον στη στέγαση και δεύτερον στις μεταφορές. Ένα ζήτημα που καίει αυτή τη στιγμή το Βερολίνο, έχει από τα εντονότερα στεγαστικά προβλήματα μεταξύ των Ευρωπαϊκών Μητροπόλεων, και χρωμάτισε την καμπάνια με θετικό πρόσημο. Ο κόσμος έχει βαρεθεί να ακούει για τα προβλήματά του.
0: Ναι, διαπιστώσεις. Εννοείς διαπιστώσεις.
16: Θέλει να ακούσει, ναι, λύσεις. Δεν θέλει να μάθει πόσο κακή είναι μια κυβέρνηση.
0: Ναι.
16: Ναι, αυτό το ξέρει. Το ΤΣΕΝΤΕΟΥ κατέρευσε στο Μεκλεμβούργο Πομερανιένη πρώτη φορά που μένει εκτός της τοπικής βουλής ενός ομόσπονδου κρατηδίου με 4,9. Και έχασε και το Βερολίνο, έχασε την πρωτεύουσα, όπου ναι, συγκυβερνούσε με τους σοσιαλδημοκράτες.
0: Ναι.
16: Ο κόσμος λοιπόν ξέρει ποιους απορρίπτει. Θέλει να ακούσει τη θετική πρόταση και μάλιστα με μια πολιτική επικοινωνία στην εκστρατεία της αριστεράς, η οποία ήταν γεμάτη νέα πρόσωπα, επιστρατεύοντας φυσικά όπου χρειάστηκε και τα πολύ έμπειρα στελέχη του κόμματος. Μια καμπάνια γεμάτη μουσική, γεμάτη χιούμορ, γεμάτη, ναι, χαμόγελο.
0: Γι' αυτό και
16: δίνει στους ανθρώπους το αντίστροφο από αυτό που,
0: ναι,
16: επιχειρεί να δώσει η δεξιά, η ακροδεξιά. Η ακροδεξιά τι κάνει? Επενδύει στο δηλητήριο του φόβου, της οργής, της απελπισίας.
0: Ναι, του μίσους και τα λοιπά.
16: Στην ομοσιολογία,
0: ναι,
16: στο δικαστικό λόγο, στην πόλωση. Η αριστερά έκανε ακριβώς το αντίθετο και κέρδισε.
0: Και γι' αυτό κέρδισε τόσο πολύ τους νέους.
16: Αλλά είναι σαρωτικά, έτσι, τα αποτελέσματα.
0: Αυτό είναι σαρωτικό, δεν το έχουμε δει έτσι τόσο.
16: Δηλαδή είναι
0: τέτοιο,
16: πάνω από 45%, πάνω, ναι, από 45%,
0: ναι,
16: στους νέους μέχρι 24 ετών.
0: Mm.
16: Συγκλονιστικά αποτελέσματα και μέχρι 35 ετών, όχι μόνο στους πολύ νέους.
0: Ναι, ναι, ναι.
16: Και τώρα βέβαια ακόμα πρέπει να περιμένουμε, γιατί τώρα, ναι, ναι, η Γερμανία ξεκινούν οι διαπραγματεύσεις.
0: Okay.
16: Και εκεί η Ελή Φεράλπο ως επικεφαλής θα έχει να αντιμετωπίσει δύο σκοπέλους. Πρώτη είναι η εναντίωση των σοσιαλδημοκρατών στο πρόγραμμα της αριστεράς για την εθνικοποίηση κατοικιών που κατέχουν οι μεγαλύτερες κτηματομιστικές εταιρείες. Όταν λέω μεγαλύτερες εταιρείες, εννοώ εταιρείες που κατέχουν πάνω από 3.000 ακίνητα.
0: Α, κάτι μου θυμίζει αυτό, ναι.
16: Βασικό σημείο του προγράμματος αριστεράς, το οποίο απορρίπτει το SPD,
0: ναι, ναι,
16: υπάρχει μία πόλωση μεταξύ αριστεράς από τη μία, σοσιαλδημοκρατών και πρασίων από την άλλη, σχετικά με τη θέση της αριστεράς υπέρ της Παλαιστίνης,
0: mm-hmm,
16: γιατί μιλάμε για τη Γερμανία, για μία ειδική κατάσταση, mm-hmm, που όλοι καταλαβαίνουν τι εννοώ. Και το σημαντικότερο σκόπελος που θα πρέπει να ξεπεράσει η Ελή Φεράλπ, αν καταφέρει να γίνει δήμαρχος στις διαπραγματεύσεις, είναι το έλλειμμα και το χρέος του Δήμου Βερολίνου. Ο Δήμος Βερολίνου θα κλείσει το 2026 με έλλειμμα 4,6 δισεκατομμύρια και αυτή τη στιγμή το χρέος του αγγίζει τα 65 δισεκατομμύρια και μεγαλώνει.
0: Μάλιστα.
16: Συνεπώς όταν μιλάμε για στεγαστική πολιτική που θα χρειαστεί δημόσια παρέμβαση,
0: ναι,
16: η αριστερά πρέπει να στεγνώσει τα συρτάρια,
0: ναι,
16: να
0: βέβαια
16: ανοίξει ό,τι συρτάρι μπορεί να ανοίξει για να βρει πόρους.
0: Γι' αυτό πολλοί αναρωτιούνται, Γιάννη, αν η Ελή Φεράλπ, η τουρκικής καταγωγής επικεφαλής, είναι ο Μεμντάνη του Βερολίνου. Είναι ο Μεμντάνη του Βερολίνου. Δεν ξέρω αν υπάρχει αυτή η αναλογία, αν υφίσταται. Ναι.
16: Είναι γεγονός ότι υπάρχουν πολύ στενές επαφές μεταξύ του Die Linke, της γερμανικής αριστεράς, ναι, δηλαδή, και των δημοκρατών σοσιαλιστών στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ναι.
16: Έχουν ανταλλαγεί πολλές επισκέψεις μεταξύ των δύο κομμάτων και ηγετικών στελεχών και υπάρχει εν εξελίξει διάλογος,
0: ναι,
16: στις δύο πλευρές του Ατλαντικού σχετικά με το με προγραμματικούς άξονες, με το, ναι, πώς οργανώνεις τη δουλειά,
0: ναι,
16: γιατί αν είναι σε κάτι πρωτοπόρο αυτή τη στιγμή το Die Linke στην Ευρώπη και μεταξύ των αριστερών κομμάτων, είναι αυτό που λέμε και στο χωριό μου canvassing. Είναι στο πόσες εκατοντάδες χιλιάδες πόρτες χτύπησε σπιτιών,
0: ναι,
16: κυριολεκτικά όμως, όχι μεταφορικά.
0: Αυτό που λέμε πόρτα-πόρτα. Ναι.
16: Πόρτα-πόρτα με τα συνεργεία του όλο του Βερολίνου. Αυτό το είχα ζήσει προσωπικά, αν μου επιτρέψει Κατερίνα, πέρσι,
0: ναι,
16: τις εθνικές εκλογές.
0: Ναι.
16: Όπου μάλιστα είχα βρεθεί και στο Νόικελ, που είναι ένας δήμος με πολύ μεγάλο πληθυσμό τουρκικής καταγωγής. Όπου, ναι, το είχα ζήσει προσωπικά, είχα πάει για να παρατηρήσω την εκλογική εκστρατεία,
0: ναι,
16: και βρέθηκα σε ένα δήμο που υποθέτω προχτές έχει πάρα πολλούς ψηφοφόρους, η Ελή Φεράλπ, γιατί κατοικούν χιλιάδες τουρκικής καταγωγής Γερμανοί πολίτες, και έζησα το φαινόμενο αυτό, το πόρτα-πόρτα,
0: ναι,
16: σε και πολυκατοικίες γκέτο που κανένα κόμμα δεν πλησιάζει. Η αριστερά ήταν εκεί και το ξαναέκανε δημοτικές εκλογές φέτος.
0: Και επιβραβεύτηκε. Άρα, Γιάννη, για να το κλείσουμε, διότι έχει πάει ήδη τρεις, είναι αντίβαρο στην επέλαση της ακροδεξιάς όλο αυτό ως δυναμική. Όχι μόνο το αποτέλεσμα, φυσικά είναι το πρωτογενές και ο πυρήνας, αλλά εάν αυτό ανοίγει το δρόμο για τη δημιουργία αντίβαρου.
16: Πρώτον, τα πράγματα στη Γερμανία είναι περίπλοκα. Μιλάμε για μία, ναι, χώρα που προήλθε από τη συνένωση δύο χωρών και για ανισότητες, ναι, ανάμεσα, ναι, στη Δυτική και την Ανατολική Γερμανία που δεν έχουν γιατρευτεί, δεν έχουν θεραπευτεί ακόμη, παρότι,
0: ναι,
16: έχουν περάσει τόσα χρόνια από την ενοποίηση. Αυτό το βλέπουμε,
0: ναι,
16: και στη διαφορετικότητα των αποτελεσμάτων στις στρατηδιακές εκλογές.
0: Μάλιστα.
16: Στην Ανατολική Γερμανία η εναλλακτική για τη Γερμανία έχει τεράστια αποτελέσματα.
0: Ναι.
16: Και αυτό συμβαίνει γιατί μιλάμε για ανθρώπους που νιώθουν αδικημένοι από την ενοποίηση των Γερμανιών, ανθρώπους που είναι μεγαλύτερης ηλικίας και συντηρητικότερα κοινά,
0: mm-hmm,
16: όπου εκεί πιάνει ευκολότερα ο λόγος της AfD.
0: Mm-hmm.
16: Στη Δυτική Γερμανία η πραγματικότητα είναι διαφορετική.
0: Mm-hmm.
16: Και επίσης ένα κεντρικό ζήτημα που παίζει πολύ από την ακροδεξιά και στο οποίο στο Βερολίνο απάντησε πολύ θαρετά η αριστερά, είναι το ζήτημα της μετανάστευσης. Μην ξεχνάμε ότι από το 2015 και πέρα η Γερμανία υποδέχτηκε πάνω από 1 εκατομμύριο Σύριους.
0: Βέβαια.
16: Μεταξύ, λοιπόν, άλλων. Οπότε
0: το
16: και η ακροδεξιά φροντίζει,
0: ναι, ναι, ναι, ναι,
16: με το γνωστό της δηλητήριο να λέει, ας πούμε, ότι ακόμη και η στεγαστική κρίση στο Βερολίνο οφείλεται στους μετανάστες που πιάνουν τα σπίτια.
0: Ναι, μετανάστες είναι και Μαντάνη, λοιπόν, μετανάστες είναι και...
16: Λόγω ΕΣΠΕΝΤΕ και Πρασίνων,
0: ναι, Γιάννη,
16: και λόγω ΕΣΠΕΝΤΕ και Πρασίνων,
0: ναι,
16: εγώ προσωπικά είμαι συντηρητικός στις εκτιμήσεις μου για, μάλιστα, το αν σε ομοσπονδιακό επίπεδο,
0: ναι,
16: θα μπορούσε να προκύψει ένας κόκκινος-κόκκινος πράσινος, όπως λέγεται, συνασπισμός στις επόμενες εθνικές εκλογές. Αλλά παρόλα,
0: μάλιστα,
16: αυτά, αυτή τη στιγμή οι σοσιαλδημοκράτες και οι χριστιανοδημοκράτες,
0: ναι,
16: έχουν,
0: ναι,
16: τεράστια προβλήματα.
0: Θα τα πούμε πολύ σύντομα, μόλις ολοκληρωθούν και οι διαβουλεύσεις, για να δούμε πού θα καταλήξουν. Γιάννη, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως και εσάς, κυρίες και κύριοι, που μας ακούσετε, ο Γιάννης Ομπουρνός πολιτικός αναλυτής και με βαθιά γνώση του ευρωπαϊκού γίγνεσθε και της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, διότι ήταν για χρόνια αντιπρόεδρος του κόμματος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς. Και κλείνουμε με το μήνυμα που μας έστειλε ένας ακροατής και το οποίο προσυπογράφουμε, ότι πραγματικά ο κόσμος έγινε συμμέτοχος. Έτσι, αυτό. Άμε, Αγγέλα Νταρτζάνη για ειδήσεις και αμέσως μετά ο Σπύρος Γκουτζάνης. Καλό απόγευμα σε όλους. Γεια σας.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 3. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Τίτλοι ειδήσεων από το κόκκινο στις 3, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Την απόσυρση της νυχτερινής τροπολογίας που κατέθεσε η κυβέρνηση για τις αμαρτωλές αγροτικές ενισχύσεις των ετών 18 ως 22 που ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ. Με το άρθρο 74 η κυβέρνηση επιχειρεί να νομιμοποιήσει εκ των υστέρων παρανομίες της περίοδου με την αναδρομική εκαθάριση των πληρωμών, του ελέγχου και της ανάκτησης ενισχύσεων και χωρίς να λαμβάνονται υπόψη δασικοί χάρτες. Η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος κατά τη σημερινή εναρκτήρια μέρα των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Στην ατζέντα η διεθνής οικονομική και ενεργειακή κρίση που προκαλούν οι πόλεμοι στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, αλλά και οι κίνδυνοι από την τεχνητή νοημοσύνη. Στο περιθώριο της συνέλευσης, η συνάντηση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών με ηγέτες χωρών του κόλπου στη σκιά της έντονης αστάθειας της αγορές πετρελαίου, αλλά και με τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ενώ φημολογούμενη συνάντηση Τραμπ με τον Πρόεδρο του Ιράν Μασούτ Πεζεσκιάν διαψεύδεται. Τραγωδία στη Ρόδο, καθώς ένας πυροσβέστης έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια επιχείρησης για τη διάσωση δύο αναρχητών σε βραχώδες σημείο στην ορεινή περιοχή του Ατάβυρου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο πυροσβέστης γλίστρησε και έπεσε από μεγάλο ύψος με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Νέο άλμα στις τιμές των καυσίμων, με την αμόλυβδη να αγγίζει τα 2,20 ευρώ το λίτρο και το ντίζελ να τα ξεπερνά. Στο επίκεντρο η τροπολογία που καταθέτει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα στα κατώτατα ευρωπαϊκά όρια. Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί όλες τις προοδευτικές δυνάμεις να τη στηρίξουν. Άλμα και στην τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας, με αύξηση στη χονδρεμπορική τιμή 178% σε ένα χρόνο, από 76 ευρώ πέρυσι ανά μεγαβατόρα, διαμορφώνεται σήμερα στα 211 ευρώ. Αυτή την ώρα η συνάντηση της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Ρένας Δούρου με τους εκπροσώπους των δύο πανελλήνιων ομοσπονδιών μηχανικών του Δημοσίου. Τη διεύρυνση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών κατά 1,5 δις ευρώ επισημαίνει ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Μελίδης παρά την αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων και των αφίξεων, κάνοντας λόγο για τουριστική ανάπτυξη χωρίς αντίκρισμα. Εγκληματική οργάνωση χαρακτήρισε μιλώντας το κόκκινο πρόεδρος του Συλλόγου Θυμάτων Τεμπών, Παύλος Ασλανίδης, όσους ανεπλάκησαν στον μπάζωμα στο χώρο της τραγωδίας. Όπως ανέφερε, εμείς ήμασταν στα νοσοκομεία και αυτοί 4 η ώρα το πρωί φόρτωναν σε φαγάνες τα στοιχεία. Με σύνθημα «Καμία μόνη, καμία άλλη πρωτοβουλία γυναικών» στην Ιγουμενίτσα διοργανώνει συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 7 το απόγευμα με αφορμή τη δολοφονία της 25χρονης Πινελόπης από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της. Ο 27χρονος βαρύνεται με βαριές κατηγορίες ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Ο ίδιος νοσηλεύεται φρουρούμενος και έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την Πέμπτη. Στη φυλακή οδηγείται ο 26χρονος άντρας που ξυλοκόπησε με ρόπαλο την 36χρονη πρώην σύντροφό του, αλλά και τον πατέρα της πριν από 10 μέρες στον πύργο Ηλίας. Αποκλήσεις στις καταθέσεις εργαζομένων του ιατρείου στο Κολωνάκι καταγράφει έρευνα της ΕΛΑΣ για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, κυρίως ως προς τους χρόνους και άλλα στοιχεία, ενώ ανοιχτό παραμένει και το ενδεχόμενο εμπλοκής τρίτου προσώπου. Σοβαρά προβλήματα στο κτίριο Γεώργιος Γεννηματάς, στο λεγόμενο ταχύρυθμο του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας στην Πάτρα, προκάλεσε ισχυρή βροχή που έπληξε το πρωί την πόλη με νερά από τον τρίτο όροφο μέχρι και το ισόγειο. Και ο καιρός, ως αύριο το πρωί θα συνεχιστεί η κακοκαιρία στη Θεσσαλία, στις Ποράδες και την Εύβοια, με νεφώσεις, βροχές και σποραδικές καταιγίδες τοπικά ισχυρές. Βαθμιαία τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα για αύριο Τετάρτη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα ανατολικά και νότια, όπου και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία στα υπηρωτικά ως 28 και στην νησιωτική χώρα 27 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και βελτίωση από το απόγευμα αύριο. Η άνεμη βόρειο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η άνεμη βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 14 μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου.
1: Έχεις γενέθλια?
2: Ναι.
1: Έφερες τούρτα?
2: Χωρίς ζάχαρη.
1: Να τα κατοστήσεις?
2: Θα προσπαθήσω.
1: Ωραία.
2: Ναι.
3: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
1: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
2: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
3: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Και 5. Στο κόκκινο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Καλώς ήλθατε στην κόκκινη γραμμή, εδώ στους 105,5 στο κόκκινο. Στη ρύθμιση των ήχων είναι η Νικολέτα Τσουραμάνη, στο τηλεφωνικό κέντρο η Χαρά Στάγκου. Στην παραγωγή της εκπομπής ο Κώστας Πιαντές και στη μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πετρίδης. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 4 ο Σπύρος Γκουτζάνης. Το τηλέφωνο του σταθμού είναι 210-3217-777 και στο Viber μας βρίσκεται στο 6985-870059. Έχουμε τώρα, πάμε.
1: Βλέπω υπουργούς που έχουν αλαζονία, ναι. Και νομίζω πως είναι ώρα να την αφήσουν την αλαζονία τους και να...
2: Τον Γκάλαμον που λέγαμε, κάλετε να ξεπαντικέρει το καλάμι.
1: Το είπα μια φορά και για άλλη μια φορά έγινα πρώτο θέμα.
2: Αυτό είναι το 90
1: έκφραση. Γιατί είπα του πατέρα μου έκφραση, να ξεκαβαλικέψουν. Ναι, έχουμε και τέτοια φαινόμενα και καλό είναι να κοπούνε και να κοπούνε πάρα πολύ γρήγορα. Διότι ο κόσμος αυτό δεν το συγχωρεί. Σου λέει ποιος είσαι εσύ, κύριε. Και δικαίως. Δηλαδή το λέω εγώ. Είτε να μην το πει ο πολίτης. Κάτσε, φίλε. Κατάλαβε λιγάκι που είναι η πραγματικότητα.
0: Λοιπόν, δεν το λέμε. Εμείς το λέει η Ντόρα Μπακογιάννη. Και για να το λέει η Ντόρα Μπακογιάννη στον συνάδελφο, στον Άρη Πορτοσάλτε, από ό,τι άκουσα και την δική του φωνή, κάτι θα ξέρει. Τώρα, πώς, τι έργο έχει δει η κυρία Μπακογιάννη και πυροβολή κατά της κυβέρνησης και του αδελφού της, είναι και αυτό ένα ερώτημα. Προφανώς έχουν και εκείνοι τα οικογενειακά τους. Και αυτό γιατί δεν έχει περάσει μία εβδομάδα που η Ντόρα Μπακογιάννη πυροβόλησε και κατά του Παύλου Μαρινάκη για την δήλωσή του, άστοχη την είχε χαρακτηρίσει ότι δεν ισχύει σε καμία περίπτωση για τον περιορισμό του επιδόματος ανεργίας. Και άφησε και εκείνη να εννοηθεί ότι είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος και δεν μπορεί να λέει τέτοια πράγματα χωρίς να εκφράζει την κυβέρνηση. Άρα μέσα σε λιγότερο από δύο εβδομάδες χτύπησε δύο φορές. Τώρα τι έχει η οικογένεια δεν ξέρω, κάτι φήμες ακούγονται για τα χανιά και για το αν θα κατέβει η κυρία Μπακογιάννη. Κάποιο άλλο μέλος της οικογένειας λέει ότι δεν είναι μαζί της και ότι στηρίζει την ανταγωνίστριά της, την Σέβη Βολουδάκη. Και κάποιες άλλες φήμες λένε ότι προαλήφεται για την θέση εκεί και για υποψήφιος βουλευτής ο γιος του, ο Κυριάκου Μητσοτάκη, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, από την έδρα της οικογένειας. Τέλος πάντων, δικά τους θέματα είναι, ας τα βρούνε αυτά. Λοιπόν, και μιας και λέγαμε γι' αυτό, έχουμε και τον κύριο Γιαννίτση, τον κύριο Τάσο Γιαννίτση, ο οποίος εντάξει δεν είναι τωρινή η δήλωσή του, είναι μερικές ημέρες, 200 φορές μεγαλύτερη η διαφθορά από την εποχή του Τσοχατζόπουλου. Τώρα μας το λέει αυτό και ο Γιαννίτσης, ο οποίος ήταν γνωστή η σχέση του με τον Κώστα Σιμίτη, τον οποίο σε κάθε ευκαιρία μέχρι πριν από λίγο καιρό εκθίαζε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και διεκδικούσε ότι είναι ο πολιτικός του επίγονος. Τώρα ας τα βρούνε και εκεί μέσα στη Νέα Δημοκρατία και οι φιλελέ εξυγχρονιστές έχουν τα ζητήματά τους. Δείχνει πάντως όλο αυτό ότι το pullover ξυλώνεται, αρχίζουν και ξεφεύγουν, όπως και διάφορα άλλα που λένε προς το παρόν οι βουλευτές στα παρασκήνια και στους διαδρόμους, αλλά νομίζω ότι είναι θέμα χρόνου να αρχίσουν να βγαίνουν και στο προσκήνιο. Και όλα αυτά μέσα σε ένα περιβάλλον όπου έχει κολλήσει η βελόνα, για να παραφράσουμε τον Παύλο Γερουλάνο. Το είχε πει αυτό για το Πασόκ, αλλά τώρα οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι έχει κολλήσει η βελόνα όλου του πολιτικού συστήματος. Επιβεβαιώνεται και από την χθεσινή, την τελευταία μέτρηση που ήταν της ΑΛΚΟ. Μένει ακόμη η δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης για να κλείσει αυτό το κύμα των δημοσκοπήσεων που ακολούθησε την ΔΕΘ. Τι δείχνει και αυτή, και κολλημένοι όλοι. Στο 24,3 η Νέα Δημοκρατία της έχει δώσει 0,3 από την προηγούμενη τον Ιούλιο. Στο 14,4 η Ελλάς, 0,3 μειωμένη. Και το Πασόκ στο 11,1 ανεβασμένο κατά 0,7%. Και κάπως έτσι προκύπτει και μια στασιμότητα στο πολιτικό σύστημα και μια

και πώς σας αφορούν. Όπου βγαίνει ότι τους αφορά ένα 9%. Τέτοια επιτυχία. Αλλά τέλος πάντων, αυτά τα συζητήσουμε και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Προς το παρόν πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα για να γυρίσουμε και να πιάσουμε και τα θέματα της τιμής των πετρελαιοειδών, που είναι και τα πιο δύσκολα.

λοιπόν το βρήκα το ακριβές ερώτημα. Πόσο θα λέγατε ότι τα μέτρα που ανακοίνωσε στην ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός ωφελούν εσάς και την οικογένειά σας? Πολύ 2%, αρκετά 11%. Άρα πιάνουμε το 13. Το 9 ήταν σε ένα άλλο ερώτημα. Θα λέγατε ότι απέδωσε η πρωτοβουλία για μείωση των τιμών σε πάνω από 1.700 κωδικούς? Πολύ απαντά το 7%, αρκετά, πολύ απαντά το 2%, αρκετά το 7%, σύνολο 9%. Καλά πήγε και σε αυτό η κυβέρνηση.

0: Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, και στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Γρηγόρης Στεριούλης, πρώην Διευθύνων Σύμβουλος των ΕΛΠΕ και πρώην Διευθύνων Σύμβουλος της Enterprise Greece. Κύριε Στεριούλη, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Δεν νομίζω ότι είναι καλό νέο ότι φέτος ξεκινάει το πετρέλαιο θέρμανσης αυξημένο κατά 59% σε σχέση με πέρυσι.
1: Κοιτάξτε, εγώ θα τολμούσα να πω πάλι καλά με αυτά που έχουμε μπλέξει. Πάλι καλά, δηλαδή θα περίμενε κανείς ακόμα χειρότερα. Αστείευομαι βέβαια.
0: Ναι, ναι, καταλαβαίνω.
1: Όχι, δεν είναι καθόλου ιδίωνα τα πράγματα. Μάλιστα όταν έχουμε και πρωθυπουργικές εξαγγελίες, όχι εξαγγελίες υπουργών ή δελτίων τύπου, αλλά πρωθυπουργικές εξαγγελίες, το οποίο σημαίνει ότι είναι πραγματικά σε ένα μικρό αδιέξοδο η κυβέρνηση, και να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε αυτό.
0: Γιατί δεν έχει εργαλεία για να το αντιμετωπίσει?
1: Γιατί κοιτάξτε να δείτε,
0: η κυβέρνηση αυτό θέλει να μας πείσει, ότι είναι εξωγενής η κρίση, μας έρχονται απ' έξω όλα και δεν έχει εργαλεία για να το αντιμετωπίσει. Ισχύει αυτό?
1: Ας το δούμε λίγο αυτό. Πρώτο πράγμα που θα ήθελα να σημειώσω, ότι μετά από 3 χρόνια πλήρους απραξίας, ενώ από την ημέρα που αντιμετωπίσαμε αυξήσεις τιμών του αργού πετρελαίου και του φυσικού

0: ένα χρόνο πριν το πόλεμο στην Ουκρανία, που ανέβηκε η τιμή του φυσικού αερίου και του πετρελαίου, που σημαίνει πως δεν ήταν εξωγενής παράγοντας και πόλεμος, θυμηθείτε. Μετά λοιπόν από 3 χρόνια απραξίας, μετά από επίμονες δηλώσεις, πιέσεις διαφόρων παραγόντων ως προς τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την ανακούφιση και της οικονομίας και των επιχειρήσεων και φυσικά των καταναλωτών, ερχόμαστε να δούμε μια κυβέρνηση, επιτρέψτε μου να πω, σε αμηχανία, η οποία καλείται ένα έλαβο από τα μέτρα αυτά, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, να τον επανεξετάσει, όταν πριν από 2 χρόνια, σας θυμίζω, γιατί είστε έγκριτοι δημοσιογράφοι, ο κύριος Άδωγο, ο κύριος Γεωργιάδης, λιδωρούσε τις προτάσεις αυτές, λέγοντας ότι θα ευνοήσουμε τους κατόχους των Πόρσε. Θα θυμάστε, φαντάζομαι, βέβαια είναι μια χυδαία αντιμετώπιση, δεν έχει σχέση με την οικονομία και τα υπόλοιπα. Αλλά έρχεται τώρα η κυβέρνηση να ακολουθήσει το απλούστερο των μέτρων που θα μπορούσε να κάνει, το οποίο είναι ένα μικρό και όχι συνδυασμός μέτρων που θα μπορούσαν πραγματικά να βελτιώσουν την κατάσταση.
1: Ποιος θα μπορούσε να είναι ένας συνδυασμός μέτρων, μιας και το αναφέρατε.
0: Μπράβο, πάρα πολύ σωστή ερώτησή σας. Πρώτο πράγμα που θα ήθελα να τονίσω, για να ξεκαθαρίσουν οι ακροατές μας και μεταξύ μας, είναι ότι τα έσοδα του κράτους από τη φορολόγηση των υγρών καυσίμων επιτινάχθηκαν από το 3,5 δισεκατομμύρια στα 6. Μιλάμε λοιπόν ότι τα 2 τελευταία χρόνια το κράτος εισπράττει 2,5 δισεκατομμύρια παραπάνω από το χώρο των καυσίμων. Ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο πράγμα είναι ότι τα μέτρα πρέπει να έχουν χαρακτήρα προσωρινού ανακούφισης, αλλά και με μεγαλύτερο ορίζοντα, για να μπορέσει κανείς να θωρακίσει την οικονομία από πιθανές αυριανές εξελίξεις στο τομέα των υγρών καυσίμων. Δηλαδή λοιπόν τα μεσοπρόθεσμα μέτρα έχουν σχέση με παρεμβάσεις. Τα άμεσα μέτρα είναι γνωστά. Ακούστηκαν, είναι ουσιαστικά η φορολογία, η μείωση φορολογίας και φυσικά. Αυτό δεν υπάρχουν πολλά μέτρα και φυσικά ένα πολύ σημαντικό μέτρο είναι η φορολόγηση των ουρανοκατέβατων κερδών, όπως λέγονται στα αγγλικά για τους αγγλομαθείς ακροατές μας, τα windfall profits, τα οποία εφαρμόζονται παντού. Τα εφάρμοσε και 2 φορές η κυβέρνηση, μην ξεχνάμε, το 23 και το 24, και τώρα έβαλε στον ντουλάπι, κάνοντας μάλιστα έναν, επιτρέψτε μου να πω, μια κίνηση η οποία στην αγορά οι άνθρωποι που ξέρουν δεν τη χαρακτήρισαν και πάρα πολύ με καλά σχόλια. Τα 20 εκατομμύρια που έδωσαν οι 2 εταιρείες διήλυσης, τα ελληνικά πετρέλαια, η Χελένη Πετρώνη πλέον και η Μοτορόιλ, 20 εκατομμύρια καθημερινά, για να γλιτώσει βέβαια τα 300 τόσα εκατομμύρια που θα είχε η πιθανή φορολόγηση των ουρανοκατέβατων κερδών. Καθημερινά 600 εκατομμύρια φορολογία, εξαγοράστηκαν με 40 εκατομμύρια. Ναι. Αυτό ξεχάστηκε γρήγορα βέβαια. Και τώρα φτάμαστε στην κατάσταση όπου η κυβέρνηση πρέπει να επανεξετάσει και περιμένει, πετώντας την μπάλα στην κερκίδα, και για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και για τη φορολόγηση των υπερκερδών, ένα νεύμα, μια απόφαση Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο δεν είναι καθόλου αναγκαίο.
1: Ναι, τώρα, αυτό θέλει νομίζω μια εξήγηση εδώ πέρα, γιατί αυτό που έχει περάσει σαν εντύπωση η κυβέρνηση είναι ότι δεν της επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Ισχύει αυτό?
0: Είναι ψέμα. Είναι ψέμα. Είναι πραγματικά ένα από τα ψέματα τα οποία απορώ πως υπεύθυνοι υπουργοί και άνθρωποι το λένε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα όριο κατώτατο.
1: Το 7%.
0: Το οποίο λέει από εδώ και... 7, μπράβο. Από εδώ και πάνω μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε. Γι' αυτό και υπάρχει μεγάλη ανομοιομορφία στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
1: Ωραία, ας το δούμε τώρα. Μπορεί λοιπόν να κατεβάσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης το 7% από πόσο είπαμε σήμερα?
0: Σήμερα είναι 13.
1: Από το 13. Συνεπώς ένα 6% μείωση.
0: 6% κάτω.
1: Ισχύει το άλλο επιχείρημα που κάποιοι το λένε, δεν νομίζω ακούγεται επίσημα, ότι μα δεν θα περάσει αυτό στην Αντλία?
0: Κοιτάξτε να δείτε. Η Αντλία, πάμε λίγο πριν. Το κόστος της, μέχρι να φτάσουμε στην Αγγλία, είναι άθροισμα 3 πραγμάτων. Το πρώτο πράγμα είναι οι τιμές δηληστηρίου, το δεύτερο είναι οι τιμές χονδρομπορικής και το τρίτο είναι το ποσοστό των εμπόρων. Αν και εφόσον οι έμποροι και οι χονδρέμποροι έχουν σταθερό το κέρδος, όπως γίνεται τώρα, το κέρδος αυτό θα περάσει στην Αντλία αν και εφόσον δεν το καρποθούν τα δηληστήρια. Μες. Χρειάζεται λοιπόν ένας έλεγχος και στον πρώτο παράγοντα κόστος, που είναι το περιθώριο κέρδος των δηληστήριων, έξω και βλέπουμε το 1 δισεκατομμύριο κέρδη, τα οποία εκτιναχθήκαν τα τελευταία χρόνια και είναι πρωτοφανή.
1: Μάλιστα. Άρα εμείς κρατάμε αυτό σαν συμπέρασμα από αυτά που λέτε, γιατί έχει σημασία ότι το λέτε εσείς που είσαστε ειδικός σε αυτά τα θέματα, ότι έχει δυνατότητες η κυβέρνηση και έχει και εργαλεία για να περάσει και την συγκράτηση των τιμών ή μείωση των τιμών μέχρι και τον τελικό καταναλωτή. Αυτό νομίζω ότι που είναι που πρέπει να κρατήσουμε. Από εκεί πέρα,
0: πάρα πολύ σωστά, ναι. Παρακαλώ.
1: Από εκεί πέρα θα ήθελα να σας ρωτήσω ότι τι γίνεται και με το φυσικό αέριο. Περιμένουμε και εκεί κάποιο είδους αυξήσεις και πώς θα επηρεάσουν και την ενέργεια?
0: Εδώ τα πράγματα λίγο πιο... Καταρχήν να διευκρινίσουμε ότι στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας το 30% είναι ηλεκτρική ενέργεια και το 70% είναι καύσιμα κίνησης και βιομηχανικά καύσιμα. Επομένως, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο είναι η καρδιά πραγματικά της ενεργειακής οικονομίας της χώρας. Το φυσικό αέριο για κάποιους λόγους τα τελευταία χρόνια συνδέθηκε με την τιμή του πετρελαίου. Αυτό έγινε και στα χρηματιστήρια ενέργειας, ειδικά της Ολλανδίας, αλλά και στην Αμερική. Οι τιμές που κοστολογούνται, τουλάχιστον στα ευρωπαϊκά και αμερικάνικα χρηματιστήρια, για το φυσικό αέριο, που κοστολογεί το φυσικό αέριο, ακολουθεί τις τιμές του πετρελαίου με κάποιον υπολογισμό τον οποίο γίνεται. Επομένως, θα περιμένουμε αυξήσεις τιμών. Έχουμε όμως και διαφοροποιήσεις. Αυτή τη στιγμή, τα αποθέματα φυσικού αερίου στην Ευρώπη είναι σε ιστορικά χαμηλά, γύρω στο 58%. Το οποίο σημαίνει ότι και εν ώψη του χειμώνα, ότι θα υπάρχει μεγάλη ζήτηση φυσικού αερίου, η οποία αν λάβει κανείς υπόψη του ότι βγαίνει από την αγορά το Κατάρ, το οποίο αναγκάζεται να αγοράσει υγροποιημένο φυσικό αέριο από την Αμερική, βγαίνουν από την αγορά αρκετές ποσότητες από τη Ρωσία, βλέπει κανείς ότι το φυσικό αέριο θα ακολουθήσει μια ανωδική πορεία δυσανάλογη της τιμής του φυσικού πετρελαίου, και φοβάμαι πάρα πολύ ότι θα είναι και μεγάλης χρονικής διάρκειας. Φοβάμαι, το λέω, διότι οι τιμές του φυσικού αερίου θα επηρεάσουν πάρα πολύ και τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος, θα επηρεάσουν και πάρα πολύ και τις τιμές της μικρομεσαίας βιομηχανίας και της μεγάλης βιομηχανίας, που αλυσιδωτά θα έρθουν και στην κοινωνία. Γιατί όταν λέμε αγορές, αγορές είναι άνθρωποι, αγορές είναι αναλυτές, δεν είναι κάτι απρόσωπο. Αυτοί λοιπόν όλοι οι άνθρωποι σχεδιάζουν την ανάλυση κινδύνου με την οποία θα χρεώσουν το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο και τον ηλεκτρισμό στην παραγωγική βάση, με αποτέλεσμα οι καταναλωτές να μπαίνουν ένα χέρι κάθε μέρα στην τσέπη τους και να παίρνει όλο και περισσότερα χρήματα. Μάλιστα. Περιμένουμε λοιπόν εν κατακλείδη αυξήσεις τιμών και στο φυσικό αέριο και στο πετρέλαιο και στις μεταφορές και στον ηλεκτρισμό και δυστυχώς και στο κόστος παραγωγής πάρα πολλών προϊόντων και στη χώρα μας αλλά και στις εξαγωγές.
1: Μάλιστα. Κύριε Στεργιούλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Χαρά μου.
1: Δεν ήταν καλά, αλλά καλό είναι να τα ξέρουμε. Να είστε καλά, λοιπόν. Καλό σας μεσημέρι. Ο κύριος Γρηγόρης Στεργιούλης, πρώην Διευθύνων Σύμβουλος των ΕΛΠΕ.
2: Στο κόκκινο. Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
3: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
4: Mauthausen. Αδημοσίευτο οδηπορικό του επιζώντος Ιάκωβου Καμπανέλη και κύκνιο άσμα ασμάτων του Μίκη Θεοδωράκη. Εντός του στρατοπέδου συγκέντρωσης και εξόντωσης Mauthausen, μια από τις μεγαλύτερες τραγωδίες του 20ου αιώνα, Έρωτας που νίκησε την κόλαση και έγινε τραγούδι εμβληματικό. Συγκλονιστική κινηματογραφική εμπειρία σε σκηνοθεσία Παναγιώτη Κουντουρά και Αρίσταρχου Παπαδανίλ. Mauthausen. 5 χρόνια από την εκδημία του Μίκη Θεοδωράκη με το έργο του Πάντα Παρών. Τον Σεπτέμβρη, σταθερινά Σινέ Πετρούπολης, Αμίντας, Όνειρο, Κάρμεν και στις γειτονιές των Αγγέλων, Μικρό Κόσμος και Στούντιο.
5: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
6: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
5: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
6: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
5: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
6: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
5: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
6: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
5: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
6: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
5: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
6: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
7: Εκατόν πέντε και πέντε.

Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, εδώ στην κόκκινη γραμμή στους 105,5 και διαβάζω Γιώργος Παναγιωτόπουλος, ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Η ακρίβεια καλπάζει και η συμφωνία κυρίων για την μείωση τιμών αγνοείται. Και λέει από το avgi.gr διαβάζω, πήγαμε σε 4 διαφορετικά σούπερ μάρκετ, πήραμε τιμές από 30 αγαθά που δεν λείπουν από κανένα σπίτι. Έναν μήνα μετά όλα έχουν ανέβει περίπου 10%. Μάλιστα.

0: Λοιπόν, και είχαμε πει ότι θα μιλήσουμε για αυτό το κύμα των δημοσκοπήσεων που ακολούθησε την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Πασχάλης Τεμεκενίδης, Διευθυντής Ερευνών της Παλμός Ανάλυσης. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Τεμεκενίδη.
1: Καλό μεσημέρι, να είστε καλά.
0: Είχατε κι εσείς μία δημοσκόπηση, έτσι. Ναι. Αλλά θα ήθελα να σας ρωτήσω και για τη δική σας δημοσκόπηση και για τις άλλες που είδατε. Ποιο είναι το, ας πούμε, ένα συνολικό συμπέρασμα που μπορεί να βγει από αυτό το κύμα που ακολούθησε τη ΔΕΘ?
1: Κοιτάξτε, καταρχάς η αλήθεια είναι ότι η προηγούμενη εμπειρία όλων των προηγούμενων ετών δείχνει ότι η Διεθνής Έκθεση, ακόμα και όταν είναι σε προεκλογική χρονιά όπως καλή ώρα φέτος, συνήθως δεν δημιουργεί πολύ μεγάλες ανατροπές. Περισσότερο συζητιέται, να το πω έτσι, στους δημοσιογραφικούς κύκλους, στους κύκλους των δημοσκόπων ή των πολιτικών, αλλά στην πραγματικότητα εκεί έξω δεν δημιουργεί μεγάλες ανατροπές, δεν δημιουργεί μεγάλες διαφοροποιήσεις σε σχέση με τις μακροχρόνιες τάσεις που έχουν ήδη σε ένα βαθμό διαμορφωθεί. Αυτό διαπιστώσαμε και φέτος. Δηλαδή, αν συγκρίνετε το μέσο όρο, ας πούμε, των μετρήσεων που έτρεξαν τώρα και δημοσιεύτηκαν μετά, εξ ολοκλήρου μετά την ολοκλήρωση της ΔΕΘ, και τον αντίστοιχο μέσο όρο που είχαμε τον Ιούλιο, γιατί το Δεκέμβριο, τον Αύγουστο δεν είχαμε όταν συνοδεύτηκε δημοσκοπήσεις, θα δείτε ότι μεγάλες διαφοροποιήσεις δεν υπήρξαν.
0: Είναι σαν να έχει κολλήσει η βελόνα συνολικά του πολιτικού συστήματος και όχι μόνο του Πασόκ που έλεγε παλιά ο Παύλος Γερουλάνος, έτσι.
1: Ναι, είναι και λογικό όμως αυτό από ένα σημείο και μετά, γιατί καταρχάς δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί το παζλ, άρα έχουμε και κάποιους ψηφοφόρους οι οποίοι είναι σε μια φάση αναμονής. Προφανώς δεν ικανοποιούνται από τις προσφερόμενες αυτή τη στιγμή επιλογές και περιμένουν να δούνε και αν θα υπάρξει και κάποια εξέλιξη, είτε με είσοδο νέων κομμάτων του κ. Σαμαρά, θεωρείται πλέον δεδομένο από όλους. Αλλά μην ξεχνάμε ότι έχουμε και στο ακροδεξιό τμήμα πιθανή εμφάνιση νέου σχήματος.
0: Του Κασιδιάρη.
1: Κασιδιάρη, συνεπώς.
0: Αυτό ήταν στοιχείο από τη δική σας έρευνα, σωστά το λέω?
1: Ήταν ένα στοιχείο, γιατί μπήκαμε στον πειρασμό να ρωτήσουμε κατά πόσο και τα αποτελέσματα ήταν, όπως είδατε.
0: Που βγάζατε πιθανή δεξαμενή ψήφων για το κόμμα Σαμαρά 18%.
1: 18% και 17%
0: και 17
1: για το κόμμα
0: για το
1: Κασιδιάρη. Πιθανό. Βέβαια, μην τα συνσύγουμε αυτά με πρόθεση ψήφου, έτσι, σε καμία περίπτωση.
0: Όχι.
1: Αυτή είναι μια δεξαμενή, να το πω έτσι, δυνητικής επιρροής, δηλαδή είναι άνθρωποι οι οποίοι κοιτάνε προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν σημαίνει αυτό όμως ότι όταν θα μπει ένα τέτοιο κόμμα σε μια λίστα με άλλα 12-13 κόμματα σαν πιθανή επιλογή, ότι αυτό θα επιλεγεί στο τέλος.
0: Ναι, κύριε Τεμεκενίδη, ναι, θα ήθελα να σας ρωτήσω από τη δική σας έρευνα, κάτι μας στη δική σας αξιολόγηση, ποιο θα λέγατε ότι είναι το πιο ενδιαφέρον στοιχείο, είτε από τα ποσοτικά είτε από αυτά που λέμε ποιοτικά στοιχεία που σας προέκυψε?
1: Κοιτάξτε, η αίσθησή μου είναι ότι η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή παίζει χωρίς αντίπαλο, και αυτό είναι ένα παράδοξο γεγονός. Όλα τα υπόλοιπα ποιοτικά δεδομένα συνηγορούν στο ότι θα έπρεπε η αντιπολίτευση να καλπάζει προς την νίκη. Έχουμε ένα 62% το οποίο θεωρεί ότι η χώρα κινείται προς την λάθος κατεύθυνση. Έχουμε ένα 67% το οποίο αυθόρμητα, χωρίς δηλαδή να θέσουμε σχετική λίστα, μας απαντάει ότι το βασικότερο πρόβλημα είναι η ακρίβεια και η χαμηλή αγοραστική δύναμη. Και έχουμε επίσης και ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, το οποίο μας λέει ότι το βασικό κριτήριο με το οποίο θα ψηφίσει σε επόμενες εκλογές είναι ακριβώς αυτό, η αντιμετώπιση της ακρίβειας. Από τη στιγμή λοιπόν που η κυβέρνηση, και αντίστοιχα να το συμπληρώσω, και ένα 60% που θεωρεί την κυβέρνηση υπεύθυνη για την ακρίβεια και όχι τις διεθνείς εξελίξεις ή τις επιχειρήσεις. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι το περιβάλλον για την κυβέρνηση δεν είναι καλό. Είναι, αν το πω έτσι, η αξιολόγηση που έχει σε γενικές γραμμές από την συντηρητική πλειοψηφία είναι αρνητική. Όμως παρόλα αυτά, και εδώ είναι το παράδοξο, δεν έχει καταφέρει κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης, και μιλάω κυρίως για τα κόμματα της κέντρο-αριστερής αντιπολίτευσης, αυτά δηλαδή τα οποία διεκδικούν και κυβερνητικό ρόλο, την ελληνική αριστερά, την κ. Τσίπρα, το ΠΑΣΟΚ, δεν έχουν καταφέρει να αναδειχθούν ως ένας ανταγωνιστικός, εναλλακτικός πόλος. Με αποτέλεσμα η Νέα Δημοκρατία να έχει πολύ μεγάλη φορά, να υπολείπεται σημαντικά το στόχο της αυτοδυναμίας, αλλά παρόλα αυτά να κρατάει ένα ποσοστό το οποίο τη δίνει το δικαίωμα να ελπίζει ότι μπορεί να διεκδικήσει μια τρίτη θητεία, είτε αυτοδύναμα, μικρή πιθανότητα, είτε εν πάση περιπτώσει με κάποιον σύμμαχο, μετά τις επόμενες μία-δύο εκλογές, δεν ξέρω πόσο στάθμα. Και την ίδια στιγμή η αντιπολίτευση είναι κατακαιρματισμένη. Το κεντροαριστερό της κομμάτι που θα μπορούσε να είναι και ο ανταγωνιστικός πόλος είναι αυτή τη στιγμή διασπασμένο σε δύο όχι ακριβώς ίδια, αλλά παρόμοιας. Παρόμοιου μεγέθους κομμάτια, δηλαδή όταν ο ένας είναι στο 15 και άλλο στο 12, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν μιλάμε τώρα.
0: Ναι. Πάντως δείχνει ότι.
1: Αυτή η διάσπαση δεν οδηγεί σε αποτελεσματικότητα.
0: Ναι, γιατί δεν δείχνει να έχει δυναμική και περαιτέρω δυναμική έστω και η Ελλάς, έτσι.
1: Ναι, ουσιαστικά αυτό που βρήκαμε είναι ότι η όποια, να το πω έτσι, μεταβολή της σε σχέση με τα ποσοστά του Ιουλίου και του Ιουνίου είναι οριακή, είτε λίγο προς τα πάνω, είτε λίγο προς τα κάτω, ανάλογα με το ποια μέτρηση.
0: Ναι, γι' αυτό μίλησα για δυναμική, δεν υπάρχει. Άμα ήταν, θα φαινόταν πιο καθαρά, δεν θα ήταν στο 0,3 ή στο 0,2, έτσι.
1: Ναι, κοιτάξτε, είναι προφανές εδώ, σε όποιον μελετάει λίγο έτσι ψύχρεμα τα νούμερα, ότι ο κύριος Τσίπρας πρέπει να κάνει αυτή τη στιγμή ένα επόμενο βήμα. Δηλαδή, εμφανίστηκε. Πήγε καλύτερα από ό,τι βλέπαμε στη δυνητική επιρροή πριν εμφανιστεί. Δηλαδή, συσπήρωσε αμέσως ένα μεγαλύτερο ποσοστό από αυτό που δήλωνε ότι σίγουρα θα το ψήφισε πριν εμφανιστεί.
0: Ναι.
1: Είχε μια καλή εκκίνηση. Αλλά προφανώς τώρα μπαίνει σε ένα πολύ πιο σκληρό κομμάτι του ανταγωνισμού, το οποίο απαιτεί πρόγραμμα, θέσεις, πολιτικό προσωπικό κ.ο.κ.
0: Και είδαμε σε σχέση με τη δυνητική επιρροή, θα βοηθήσει μετά για το επόμενο που θα πω, θα ρωτήσω αν θέλετε να μου πείτε, ότι έχουμε δύο διαφορετικές ενδείξεις. Ο κύριος Τσίπρας ή πήγε καλύτερα ή τέλος πάντων πήγε έτσι όπως αναμενόταν και όπως έδειχνε και η δυνητική του επιρροή πριν φτιάξει το κόμμα. Η κυρία Καρισιανού αντίθετα πήγε εντελώς διαφορετικά.
1: Έτσι. Έχετε απόλυτο δίκιο. Έτσι ακριβώς είναι. Αυτό είναι βέβαια και ένα, το συμπέρασμα που πρέπει να βγάλουμε όλοι από αυτό είναι ότι όταν μετράμε δυνητική επιρροή για κόμμα που δεν έχει εμφανιστεί, θα πρέπει να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι αυτό που μετράμε ως δυνητική επιρροή αυτομάτως θα μετουσιωθεί και σε πρόθεση ψήφου ή εν πάση περιπτώσει θα δώσει αντίστοιχα μεγέθη και μόλις το κόμμα αυτό εμφανιστεί.
0: Ναι, για να το πάω στο κόμμα Σαμαρά, ότι μπορεί να την επιβεβαιώσει, μπορεί και όχι.
1: Βέβαια, ναι, έχετε δίκιο. Απλά εδώ θα πρέπει λίγο να δούμε και ένα. Γιατί ξέρετε, πίσω από τα νούμερα υπάρχει πάντα μια πολιτική ερμηνεία, μια ποιοτική ερμηνεία. Έχουν ερμηνείες τα αποτελέσματα. Η δική μου τουλάχιστον ερμηνεία είναι η εξής. Ο κύριος Τσίπρας ήταν ένα πρόσωπο, ένας πρώην πρωθυπουργός, με συγκεκριμένο ιδεολογικό πολιτικό στίγμα, εν πάση περιπτώσει συμπλήν εκεί, σε αυτόν τον χώρο. Και ένας άνθρωπος ο οποίος ψηφίστηκε για πρωθυπουργός επανειλημμένα, ακόμα και στην ήττα του. Το 2019 πήρε 31% και το 2023 είχε πάλι ένα σημαντικό ποσοστό. Άρα είχε παρουσία, είχε, να το πω έτσι, υποδομή προκειμένου να εμφανιστεί και να έχει ένα στιβαρό ποσοστό από κάτω. Η κυρία Καρισιανού, σας θυμίζω ότι δεν είχε όλο αυτό το παρελθόν, δεν είχε καμία πολιτική ιδεολογική αναφορά. Κυρίως πάτησε πάνω σε ένα θυμικό που υπήρχε και που είχε αναπτυχθεί μετά το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών. Στην ελληνική κοινωνία και μάλιστα οι μετρήσεις τότε, και αυτό απεδείχθη τελικά ότι είναι αχίλιο στέρνα, έδειχναν ότι δεν είχε συγκεκριμένο ιδεολογικό προφίλ, να το πω έτσι, ψώνιζε, αλίευε από όλο τον άξονα αριστερά-δεξιά. Αυτό που θα αντιλαμβάνεστε δεν είναι βιώσιμο σε βάθος χρόνου, γιατί είναι προφανές ότι όταν ένα νέο σχήμα, το οποίο δεν έχει δώσει στίγμα, αρχίσει να απαντάει με συγκεκριμένες θέσεις στα ζητήματα, εκεί. Αυτός ο οποίος θα δει τη θέση και θα δει τον εαυτό του σε άλλο μήκος κύματος, θα αποχωρήσει. Δεν μπορεί δηλαδή ένα κόμμα να είναι παντός καιρού. Δεν μπορεί να έχουμε ένα κόμμα το οποίο να ψωνίζει εξίσου από παντού. Mm. Δεν γίνεται αυτό. Αυτό μπορεί να γίνει για πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Όταν αρχίσει αυτό το κόμμα και αποκρυσταλώνει θέσεις, δείχνει πρόσωπα τα οποία έχουν συγκεκριμένη ιδεολογική τοποθέτηση και φόρτιση στις θέσεις, είναι προφανές ότι αυτό θα αρχίσει να περιορίζεται.
0: Επίσης, όταν πέφτει σε λάθη, πέφτει σε γκάφες, πέφτει σε αντιφάσεις, η πολιτική είναι δύσκολο και σκληρό σπορ. Δεν είναι τόσο απλό.
1: Πλάς το στοιχείο της απειρίας, έτσι, το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό.
0: Εντάξει, σας το έκανα το ερώτημα και το πρωί στην αυτοεμπορική που είμαστε μαζί. Θα σας το επαναλάβω και τώρα, γιατί εγώ επιμένω ότι αν έχετε κάποια εκτίμηση ή έστω δική σας αξιολόγηση για το πώς θα κινηθεί η συμμετοχή στις εκλογές.
1: Ναι, είπαμε λοιπόν να το επαναλάβουμε, αλλά να το εξηγήσουμε κιόλας ότι αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο ερώτημα και για λόγους μεθοδολογικούς για μας. Γιατί εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής και για τις δυνατότητες που έχουν τα εργαλεία που έχουμε, και αλλά και τις αδυναμίες που έχουν. Μία λοιπόν από τις αδυναμίες που έχουν οι δημοσκοπήσεις είναι ότι οι άνθρωποι οι οποίοι συμμετέχουν στις δημοσκοπήσεις, κατά κανόνα συμμετέχουν και στην κάλπη. Ή να το πω ανάποδα, οι άνθρωποι οι οποίοι συστηματικά απέχουν από την κάλπη. Συστηματικά απέχουν και από την συμμετοχή στις δημοσκοπήσεις.
0: Μάλιστα, γι' αυτό βγαίνει μια δυσκολία στο να εκτιμήσετε.
1: Να το πω έτσι πολύ απλά, είναι σαν το σημείο εκείνο του καθρέφτη όταν οδηγάμε, που δεν βλέπουμε, έχει ένα τυφλό σημείο.
2: Ναι, το τυφλό σημείο που λέμε, ναι.
1: Είναι κάπως έτσι. Άρα τι μπορούμε να κάνουμε, μπορούμε από άλλες ερωτήσεις ή εν πάση περιπτώσει από άλλους δείκτες να προσπαθούμε να οσμιστούμε, να μυρίσουμε προς τα που θα πάει αυτό το πράγμα. Η αλήθεια είναι ότι όταν πρωτοεμφανίστηκε η κυρία Καρεστιανού, δηλαδή όταν ήταν να δημιουργήσει το κόμμα και είχε πολύ ψηλές, είχαν δημιουργήσει πολύ
2: ψηλές προσδοκίες,
1: εκεί βλέπαμε ανθρώπους οι οποίοι δήλωναν ότι δεν συμμετείχαν στις προηγούμενες εκλογές να πηγαίνουν προς την κυρία Καρεστιανού, περισσότερο λιγότερο στον κύριο Τσίπρα. Εκεί φαινόταν μια τάση να έχουμε αυξημένη συμμετοχή και μάλιστα προς συγκεκριμένη κατεύθυνση. Αυτό αντιλαμβάνεσαι ότι θα επηρέαζε πολύ και τα ποσοστά των υφιστάμενων κομμάτων. Γιατί ήταν ψηφοφόροι οι οποίοι δεν θα έρχονταν για να πάνε στα υφιστάμενα κόμματα, αλλά κυρίως για να στηρίξουν τα νέα κόμματα. Αυτό φαίνεται με την πτώση κιόλας της κυρίας Καρεστιανού, που είναι πολύ εντυπωσιακή. Στους τελευταίους τρεις μήνες έχει χάσει περίπου τα 2/3 της πρώτης ψήφου που την βρίσκαμε τον Μάιο. Φαίνεται και ότι αυτή η τάση έχει αδυνατήσει, ενδεχομένως ξαναγυρνάμε δηλαδή σε συνθήκες συμμετοχής όπως τις είχαμε δει τις προηγούμενες κάλπες, αλλά αυτό θα το παρακολουθούμε. Έχουμε ακόμα καιρό.
2: Εκτός εάν τα. Τώρα, εγώ που δεν λογαριάζω εδώ πέρα το κόμμα Κασιδιάρη, γιατί στο τέλος δεν θα το επιτρέψουν να κατέβει, έχει νομικό πρόβλημα. Μας το εξηγήσαν αυτό καλύτερα οι νομικοί. Εκτός αν το κόμμα Σαμαρά τραβήξει κάποιο κόσμο ή εκφράσει μια τέτοια ψήφο διαμαρτυρίας, αλλά αυτό περιορίζεται, ενώ το κόμμα Σαμαρά, στην δεξιά δεξαμενή προς το παρόν, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, και κοιτάξτε, αν τραβήξει έναν κόσμο ο οποίος είχε ψηφίσει Νέα Δημοκρατία το 23 και απλά αυτή τη στιγμή κατευθυνόταν απογοητευμένο προς την αποχή, προφανώς αυτό θα δημιουργήσει μια μεγαλύτερη φορά στη Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι όμως κρίσιμη, θα ήταν πολύ πιο κρίσιμο να τραβήξει κόσμο ο οποίος δεν είχε συμμετάσχει στις προηγούμενες εκλογές, δηλαδή φρέσκο κόσμο, να το πω έτσι, κόσμο δηλαδή ο οποίος θα επανέρχονταν στην εκλογική διαδικασία. Εκεί η επίδραση στα ποσοστά των υπόλοιπων κομμάτων θα είναι πολύ πιο έντονη. Το να γίνει μια ανακατανομή του εκλογικού σώματος όπως το είχαμε δει στο 23, να γίνει μια ανακατανομή σε άλλα κόμματα, ναι, προφανώς είναι μια επίδραση σημαντική, αλλά δεν είναι τόσο κέρια όσο το να φέρεις επιπλέον κόσμο από αυτούς που δεν είχαν ελπιστικά.
2: Μάλιστα. Κύριε Τεμεκενίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι.
1: Είστε καλά. Καλή συνέχεια.

Λοιπόν, να αναλυθεί πολύ περισσότερο η πρότασή μας για το ιδιωτικό χρέος και τους πληστηριασμούς, τόσο από το κόκκινο όσο και από την Αυγή, και στις οργανώσεις διαζώσεις, μας λέει ο κύριος Βασίλης από την Καβάλα. Η κυρία Μαρίνα παρατηρεί ότι η χαρά μου δεν κρύβεται, αλλά γιατί πιο απ' όλα τώρα, κυρία Μαρίνα, δεν καταλαβαίνω, πρέπει να γίνεται λίγο πιο σαφής. Και ο κύριος Χαραλάμπης, καλό σας μεσημέρι, κύριε Χαραλάμπη. Λοιπόν, να αφήσουμε αυτά, λέει η πολιτική και δημοσιογράφη. Η ουσία είναι ότι κατέστρεψε, λίστεψε τη χώρα και έχει ακόμη τα διπλάσια ποσοστά. Εννοεί από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που τον ακολουθούν. Εντάξει, όχι ακριβώς διπλάσια, αλλά ναι, περίπου. Επιπλέον, για την ακρίβεια, έχει διαφορά κάπου 10 μονάδες από το επόμενο κόμμα, η Νέα Δημοκρατία, από το επόμενο κόμμα που είναι η Ελλάς. Επιπλέον, λέει ο κύριος Χαραλάμπης, ότι έχει την singular, την επιστολική ψήφο και τους εκλογικούς καταλόγους. Λοιπόν, ναι. Με την singular, λοιπόν, υπάρχει όντως ένα θεματάκι, το οποίο το ανέδειξε χθες ο βουλευτής, ο κύριος Μάριος Σαλμάς, και το ανέδειξε σε επίπεδο πια βουλής, θέτοντας ένα ευρύτερο ερώτημα για το πόσο αδιάβλητες θα είναι οι επόμενες εκλογές. Συγκεκριμένα, στην ερώτησή του προς τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Θοδωρή Λιβάνιο, ρωτάει πόσο αξιόπιστη είναι η υποστήριξη, η συγκέντρωση, η ασφαλής μετάδοση, η επεξεργασία και η δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων των επόμενων εθνικών εκλογών από την εταιρεία Singular Logic. Σημειώνει ότι η Singular Logic πρόσφατα, μαζί με άλλες εταιρείες, ανέλαβε έργο αξίας 22 εκατομμυρίων ευρώ από τον ΟΔΑΠ, Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων. Είναι αυτό που λέγαμε για την εκμετάλλευση των πολιτιστικών μνημείων. Επίσης, σημειώνει στην ερώτησή του προς τον αρμόδιο υπουργό, ο όμιλος στον οποίο ανήκει η Singular έχει αναλάβει και άλλα έργα του ίδιου υπουργείου. Ο βουλευτής, λοιπόν, λέει ότι υπάρχει μια σύγκρουση συμφερόντων της εταιρείας. Εν ολίγης, υπενήσεται ρωτώντας ότι στον βαθμό που η επεξεργασία των αποτελεσμάτων παίζει ρόλο ή που υπάρχει κάποιο περιθώριο παρέμβασης, η Singular Logic έχει κάθε λόγο να ευνοήσει ένα αποτέλεσμα υπέρ της κυβέρνησης, η οποία απλόχερα δίνει στην ίδια την εταιρεία ή στην μητρική της δουλειές από το δημόσιο. Βαριά σκιά, όχι μόνο προς την εταιρεία αλλά και προς την κυβέρνηση, που δεν μπορεί να την αφήσει έτσι, αλλά θα πρέπει να δώσει εγγύησης αξιοπιστίας και του αδιάβλητου των εκλογών. Τώρα από εκεί και πέρα, ο κύριος Μάριος Σαλμάς ήταν επί πολλά χρόνια βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, που διαγράφηκε μετά από δημόσιες αναφορές του για διαφθορά που άφηνε να εννοηθεί ότι έθιγαν ή άγγιζαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και αυτό βεβαίως ο κυβερνήτης δεν θα μπορούσε να το ανεχθεί. Τώρα θα κατέβει βέβαια ο κύριος Σαλμάς με τον Αντώνη Σαμαρά. Μας το είπε αυτό και την περασμένη εβδομάδα, νομίζω, που τον είχαμε βγάλει εμείς εδώ ζωντανά. Από την άλλη, εγώ θα έλεγα ότι τόσα χρόνια στο γαλάζιο, στο νεοδημοκρατικό κουρμπέτι, ο κύριος Σαλμάς κάτι θα ξέρει για να θέτει δημοσίως ένα τόσο κρίσιμο ερώτημα. Και ένα άλλο είναι ότι αφού θα κατέβει με τον κύριο Σαμαρά, η ερώτηση την έκανε μόνος του ή την έχει συζητήσει και απηχεί, τέλος πάντων, και τον πρώην πρωθυπουργό. Ως ερώτημα.

λοιπόν, μια και λέγαμε για τη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ, είχε και το ερώτημα για το εάν θα πρέπει να δώσουν οι ψηφοφόροι τρίτη ευκαιρία στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Εδώ θα έλεγα ότι όχι και φέρε πίσω και τις δύο που μας φύρες, αλλά τέλος πάντων δεν έχει σημασία τι λέω εγώ. Σημασία έχει ότι ένα 25% λέει ότι πρέπει να του δοθεί τρίτη ευκαιρία, ενώ ένα 67% μιλάει και ζητάει αλλαγή διακυβέρνησης. Κάπως έτσι προκύπτει ότι έχει μια βάση σκληρή ακόμη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γύρω στο 25% συν πλην, μπορεί να πάει και στο 23,8% που ήταν η MRB, 24,3% που του έδωσε η ΑΛΚΟ, μέχρι να δούμε και την μέτρων ανάλυση, νομίζω κάπου εκεί θα είναι, ή να πηγαίνει λίγο περισσότερο στο 25,5-25,8% που του έδωσαν για παράδειγμα η προράτα την περασμένη εβδομάδα. Λοιπόν, έχει μια βάση εκεί στο 25%, το οποίο εκφράζεται και σε όλα τα επιμέρους ερωτήματα για το ποιος θα αντιμετωπίσει καλύτερα τα ζητήματα τα οποία ο ίδιος ο Μητσοτάκης δημιούργησε κτλ. Απέναντι του έχει ένα ποσοστό 70-75%, μόνο που αυτό δεν υπάρχει εκεί κάποιο κόμμα, ένας φορέας που να το εκπροσωπήσει πλειοψηφικά και να προκύψει πια σαν αντίπαλο δέος στη Νέα Δημοκρατία. Και αυτό είναι το οποίο εκμεταλλεύεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Λοιπόν, εκλογές μόνο με διεθνείς παρατηρητές, τελεία και παύλα, λέει ο κύριος Δημήτρης Σικιωτάκης. Δύσκολο πράγμα αυτό. Με αυτά και με αυτά, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος. Στην ρύθμιση των ήχων ήταν η Νικολέτα Τσουραμάνη. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Χαρά Στάγκου. Στην παραγωγή της εκπομπής ο Κώστας Πιαντές. Στη μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πετρίδης. Από εμένα τον Σπύρο Γκουτζάνη. Καλό απόγευμα και αύριο ξανά μαζί στις 3.

0: στο κόκκινο.
1: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
2: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
2: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
1: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
2: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
1: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
2: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
1: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
2: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
1: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
2: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
3: Το κόκκινο εγκληματίζεται. Η μοναδική εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία στο ραδιόφωνο. Εδώ, στο κόκκινο, 105,5. Είναι πλέον σε δύο τεύχη. Δευτέρα και Τετάρτη, το βράδυ, 10-11. Οι συντελεστές, οι ίδιοι. Άντι Βρόσγος, Γρηγόρης Αζαριάδης και στο ρόλο του Μπαρμπαστρούμφ, Θανάση Λαζαρίδης. Το κόκκινο εγκληματίζεται, εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία, Δευτέρα και Τετάρτη, 10-11 το βράδυ. Σας περιμένουμε όπως πάντα με εκπλήξεις και όπως πάντα με αποκλειστικότητες.
4: Η ώρα είναι 4.
5: Και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
6: Προβλήματα σε ορισμένες περιοχές προκάλεσε η πρώτη μεγάλη βροχόπτωση του φθινοπόρου που συνοδεύεται από έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Στην Πάτρα σοβαρή ήταν η κατάσταση στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας, όπου η έντονη βροχή προκάλεσε εισρωή υδάτων στο κτίριο Γεώργιος Γεννηματάς, με νερά να εμφανίζονται από τον τρίτο όροφο στο ισόγειο. Στην Κέρκυρα, κεραυνός έπληξε κατοικία στην περιοχή Κανόνη, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά. Δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχείρησαν άμεσα, περιορίζοντας την εστία στο δώμα της πολυκατοικίας και αποτρέποντας την εξάπλωσή της. Ανάλογο περιστατικό σημειώθηκε και στην Αττική. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στη θέση Μαυροβούνη, στην πλευρά του Κοροπίου, στους πρόποδες του Ημιτού, έπειτα από πτώση κεραυνού. Την απόσυρση της νέας νυχτερινής τροπολογίας που κατέθεσε η κυβέρνηση για τις αμαρτωλές αγροτικές ενισχύσεις των ετών 2018 έως 2022 που ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ. Με το άρθρο 74 η κυβέρνηση επιχειρεί να νομιμοποιήσει εκ των υστέρων παρανομίες της περιόδου με την αναδρομική εκαθάριση των πληρωμών, του ελέγχου και της ανάκτησης ενισχύσεων και χωρίς επίσης να λαμβάνονται υπόψη οι δασικοί χάρτες. Υπό τη σκιά των δύο πολέμων στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία ξεκίνησε η 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, στην οποία θα παραστούν 193 ηγέτες από όλο τον κόσμο. Ανάμεσα σε αυτούς οι πρόεδροι του Ιράν και της Ουκρανίας. Στην ατζέντα της φετινής συνόδου είναι η διεθνής οικονομική και ενεργειακή κρίση που προκαλούν οι πόλεμοι στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, αλλά και οι κίνδυνοι από την τεχνητή νοημοσύνη. Η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος κατά τη σημερινή εναρκτήρια ημέρα των εργασιών. Στο περιθώριο της συνέλευσης η συνάντηση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών με ηγέτες χωρών του κόλπου στη σκιά της έντονης αστάθειας στις αγορές πετρελαίου, αλλά και με τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Τραγωδία στη Ρόδο, καθώς ένας πυροσβέστης έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια επιχείρησης για τη διάσωση δύο αναρριχητών σε βραχώδες σημείο στην ορεινή περιοχή του Ατάβυρου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο πυροσβέστης γλίστρησε και έπεσε από μεγάλο ύψος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Τη διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης διέταξε ο αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος. Νέο άλμα στις τιμές των καυσίμων, με την αμόλυβδη να αγγίζει τα 2,20 ευρώ το λίτρο και το ντίζελ να τα ξεπερνά. Στο επίκεντρο, η τροπολογία που κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα στα κατώτατα ευρωπαϊκά όρια. Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί όλες τις προοδευτικές δυνάμεις να στηρίξουν την πρόταση. Είναι ψέμα ο ισχυρισμός της κυβέρνησης που συνδέει την απόφαση για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα με ευρωπαϊκή παρέμβαση, τόνισε μιλώντας στο Κόκκινο ο Γρηγόρης Στρεγούλης, πρώην Διευθύνων Σύμβουλος των ΕΛΠΕ και της Enterprise Greece. Όπως είπε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ορίσει ένα κατώτατο όριο στη φορολογία των καυσίμων και αυτό η κυβέρνηση μπορεί να το εκμεταλλευτεί χωρίς να περιμένει κάποιο νεύμα από τις Βρυξέλλες, ενώ παρατήρησε ότι τα έσοδα του κράτους έχουν αυξηθεί 2,5 δισεκατομμύρια από τη φορολόγηση των καυσίμων. Εκτίμησε δε ότι θα υπάρξουν νέες αυξήσεις στις τιμές του φυσικού αερίου, των καυσίμων και του ηλεκτρικού ρεύματος που θα επηρεάσουν τις τιμές των προϊόντων. Εγκληματική οργάνωση χαρακτήρισε μιλώντας στο Κόκκινο ο πρόεδρος του Συλλόγου Θυμάτων Τεμπών, Παύλος Ασλανίδης, όσους ενεπλάχισαν στο μπάζωμα στο χώρο της τραγωδίας. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, εμείς ήμασταν στα νοσοκομεία και αυτοί 4 ώρα το πρωί φόρτωναν σε φαγάνες τα στοιχεία. Στο ίδιο μήκος κύματος και η κατάθεση της Μαρίας Καριστιανού, μητέρας της Μάρθης Ψαροπούλου, σήμερα στο δικαστήριο στη Λάρισα. Κάπνιζαν βαγόνια και οι εξκαφείς αλλίωναν το χώρο, ανέφερε η κυρία Καριστιανού, και συμπλήρωσε ότι περιμένει από το δικαστήριο να κάνει την πρέπουσα έρευνα για το θέμα της πυρόσφαιρας. Με σύνθημα «Καμία μόνη, καμία άλλη», πρωτοβουλία γυναικών στην Ιγουμενίτσα διοργανώνει συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 7 το απόγευμα με αφορμή τη δολοφονία της 25χρονης Πινελόπης από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της. Ο 27χρονος βαρύνεται με βαριές κατηγορίες, ανθρωποκτονία με δόλο, οικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Νοσηλεύεται φρουρούμενος και έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την Πέμπτη. Προφυλακίζεται ο 26χρονος άνδρας που ξυλοκόπησε με ρόπαλο την 36χρονη πρώην σύντροφό του αλλά και τον πατέρα της πριν από 10 μέρες στον πύργο Ηλίας. Αποκλήσεις στις καταθέσεις εργαζομένων του ιατρείου στο Κολωνάκι καταγράφει η έρευνα της ελληνικής αστυνομίας για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, κυρίως ως προς τους χρόνους και άλλα στοιχεία, ενώ ανοιχτό παραμένει και το ενδεχόμενο εμπλοκής τρίτου προσώπου. Στη Λεωφόρο Βουλιαγμένη, στο ύψος του ελληνικού Νταλίκα, η οποία μετέφερε εξκαφέα, προσέκρουσε σε γέφυρα, με αποτέλεσμα να ανατραπεί. Η Λεωφόρος Βουλιαγμένη είναι κλειστή αυτή την ώρα στο ρεύμα προς Γλυφάδα. Στη Διεθνή Ενημέρωση, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται να συναντηθεί σήμερα με τους ηγέτες της Γροιλανδίας και της Δανίας για να υπογράψουν συμφωνία που θα δίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες μεγαλύτερη στρατιωτική παρουσία στη Γροιλανδία και θα μπορούσε να βάλει τέλος σε μια αντιπαράθεση σχετικά με το ευρισκόμενο σε στρατηγική θέση και πλούσιο σε μεταλλεύματα νησί. Η συμφωνία θα επιτρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες να επεκτείνουν το στρατιωτικό αποτύπωμά τους στη Γροιλανδία, ανέφερε το Reuters. Η Σαουδική Αραβία επαναφέρει σε λειτουργία τον αγωγό Ανατολής Δύσης, ο οποίος παρακάμπτει τα στενά του Ορμούς και ενδέχεται να επαναλάβει τις εξαγωγές από την Ερυθρά Θάλασσα, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Επιθέσεις με ντρόουν ανάγκασαν τη Σαουδική Αραβία να κλείσει τον αγωγό Ανατολής Δύσης στις 13 Σεπτεμβρίου, διακόπτοντας τις φορτώσεις αργού πετρελαίου προς την Ερυθρά Θάλασσα. Στην αθλητική επικαιρότητα, τη φανέλα της Αλγύρης Κάουνας θα φορά έως το 2029 ο Νάιτζελ Βίλιαμς Γκος, ο αθλητικός διευθυντής της λιθουανικής ομάδας και εντιμήνας Ναβίτσκας, επιβεβαίωσε τη σύναψη συμφωνίας με τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού.
4: Ο καιρός.
6: Ως αύριο το πρωί θα συνεχιστεί η κακοκαιρία στη Θεσσαλία, τις σποράδες και την Εύβοια με νεφώσεις, βροχές και σποραδικές καταιγίδες τοπικά ισχυρές. Βαθμιαία αύριο τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα για αύριο Τετάρτη προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα ανατολικά και τα νότια, όπου θα σημειωθούν και τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα υπηρωτικά έως 28 βαθμούς και στην νησιωτική χώρα έως 27 βαθμούς. Στην Αττική λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και βελτίωση του καιρού από το απόγευμα. Η άνεμη βόρειο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 17 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις αύριο, παροδικά αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις έως τώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο στις 5. Το μικρόφωνο τώρα στην Αλέκα Ζουμή.
0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: 105 και 5 στο κόκκινο.

Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Ακούτε κόκκινο εδώ, συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε ζωντανά, πήγα να πω. Λες και θα συνεχίζαμε πεθαμένα, τέλος πάντων. Ναι, ωρεξάτη, καταλάβατε. Η Χαρά Στάγκου είναι στην επικοινωνία, παντά στο 210-3217-777. Η Νικολέτα Τσουραμάνη βρίσκεται στη ρύθμιση του ήχου και η Αλέκα Ζουμή είναι στο μικρόφωνο. Με το βήχα της και τα όλα της, παιδιά, εντάξει, ξέρετε πως είναι. Θα ακούτε κάποιες παύσεις και σήμερα, αλλά θα προσπαθήσουμε να μην είναι πάρα πολύ ενοχλητικές. Σήμερα που έτσι είναι η πρώτη μέρα που φαίνεται κανονικά φθινόπωρο, που μοιάζει με κανονικό φθινόπωρο, εδώ γυρνάνε νταλίκες στη βουλιαγμένης, εδώ κυκλοφοριακό κομφούζιο στους δρόμους, εδώ μια βροχούλα. Μια πρώτη βροχή που δεν ξέρω πόσο καιρό έχει να βρέξει στην Αθήνα. Λοιπόν, πάμε παρέα μέχρι τις 5. 69-85-87-00-59 είναι το νούμερό μας στο Viber. Να μας στείλετε ό,τι θέλετε να μας στείλετε. Το κάνετε ήδη και σήμερα θα κάνουμε και κουβεντούλα. Άκουγα τώρα που ερχόμουν στο λεωφορείο που μου

και αθλητικούλια που περιλαμβάνουν και τη μεγάλη αυτή τη στιγμή τηλεδιάσκεψη που γίνεται ανάμεσα στους Big Five. Βέβαια, έχουν, τα λένε όλοι μεταξύ τους.

Λοιπόν, βρίσκεται σε εξέλιξη μια κρίσιμη τηλεδιάσκεψη. Ξεκίνησε στις 3, ήταν τουλάχιστον αυτή η ώρα έναρξης στη Super League, με τους ιδιοκτήτες των μεγάλων ομάδων να δίνουν το παρόν για να αποφασίσουν για τα κέρδη τους, για το θέμα των τηλεοπτικών συμβολέων, αλλά και τον τρόπο διαχείρισης των εσόδων και κατανομής των εσόδων. Είναι και ο Ηλιόπουλος και ο Μαρινάκης και ο Αλαφούζος και ο Σαβίδης μαζί με όλους τους υπόλοιπους ιδιοκτήτες. Σήμερα λοιπόν θα κληθούν να τοποθετηθούν, μεταξύ άλλων και στην πρόταση του Αλαφούζου, για κοινό ταμείο με τα έσοδα από τα τηλεοπτικά δικαιώματα των 14 ΠΑΕ και το ποσό που θα συγκεντρωθεί, αυτή είναι η πρόταση του Αλαφούζου, να μοιραστεί ισόποσα, να μοιράζεται ισόποσα είτε με κριτήρια που θα καθοριστούν. Οι πρώτες πληροφορίες λένε, οι πληροφορίες μάλλον λένε, ότι σε αυτή την πρόταση αρχικά ο Ολυμπιακός είχε αντιδράσει λέγοντας πως έχετε κάνει κάποια έρευνα, έχετε κάνει κάποια εργασία πάνω σε αυτό, και έχει φέρει αυτή η εργασία, έχει φέρει αποτελέσματα ώστε να ξέρουμε ότι όντως θα πετύχει. Πρότεινε, αντιπρότεινε τεχνοκράτες και μια διαδικασία που θα υπάρξει από τεχνοκράτες μέχρι να αποφασιστεί πώς θα κινηθούν. Δεν ξέρουμε τι γίνεται τώρα σε αυτή τη τηλεδιάσκεψη, δεν έχουν βγει ακόμη πληροφορίες, αλλά ξέρουμε μέσα σε ποιο κλίμα ξεκίνησε, και τι εννοώ, ότι σας έλεγα χθες για τις δηλώσεις του Μπέου μετά το μάτς του Βόλου ανάμεσα στο Βόλο και την ΑΕΚ, έτσι, που είπε να κληθεί και ο εισαγγελέας να λάβει δράση γιατί παίχτηκαν υπέρογκα ποσά. Ήρθε απάντηση από την ΑΕΚ. Εντάξει, τώρα εκτός και αν αυτή η ανακοίνωση της ΠΑΕΑΚ σήμερα είναι πάρα πολύ ιδιαίτερα καυστική, με το γνωστό ύφος των διοικούντων την ΠΑΕ, δεν αναφέρεται σε αυτό και αναφέρεται σε κάτι άλλο. Σε αυτή πάντως την ανακοίνωση που εξέδωσε τονίζει ότι όσοι κατασκευάζουν τοξικότητα και εντυπώσεις από το τίποτα θα έπρεπε να είχαν σκεφτεί καλά ότι ποντάρουν σε κουτσά άλογα. Όσοι επενδύουν σε αλεύρο του φεκές, εδώ θα βάλω μια τελεία, δεν γίνεται να μη σχολιάσω αυτή τη λέξη. Άλευρο του φεκές, πανάθεμά σας. Αλήθεια. Πείτε μου, ποιος σκέφτηκε αυτή τη λέξη. Άλευρο του φεκές. Τέλος πάντων, συνεχίζω. Για να κατασκευάσουν τοξικότητα και εντυπώσεις από το τίποτα, θα έπρεπε να είχαν σκεφτεί καλά ότι ποντάρουν σε κουτσά άλογα. Όσο για τα αγαπημένα άλογα, σε εισαγωγικά, κάποιος θα έπρεπε να τους πει ότι το δημιουργώ κλίμα σήμερα για κάποιους σκοπούς, για να δικαιολογήσω όσα έρχονται αύριο. Είναι κόλπα παλιά, φτηνά και κυρίως πολύ προβλέψιμα. Να μην ξεχνάμε πως τελικά ουδέν κρυπτών από τον ήλιο. Θέλει, για να κάνω μια μετάφραση με τα άλογα, τα εντός και εκτός εισαγωγικών, με τα κόλπα τα φτηνά και τα παλιά, με τις αλευροτουφεκές κλπ. Να κάνουμε μια μετάφραση. Θέλει να πει ότι εντέχνος και πολύ, και με κάποιο συστηματικό τρόπο προσπαθεί ένας κάποιος, δεν ξέρουμε ποιος, δεν ονοματίζει, κάποιοι να δημιουργήσουν κλίμα γύρω από την ΑΕΚ ό,τι και καλά ευνοείται. Έτσι, κάπως έτσι εγώ τέλος πάντων το μεταφράζω. Καλησπέρα Νικόλα, θα μιλήσουμε αργότερα γιατί βλέπω τον Νικόλα και τις μαυρό-κόκκινες καρδιές που μου στέλνει. Να τα πούμε λιγάκι για μια ανακοίνωση που ήρθε και στα δικά μας χέρια από τον Αστέρα Εξαρχείων και για ένα μόνιμο πρόβλημα που δεν αντιμετωπίζει μόνο ο Αστέρας. Ο Αστέρας όμως έχει βγάλει ανακοίνωση, οπότε σε αυτή θα αναφερθούμε. Αντιμετωπίζουν και άλλα σωματεία. Τι εννοώ με αυτό? Ότι είναι λίγοι αθλητικοί χώροι τόσο στο Δήμο Αθηναίων όσο και σε άλλους δήμους, ειδικά οι δήμοι που έχουν αρκετά σωματεία στην πόλη τους αθλητικά έχουν πάντοτε πρόβλημα να μοιράσουν τις ώρες. Είναι πάντοτε λίγες αυτές οι ώρες. Δεν φτάνουν, δεν επαρκούν για για τα σωματεία του κάθε δήμου. Εδώ βλέπουμε το παράδοξο. Το βλέπουμε και στο Βύρονα. Μαθαίνω.

βλέπουμε το παράδοξο λοιπόν στο Δήμο Αθηναίων και όσον αφορά το γηπεδάκι του Στρέφη, να παραχωρείται την ώρα που τα παιδιά του Αστέρα αναγκάζονται να πάνε σε άλλους Δήμους για να προπονηθούν, να παραχωρείται σε ομάδες που δεν έχουν καμιά σχέση με το Δήμο Αθηναίων. Αυτά τα καταγγέλει ο Αστέρας εξ αρχείων, επίσημα, ωραία και καλά με ανακοίνωσή του. Να ακούσουμε αυτό που σας είπα, που άκουγα. Όχι, δεν άκουγα αυτό. Άλλο Νικέιβ άκουγα. Εντάξει, δεν θα πάμε να τα δώσουμε τα λεφτά, να τον δούμε από κοντά πλέον τον Νικολάκη της καρδιάς μας, αλλά τουλάχιστον έτσι δεν θα σταματήσουμε να τον ακούμε.

0: Λοιπόν, εδώ ο Νίκος, ο Nick Cave με The Banshees. Λοιπόν, και θέλω, γιατί με ακούτε να λέω, λοιπόν, διαβάζω εδώ μηνυματάκια. Ο Θοδωρής, καλησπέρα Λέκα, να μην αντιδράσει καθόλου ο Υφυπουργός Παιδείας στο άκουσμα ενός ανεξάρτητου βουλευτή ότι εκπροσωπεί τον φασίστα εγκληματία που μόλις βγήκε από τη φυλακή. Τα είπε όλα για την κατάσταση στη χώρα μας ο Αλκίνος χθες. Έτσι είναι, και θα ακούσετε, αν δεν το έχετε ακούσει, αυτό το απόσπασμα από τη χθεσινή συναυλία του Αλκίνου. Τι έχασα, γιατί ρε Νικολέτα. Γιατί ρε Νικολέτα χάσαμε αυτή τη συναυλιάρα που το έλεγα από το καλοκαίρι. Γιατί αλλού, το μυαλό. Γεια σας. Θα τα ακούσετε στη Μαρία Θανασούλια αργότερα που ακολουθεί. Πρέπει να πεθάνει κάποιος, λέει ο Θοδωρής, για να αλλάξει κάτι, αλλά και πάλι έντρομος διαπιστώνεις ότι δύσκολα αλλάζει κάτι, δυστυχώς. Συνεχίζει. Για να δούμε η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου θα φτιάξει ανταγωνιστική ομάδα, γιατί με τόσα ταλέντα είναι κρίμα να μην έχει αποτέλεσμα. Στην προηγούμενη διοργάνωση μας απογοήτευσε. Έχεις καιρό να ραπάρεις ή κάνω λάθος? Προφανώς και κάνεις λάθος, ο Θοδωρή. Χθες, προχθές ραπ παίζουμε. Σήμερα όμως όχι. Σήμερα παίζουμε September Songs. Ναι. Ο Κώστας μου στέλνει για την κβαντική. Δεν υπάρχει κβαντική ιατρική, παιδιά. Υπάρχει κβαντική φυσική. Δεν έχω ιδέα γύρω από όλα αυτά, αλλά τα έμαθα τώρα από κάτι τίτλους που βλέπω να παίρνουν. Ο ασθενής είναι, είναι ταυτόχρονα άρρωστος και υγιής μέχρι να ανοίξει τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Η θεραπεία λειτουργεί και δεν λειτουργεί ταυτόχρονα, εξαρτάται από το αν την παρατηρείς. Αν δύο ασθενείς κάνουν συνεδρία μαζί, μπορεί να προκύψει κβαντική διεπλοκή και να πονάει ο ένας όταν πληρώνει ο άλλος. Και φυσικά, σύμφωνα με την αρχή της αβεβαιότητας, όσο πιο ακριβώς ξέρεις που πονάς, τόσο λιγότερο ξέρεις γιατί πλήρωσε 300 ευρώ. Λοιπόν, το σκέφτομαι πόσο έχω ένα. Εδώ και αρκετές μέρες, να σας πω μια προσωπική ιστορία όσον αφορά όλα αυτά που ακούω. Στα 32 μου είχα μια διάγνωση για αυτοάνωσο. Και μετά από 6 μήνες με απίστευτο πόνο, με πάρα πολύ μεγάλη ταλαιπωρία, όπου βγήκε η διάγνωση τέλος πάντων, ήταν η γιατρός που μου είπε ότι κοίτα να δεις, θα μάθεις να ζεις με αυτό. Και λέω, 32 έτσι, όχι, δεν μπορείς να το αποδεχτείς ότι θα μάθεις να ζεις με τον πόνο, θα μάθεις να ζεις με την ταλαιπωρία, θα μάθεις να ζεις με ένα φάρμακο το μήνα των 1500 ευρώ. Λέω όχι. Τότε, παιδιά, μπήκα σε διαδικασία να ψάξω ό,τι μπορεί να φανταστεί το μυαλό σας, χωρίς να έχω λεφτά, τα λεφτά τουλάχιστον των influencers και διασήμων, έτσι, χωρίς να έχω, είχα ένα μισθό. Ό,τι μπορεί να φανταστεί το μυαλό σας. Φίλος καλός, μέσω άλλης φίλης καλής, με στέλνει λοιπόν σε έναν τύπο που τότε υποτίθεται ότι πήγαινε και η ομάδα μπάσκετ, μια πολύ μεγάλη ομάδα μπάσκετ τέλος πάντων, σε αυτόν. Ήταν βιοσυντονισμός αυτό που έκανα εκεί. Θα σας πω τι έκανα. Πήγαινα, μου βάζε τα χέρια πάνω σε κάτι πλάκες και μου έλεγε, ναι, το σηκώτη σου είναι έτσι, τα νεφρά σου είναι έτσι, τα μάτια σου είναι γαλανά, τα μαλλιά σου είναι ξανθά, αυτά που φαίνονται και αυτά που δεν φαίνονται. Έφευγα με ένα μπουκαλάκι ιονισμένο νερό, δηλαδή ένα μπουκαλάκι σαν να πίνει σκουριά, νερό με σκουριά, και 70 ευρώ τη φορά. Προσέξτε, 32 ήμουν πριν αρκετά χρόνια. Αυτή η αντίστοιχη επίσκεψη τώρα θα έχει 300 ευρώ. Τι θέλω να πω με αυτό. Εντάξει, okay, να μιλάμε για την high society του Κολονακίου που είναι full στη ματαιοδοξία και θέλει να μην γεράσει ποτέ, θέλει να παραμείνει πάντα όμορφη, πάντα sexy, πάντα. Υπάρχει και μια άλλη κατηγορία ανθρώπων και οι οποίοι επίσης πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης των τσαρλατάνων, που είναι οι άνθρωποι που στα αλήθεια πονάνε, που έχουν σοβαρές παθήσεις, σοβαρές ασθένειες. Σε αυτούς τους ανθρώπους πρέπει, νομίζω, πέρα από τη μεγάλη συζήτηση που γίνεται για τους διάσημους, σε αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να σταθεί η πολιτεία πολύ έντιμα και αποφασιστικά και έτσι όπως πρέπει επιστημονικά, δίπλα, και να πει, μάγκες, μην πιάνεστε κορόιδα. Αυτό πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε το επόμενο διάστημα. γιατί να μασάμε μια συζήτηση. Τα ψώνια του Κολονακίου, πώς πάνε σε αυτούς τους τσαρλατάνους και δίνουν τόσα χρήματα για να μην γεράσουν. Νομίζω ότι απλώς την περιορίζουμε, ενώ έχει και πάρα πολλές άλλες εκφάνσεις αυτή η συζήτηση. Επαναλαμβάνω, δεν αφορά μόνο τα ψώνια του Κολονακίου. Αυτού του τύπου οι τσαρλατάνοι δυστυχώς βρίσκουν και τους απεγνωσμένους ανθρώπους που έχουν πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας και πάνω εκεί πατούν. Πρέπει να κάνει λοιπόν η πολιτεία αυτό που πρέπει να κάνει, να πει ξεκάθαρα τα πράγματα, επιστημονικά τα πράγματα και αλήθεια, χωρίς ναι μεν αλλά, και αυτό πρέπει να κάνουμε και εμείς ως δημοσιογράφοι. Παρεμπιπτόντως, προφανώς και δεν μου έλυσε κανένα θέμα ο βιοσυντονισμός, έτσι μου το έλυσε μου το έλυσαν οι γιατροί στο Αττικό. Πάμε σε ένα break.
1: Στο κόκκινο. Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
2: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com. Powered by Ecomed. Χρυσός χορηγός, ΔΕΗ. Συνδιοργάνωση, ΟΠΑΝΔΑ.
3: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
4: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα... είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
4: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
3: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
4: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
3: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια. Και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
4: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
3: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
4: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
3: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
4: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
5: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Λοιπόν, βλέπω μια δήλωση εδώ του Ζότς, του Ζέλικο Μπράντοβιτς, του προπονητή του Παναθηναϊκού. Πάρα πολύ μου αρέσει να τη μοιραστώ μαζί σας. Οι παίκτες πρέπει να καταλάβουν ότι το fair play είναι υπεράνω από το κάθε τι άλλο, και πάρα πολύ δίκιο έχει, και έχουμε μεγάλη αγωνία φέτος να δούμε πώς θα εξελιχθούν οι μάχες των αιωνίων, και ελπίζουμε όχι με την τοξικότητα που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια, με το Ζότς στον πάγκο. Εγώ να σας πω την αλήθεια, το ξέρετε, εντάξει, Ριγκίνα Ταμάν δεν μου πολύ πήγαινε σαν χαρακτήρας. Με τον Ζότς νομίζω ότι θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Θα μαζεύει και τον ιδιοκτήτη ενίοτε, αν κάποιος μπορεί να το μαζέψει. Είναι ο Ζότς αυτός. Πιστεύω ότι είμαστε μπροστά σε ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον πρωτάθλημα με πολύ καλές ομάδες, και νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι που τους αρέσει το μπάσκετ θα το απολαύσουν. Είναι μια συνέντευξη στο πλαίσιο των αφιερωμάτων που κάνει η Greek Basketball League. Ο στόχος μας δεν αλλάζει, καθώς ο Παναθηναϊκός είναι πάντοτε μια ομάδα που θέλει να είναι στη θέση που οι άνθρωποι μας περιμένουν από εμάς. Γι' αυτό και θα πρέπει να δουλέψουμε πολύ σκληρά ώστε τελικά να φτάσουμε εκεί. Θα ήθελα να ευχηθώ στους αθλητές πρώτον να παραμείνουν υγιείς και δεύτερον να καταλάβουν πως το fair play είναι κάτι υπεράνω από το κάθε τι άλλο. Το Super Cup έρχεται αμέσως μετά την πρεμιέρα της Ευρωλίγκας και δεν υπάρχει αρκετός χρόνος να ανακάμψουμε. Ωστόσο θα πάμε να παίξουμε σε αυτή τη διοργάνωση με μεγάλο κίνητρο, είπε ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, έχουμε εθνική ομάδα εν όψη με υψηλές απαιτήσεις, ακριβώς όπως το έθεσε και ο ακροατής μας, ο Θοδωρής, και μεγάλη προσμονή. Ετοιμάζεται η εθνική για την πρώτη της παρουσία στη League A του Nations League. Είναι η πρώτη κατηγορία, η League A του Nations League. Η Γαλανόλευκη θα βρεθεί απέναντι και σε κορυφαίες ομάδες, ακριβώς επειδή είναι στη League A, απέναντι σε Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία, σε μια σειρά αγώνων που αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό τεστ για την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Ο ίδιος στάθηκε στη σημασία της συμμετοχής στην κορυφαία κατηγορία της διοργάνωσης. Υπογράμμισε ότι τα 6 παιχνίδια με τόσο δυνατούς αντιπάλους θα δώσουν στην εθνική την ευκαιρία να μετρήσει τις δυνάμεις της στο υψηλότερο επίπεδο, και έθεσε ως βασικό στόχο την παραμονή στη League A και στην επόμενη διοργάνωση, γνωρίζοντας ότι το έργο της Ελλάδας μόνο εύκολο δεν θα είναι. Δυσκολεύει πάρα πολύ όσον αφορά τους προπονητές, γιατί ουσιαστικά δεν έχουμε περιθώρια χρόνου όσον αφορά τα παιχνίδια να κάνουμε κάποιες ιδιαίτερες προετοιμασίες, είπε αναφερόμενος στο απαιτητικό πρόγραμμα. Είναι 4 μάτς μέχρι τις 4 Οκτώβρη, παιδιά. Από αύριο 23 μέχρι τις 4 Οκτώβρη θα δώσει 4 μάτς η εθνική ομάδα, και είπε ο Γιοβάνοβιτς αυτό. Περισσότερο θα αναλώσουμε το χρόνο μας στις αναλύσεις παρά στην προπόνηση. Είναι κάτι στο οποίο πρέπει να προσαρμοστούμε και να το αντιμετωπίσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Έκανε ξεχωριστή αναφορά και στην επιστροφή της Εθνικής στη Θεσσαλονίκη, γιατί εκεί θα δώσει η Εθνική τα παιχνίδια με Γερμανία και Ολλανδία στο γήπεδο του ΠΑΟΚ, και περιμένει θερμή συμπαράσταση από τον κόσμο. Πάντα αυτή η εθνική ομάδα έχει πολύ μεγάλη στήριξη, υποστήριξη από τους φιλάθλους, όπως είχαμε εδώ στην Αθήνα, όπως είχαμε και στην Κρήτη, είπε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Με όλα αυτά τα αστέρια, Θοδωρή, και οι υπόλοιπα παιδιά μας, με όλα αυτά τα αστέρια. Λοιπόν, με μίνι φούστα μέχρι το λαιμό, διαβάζω μήνυμα. Ζωγραφισμένη βλεφαρίδα και μαλλί κοντό. Η Βίκη και εγώ πάμε στην εναλλακτικιά για να γίνουμε τουίγκες. Βλέπουμε το περιβαλλό με τα ματζούνια και η μάγισσα 100 κιλά. Φοβηθήκαμε, το βάλαμε στα πόδια και τρέχοντας φτάσαμε στο Παϊζανό, γνωστή πιτσαρία του 1976, και φάγαμε τα πάντα όλα. Αργότερα στον ίδιο χώρο πέθανε δημοσιογράφος. Εντάξει, ναι. Το Twiggies δεν κατάλαβα τι είναι πάντως, Κοραλία. Ναι, παιδιά, εντάξει, τώρα είναι πάρα πολύ σοβαρό για να το περιορίσουμε στο πόσο κορόγια είναι οι πλούσιοι. Αλήθεια, το ακούω τώρα, ακούω να λύσει αυτό το θέμα από τη μέρα που έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Είναι πάρα πολύ σοβαρό για να το περιορίσουμε στο πόσο κορόιδα είναι. Δεν είναι αυτό το θέμα. Εσύ ως πολιτεία έχει αυτή τη στιγμή, έχει οποιοδήποτε πολίτης εκεί έξω την ευχέρεια για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζει να μιλήσει άμεσα
με έναν γιατρό άμεσα. Άμεσα. Θεωρούμε αυτονόητο ότι έχουν όλοι οι πολίτες εκεί έξω έναν οικογενειακό γιατρό. Το θεωρούμε αυτονόητο. Θεωρούμε αυτονόητο ότι όλοι οι πολίτες εκεί έξω έχουν χρήματα για να πάνε μια επίσκεψη ανά πάσα ώρα και στιγμή. Θα μου πεις στο νοσοκομείο. Αυτό δεν είναι άμεσο. Το άμεσο είναι άμεσο. Είναι παίρνω τηλέφωνο του γιατρό μου γιατί έχω πάθει κρίση πανικού και νομίζω ότι ξέρω εγώ τι και θέλω να κάνω μια ανόητη ερώτηση. Να μην καταλήξει τον τσαρλατάνο, ρε παιδί μου. Έχουμε πρόσβαση τέτοια. Η πρωτοβάθμια υγεία λειτουργεί. Δεν λειτουργεί. Λειτουργεί σε πολύ προβληματικό βαθμό η πρωτοβάθμια περίθαλψη. Νομίζω, Κοραλία μου, ότι από εκεί ξεκινούν πάρα πολλά ζητήματα. Τώρα, από εκεί και ύστερα, γενικώς παίρνω μια φάση που δεν θέλω να κράζω τον κόσμο, έτσι, για το τι μπορεί να σκέφτεται οποιοδήποτε ή οποιαδήποτε από εμάς που θα θελήσει να αναζητήσει κάτι που θα έχει να κάνει κάτι εναλλακτικό όσον αφορά την υγεία της, τα κιλά της, την αναζωογόνησή της, είτε εμφανισιακά είτε βιολογικά. Κατάλαβα. Okay, κατάλαβα. Του Ίγκη μου λέει η Κοραλία. Πού τη θυμήθηκε στην Του Ίγκη τώρα. Δεν θα το κατηγορήσω. Okay. It's okay να θέλει κάποιος να νιώσει καλύτερα, έτσι. Όχι, παιδιά, μην το αντιστρέψουμε. Δεν είναι τα θύματα αυτοί που πρέπει να κράζουμε το πρωί μέχρι το βράδυ. Είναι οι θύτες. Είναι οι θύτες. Οι θύτες που βρίσκουν χώρο ακριβώς γιατί το κράτος μας και η κυβέρνηση και η πολιτεία δεν κάνει αυτά που πρέπει να κάνει. Ώστε να δίνει η επιστήμη όλες τις απαντήσεις έτσι όπως πρέπει. Ούτως ή άλλως η επιστήμη της δίνει τις απαντήσεις. Τα έχουμε λυμμένα αυτά εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πάρα πολλά όμως. Αλλά να το κάνει άνετα και ωραία και εύκολα για τον πολίτη. Να έχει πρόσβαση ο πολίτης σε αυτή την πληροφορία. Λοιπόν, άλλο θέμα εδώ. Περίμενε τώρα, ναι. Άλλο θέμα εδώ, που και αυτό επίσης είναι ένα θέμα για το οποίο έχουμε μιλήσει πάρα πολύ σε αυτήν εδώ την εκπομπή και για το οποίο θα επιστρέφουμε. Και βλέπουμε, διαβάζουμε σήμερα, την ακούτε και στο Δελτίο, μία είδηση ότι άφησε την τελευταία του πνοή σήμερα στη Ρόδο ένας πυροσβέστης κατά την προσπάθεια παροχής βοήθειας σε τουρίστες στην ορεινή περιοχή του Αταβίρου. Έσπευσε στην περιοχή Σιάνα, ύστερα από κλήση για βοήθεια δύο ανθρώπων που είχαν εγκλωβιστεί σε ένα φαράγγι, στο φαράγγι της Σιδερίτισσας. Και στην προσπάθειά του να προσεγγίσει τους περιπατητές, έπεσε από σχετικά μεγάλο ύψος και τραυματίστηκε θανάσιμα. Επιστρέφουμε πίσω σε αυτό το θέμα, όσον αφορά την εναέρια διάσωση στην Ελλάδα, όσον αφορά αυτό το νόμο για την εναέρια διάσωση στην Ελλάδα, ο οποίος έχει ψηφιστεί, του οποίου ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν δίστασε να δώσει και να εργαλειοποιήσει ένα σκοτωμένο παιδί, έτσι, του Ερμή, του Θεοχάρη Ερμή Θεοφανόπουλου, Θεοχαρόπουλου, έδωσε αυτό το όνομα, έβγαλε το νόμο, ψηφίστηκε ο νόμος, δεν ίσχυσε ποτέ ο νόμος. Φεύγουν άνθρωποι, έτσι. Οι πυροσβεστικοί, λένε οι άνθρωποι λοιπόν που γνωρίζουν, μπορεί να κάνει λίγα πράγματα όσον αφορά τη διάσωση. Σε τέτοιες συνθήκες διάσωση, έτσι. Δεν μιλάμε να επεγκλωβείς κάποιον από το ασανσέρ. Σε τέτοια συνθήκη, σε φαράγγια, μπορεί να κάνει μέχρι ενός σημείου πράγματα η πυροσβεστική. Εντάξει, θα περάσει και αυτή η είδηση, όπως τόσες και τόσες κάθε φορά, απλά γεμίζουν και τα βουνά μας, μετά τις θάλασσές μας νεκρούς, γεμίζουν και τα βουνά μας.

Κλαούντια Μπετινάλιο, αυτή η σπουδαία κυρία από την Ελβετία, έρχεται εδώ να τραγουδήσει το πολύ αγαπημένο Invitation to the Blues, Tom Waits. Είναι εξαιρετικό και από Tom Waits, έτσι, δεν το συζητάμε. Αλλά είναι και αυτή μια διασκευή φοβερή και διαβάζω εδώ λίγα λόγια από την ανακοίνωση λοιπόν του Αστέρα σε σχέση με αυτό το θέμα που λέγαμε νωρίτερα. Με αυτή την καταγγελία θέλουμε να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους, να αναδείξουμε την κοροϊδία του οπαντά σε βάρος της γειτονιάς μας. Ο μικρός αριθμός των κλειστών γηπέδων του Δήμου σε συνδυασμό με το γεγονός ότι εδώ και χρόνια έχουν αφαιθεί να ρημάζουν έχει δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα σε όλα τα τοπικά σωματεία. Σε συνέχεια αυτού του προβλήματος έρχεται και ο τρόπος που η διοίκηση του Πανδά μοιράζει το χρόνο στα γήπεδα. Ο διαμοιρασμός των ωρών δεν γίνεται με βάση τις πραγματικές ανάγκες των συλλόγων ή την εντοπιότητα, που υποτίθεται ότι είναι και επίσημο κριτήριο προτεραιότητα στα δημοτικά γήπεδα, αλλά καθαρά με βάση το ποιες διασυνδέσεις και τι εξυπηρετήσεις διαθέτει το κάθε σωματείο. Η αδικία που υφίσταται το Αστέρας είναι εξοργιστική. Είμαστε το πιο ιστορικό σωματείο της γειτονιάς που αγωνίζεται στο κλειστό του λόφου Στρέφη, τη φυσική μας έδρα, αντί όμως να δοθεί προτεραιότητα στα παιδιά των εξαρχείων, ώστε να αθλούνται στον τόπο τους. Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια βλέπουμε το ίδιο έργο. Κάθε χρονιά που περνάει, ο Πανδά φυτεύει στο Στρέφη και μια άλλη νέα ομάδα από άλλες περιοχές της Αθήνας και όχι μόνο για να εξυπηρετήσει ημέτερους. Για να χωρέσουν αυτά τα ρουσφέτια, μας αναγκάζουν να μεταφέρουμε τις προπονήσεις των τμήματων μας σε γήπεδα άλλων άσχετων περιοχών, μετατρέποντας τους αθλητές και τις αθλητριές μας σε ομάδες. Ο ερασιτεχνικός αθλητισμός είναι δικαίωμα της γειτονιάς, δεν είναι τσιφλίκι κανενός για να κάνει δημόσιες σχέσεις. Απαιτούμε όλα τα τμήματα του Αστέρα να έχουν τις ώρες προπονήσεων που δικαιούνται βάσει των κατηγοριών που μετέχουν στο κλειστό του Στρέφη. Να σταματήσει το ξεσπίτωμα του Αστέρα και να βρεθεί λύση ώστε όλα μας τα τμήματα να προπονούνται και να αγωνίζονται στο κλειστό του Στρέφη και ζητούν συνάντηση με τους αρμόδιους στο Πανδά, η οποία θα οδηγήσει σε λύση αυτής της κατάστασης. Θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε τους χώρους μας και τον αθλητισμό που μας αξίζει στα γήπεδα και τους δρόμους της γειτονιάς μας. Έχει και ένα υστερόγραφο. Διαρκής διεκδίκησή μας παραμένει η συντήρηση και εξασφάλιση ανθρώπινων ασφαλών συνθήκων, καθώς και η προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρία και εμποδιζόμενα άτομα στο κλειστό του Στρέφη, αλλά και σε όλα τα δημοτικά γυμναστήρια της Αθήνας. Πάρα πολύ αυτονόητο, έτσι, είναι, θέλουν έτσι κι αλλιώς, έχουν και πολύ μεγάλο πρόβλημα τα γηπεδάκια στο Στρέφη, έτσι δεν είναι, Νικόλ? Έτσι είναι. Και η διασκευή του Δελιβοριά, βεβαίως. Γεια σου, βρε Βαγγέλη. Καλησπέρα στο Βαγγέλη μας. Καλησπέρα στην Κύπρο. Είσαι, πού είσαι, ακόμη στην Κύπρο είσαι? Τα φιλιά μας να στείλουμε στον Βαγγέλη. Ένας 17χρονος Μαροκινός έφτασε στην Ιβηρική Χερσόνησο από τη Θέουτα, κρυμμένος κάτω από το λεωφορείο της Βαγιαδολίδη, την ισπανική ποδοσφαιρική ομάδα Β' Ισπανίας, η οποία επέστρεφε από αγώνα στην περιοχή. 17 ετών, εντοπίστηκε στριμωγμένος ανάμεσα στις πίσω ρόδες, παιδιά, του οχήματος, αφού είχε ταξιδέψει περισσότερα από 100 χιλιόμετρα. Το είπε αυτό, το έδωσε στους δημοσιογράφους μια πηγή από τη Βαγιαδολίδη. Ο νεαρός ταξίδεψε σε αυτή τη θέση καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού με το φέρι από τη Θέουτα στη Χερσόνησο. Τελικά ζήτησε βοήθεια κατά τη διάρκεια μιας τάσης για ανάπαυση. Η αντιπροσωπεία του συλλόγου φρόντισε το ανήλικο παιδί, δίνοντάς του φαγητό, νερό και ρούχα, και τον έδωσε στην πολιτοφυλακή, διαβάζουμε εδώ στα τηλεγραφήματα. Και τον συνέλαβαν, και είναι πάρα πολλές αυτές οι περιπτώσεις. Δεν μας είναι άγνωστες αυτές οι εικόνες, έτσι. Δεν μας είναι καθόλου άγνωστες. Το έχουμε δει να συμβαίνει τα παλιότερα χρόνια, τα προηγούμενα χρόνια, από την Πάτρα στην Ιταλία, πάρα πολύ συχνά. Και όπως πολύ σωστά μου λέει το Κατερινάκι, είναι ο έκτος πυροσβέστης, το παιδί που έχασε τη ζωή του προσπαθώντας να κάνει μια διάσωση σε ένα φαράγγι. Πού θα το πεις αυτό, εκεί στα εξωτερικά που πηγαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και οι υπουργοί του, και θα τον πιστέψουν, παιδιά? Τέλος πάντων, είναι ο έκτος πυροσβέστης που χάνεται φέτος στο καθήκον. Οι πέντε ήταν στις φωτιές. Έτσι είναι, ακριβώς έτσι είναι. Και τώρα θα τους πούν, εντάξει, τέλειωσε το τρίμηνο, δεν σας χρειαζόμαστε άλλο. Ναι, βάλω το τραγουδάκι, Νικολέτα,
γιατί είναι και αυτή η κομματάρα, η φοβερή. Δεν έχετε παράπονο. Σήμερα πήγαμε φθινοπορεινά. Δεν έχει τελειώσει, ούτε έχει βγει κάτι. Παιδιά, δεν ξέρω τι γίνεται σε αυτή τη συνάντηση των μεγάλων για τα τηλεοπτικά τους. Θα δούμε, θα τα ακούσετε στα δελτία ειδήσεων. Τώρα έχουμε και διευρυμένα έτσι κι αλλιώς. Και το βράδυ έχουμε και το μαγκαζίνο με τον Μπάμπη Χριστακόπουλο. Ό,τι βγει, θα δούμε που θα οδηγήσει αυτή η συνάντηση σήμερα των μεγάλων και θα τα πούμε στη συνέχεια. Σας αφήνω να ακούσετε τον πρίγκιπα με την ησυχία σας. Ήταν εδώ η Χαρά Στάγκου στην επικοινωνία. Ήρθε τώρα ο Παντελής Ταβανέλος. Ήταν η Νικόλετα Τσουραμάνη. Κάνω κι εγώ πέρα δόθε. Με βλέπεις. Φεύγει η φωνή. Από το μικρόφωνο πάει και έρχεται. Εδώ με τραγουδάκια για το φθινόπωρο. Με βροχούλα. Νικόλετα Τσουραμάνη στη ρύθμιση του ήχου. Η Άλλη Καζουμή ήταν στο μικρόφωνο. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και έπειτα η Μαρία Θανασούλια. Για χαρά από μένα.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 5. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 5 από το Κόκκινο. Στο μικρόφωνο είμαι Λίνα Βελιμέζη. Παρέμβαση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στη Βουλή για την ανεξέλεγκτη ακρίβεια στα καύσιμα. Η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος κατέθεσε τροπολογία στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την οποία προτείνει τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα στο χαμηλότερο επιτρεπόμενο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ένα έτος, με δυνατότητα παράτασης ενός ακόμη έτους. Στην ανακοίνωσή της, η κοινοβουλευτική ομάδα υπογραμμίζει ότι τα 11 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν προβεί ήδη σε μειώσεις για την αντιμετώπιση της κρίσης ακρίβειας τιμών καυσίμων, χωρίς κάποια ευρωπαϊκή έγκριση. Είναι ψέμα ο ισχυρισμός της κυβέρνησης που συνδέει την απόφαση για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα με ευρωπαϊκή παρέμβαση, τόνισε μιλώντας στο Κόκκινο ο Γρηγόρης Στεριούλης, πρώην διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΠΕ και της Enterprise Greece. Όπως είπε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ορίσει ένα κατώτατο όριο στη φορολογία των καυσίμων και αυτό η κυβέρνηση μπορεί να το εκμεταλλευτεί χωρίς να περιμένει κάποιο νεύμα από τις Βρυξέλλες, ενώ παρατήρησε ότι τα έσοδα του κράτους από τη φορολόγηση των καυσίμων έχουν αυξηθεί κατά 2,5 δις ευρώ, φτάνοντας στα 6 δισεκατομμύρια. Εκτίμησε ότι θα υπάρξουν νέες αυξήσεις στις τιμές του φυσικού αερίου, των καυσίμων και του ηλεκτρικού ρεύματος που θα επηρεάσουν και τις τιμές των προϊόντων. Συνάντηση με τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΒΕ Γιώργο Καβαθά και μέλη της διοίκησης της Συνομοσπονδίας πραγματοποίησε σήμερα ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Νίκος Παπάς. Κατά τη συνάντηση, ο Παπάς παρουσίασε την ανάλυση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για το νέο ευρωπαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο και τις δυνατότητες που αυτό παρέχει για τη διεύρυνση του δημοσιονομικού χώρου, ώστε να χρηματοδοτηθούν πρόσθετα μέτρα στήριξης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων καθώς και των οικοκυριών, χαρακτηρίζοντας ψέμα τον κυβερνητικό κόφτη. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας ασκεί ο εκπρόσωπος τύπου και επικοινωνίας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Γιώργος Παναγιωτόπουλος. Σε δήλωσή του τονίζει ότι η κυβέρνηση δεν έχει προχωρήσει στη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, ενώ υπογραμμίζει ότι δεν έχουν αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά τα φαινόμενα που επιβαρύνουν τις τελικές τιμές των προϊόντων. Προβλήματα σε πολλές περιοχές προκάλεσε η πρώτη μεγάλη βροχόπτωση του φθινοπόρου που συνοδεύεται από έντονη κεραυνική δραστηριότητα στην Πάτρα στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας. Η έντονη βροχή προκάλεσε εισρωή υδάτων στο κτίριο γεννηματάς, με νερά να εμφανίζονται από τον τρίτο όροφο στο Ισόγειο. Στην Κέρκυρα, κεραυνός έπληξε κατοικία στην περιοχή Κανόνη, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά. Δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχείρησαν άμεσα, περιορίζοντας την εστία στο δώμα της πολυκατοικίας και αποτρέποντας την εξάπλωσή της. Ανάλογο περιστατικό σημειώθηκε και στην Αττική. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στη θέση Μαυροβούνη στην πλευρά του Κοροπίου, στους πρόποδες του Ημιτού, έπειτα από πτώση κεραυνού. Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στην Ηλιούπολη, όπου μια 50χρονη γυναίκα υπέστη ανακοπή και κατέρευσε στο δρόμο την ώρα της κακοκαιρίας. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στον Ερυθρό Σταυρό, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Την απόσυρση της νέας νυχτερινής τροπολογίας που κατέθεσε η κυβέρνηση για τις αμαρτωλές αγροτικές ενισχύσεις των ετών 2018-2022 που ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Με το άρθρο 74, η κυβέρνηση επιχειρεί να νομιμοποιήσει εκ των υστέρων παρανομίες της περίοδου με την αναδρομική εκαθάριση των πληρωμών, του ελέγχου και της ανάκτησης ενισχύσεων και χωρίς επίσης να λαμβάνονται υπόψη οι δασικοί χάρτες. Και απόπειρα λαθροχειρίας της κυβέρνησης, έκανε λόγο μιλώντας στο Κόκκινο ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλος Ξανθόπουλος, παρατήρησε ακόμη ότι υπάρχει και διαδικαστικό θέμα, καθώς η κυβέρνηση έφερε ένα άρθρο ρύθμιση μετά τη διαβούλευση. Τραγωδία στη Ρόδο, καθώς ένας πυροσβέστης έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια επιχείρησης για τη διάσωση δύο αναρριχητών σε βραχώδες σημείο στην ορεινή περιοχή του Ατάβυρου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πυροσβέστης έπεσε από μεγάλο ύψος με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Διατάχθηκε ένορκη διοικητική εξέταση. Η πολιτεία οφείλει να διερευνήσει τις συνθήκες θανάτου του άτυχου πυροσβέστη, να στηρίξει έμπρακτα την οικογένειά του αλλά και να μεριμνά ουσιαστικά και συστηματικά για την προστασία όλων των πυροσβεστών, σημειώνει σε δήλωσή του ο τομέαρχης κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Καρυπίδης. Εγκληματική οργάνωση χαρακτήρισε μιλώντας στο Κόκκινο ο πρόεδρος του Συλλόγου Θυμάτων Τεμπών Παύλος Ασλανίδης, όσους ενεπλάκησαν στον μπάζωμα στο χώρο της τραγωδίας, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Εμείς ήμασταν στα νοσοκομεία και αυτοί 4 ώρα το πρωί φόρτωναν σε φαγάνες τα στοιχεία στο ίδιο μήκος κύματος και η κατάθεση της Μαρίας Καριστιανού, μητέρας της Μάρθης Ψαροπούλου, σήμερα στο δικαστήριο Σιλάρισα. Κάπνιζαν βαγόνια και οι εξκαφείς αλλοιώναν το χώρο, ανέφερε η κυρία Καριστιανού και συμπλήρωσε ότι περιμένει από το δικαστήριο να κάνει την πρέπουσα έρευνα για το θέμα της πυρόσφαιρας. Που να φανταστώ ότι το τρένο ήταν ένα κινούμενο φέρετρο. Αν υπήρχαν αυτά τα συστήματα, τώρα δεν θα ήμουν εδώ. Είχαν προδιαγράψει το θάνατο της κόρης μου, κατέθεσε μεταξύ άλλων η Μαρία Ντόλκα, μητέρα της Αναστασίας Παπαγγέλη. Σε ανάκληση του εντάλματος σύλληψη σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Αβραμόπουλου, προχώρησαν οι βελγικές αρχές, καθώς ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος προσήλθε οικειοθελώς ενώπιον τους, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για την υπόθεση του Κατάρ-Γκέιτ. Με σύνθημα «Καμία μόνη, καμία άλλη πρωτοβουλία γυναικών» στην Ιγουμενίτσα διοργανώνει συγκέντρωση διαμαρτυρίας απόψε στις 7 με αφορμή τη γυναικοκτονία της 25χρονης Πινιλόπης από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της. Προφυλακισμένος κρίθηκε ο 26χρονος που ξεκολοκόπησε με ρόπαλο την 36χρονη πρώην σύντροφό του αλλά και τον πατέρα της πριν από 10 μέρες στον πύργο Ηλίας. Έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο συγκαλεί ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας αύριο Τετάρτη στη 1 το μεσημέρι για το σοβαρό ζήτημα των ζημιών σε πολυκατοικίες της Κυψέλης για τα έργα του μετρό της γραμμής 4. Θα υπάρξει μια πρώτη εικόνα από τις πραγματογνωμοσύνες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος σχετικά με τα κτίρια της πλατείας Κυψέλης που έχουν υποστεί ζημιές. Καθυστερήσεις στην λεωφόρο Βουλιαγμένης στο ρεύμα προς Γλυφάδα, καθώς ο δρόμος έχει κλείσει στο ύψος του Ελληνικού λόγω ατυχήματος με φορτηγό. Συγκεκριμένα, ανταλίκα η οποία μετέφερε σκαπτικό μηχάνημα προσέκρουσε σε γέφυρα στο ύψος της οδού Ρόζα Συμβριώτη, με αποτέλεσμα να ανατραπεί αλλά και να ξεκολλήσει μικρό τμήμα της τσιμεντένιας οροφής. Στη διεθνή επικαιρότητα, ανοιχτές σε συνομιλίες με το Ιράν στο περιθώριο της Συνόδου του ΟΗΕ, δηλώνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Είμαστε ανοιχτοί σε αυτόν. Δεν νομίζω ότι έχει προγραμματιστεί κάτι επί του παρόντος, αλλά είμαστε σίγουρα ανοιχτοί σε κάτι τέτοιο, ειδικά αν υπάρχει πιθανότητα να οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε συνέντευξή του στο αμερικανικό δίκτυο NBC. Νωρίτερα, υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι η Τεχεράνη μπορεί να ξανανοίξει τα στενά του Ορμούζ εντός 7 ημερών, αν οι Ηνωμένες Πολιτείες χαλαρώσουν τη στρατιωτική πίεση και άρουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Στην αθλητική επικαιρότητα, τη φανέλα της Αλκύρης Κάουνας θα φορά στο 2029 ο Νάιτζελ Ουίλιαμς Κος, ο αθλητικός διευθυντής της Λιθουανικής ομάδας, Γκεντιμίνας Ναβίτσκας, επιβεβαίωσε τη σύναψη συμφωνίας με τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού.
1: Ο καιρός.
0: Έως αύριο το πρωί θα συνεχιστεί η κακοκαιρία στη Θεσσαλία, κυρίως στα παραθαλάσσια, στις σποράδες και την Εύβοια, με νεφώσεις, βροχές και σποραδικές καταιγίδες, τοπικά ισχυρές βαθμία. Τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν στην υπόλοιπη χώρα για αύριο Τετάρτη. Προβλέπεται γενικά αίθριος ο καιρός με νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στα ανατολικά και νότια, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Έως 26 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα.
2: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
3: Και εδώ και εκεί.
2: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλες και όλους. Κόκκινο ακούτε, πολιτιστικό μαγκαζίνο ακούτε. 10 λεπτά μετά τις 5 είναι. Ο Γιάννος Ηλιάδης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Παντελής Νταβανέλος στην επικοινωνία μαζί σας. Απαντά στο 210-32-17-777 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας μας. Παντελής, ρεπόρτερ εδώ, Άρτη Εφηχθής από τη συναυλία του Σοκράτη Μάλαμα στο Κατράκιο. Χαμός, λέει ο Παντελής, γινόταν. Και πώς αλλιώς, τώρα τον αγαπάει το κοινό του τον Σοκράτη. Και ο Σοκράτης τα πουλάκια του, όπως αποκαλεί το κοινό του. Είμαι η Μαρία Θανασούλια, θα μείνουμε μαζί μέχρι τις 6 εδώ παρέα. Μία μελαγχολία την έχει σήμερα αυτή η καταιγίδα, αυτός ο φθινοπορεινός ξαφνικός καιρός. Δεν ξέρω, εμένα μου έκανε λίγο στεναχώρια έτσι αυτή η οδήγηση στην κίνηση με βροχή, σκοτεινιά, κάπως ρε παιδί μου ήταν λίγο απότομη προσγείωση από το καλοκαιράκι. Κάπως πλένεται όμως και αυτή η πόλη και ήταν αναγκαία αυτή η βροχούλα. Σκέφτομαι τώρα όλους εκείνους και εκείνες που μιλούν για τους πολίτες και εκ μέρους των πολιτών. Πόσοι και πόσες περπατάνε εδώ γύρω στο Μεταξουργείο, στη Λεωνίδου, στην Κολονού, έξω από τον ΟΣΕ, να δούνε λίγο τη φασούλα. Πόσοι έχουν βρεθεί όχι στο πλαίσιο πολιτικής επίσκεψης προγραμματισμένης, όπως πάει ο Υπουργός και κόβει κορδέλες και εγκαινιάζει, στα επίγοντα ένα βράδυ. Ή έχουν κληθεί να τρέχουν στα τμήματα των ογκολογικών στις χημειοθεραπείες. Είσαι αυτό που πέρασα σήμερα απ' έξω και το θυμήθηκα και μου σκώθηκε η τρίχα στα φαρμακεία του ΕΟΠΗ, περιμένοντας να πάρεις τα φάρμακα, ώρες ατελείωτες, έχοντας την αρρώστια σου, τον πόνο σου. Και σήμερα περνούσα εκεί από την Αλεξάνδρας και έβλεπα ανθρώπους έτσι με αυτό τον καιρό να είναι μέσα στο φαρμακείο του ΕΟΠΗ και υπομονετικά να περιμένουν τη σειρά τους. Να μου πεις, ευτυχώς που υπάρχουν και τα φαρμακεία του ΕΟΠΗ και μπορούν οι άνθρωποι να προμηθεύονται τα σκευάσματα τα οποία είναι πάρα πολύ ακριβά και ευτυχώς δικαιολογούνται από τα ταμεία τους. Και δεν καταφεύγουν σε υδροθεραπείες, σε βιταμίνες, σαμανισμούς και κατακόρυφα και αναδρομικές υπνώσεις. Να, τώρα βλέπω και στο δέκτη μου τον τηλεοπτικό απέναντι, τον αναδρομέα υπνοθεραπευτή, τον κύριο αυτόν. Αυτές τις μέρες εντωμεταξύ μας πλασάρουν και το ντοκιμαντέρ εκείνο του Vice που είχε πάει η Δάφνη Καραβοκύρη, δημοσιογράφος, μετά έκανε και κάτι vidcast με sex podcasters, μιλούσαν για το σεξ και έδειχνε τώρα το Vice, έχει πάει μια δημοσιογράφος του Vice, αυτή δηλαδή, πήγε εκεί πέρα σε αυτόν και την υπνώτησε. Και δείχνει ότι αυτή υπνοτίζεται όντως και κλαίει, γελάει και είναι σε μία τρανς εν πάση περιπτώσει. Τα θυμάστε βέβαια αυτά τα ντοκιμαντέρ του Vice, ότι πρώτα, αυτή η λογική του πρώτα ζούμε, μετά γράφουμε, μετά προβάλλουμε. Στείλαμε έναν γκλερινό γαμπρό σε πορεία στα Εξάρχεια για να δούμε και μας είπε την εμπειρία του. Στείλαμε έναν μαέστρο της φιλαρμονικής της Βιέννης σε συναυλία των Rotting Christ. Ένα γάβρο στη σκεπαστή και τέτοια. Και όλα αυτά τώρα εναλλακτική δημοσιογραφία, όπως εναλλακτική ιατρική, όπως μην πω αυτό που είπε ο Πολάκης για τις μάντολες, γιατί ήταν πετυχημένο.
Πήγα σήμερα στο κομμωτήριο, το οποίο είναι το σημείο όπου μαθαίνω διάφορα, και μου είπε η κομμώτριά μου ότι έχει πάρα πολλές πελάτησες που πήγαιναν στο ιατρείο της Καρνεάδου. Και μερικές ακόμα και τώρα, ακόμα και μετά την αναβάθμιση του κατηγορίου,

ιατρικός τουρισμός αυτός, είναι τουριστική ιατρική. Μου έλεγε ότι ήδη έχουν απλωθεί στα νησιά τέτοιοι, δεν είμαι σίγουρη αν είναι γιατροί τώρα αυτοί, οι οποίοι κάνουν τις υδροθεραπείες, αυτό που ακούμε συνέχεια, το οποίο ξέρετε τι είναι, έτσι, κλείσμα 10 ευρώ από το φαρμακείο. Και πάνε και τα κάνουν όλα αυτά αντί να πάνε σε ένα γιατρό, δηλαδή να έχεις μια σπαστική κολίτιδα, ρε παιδί μου, να έχεις το έντερο. Γενικά είναι ένα πάρα πολύ ευαίσθητο όργανο και γενικά πρέπει να το τσεκάρουμε. Έχουν βγει και νέες οδηγίες. Πρέπει να κάνουμε από μια ηλικία και μετά τις κολονοσκοπήσεις μας. Πρέπει να πηγαίνουμε στο γαστρεντερολόγο όταν έχουμε ενοχλήσεις. Δεν χρειάζεται μάγο το έντερο. Ξέρουμε πώς λειτουργεί. Ξέρουν οι γιατροί τι πρέπει να κάνουν. Σε λίγο θα βγαίνουν με αυτές τις μάσκες πουλιά που είχαν στο Μεσαίωνα με λουλούδια από μέσα που η όμορφη μυρωδιά εμποδίζει την πανούκλα, ας πούμε. Είναι πολύ θλιβερό αυτό να το βλέπεις να απλώνεται σε όλες του τις διαστάσεις. Κάθε μέρα νέα ρεπορτάζ, κάθε μέρα αποκαλύψεις για το πώς λειτουργεί το σύστημα υγείας χωρίς κανέναν έλεγχο. Την πήρανε την πόλη, πάμε να ακούσουμε τη Μάρθα Φριτζίλα.

Να καλησπερίσουμε το φίλο μας τον Τάκη, την φίλη μας τώρα που δεν ξέρω πώς τη λένε. Μου λέει Μαρία, πήρα μέσω εφαρμογής φάρμακα ΕΟΠΗ για τη μαμά μου μέσω εφαρμογής. Επαναλαμβάνει, τα έφεραν στο σπίτι σε 5 μέρες, αλλά με βοήθησε μια φαρμακοποιός, μου συμπλήρωσε τη φόρμα και δεν είμαι άσχετη. Ναι, δεν γίνεται αλλιώς, έτσι είναι φτιαγμένο όλο αυτό. Αν δεν έχεις έναν δικό σου άνθρωπο, αν δεν έχεις την επάρκεια είτε την τεχνολογική είτε το χρόνο να ασχοληθείς με όλο αυτό, έτσι

0: Ο φίλος μου εδώ μου λέει, πέστα ρε Μαρία, ζούμε τον αργό θάνατο της επιστήμης, και μου λέει για ένα ενδιαφέρον συγκρότημα του σκληρού ήχου στο Φαζ, λέγονται Black Briar, αν δεν τους ξέρεις μου λέει τσεκαρέ τους, θα τους τσεκάρω. Γεια σου Μαράκη, λέει η Πανωρέα. Και Έλλη μου, έχεις πολλές εναλλακτικές, δεν έχεις κανένα λόγο να βασανίζεσαι. Λοιπόν, χθες ο Αλκίνος, ο Φέγγαρος, αυτός ο αγαπημένος καλλιτέχνης, αυτός ο άνθρωπος που έχει σταθεί δίπλα στα κινήματα, εκεί στο Πήλιο έδωσε έναν μεγάλο αγώνα αυτό το φοβερό νερό των Σταγιατών. Χθες ο Αλκίνος βρέθηκε στο θέατρο του Λυκαβητού, σε μια μεγάλη συναυλία στο θέατρο του Λυκαβητού, που την περιμέναμε πώς και πώς, γιατί ο Αλκίνος είναι στην Κύπρο, δεν είναι ακριβοθόρητος πια. Χθες που ήταν η επέτειος της δολοφονίας του Ζακ Κωστόπουλου, μιλήσαμε και χθες με τη Γιούλα Μπούνταλη για αυτό. Μίλησε ο Αλκίνος, πάντα μιλά, απευθύνθηκε στο κοινό και μίλησε για αυτή τη χώρα, έτσι που λέγαμε και πριν, αυτή τη χώρα που κάποιος πρέπει να πεθάνει πάντα για να αλλάξει κάτι, από τον Παύλο Φίσα μέχρι τα 57 θύματα του Τεμπών και από τη Ζάκιο μέχρι τον Γιώργο Μαζονάκη. Όμως έβαλε και αυτό το χαρακτηριστικό ότι θα πολεμάμε, ακόμα και αν δεν αλλάξει κάτι. Όπως είπε, λέει και ο Βασίλης Μάγκος, και ας μην νικήσουμε ποτέ, θα πολεμάμε πάντα.
1: Από λίγα πράγματα παίρνουμε κουράγιο, αλλά είναι σημαντικά όλα. Και ειδικά σε μια χώρα που βλέπεις ότι πρέπει να χυθεί αίμα, να πεθάνουν άνθρωποι για να αλλάξει κάτι. Είτε είναι ο Σαρτζάντ Λουγμάν, είτε είναι ο Παύλος Φίσας, είτε είναι ο Ζακ Κωστόπουλος, η Ζάκη. Και η επέτειος του θανάτου της δολοφονίας της είναι σήμερα. Είτε είναι τόσοι συνάνθρωποι μας στα Τέμπη, είτε είναι διάσημος συνάδελφος σε ιατρείο στο Πολωνάκι. Κάποιος πρέπει να πεθάνει πάντα για να αλλάξει κάτι. Πού ζούμε? Χρειάζεται αυτή η ανθρωποθυσία εδώ. Και μετά περνά ο καιρός και έντρομος συνειδητοποιείς ότι και πάλι δεν έχει αλλάξει τις περισσότερες φορές. Όμως δεν τα βάζουμε κάτω. Γιατί όπως είπε ο Βασίλης Μάγκος, κι ας μην νικήσουμε ποτέ, θα πολεμάμε πάντα. Πάντα, μέχρι το τέλος. Μέχρι την τελευταία στιγμή. Πάντα θα ξημερώνει.
2: Αν έχεις δόντι του φωνιά και γούστα ματωμένα, αν μαύρισες τον ουρανό και θες να φας και μένα, μέσα στην καταιγίδα

0: στο κόκκινο.
1: Γυμνή. Ένα έργο πρόκληση για την ψυχή και το σώμα. Η Δανάη Καλοπίτα έγραψε και ερμηνεύει «Γυμνή» στο θέατρο Καλλιρόης. Γυμνή. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Λιακόπουλος. Γυμνή. Στο θέατρο Καλλιρόης, Καλλιρόης 10. Προπόληση ticketservice.gr και στο ταμείο του θεάτρου.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
4: ...105 και 5.
0: Στο κόκκινο.
5: Εδώ είμαστε λοιπόν, μισή ώρα μετά τις 5, 698-58-700-59. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber. Η Πανωρέα μου λέει «Ο Αλκίνος βάλσαμο στην ψυχή μας, δεν έχω λόγια». Πράγματι, ο Αλκίνος πάντα τοποθετείται με έναν τρόπο κεντρή, πραγματικά. Καιρό έχουμε να πούμε για βιβλία και καιρό έχουμε να ανταλλάξουμε έτσι τις αναγνωστικές μας εμπειρίες. Το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες μέρες δηλαδή, διάβαζα το Νορβηγικό δάσος του Μουρακάμι. Δεν το είχα διαβάσει, ούτε είχα δει την ταινία. Δεν ξέρω αν τον, σίγουρα πολλοί και πολλές από εσάς τον έχετε διαβάσει, είναι συνέχεια στη shortlist για τα Νόμπελ από τους κορυφαίους σύγχρονους συγγραφείς παγκοσμίως, γεννημένος το 1949 στο Κιώτο. Αποφάσισε λέει να γράψει κατά την παράδοξη στιγμή έμπνευσης, ευνίδιας έμπνευσης, κατά τη διάρκεια ενός αγώνα baseball. Συνέχιζε να γράφει, μετέφραζε Αμερικανούς συγγραφείς, αλλά στράφηκε αποκλειστικά στη συγγραφή μετά από την τεράστια επιτυχία του Νορβηγικού δάσους. Αγαπάει ιδιαίτερα το τρέξιμο και κάποτε έκανε και τον κλασικό μαραθώνιο της Αθήνας. Το Νορβηγικό δάσος λοιπόν, ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο, το οποίο έχει κερδίσει από τα πρώτα του κεφάλαια, όμως έρχεται και εδώ είναι η πρότασή μου. Πρώτη φορά θα σας προτείνω βιβλίο το οποίο ακόμα δεν το έχω ολοκληρώσει, αλλά μιλάμε με έναν αγαπημένο φίλο για τον Μαχή Μπινεμπίν. Ο Μαχή Μπινεμπίν είναι ζωγράφος, γλύπτης και μυθιστοριογράφος. Γεννήθηκε το 59 στο Μαρακές και εκεί ζει. Σπούδασε μαθηματικά στο Παρίσι. Στη συνέχεια αφοσιώθηκε στη λογοτεχνία και τη ζωγραφική. Έχει πίνακες που ανήκουν στη μόνιμη συλλογή του Guggenheim στη Νέα Υόρκη. Λοιπόν, και μου λέει ένας φίλος, έχεις διαβάσει «Τα αστέρια» του Σίντι Μουμέν? Είναι ένα από τα βιβλία του τα οποία έχουν μεταφραστεί σε πάρα πολλές γλώσσες. Αυτό το βιβλίο έχει τιμηθεί με το βραβείο του καλύτερου αραβικού μυθιστορήματος. Στην Ελλάδα κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άγρα. Του λέω του φίλου μου, τέλος πάντων, δεν το έχω διαβάσει. Την επόμενη μέρα έρχεται με ένα πακετάκι και μου το δωρίζει. Και μία που το πήρα, είναι και μικρό, 147 σελίδες. Πέφτω στο κρεβάτι πτώμα, λέω θα ξεκινήσω να το διαβάσω. Δεν μπορούσα να το αφήσω από τα χέρια μου. Είναι από τις φορές που με πήρε ο ύπνος αγκαλιά με το βιβλίο. Θα το ολοκληρώσω μέσα νομίζω στις επόμενες 2 μέρες. Οπότε μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα σας έχω και μια πιο ολοκληρωμένη κριτική. Αλλά έχει αυτή τη γραφή η οποία σε πιάνει από το πέτο και σε τραβάει προς τη μεριά της ιστορίας, προς την πλευρά των ηρώων. αυτό που, το φοβερό που κάνει η τέχνη, και έτσι κυκλώνουμε με αυτά που λέγαμε στην αρχή, το να έρθεις στη θέση του άλλου, να καταλάβεις λίγο τι συμβαίνει με τον άλλον. Αυτό έκανε το θέατρο, αυτό κάνει η λογοτεχνία. Τα αστέρια του Σίντι Μουμέν, εκδόσεις Άγρα, του Μάχη Μπινεμπίν, αξίζει νομίζω, το προτείνω έστω και για αυτές τις πρώτες 50 σελίδες που εγώ πρόλαβα να διαβάσω. Πάμε τώρα, έτσι θα αλλάξουμε, θα πάμε στο θέατρο σιγά σιγά και ακούστε τρόπος θα γίνει το πέρασμα.

Υπάρχουν λοιπόν κάποιες ιστορίες που όσο περνούν τα χρόνια δεν τελειώνουν, αλλάζουν μορφή, ανεβαίνουν στη σκηνή, γίνονται ταινία, τηλεοπτική σειρά, τραγούδι και επιστρέφουν ξανά σε εμάς. Ίσως γιατί τις έχουμε ανάγκη, ίσως γιατί είναι κομμάτι των συλλογικών μας αναπαραστάσεων. Μια τέτοια ιστορία είναι το «Αυτή η νύχτα μένει» του Θάνου Αλεξανδρίου, ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1994 και κατέγραψε έναν ολόκληρο κόσμο της ελληνικής νύχτας, κυρίως της δεκαετίας του 80 και του 90, τα σκυλάδικα, τους ανθρώπους τους, τα όνειρα, τις υπερβολές, τις σχέσεις, την ανάγκη για επιβίωση, αλλά και πολύ λάμψη. Μια ιστορία που ξεκίνησε από την προσωπική εμπειρία του ίδιου του συγγραφέα, ο οποίος έτσι έχει μια τρομερά ενδιαφέρουσα διαδρομή. Έχω διαβάσει να λέει σε συνεντεύξεις του πήγαινε όπου τον οδηγούσε η ζωή. Ηθοποιός, σπούδασε νομική, στη νομική, ήθελε να γίνει αρχιμανδρίτης, βρέθηκε στη νύχτα έναν κόσμο που έμοιαζε πολύ μακριά από όσα είχε φανταστεί για τη ζωή του, αλλά τελικά έγινε ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαιά της, συνάδελφος επίσης, δημοσιογράφος. Το «Αυτή η νύχτα μένει» έχει ήδη γνωρίσει διαφορετικές ζωές, έγινε ταινία, τηλεοπτική σειρά στον Α, έχει μεταφερθεί στη σκηνή. Τώρα η επιτυχημένη παραγωγή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος σε σκηνοθεσία Αστέριου Πελτέκη και με τη μουσική σύνθεση και επιμέλεια του Σταμάτη Κραουνάκη έρχεται εδώ, με συγχωρείτε πνίγηκα, στην Αθήνα στο Θέατρο Ολύμπια.

0: Και μαζί της έρχεται και ο Θάνος Αλεξανδρής, συμμετέχοντας στη σκηνική μεταφορά της ιστορίας που έζησε. Έγραψε και εξακολουθεί με κάποιο τρόπο να κουβαλά, και είναι μεγάλη χαρά που τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα σας, κύριε Αλεξανδρή.
1: Καλησπέρα, εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για το κάλεσμα. Είναι πολύ συγκινητικό, να είστε καλά. Και χαίρομαι πάρα πολύ που θα μιλήσουμε για το ανέβασμα αυτό. Και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί είναι πιστή αντιγραφή του βιβλίου. Το έχει κάνει τη διασκευή ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Βορείου Ελλάδος, ο Αστήριος Περλιτέκης. Και αρχίζει από το ξεκίνημά μου, από τη Νέα Αρτάκη Ευβίας, μικρός που ήθελα να γίνω παπάς και αρχιμανδρίτης, και τελικά μπαίνω στο θέατρο τέχνη, στο Μαρίνο, το Γιώργο δύο χρόνια, στο Λυκαβητό, και αργότερα ανακαλύπτω έναν κόσμο μαγικό που τον γνώριζα μόνο από τη λογοτεχνία, και μπαίνω μέσα, ξαφνιάζομαι στην αρχή, τρομοκρατούμε, τρώω τα μούτρα μου, αλλά μετά καταλαβαίνω ότι είναι μια μαγική συγκυρία και ότι θα ζήσω τα ωραιότερα χρόνια της ζωής μου, και όπως το ένστικτό μου σωστά με οδήγησε.
0: Θέλατε να γίνετε αρχιμανδρίτης, είχατε έτσι μια τάση, είτε ιεραπόστολος έχετε πει.
1: Μεγάλο πάθος, και δεν το θέλανε. Με το ζόρι με κρατούσε η μαμά να μην νύστευα 30-40 μέρες. Ξενυχτούσα στην εκκλησία, προσευχές. Μέχρι τα 18, να σκεφτείτε, δεν είχα ποτέ γνωρίσει φίλο. Δεν είχα κανένα ούτε φίλο ούτε φίλη. Και δεν είχα βγει ποτέ από το σπίτι. Για πρώτη φορά πήγα σε καφετέρια όταν πέρασα στην νομική και πήγα στην Αθήνα.
0: Και δεν μετά σα κοιλάδικα από αυτό. Αλλά ξέρετε τι σκεφτόμουν, κύριε Αλεξανδρή, ναι. Ότι όλο αυτό έχει μέσα πολύ το κομμάτι της τελετουργίας, του μυστηρίου, και κάπως και η πορεία της ζωής σας, και η επιλογή με το θέατρο, και δίπλα στα μεγάλα σόου του Γιώργου Μαρίνου, αλλά και στο σκυλάδικο στη νύχτα, είναι και αυτά μια τελετουργία, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως, δηλαδή νομίζω ότι έπρεπε κάτι, όταν μ' άρεσε να είμαι δίπλα στα άμφια, στους ιερείς, σε όλη αυτή τη λάμψη της εκκλησίας, νομίζω ότι πρέπει στο υποσυνείδητο να υπήρχε κάτι, χωρίς να ήξερα ότι θα ακολουθούσε η λάμψη και η δόξα της πίστας και της αποθέωσης και του μεγαλείου και της ξεφτύλας που έζησα, ας πούμε, σε μια νύχτα που ήταν γεμάτη πάθη, έρωτες, πόνο, καψούρα. Ήταν κάτι που το ανακάλυψα βέβαια αργότερα αυτό, αλλά τελικά τίποτα δεν είναι τυχαίο, έτσι δεν είναι? Δηλαδή δεν ξέρω, δεν έχω ρωτήσει κανένα ψυχολόγο.
0: Όχι, ναι, πραγματικά έχει μία συνέπεια αυτό προς την τάση ενός ανθρώπου να βρίσκεται μέσα στο περιβάλλον μιας τελετουργίας. Δεν σας ψυχαναλύω, αλλά έτσι όπως...
1: Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε τώρα.
0: Όπως το διαβάζω και το παρουσιάζετε αυτό τον κόσμο με έναν τρόπο που μίλησε στις καρδιές πολλών, ήδη από την ταινία, η οποία είχε τύχει πολύ θερμής υποδοχής και από το κοινό και από τους κριτικούς.
1: Και συνέβαλε και ο Παναγιωτόπουλος Μέγιστος, και η μαγική μουσική βέβαια του Σταμάτη.
0: Βέβαια.
1: Εννοείται.
0: Με τον οποίο συναντιέστε και σε αυτή την παράσταση, όπου έχει...
1: Και έχει γράψει και καινούργια τραγούδια. Μάλιστα, ένα που βγαίνω εγώ, υποτίθεται ο οδηγός του ΚΤΕΛ, και δίπλα μου είναι ο άνθρωπος που υποδίεται εμένα, και πηγαίνει στον ατζέντη και του λέει ότι ξέρεις τι, για να επιβιώσεις πρέπει να βρεις γυναίκες, και μπαίνουμε στο ΚΤΕΛ, εγώ κάνω τον οδηγό. Υποτίθεται αυτός που έχει ζήσει το παρελθόν, μας έχει γράψει ένα υπέροχο τραγούδι ο Σταμάτης. Έχει γράψει κι άλλα βέβαια στην παράσταση καινούργια. Ναι.
0: Βέβαια, η μουσική του Σταμάτη Κραουνάκη έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο.
1: Ναι.
0: Και φαίνεται ότι μιλάμε και για έναν συνθέτη ο οποίος όχι απλώς μπαίνει μέσα στα έργα, αλλά έχει και αντίληψη της λαϊκότητας, γιατί είναι απόλυτη.
1: Σωστό είναι. Εγώ να σκεφτείτε, πριν ακόμη γνωρίσει τον Παναγιωτόπουλο, έλεγα για πλάκα στη συνεντεύξη ότι μόλις βγήκε το βιβλίο, θέλω να το σκηνοθετήσω ο Αλμοδόβαρ και μουσική ο Κραουνάκης. Από τότε είχα λατρεία με τον Κραουνάκη.
0: Βέβαια.
1: Και τελικά το ένστικτό μου, γιατί συμβάλλει αποφασιστικά στην μεγάλη επιτυχία της ταινίας. Βέβαια, το σενάριο το υπογράφω ο Παναγιωτόπουλος και εγώ.
0: Βέβαια, όπως και στη σειρά που είδαμε στον Α, η συμβολή σας ήταν βέβαια καθοριστική, και πώς αλλιώς...
1: Ναι, τα έχω ζήσει. Είναι 12 χρόνια ολόκληρα Ξέρω δηλαδή ακόμη και πώς αναπνέανε αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι ήταν υπέροχοι άνθρωποι. Εγώ τους αγάπησα πάρα πολύ. Εγώ αγάπησα τη νύχτα, αγάπησα όλη αυτή τη γοητεία της παρανομίας, γιατί πιστεύω ότι ήταν άνθρωποι που είχαν πέσει, ήταν λαϊκοί άνθρωποι, με όλα τα πάθη και τα τελατώματά τους. Αλλά εγώ εκεί βρήκα νομίζω τη σωτηρία της ψυχής μου. Πιστεύω ότι είναι ένα πολιτιστικό κομμάτι της ιστορίας, το Σκυλάδικο. Και υπάρχει ένας κόσμος, δυστυχώς όμως τώρα που η διανόηση το αποδέχτηκε και το αποθέωσε,
0: εκεί ήθελα να σας πάω, κύριε Αλεξανδρή, γιατί είναι κάτι που το παρατηρούμε αυτό και με αφορμή τώρα και το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη έχουμε δει πάρα πολλούς και πολλές να επιχειρούν να ερμηνεύσουν τη λαϊκότητα, να ερμηνεύσουν... αυτό είναι φοβερό. Αυτό θέλω να σχολιάσουμε.
1: Βεβαίως και εγώ ξαφνιάστηκα. Δεν περίμενα τέτοια αγάπη. Και, το δικαιούται ο άνθρωπος. Ήταν σημαντικός καλλιτέχνης. Δεν τον είχα συναντήσει ποτέ. Δεν ήμασταν ποτέ φίλοι. Αλλά μεταξύ μας, δηλαδή, είδα την αγάπη, ξέρω εγώ, που δείξε, ας πούμε, στη Μελίνα ή στην Αλίκη. Ήταν κάτι αντίστοιχο του. Δεν το περίμενα εγώ αυτό. Και μας ξάφνιασε όλους. Όταν ένας μέγιστος ξαρχάρτης με υποκλίνεται, και ο Κραουνάκη και όλοι αυτοί που γράψαν αφιερώματα για τον το συγκεκριμένο τραγουδιστή, εμένα με ξάφνιασε και με συγκίνησε, βέβαια. Πάντα μας συγκινεί η αγάπη του Κιουν, έτσι δεν είναι?
0: Βέβαια, με τον Κραουνάκη είχαν συνεργαστεί. Αυτό που μας ξαφνιάζει όμως.
1: Του Παναγιώτοπουλου την ταινία.
0: Τους αγαπητικούς σου. Αλλά αυτό που μας κάνει εντύπωση είναι, βλέπουμε την αγάπη του κοινού και μπαίνουν διάφοροι, είτε από το χώρο της δημοσιογραφίας, είτε διανοούμενοι, και πάνε όλο αυτό να το ερμηνεύσουν.
1: Αυτό δεν ερμηνεύεται. Το ένστικτο, το λαϊκό, όπως και το Σκυλάδικο, που οδήγησε. Το Σκυλάδικο αποθεώθηκε ή το Ρεμπέτικο από το λαϊκό κοινό. Δεν πας εσύ να το ερμηνεύσεις και να το εξηγήσεις και να το ακυρώσεις. Το λαϊκό ένστικτο είναι πολύ δυνατό. Εφόσον τον αγαπήσανε, άστο, μην κριτικάρεις το κοινό.
0: Σας θυμώνει, καμιά φορά αυτή η μουσιολογική και κοινωνιολογική παρατήρηση του Σκυλάδικου εκ των υστέρων, τώρα που το Σκυλάδικο έγινε αποδεκτό?
1: Βεβαίως, με μερικές φορές γίνομαι, με πιάνει λίγο κακία. Δηλαδή, ξέρω εγώ, γίνονται διάφορα, όχι συνέδρια, διάφορες συναθρήσεις σε πανεπιστήμια, σε αυτά, και καλούν ανθρώπους που ξέρω ότι αυτοί παλιά και μιλάνε υπέρ του Σκυλάδικου, αποθεώνουν το Σκυλάδικο, μιλάνε για τη μαγεία του περιθωρίου, και ήταν άνθρωποι οι οποίοι παλιά εμένα με λιδωρούσαν, ας πούμε. Ναι.
0: Αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό του πώς κάτι, όταν υπάρξει μια ιστορική απόσταση, καθαγιάζεται. Και, από την άλλη, έχω την αίσθηση, γνωρίζοντας έτσι το έργο σας και έχοντας διαβάσει, χωρίς να έχω βιώσει πολύ τα Σκυλάδικα, ότι φεύγουν πάρα πολλές, αφαιρούνται μάλλον από αυτές τις αναλύσεις, πάρα πολλές πλευρές. Δηλαδή κινδυνεύουμε να χάσουμε λίγο την αντίληψη του πώς επιβίωναν οι άνθρωποι εκεί. Δεν ήταν όλα...
1: Δεν ήταν εύκολα. Εμένα, όταν κάποτε η Μαλβίνα, η Κάραρη, που ήμασταν από παιδιά φίλοι, ψάχναμε μια κοπέλα και της είχα διηγηθεί τα πάντα, είχε τρελαθεί με τη μαγεία, με όλη αυτή την τρέλα. Μιλάμε τώρα δεκαετία του 80, που δεν ήταν η στάρη Μαλβίνα Κάραλη. Και είχε λυσάξει να έρθει μαζί μου στον παλέτο. Λέω, Μαλβίνα, δεν είναι λογοτεχνία η νύχτα. Εκεί πρέπει να κατέβεις κάτω στο δωτό, κάτι να αγγίξει αυτό, λίγο πόδι, λίγο χέριο. Εσύ θα τα δεχτείς? Λέει, θα κάνω πλάκα. Δεν είναι πλάκα. Ζήσανε άγρια πράγματα οι γυναίκες στη νύχτα. Δεν είναι τόσο. Είναι αυτό που είπες προηγούμενα. Ναι, sorry για τον ελληνικό. Δεν είναι τόσο πολύ όμορφα και γοητευτικά. Ναι.
0: Δεν είναι τόσο όμορφα και γοητευτικά, και παράλληλα πέρασαν σπουδαίοι καλλιτέχνες από τη σκηνή. Φοβεροί performers. Το οποίο και αυτό δεν αξίζει μία cult ανάλυση, αλλά μία ουσιαστική ανάλυση, γιατί προχώρησε η performance, αυτό που λέμε performance. Διάβαζα για το πρώτο κείμενο που είχατε δώσει, για δύο αδερφούς, αν δεν κάνω λάθος, στο Παγκράτη.
1: Η αδερφή Μπαρμπούτσογλου.
0: Θέλετε να μας πείτε λίγο για αυτούς, γιατί το βρήκα πολύ χαριτωμένο και ενδιαφέρον όμως για την ιστορία του performance.
1: Αυτό υποτίθεται δεν είναι μέσα από ζούγκια. Μόλις είπα, έχω πάει Αθήνα, έχω περάσει στη νομική, είμαι 19 ετών και εγώ το, αρχίζει η Μαλβίνα καταλαβαίνει ότι έχω χιούμορ και αυτά. Εγώ είμαι ανασφαλής πάντα και μου λέει θα κάνεις το πρώτο σου ρεπορτάζ. Λέω εγώ ρεπορτάζ, δεν είμαι ούτε δημοσιογράφο, ούτε γράφω.
0: Ναι.
1: Και με στέλνει στο Παγκράτη και εκεί κάνω το πρώτο drag. Ήταν δύο τύποι, ήταν στυλ, πώς ήταν ο Φραγκίσκος Μανέλης, ας πούμε, και ο Ρέσης Μακρύς, έτσι, παρακμιακοί, γυρασμένοι άνθρωποι, μεγάλοι, καρικατούρες, και κάνανε τις αδερφές Τατά. Και είναι το πρώτο drag show που βλέπω στη ζωή μου, ξαφνιάζομαι, τρελαίνομαι, πιο πολύ σε Φελίνη, ας πούμε, είχε μια συγκίνηση όλο αυτό, και με έστειλε η Μαλβίνα. Και ήταν το πρώτο μου ρεπορτάζ και το πρώτο μου κείμενο στο Φαντάζιο. Βέβαια η υπογραφή ήταν Μαλβίνα, αλλά το θυμάμαι πολύ αγάπη και πάντα το αναφέρω αυτό. Και πολλές φορές με είχε πάρει η Μαλβίνα. Όταν η Μαλβίνα πολλές φορές, ξέρω εγώ, έκανε ρεπορτάζ για τα μπαρ και υποδιόταν εικοσομετρής. Δηλαδή πήγαινε ότι θέλει να δουλέψει για να είναι αληθινό το κείμενο. Μια εποχή που ήταν πολύ άγρια. Τώρα φαίνονται περίεργα λίγο αυτά. Και εγώ ήμουν απ' έξω από στην πλατεία Βάθη και την περίμενα να τελειώσει το αυτό. Πληρωνόταν κανονικά σαν κοσομετρή και μετά έφευγε, εννοείται, ξαφνικά και έγραφε το κείμενο. Έχουμε περάσει πολύ ωραία πράγματα με τη Μαλβίνα, γιατί της άρεσε πολύ το περιθώριο.
0: Και ήταν και ένας κόσμος, και το Σκυλάδικο, και όχι μόνο το Σκυλάδικο, νομίζω γενικότερα η νύχτα, με καθαρές κοινωνικές και αισθητικές ταυτότητες.
1: Ακριβώς. Δεν υπήρχε αυτό που του στείλω. Εκεί ήταν καθαρά τα πράγματα. Ήξερες ότι ο πελάτης θέλει αυτό, η κοπέλα έπρεπε να κάνει αυτό, το αφεντικό διέταζε αυτό. Δεν ήταν όπως είναι τώρα που είναι λίγο ντεμέκ όλα, λίγο κομιφλό και σαν σανσόν που λέω εγώ.
0: Και ότι όλοι διασκεδάζουν παντού και ότι όλοι είναι οι ίδιοι, είτε είναι από τις δυτικές συνοικίες, είτε είναι από το Κολωνάκι.
1: Αυτή η ναι. Που έχει γίνει, ναι, όχι, τότε ήταν, τα πράγματα ήταν πολύ σταράτα, δηλαδή στο πρώτο τραπέζι έπρεπε να κάτσει ο Γιώργος, ο οποίος είχε πάρει την επιδότηση, ξέρω εγώ, 1 εκατομμύριο δραχμές, και θα τις χαλούσε στις τραγουδίστριες. Ήταν καθαρά τα πράγματα. Έπρεπε να κάτσει αυτός εκεί, ξέραμε τι ήθελε, ήξεραν και οι κοπέλες τι έπρεπε να υποδηθούν, γιατί οι κοπέλες έπρεπε να υποδηθούν τις ερωτευμένες για να τελειώσει η επιδότηση.
0: Βέβαια.
1: Και πρέπει να σημειώσουμε ότι τα κορίτσια της νύχτας δεν είναι αυτό που λέμε. Ήταν πολύ, δηλαδή είχαν μια ηθική που δεν ήταν εύκολες. Απλά είχαν το μπλα μπλα που λέμε και τις δημόσιες σχέσεις. Εσείς πιστεύετε ότι δεν κάνουν δημόσιες σχέσεις πολυεθνικές σήμερα?
0: Ξέρετε τι, σκεφτόμουν ακριβώς όσο μου το λέγατε αυτό, σκεφτόμουν ότι αυτό αυτή τη στιγμή σε επαγγελματικά περιβάλλοντα και σε ευρύτερο πλαίσιο το κάνουν και γυναίκες και άντρες ασταμάτητα. Και δεν εννοώ, βέβαια, σεξουαλικά.
1: Ναι,
0: και οι άντρες. Δεν εννοώ με σεξουαλική.
1: Όχι.
0: Το δημόσιο σχέση.
1: Βεβαίως. Και ήταν πολύ δύσκολες οι γυναίκες, δεν ήταν εύκολες τότε. Απλά το έπρεπε, ο σκοπός μας ήταν, ξέρω εγώ, να κάνεις τον πελάτη, ας πούμε, να κάψεις το μαγαζί, να σου βγάλει το μεροκάματο και μετά καληνύχτα, την άλλη μέρα πάλι. Ήτανε, τα πράγματα είχαν μια δομή και μια αλήθεια στη νύχτα. Είναι αυτό που λέω, ναι, η φωταγωγημένη ξεφτύλα. Και πιστεύω ότι είναι το ωραίότερο μου κομμάτι. Το λέω συνέχεια αυτό και γίνομαι γραφικός, βέβαια, αλλά το έχω αγαπήσει πολύ. Ναι.
0: Το έχετε αγαπήσει πολύ, το έχει αγαπήσει πολύ και ο κόσμος. Δεν είναι τυχαίο ότι σε κάθε προσπάθεια, σε κάθε ανέβασμά του, είτε κινηματογραφικά, είτε στην τηλεόραση, είτε θεατρικά, ο κόσμος ανταποκρίνεται. Και βλέπουμε τώρα, μετά την τεράστια επιτυχία στη Θεσσαλονίκη, να έρχεται και εδώ στην Αθήνα. Τι διαφορετικό φέρνει αυτή η προσέγγιση του Αστέριου Παλιτέκη?
1: Είναι η ίδια. Βέβαια, στην Περμία ήταν και η Κατέρινα Στανίση. Κοίταξε, για μένα είναι ένας χώρος ιερός εδώ, το Ολυμπία, Μαρία Κάλλας. Εννοείς γενικά στην παράσταση της Θεσσαλονίκης για εδώ? Δεν έχουμε αλλάξει τίποτα.
0: Όχι, εννοώ γενικά στην παράσταση. Αυτή η προσέγγιση, γιατί εμείς εδώ στην Αθήνα θα τη δούμε πρώτη φορά. Οπότε η σκηνοθετική προσέγγιση του Πελτέκη τι φέρνει?
1: Ο Αστέρης αγαπάει πάρα πολύ το underground, αγαπάει Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος του αρέσει πάρα πολύ η παραμεθόριος, του αρέσει πολύ ο λαϊκός κόσμος και έχει, μου κάνει εντύπωση ένας άνθρωπος που δεν έχει ζήσει το Σκυλάδικο, οι εικόνες του μου θυμίζουν, είναι σαν να βλέπεις την ταινία αυτή νυχταμένη, είναι κινηματογραφικές οι εικόνες του. Υπάρχει η φρασιολογία, δεν φοβήθηκε, γιατί εγώ στην αρχή λέω θα μας επιτρέψουν στο... είχαμε το ok, η φρασιολογία τα πάντα, έχει μετατρέψει τη σκηνή του Βασιλικού Θεάτρου και τώρα το Ολυμπία σε λαϊκά μαγαζιά όπως είναι η Αλεπούτε Κάλλων, το Τζιτζί Βέρειας, έχουμε τραπέζια, έχουμε κοσομασιών, έχουμε τσιστετέλια, έχουμε γαρδένιες, γαρίφαλα, έχουμε αυτοκίνητα στην σκηνή πάνω, ταξί που μεταφέρουν τα μπαλέτα, είναι μια υπερπαραγωγή, είναι πάνω από 35 άτομα μαζί με τους μουσικούς, υπάρχει ένας εξαιρετικός θείασος πρωταγωνιστών,
0: Παναγιώτης Πετράκης, ο Δημήτρης, ναι, Παπάζογλου βέβαια, ο οποίος πάντα έχει μια ιδιαίτερη άβρα και
1: βεβαίως υποδίεται το Μάριο Βεάνο, μια θρυλική περσόνα, ήταν λίγο still trans μεταμφιεσμένος, ο οποίος έκανε μεγάλο σουξέ και τον υποδίεται καταπληκτικά ο Δημήτρης Παπάζογλου. Αλλά και τα υπόλοιπα παιδιά είναι όλοι πρωταγωνιστές. Αγάπησαν πολύ την παράσταση όλοι. Εμείς περιμένουμε τους Αθηναίους. Εμείς θα ξαναπάμε πάλι το Δεκέμβρη στην Θεσσαλονίκη. Αλλά σας περιμένουμε μέχρι την Κυριακή. Μετά φεύγουμε.
0: Να προλάβουμε να σας χαρούμε λοιπόν μέχρι...
1: Ναι, θα χαρώ να σε γνωρίσω από κοντά, έτσι μη σου μιλάω στον ελληνικό τώρα.
0: Ναι, εννοείται και έχουμε, μου είπε και ο Αλέξης Βάκης, ότι πρέπει οπωσδήποτε να γνωριστούμε γιατί έχουμε πολλά να πούμε από κοντά.
1: Α, Αλέξη, τον αγαπώ πολύ, μου είχε καλέσει πέρυσι.
0: Και εκείνος, ναι, και εκείνος αγαπά πολύ, σε είχε καλέσει με αφορμή τη σειρά.
1: Με τη σειρά υπέροχος δημοσιογράφος και γλυκύτατο πλάσμα.
0: Ναι.
1: Θα του δώσει πολλά φιλιά. Θα σας ζάλισα λίγο, ναι.
0: Καθόλου δεν μας ζάλισες. Είναι απολαυστικές οι κουβέντες που γίνονται μαζί σου και θα χαρώ πάρα πολύ όταν έχεις την ευκαιρία να τα πούμε και από κοντά στο στούντιο.
1: Βεβαίως. Εγώ αγαπώ πολύ, πιο πολύ από την τηλεόραση, δεν θέλω καθόλου να εμφανίζομαι. Μ' αρέσει πάρα πολύ το ραδιόφωνο, είναι η μεγάλη μου αγάπη. Και όταν με καλούν με τα χαράς και ειδικά.
0: Έχετε κάνει και με τη Μαλβίνα επικά πράγματα στο ραδιόφωνο.
1: Έχουμε κάνει υπερθεάματα με τη Μαλβίνα και αργότερα και με το Θανάση Αναγνωστόπουλο που παρουσιάζει στο στούντιο 4 ή 3 όπως λέγεται τώρα στο Sky, έχουμε κάνει, αλλά με τη Μαλβίνα έχουν μείνει στην ιστορία οι εκπομπές στο Sky.
0: Φάρσες και πολλά αγαπήθηκαν, ναι, πάρα, ναι, πολύ.
1: Θα χαρώ πολύ να σε δω στο θέατρο κατά πρώτον. Ναι.
0: Θα τα πούμε οπωσδήποτε στο θέατρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα.
1: Ευχαριστώ. Καλή επιτυχία πάντα. Πολλά φιλιά και την αγάπη μου. Να είστε καλά.
0: Γεια χαρά. Γεια. Θάνος Αλεξανδρής. Τι ωραίος άνθρωπος, τι ωραίος τύπος, τι περιβόλη. Φαίνονται οι άνθρωποι που την έχουν ζήσει τη ζωή τους και την έχουν ευχαριστηθεί τη ζωή τους. Είναι και δημιουργική, είναι και ευγενής και γενναιόδορη και αυτό μπορεί να βγει και από μια απλή τηλεφωνική επικοινωνία. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε μαζί μου, έτσι μέσα σε 20 λεπτά πόσες ιστορίες μοιράστηκε αυτός ο άνθρωπος μαζί μας, πόσο μας μετέφερε το κλίμα μιας εποχής, αλλά και την κριτική για το σήμερα, πόσο μίλησε με πόσο ωραία λόγια για τους συνεργάτες του και για άλλους καλλιτέχνες. Πραγματικά θα πάμε να απολαύσουμε το Αυτή η Νύχτα Μένει στο Θέατρο Ολύμπια Μαρία Κάλλας, στο Δημοτικό Θέατρο Ολύμπια Μαρία Κάλλας, Αυτή η Νύχτα Μένει του Θάνου Αλεξανδρή, σε σκηνοθεσία του Αστέριου Πελτέκη, μια παραγωγή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδας. Λοιπόν, εδώ, μέχρι εδώ ήμασταν, κύριε Γιάννο. Εσείς θα μείνετε εδώ για να ακούσετε το Δελτίο Ειδήσεων με τη Μελίνα Βελιμέζη. Τα λέμε αύριο.

0: στο κόκκινο.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
4: Η ώρα είναι 6.
0: Και 5. Στο κόκκινο.
4: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις στις 6 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Υπό τη σκιά των δύο πολέμων στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, ξεκίνησε η 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής επέστρεψαν και είναι σήμερα ισχυρότερες από ποτέ, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατά την έναρξη της ομιλίας του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Όταν άλλοι μίλησαν για ισχύ, εγώ τη χρησιμοποίησα. Έχω καταφέρει να αντιμετωπίσω τους κινδύνους. Νούμερο ένα κίνδυνος ήταν η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας πως ανέλαβε δράση σε αντίθεση με τον ΟΗΕ και άλλα κράτη. Μάλιστα, δήλωσε πως θα πρέπει να λάβει μια απόφαση, μια συμφωνία με το Ιράν ή την εξάλληψη της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε μια συμφωνία αμέσως μετά τις εκλογές, τόνισε. Παρέμβαση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στη Βουλή για την ανεξέλεγκτη ακρίβεια στα καύσιμα. Η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος κατέθεσε τροπολογία στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την οποία προτείνει τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα στο χαμηλότερο επιτρεπόμενο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ένα έτος, με δυνατότητα παράτασης ενός ακόμη έτους. Σε ανακοίνωση υπογραμμίζει επίσης ότι 11 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν προβεί ήδη σε μειώσεις για την αντιμετώπιση της κρίσης ακρίβειας τιμών καυσίμων χωρίς κάποια ευρωπαϊκή έγκριση. Είναι ψέμα ο ισχυρισμός της κυβέρνησης που συνδέει την απόφαση για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα με ευρωπαϊκή παρέμβαση, τόνισε μιλώντας στο κόκκινο ο Γρηγόρης Τεριούλης, πρώην διευθυνών σύμβουλος των ΕΛΠΕ. Όπως είπε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ορίσει ένα κατώτατο όριο στη φορολογία των καυσίμων και αυτό η κυβέρνηση μπορεί να το εκμεταλλευτεί χωρίς να περιμένει κάποιο νεύμα από τις Βρυξέλλες. Εκτίμησε ότι θα υπάρξουν νέες αυξήσεις στις τιμές του φυσικού αερίου, των καυσίμων και του ηλεκτρικού ρεύματος. Την ανάλυση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για το νέο ευρωπαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο και τις δυνατότητες που αυτό παρέχει για τη διεύρυνση του δημοσιονομικού χώρου, ώστε να χρηματοδοτηθούν πρόσθετα μέτρα στήριξης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων καθώς και των οικοκυριών, παρουσίασε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Νίκος Παπάς, κατά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΒΕ Γιώργο Καβαθά και μέλη της διοίκησης της Ομοσπονδίας. 7 χρόνια ίδια μεθοδολογία για την απομείωση του δημόσιου συμφέροντος από τις υπηρεσίες, το νερό, τον πολιτισμό, στις ζωές μας. Όλες καυστικά η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Ρεναδούρου για την κυβερνητική πολιτική κατά τη σημερινή συνάντησή της με εκπροσώπους των Πανελλήνων Ομοσπονδιών των Μηχανικών του Δημοσίου στη Βουλή. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, ασκεί ο εκπρόσωπος τύπου και επικοινωνίας του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Παναγιωτόπουλος. Σε δήλωσή του τονίζει ότι η κυβέρνηση δεν έχει προχωρήσει στη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, ενώ υπογραμμίζει ότι δεν έχουν αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά τα φαινόμενα που επιβαρύνουν τις τελικές τιμές των προϊόντων. Προβλήματα σε πολλές περιοχές προκάλεσε η πρώτη μεγάλη βροχόπτωση του φθινοπόρου που συνοδεύεται από έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Στην Πάτρα, στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας, η έντονη βροχή προκάλεσε εισρωή υδάτων στο κτίριο γεννηματάς, με νερά να εμφανίζονται από τον τρίτο όροφο στο Ισόγειο. Στην Κέρκυρα, κεραυνός έπληξε κατοικία στην περιοχή Κανόνη, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά. Δυνάμεις της πυροσβεστικής περιόρισαν την εστία στο δώμα της πολυκατοικίας. Ανάλογο περιστατικό σημειώθηκε και στην Αττική, όπου πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στη θέση Παυροβούνη, στην πλευρά του Κοροπίου, στους πόδες του ημιτού, έπειτα από πτώση κεραυνού. Στην Ηλεούπολη, μια 50χρονη γυναίκα υπέστη ανακοπή και κατέρευσε στο δρόμο την ώρα της κακοκαιρίας. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στον Ερυθρό Σταυρό, που νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Την απόσυρση της νέας νυχτερινής τροπολογίας που κατέθεσε η κυβέρνηση για τις αμαρτωλές αγροτικές ενισχύσεις των ετών 2018-2022 που ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Για απόπειρα λαθροχειρίας της κυβέρνησης έκανε λόγο μιλώντας στο κόκκινο ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Θεόφιλος Ξανθόπουλος. Παρατήρησε ακόμη ότι υπάρχει και διαδικαστικό θέμα, καθώς η κυβέρνηση έφερε ένα άρθρο ρύθμιση μετά τη διαβούλευση. Τραγωδία στη Ρόδο, καθώς ένας πυροσβέστης έχασε τη ζωή του όταν έπεσε από μεγάλο ύψος κατά τη διάρκεια επιχείρησης για τη διάσωση δύο αναρχητών σε βραχώδες σημείο στην ορεινή περιοχή του Αταβίρου. Διατάχθηκε ενόρκη διοικητική εξέταση. Η πολιτεία οφείλει να διερευνήσει τις συνθήκες θανάτου του άτυχου πυροσβέστη, σημειώνει σε δήλωσή του ο τομέαρχης κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Καρυπίδης. Εγκληματική οργάνωση χαρακτήρισε μιλώντας το κόκκινο πρόεδρος του Συλλόγου Θυμάτων Τεμπών, Παύλος Ασλανίδης, όσους ενεπλάκησαν στον μπάζωμα στο χώρο της τραγωδίας, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Εμείς ήμασταν στα νοσοκομεία και αυτοί 4 ώρα το πρωί φόρτωναν σε φαγάνες τα στοιχεία. Στο ίδιο μήκος κύματος και η κατάθεση της Μαρίας Καριστιανού, μητέρας της Μάρθης Ψαροπούλου, σήμερα στο δικαστήριο στη Λάρισα. Κάπνισαν βαγόνια και εξκαφείς αλλίωναν το χώρο, ανέφερε, και συμπλήρωσε ότι περιμένει από το δικαστήριο να κάνει την πρέπουσα έρευνα για το θέμα της πυρόσφαιρας. Που να φανταστώ ότι το τρένο ήταν ένα κινούμενο φέρετρο. Αν υπήρχαν αυτά τα συστήματα, τώρα δεν θα ήμουν εδώ. Είχαν προδιαγράψει το θάνατο της κόρης μου, κατέθεσε μεταξύ άλλων η Μαρία Ντόλκα, μητέρα της Αναστασίας Παπαγγελίου. Σε ανάκληση του εντάλματος σύλληψης σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Αβραμόπουλου, προχώρησαν οι βελγικές αρχές, καθώς ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος προσήλθε οικειοθελώς ενώπιον τους, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για την υπόθεση του Qatar Gate. Με σύνθημα «Καμία μόνη, καμία άλλη πρωτοβουλία γυναικών» στην Ιγουμενίτσα διοργανώνει συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 7 το απόγευμα με αφορμή τη γενεκοκτονία της 25χρονης Πινελόπης από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της. Ο 27χρονος έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την Πέμπτη. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στη λεωφόρο Βουλιαγμένη στο ύψος του Ελληνικού λόγω πρόσκρουσης Νταλίκας που μετέφερε σκαπτικό μηχάνημα σε γέφυρα στο ύψος της οδού Ρόζα Συμβριώτη. Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Αρτεμισίου από το ύψος της οδού Λεωνίδου στον Κεραμικό λόγω καθίζησης του οδοστρώματος. Στη διεθνή επικαιρότητα, μαχητικό αεροσκάφος F-16 συνετρίβει κοντά στην Αμερικανική αεροπορική βάση του Spangdalem στην Γερμανία, σύμφωνα με την Deutsche Welle. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, από το περιστατικό τραυματίστηκε αρχικά ένα άτομο. Γερμανικά μέσα ενημέρωση αναφέρουν ότι ο πιλότος πρόλαβε να ενεργοποιήσει έγκυρα το σύστημα εκτείναξης. Στην αθλητική επικαιρότητα, την επιλογή της μελέτης από εξειδικευμένη εταιρεία συμβούλων σχετικά με την κοινή τηλεοπτική διαχείριση της Super League ψήφισαν τα μέλη του συνεταιρισμού της Super League, συγκρίνοντας την πρόταση του Προέδρου της ΠΑΕ Ολυμπιακός Βαγγέλη Μαρινάκη. Αντίθετα, δεν προχώρησε η πρόταση του Προέδρου της Super League και της ΠΑΕ Παναθηναϊκός Γιάννη Αλαφούζου για τη διαίρεση των τηλεοπτικών ισόποσα σε όλες τις ομάδες.
1: Ο καιρός.
0: Έως αύριο το πρωί θα συνεχιστεί κακοκαιρία στη Θεσσαλία, τις σποράδες και την Εύβοια, με νεφώσεις, βροχές και σποραδικές καταιγίδες τοπικά ισχυρές. Βαθμία τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα ανατολικά και νότια, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Έως 26 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Από το μπαλκόνι σου κρεμάς μια γαλανόλευκη σημαία. Να μία πράξη γενναία και τι εικόνα ωραία. Δηλαδή αγαπάς την Ελλάδα και τιμάς την Ελλάδα. Μα πότε διάβασες, θυμάσαι έναν ποιητή τελευταία. Ξέρεις το Βάρναλι, το Ρίτσο, τον Ελίτη. Μήπως αρέσουν τα αρχαία, θα έχεις βιβλία στο σπίτι. Θαυμάζεις τόσο τον Επίκουρο ή τον Πλάτωνα. Οι εγκυκλοπαίδειες στίβες στο πάτωμα, ε. Μήπως γουστάρεις Ηράκλητο. Όχι μεγάλε. Το μυαλό σου είναι άπλητο και το ξεπλένεις με δίθεν εθνικές υπερηφάνειες για μια πατρίδα που θα πρόδιδες αν άκουγες τις πρώτες καμπάνες. Στη Μυτιλίνη δεν αφήνεις μια βάρκα να δέσει. Το προσωπείο το ανθρώπινο που φοράς έχει πέσει. Μια γυναίκα καστρωμένη είναι μέσα. Μωρά παιδιά και μεγάλη. Και σε ένα βόθρο ξερνάς που έχεις κρυμμένο στο κεφάλι. Μετά σε δυο φοιτητριούλες κάνεις γελίο καμάκι και δίχως τύψεις γυρνάς στα αυθαίρετό σου σπιτάκι να φας ζεστό το φαγητό σου αφού κάνεις το σταυρό σου και στο παιδιό σου τη μαμά μιλάς με βία. Δεν είναι η μπύρα σου κρύα. Λες ένα πρεζάκι απεγνωσμένο στο μαγαζί σου μπουκάρι. Κρατάς τα χέρια σου φτιάρι με ζήλο σκάβει στον τάφο του. Κι ύστερα αναρωτιέσαι τι έκανε ένα 15χρονο στα Εξάρχεια. Η ομάδα εκείνο το βράδυ ήταν άθλια. Και ο ξύθιμος Παύλος έκανε πάλι καυγά με εκείνα τα παιδιά που είχαν προηγούμενα. Και κάπως ξαφνικά βρέθηκε ένα μαχαίρι στου δολοφόνου το χέρι. Και λες πως ήταν η κακιά η στιγμή.

0: Δεν συμφωνείς με τις εκτρώσεις, είναι αθώες ψυχές. Πονάνε λίγο οι αρθρώσεις και έχεις γεμίσει πληγές. Από τα σκαλιά που ανεβαίνεις μπουσουλώντας την Τίνο. Ξεχνάς τα γόρι εκείνο που είχε μπει στο λεωφορείο χωρίς να πάρει εισιτήριο. Ψάχνεις για θύμα εξυλαστήριο και βρίσκεις πάντα τον ξένο. Φίλε μου, σε έχω χεσμένο. Γιατί αν παίζει καλή μπάλα, ο ξένος δεν είναι εχθρός. Ο ξένος είναι Θεός.
1: Γιατί αν παίζει καλή μπάλα, ο ξένος δεν είναι εχθρός.
0: Φανέλα στο γιο σου, μόνο μα ξένου στην πλάτη. Μα όταν το βάζει στο κρεβάτι για παραμύθι, του λες ότι οι ξένοι μα κλέβουν τι πιο καλέ δουλειέ. Και διαδηλώνει στο σχολείο την αυλή να μην φοιτήσουν προσφυγάκια εκεί, μην αλλοιώσουν τον ιερό πολιτισμό. Μαγκά μου, θα τρελαθώ. Εσύ που κάνει ξαφνικά τον ταΐ, όταν λες θέατρο, εννοεί σε περλή και περιμένει πότε θα πληρωθεί. Να πα μπουζούκια πάλι να εκτονωθεί. Που έχει πήξει σε τα πιάνα και φάνια. Και η πολιτισμική είναι η πιο μεγάλη σορφάνια. Αντιμετώπισε λοιπόν τον εαυτό σου και δε ποιο είναι αληθινά ο εχθρό σου. Κοίταξε γύρω τι συμβαίνει. Και αν αξιοπρέπεια σου μένει, ίσω ξεφύγει από την τόση σαπίλα. Για του ξεφύλα. Κόψε επιτέλους τις μπούρδες για τρομερές συνωμοσίες. Γιατί οι τύποι σε γαμάνε με τις δικές σου ευλογίες. Παλιά πεζόταν το παιχνίδι αλλιώς. Τις φούντες έβγαζε μπροστά ο στρατός. Τώρα ο στρατός είσαι εσύ, γιατί εσύ τους ψηφίζεις. Και όσο θα σπέρνεις κατά, τόσο σκατά θα θερίζεις. Βλέπουν το σπίτι σου μέρα μεσημέρι. Και εσύ κοιτάς με το ποντίκι στο χέρι. Κι όταν η νύχτα θα έρθει, θα τους πετύχεις ξανά. Γιατί συχνάζεται στα ίδια μαγαζιά. Αυτοί θα τρώνε τα λεφτά σου, ο Σφακιανάκης θα παίζει. Και εσύ θα υδρώνεις τριμωγμένο στο πίσω τραπέζι. Έχω χαλάσει τόσο χρόνο να μιλάω σε ντουβάρι. Σαν εξωγήινος μ' ακούς και ούτε που παίρνεις χαμπάρι. Μα τα ντουβάρια είναι πολλά, κάνουν τον κόσμο φυλακή. Μέσα σε αυτή τη φυλακή ήρθες χαρά μου εσύ. Και σου χρωστάω μια συγγνώμη που δεν βρήκα τρόπο ακόμη να ομορφύνω το τοπίο. Κι είναι αστείο. Σαν δεσμοφύλακας γυρνάω και συχνά σε διατάζω. Κι όσο εσύ δεν ακούς, πιο δυνατά εγώ φωνάζω. Όμως να ξέρεις πως κρυφά γελάω και νιώθω καλά. Γιατί η ανυπακοή είναι στα αλήθεια ρε τι. Δεν με ενδιαφέρει η διαγωγή σου αν θα είναι κοσμιοτάτη. Θέλω ποτέ να μην ξεχνάς πως έχεις δυο φτερά στην πλάτη. Πέτα ψηλά και με θάρρος για να σηκώνεις το βάρος που έχει γνώμη. Πέτα με τόλμη. Όταν θα μπει στην εφηβεία και θα σε περιορίζω, να ξέρεις πάντα θα είμαι εδώ, στα αλήθεια να σε στηρίζω. Κάνε κοπάνες, τατουάζ, κάνε και τρύπα στη μύτη. Μόνο μη φέρεις παιδί μου ποτέ φασίστα στο σπίτι.

μονάχος του στην πλώρη βαποριού, κοιτάζοντας να φεύγουν τους αφρούς. Ξανά σαν άρρωστο σκυλί που ξεψυχάει ανάμεσα σ' ωραίες δεσποινίδες, σαν το ξεχασμένο που χτυπάει με πέτρες τα παράθυρα σπιτιού, εκεί που ξέρει πως δεν έχει πια γνωστούς.

0: στο κόκκινο.
1: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
2: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
2: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
1: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
2: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
1: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
2: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
1: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
2: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
1: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
2: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: στο κόκκινο. Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
1: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
0: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
1: Και εδώ και εκεί.
0: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
1: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
0: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Η ώρα είναι 7.
4: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 7 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Υπό τη σκιά των δύο πολέμων σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία ξεκίνησε η 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Στη τελευταία του ομιλία σε σύνοδο, ο Γενικός Γραμματέας του οργανισμού, Αντώνιο Κουτέρες, προέτρεψε τους παγκόσμιους ηγέτες να θέσουν όρια στην τεχνητή νοημοσύνη, να βάλουν τέλος στους πολέμους, να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και να αναδιοργανώσουν τις υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών που, όπως προειδοποίησε, αγωνίζονται να αντιμετωπίσουν τις αυξανόμενες παγκόσμιες προκλήσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής επέστρεψαν και σήμερα είναι ισχυρότερες από ποτέ, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατά την έναρξη της ομιλίας του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έδρασαν για να αποτρέψουν την απόκτηση πυρηνικού όπλου από την Τεχεράνη, ενώ ανέφερε πως θα πρέπει να λάβει μια απόφαση, μια συμφωνία με το Ιράν ή η εξάλληψη της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Πάντως εξέφρασε την πεποίθηση ότι θα υπάρξει συμφωνία αμέσως μετά τις εκλογές. Αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε πεπισμένος ότι μπορεί να υπάρξει σύντομα εξέλιξη προς τον τερματισμό του, χωρίς να παρουσιάσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ή λεπτομέρειες. Παρέμβαση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στη Βουλή για την ανεξέλεγκτη ακρίβεια στα καύσιμα. Η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος κατέθεσε τροπολογία στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την οποία προτείνει τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα στο χαμηλότερο επιτρεπόμενο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ένα έτος, με δυνατότητα παράτασης ενός ακόμη έτους. 11 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν προβεί ήδη σε μειώσεις για την αντιμετώπιση της κρίσης ακρίβειας τιμών καυσίμων χωρίς κάποια ευρωπαϊκή έγκριση. Είναι ψέμα ο ισχυρισμός της κυβέρνησης που συνδέει την απόφαση για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα με ευρωπαϊκή παρέμβαση, τόνισε μιλώντας στο κόκκινο ο Γρηγόρης Τεριούλης, πρώην διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΠΕ. Όπως είπε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ορίσει ένα κατώτατο όριο στη φορολογία των καυσίμων και αυτό η κυβέρνηση μπορεί να το εκμεταλλευτεί χωρίς να περιμένει κάποιο νεύμα από τις Βρυξέλλες. Την ανάλυση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για το νέο Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Πλαίσιο και τις δυνατότητες που αυτό παρέχει για τη διεύρυνση του δημοσιονομικού χώρου ώστε να χρηματοδοτηθούν πρόσθετα μέτρα στήριξης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, παρουσίασε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Νίκος Παπάς, κατά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΒΕ, Γιώργο Καβαθά, και μέλη της διοίκησης της Ομοσπονδίας. 7 χρόνια η ίδια μεθοδολογία για την απομείωση του δημόσιου συμφέροντος από τις υπηρεσίες, το νερό, τον πολιτισμό, στις ζωές μας, σχολίασε καυστικά η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Ρένα Δούρου, για την κυβερνητική πολιτική, κατά την συνάντηση που είχε σήμερα με εκπροσώπους των Πανελλήνων Ομοσπονδιών Μηχανικών του Δημοσίου στη Βουλή. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας από τον εκπρόσωπο τύπου του και επικοινωνίας του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργο Παναγιωτόπουλο. Σε δήλωσή του τονίζει ότι η κυβέρνηση δεν έχει προχωρήσει στη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά. Την απόσυρση της νέας νυχτερινής τροπολογίας που κατέθεσε η κυβέρνηση για τις αμαρτωλές αγροτικές ενισχύσεις των ετών 2018-2022 που ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για απόπειρα λαθροχειρίας της κυβέρνησης, έκανε λόγο μιλώντας στο κόκκινο ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλος Ξανθόπουλος. Με την κατάθεση της Μαρίας Ντόλκα, μητέρας της Αναστασίας Παπαγγελίου, ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Που να φανταστώ ότι το τρένο ήταν ένα κινούμενο φέρετρο, αν υπήρχαν αυτά τα συστήματα, τώρα δεν θα ήμουν εδώ, είχαν προδιαγράψει τον θάνατο της κόρης μου, κατέθεσε μεταξύ άλλων η κυρία Ντόλκα. Στην αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος αναφέρθηκε η Μαρία Καριστιανού. Στην κατάθεσή της κάπνιζαν βαγόνια και οι εξκαφείς αλλίωναν το χώρο, ανέφερε η κυρία Καριστιανού, η μητέρα της Μάρθης, και συμπλήρωσε ότι περιμένει από το δικαστήριο να κάνει την πρέπουσα έρευνα για το θέμα της πυρόσφαιρας. Εγκληματική οργάνωση, χαρακτήρισε μιλώντας το κόκκινο ο πρόεδρος του Συλλόγου Θυμάτων Τεμπών, Παύλος Ασλανίδης, όσους ενεπλάκησαν στον μπάζωμα στο χώρο της τραγωδίας. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, εμείς ήμασταν στα νοσοκομεία και αυτοί 4 ώρα το πρωί φόρτωναν σε φαγάνε τα στοιχεία. Σε ανάκληση του εντάλματος σύλληψης σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Αβραμόπουλου, προχώρησαν οι βελγικές αρχές, καθώς ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος προσήλθηκε και ο θελός ενώπιον τους, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για την υπόθεση του Qatar Gate. Με σύνθημα «Καμία μόνη, καμία άλλη», η Πρωτοβουλία Γυναικών Ιγουμενίτσας καλεί αυτή την ώρα σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Δημαρχείου με αφορμή την γυναικοκτονία της 25χρονης Πινελόπης από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της. Ο 27χρονος έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την Πέμπτη. Τραγωδία στη Ρόδο, καθώς ένας πυροσβέστης έχασε τη ζωή του όταν έπεσε από μεγάλο ύψος κατά τη διάρκεια επιχείρησης για τη διάσωση δύο αναρριχητών σε βραχώδες σημείο στην ορεινή περιοχή Αταβύρου. Διατάχθηκε ένορκη διοικητική εξέταση. Η πολιτεία οφείλει να διερευνήσει τις συνθήκες θανάτου του άτυχου πυροσβέστη, σημειώνει ο τομεάρχης κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Καρυπίδης. Οδηγός βιτιοφόρου και υπεύθυνος πρατηρίου καυσίμων στο Εγάλεο συνελήφθησαν, καθώς άδειαζαν επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλητα σε αγωγό του πρατηρίου, όπου είχαν δημιουργήσει ειδικό σύστημα με σωλήνα για να καταλήγουν στον Κύφισο και από εκεί στη θάλασσα. Προβλήματα σε πολλές περιοχές προκάλεσε η πρώτη μεγάλη φθινοπορεινή μπόρα που συνοδεύεται από έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Στην Πάτρα, στο νοσοκομείο Αγίος Ανδρέας, η έντονη βροχή προκάλεσε εισρωή υδάτων στο κτίριο γεννηματάς, με νερά να εμφανίζονται από τον τρίτο όροφο στο Ισόγειο. Στην Κέρκυρα, κεραυνός έπληξε κατοικία στην περιοχή Κανόνη, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά, ανάλογο περιστατικό και στην Αττική, όπου πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στη θέση Μαυροβούνη, στην πλευρά του Κοροπίου, στους πρόποδες του Ημιτού, έπειτα από πτώση κεραυνό. Στην Ηλιούπολη, μια 50χρονη γυναίκα υπέστη ανακοπή και κατέρευσε στο δρόμο την ώρα της κακοκαιρίας. Μεταφέρθηκε στον Ερυθρό Σταυρό, που νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Αρτεμισίου από το ύψος της οδού Λεωνίδου στον Κεραμικό λόγω καθίζησης του οδοστρώματος. Στην αθλητική επικαιρότητα, την επιλογή της μελέτης από εξειδικευμένη εταιρεία συμβούλων σχετικά με την κοινή τηλεοπτική διαχείριση της Super League ψήφισαν τα μέλη του συνεταιρισμού της Super League, συγκρίνοντας την πρόταση του Προέδρου της ΠΑΕ Ολυμπιακός Βαγγέλη Μαρινάκη. Αντίθετα, δεν προχώρησε η πρόταση του Προέδρου της Λίγκα και της ΠΑΕ Παναθηναϊκός Γιάννη Αλαφούζου για τη διαίρεση των τηλεοπτικών ισόποσα σε όλες τις ομάδες.
3: Ο καιρός.
5: Έως αύριο το πρωί θα συνεχιστεί κακοκαιρία στη Θεσσαλία, τις Σποράδες και την Εύβοια με νεφώσεις, βροχές και σποραδικές καταιγίδες, τοπικά ισχυρές βαθμία. Τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στα ανατολικά και νότια, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Έως 26 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
4: Στο κόκκινο.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο κόκκινο, στους 105 και 5. Είμαι ο Αλέξης Βάκης και σύμφωνα με το πρόγραμμα του σταθμού θα είμαι για την επόμενη μία ώρα στην παρέα σας. Είναι μια διαδικασία που επαναλαμβάνεται κάθε μέρα από Δευτέρα ως και Παρασκευή, αυτή την ώρα και σε αυτή τη συχνότητα. Ο Γιάννος Ηλιάδης είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Παντελής Δαβανέλλος είναι στην τηλεφωνική επικοινωνία, υποδέχεται τις κλήσεις σας που έρχονται στο 210-321-7777. Ενοχλήστε τον. Ενοχλήστε όμως και εμάς εδώ στο στούντιο, γραπτός με μηνύματα που έρχονται δωρεάν, χωρίς χρέωση, μέσω Viber στο 698-58-70-059. Κρίσεις για αυτό που ακούτε, ερωτήσεις, ό,τι θέλετε τέλος πάντων. Και ξεκινήσαμε με ένα τραγούδι που γράφτηκε και κυκλοφόρησε το 1979, πριν από 47 χρόνια. Ένα τραγούδι από το δρομολόγιο του Δήμου Μούτσιου, με λόγια του Νίκου Γκάτσου, ένας προσωπικός δίσκος του Μανώλη Μητσιά, εκείνος ερμηνεύει και τα 11 τραγούδια του κύκλου, και αυτό είναι το δίσκο. Θα ακούσουμε ολόκληρο σήμερα στην εκπομπή. Τον πεθυμίσαμε, δεν έχουμε κάποιον άλλον ιδιαίτερο λόγο. Είναι ο τελευταίος δίσκος της δεύτερης συνεργασίας του Μούτσι με την Κολούμπια, μετά τα χρόνια του 60 και τη θητεία του στη Philips Παύλα Πόλιγκραμ. Ο Μούτσις επιστρέφει το 1974, κάνει στην Κολούμπια τις μαρτυρίες, κάνει την τετραλογία, κάνει την εργατική συμφωνία, χρωστάει έναν ακόμα δίσκο και το 1979 κυκλοφορεί ακριβώς αυτό το δρομολόγιο, ένα δίσκο που είναι στη γραμμή των λαϊκότροπων, ας πούμε, τραγουδιών που έγραφε μέχρι τότε ο συνθέτης. Τώρα αυτό το λαϊκότροπο, ειδικά για αυτό το δίσκο, χωράει πολλή συζήτηση, αλλά εν πάση περιπτώσει ραδιοφωνικά τραγούδια, με βάση το τότε ραδιόφωνο βέβαια, που υποδεχόταν αλλιώς τη μουσική και τα τραγούδια. Τραγούδια που μπορούσαν πολύ πιο εύκολα να φτάσουν στα χείλη των πολλών, που μπορούσαν να γίνουν σουξέ. Τραγούδια σύμφωνα με μια πορεία του ελληνικού τραγουδιού που δεν μοιάζει με την σημερινή κατάσταση. Ο Μούτσις βέβαια, ένας πολύ χαρισματικός αλλά και ιδιαίτερος άνθρωπος, όπως θυμάται ο Μανώλης Μητσιάς, για αυτόν τον δίσκο είχε παραγγείλει στον Γκάτσο: «Μη γράψεις, σε παρακαλώ, τραγούδια που μπορούν να γίνουν επιτυχίες, γράψε δύσκολα τραγούδια». Έτσι αυτός ο δίσκος έχει ιδιαιτερότητες, έχει κανονικά σε εισαγωγικά τραγούδια, έχει και τραγούδια ανάδελφα, τραγούδια που δεν θα βρούμε αμοιώτης παντού, πατέντες του Μούτσι και του Γκάτσου. Εν πάση περιπτώσει, ένας γοητευτικός κύκλος για τον οποίο δεν έχουμε και πάρα πολλά στοιχεία. Δεν γνωρίζουμε, ας πούμε, πέρα από τα βασικά για τις συνθήκες υπό τις οποίες ηχογραφήθηκε, δεν γνωρίζουμε τους μουσικούς που συμμετέχουν. Ένας δίσκος που σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι αξίζει να τον ξαναθυμόμαστε και καμιά φορά να τον θυμόμαστε και ολόκληρο. Ήταν το εναρκτήριο κομμάτι με στοιχεία country, σαν τον Τζε Γκεβάρα με μια κιθάρα. Ένα τραγούδι που έχει και πολιτικές αιχμές για την εποχή. Ήταν και πρόσφατη, λέω εγώ τώρα, η σφαγή στο στρατόπεδο της Έλζα Ατάρ. Ίσως γι' αυτό να μιλάει ο Γκάτσος, δεν το ξέρω, το υπενήσωμαι, το εικάζω. Και πάμε στο δεύτερο τραγούδι που είναι ένα ελλειπτικό και υπενικτικό ζεϊμπέκικο με τον τίτλο «Όταν γυρίσουν». Πάμε να τα ακούσουμε.

Χαιρετάμε την ακροάτριά μας την Νατάσα Καμπίτση που έστειλε μήνυμα. Χαιρετάμε και τον Μιχάλη Βουρίκη που αναρωτιέται. Ακούσαμε, λέει, μπάντζο, αναφέρεται στο τραγούδι το Εναρκτήριο. Ή κάνω λάθος? Δεν κάνεις λάθος, φυσικά και άκουσες μπάντζο, Μιχάλη. Και στο Σόντον Τζεγκεβάρα που φλερτάρει με την κάντρι, αλλά και στην Ασημίνα που θα ακούσουμε ευθύς αμέσως. Είναι τα δύο τραγούδια που έχουν στοιχεία κάντρι. Είπαμε, το Δρομολόγιο είναι ο τελευταίος δίσκος του Μούτσι της γενικής και κάπως λαϊκότροπης τραγουδοποίησης του. Μετά από αυτόν μετακομίζει στη λύρα και αρχίζει καινούργια φάση η τραγουδοποίηση του. Εκεί είναι το φράγμα, εκεί είναι το ενέχειρο, εκεί είναι το να. Είναι πιο ανοιχτός στα διεθνή ρεύματα. Και βέβαια το Δρομολόγιο έχει κάποια στοιχεία που προαναγγέλουν τον επόμενο Μούτσι. Ας ακούσουμε λοιπόν την Ασημίνα που, αν θυμάμαι καλά, τότε που πεζόταν στο ραδιόφωνο, κόπηκαν οι μεταδόσεις από το ραδιόφωνο, διότι εθίγει το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης, διότι έλεγε ότι προσβάλλει το στράτευμα ή κάτι τέτοιο. Δεν θυμάμαι και καλά δηλαδή.

Αυτή ήταν η σχετικός country ασημένα του Δήμου Μούτση και του Νίκου Γκάτσου από το Δρομολόγιο, το δίσκο του 1979 με ερμηνευτή το Μανώλη Μητσιά. Έναν δίσκο που ακούμε ολόκληρο σήμερα στο κόκκινο. Χαιρετάμε και τον Αντώνη Κουκουβά, τον ακροατή μας που έστειλε μήνυμα, και πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι που εκφράζει τον διάχυτο αντιαμερικανισμό της πρώιμης μεταπολίτευσης. Τρεις Αμερικάνοι, πολύ αισιόδοξο αυτό το τραγούδι του Νίκου Γκάτσου. Τέλος πάντων, καταγράφει μια εποχή, ας πούμε.

Όμορφα λοιπόν τώρα στρίβεται, να μην πούμε και σε άλλο μπελά, λέει ο Νίκος Γκάτσος. Αχ, και να ήταν αλήθεια αυτό που λέει ο Νίκος Γκάτσος. Δρομολόγιο του Δήμου Μούτση με τον Μανώλη Μητσιά το 1979. Και κλείνουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής με το επίσης σουξέ που θυμάμαι από τότε. Τώρα ο Διπόρος, τραβάω για τα Αγιονόρος.

0: το κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

Πάμε από την αρχή. Είστε συντονισμένοι στο κόκκινο, στους 105 και 5. Είμαι ο Αλέξης Βάκης. Ο Γιάννος Ηλιάδης είναι στον ήχο. Ο Παντελής Νταβανέλος είναι στην τηλεφωνική επικοινωνία. Και σήμερα, επειδή τον πεθυμίσαμε αυτό το δίσκο, παίζουμε ολόκληρο το Δρομολόγιο. Τον τελευταίο δίσκο της συνεργασίας του Δήμου Μούτση με την Κολούμπια, 1979, στίχη του Νίκου Γκάτσου, ερμηνευτής ο Μανώλης Μητσιάς. Και αυτός ο δίσκος έχει πολλά ωραία τραγούδια και της απλής ραδιοφωνικής γραμμής αλλά και της πιο σύνθετης. Θα περάσουμε όσον ούπο και στα δεύτερα. Αυτό το τραγούδι που ακούσαμε τώρα με την υπέροχη ανοιχτοσιά, ας πούμε, στη μελωδία και στην εισαγωγή και στο κουπλέ και στο ρεφρέν, έχει τον τίτλο «Ποιος έχει δάκρυα να μου δώσει» και θυμίζει, ας πούμε, τα παλιά τραγούδια που έγραφε καμιά δεκαετία πιο πριν ο Μούτσης, εκείνα που είχαν ως ερμηνευτή τον Σταμάτη Κόκοτα. Τώρα που το καλοσκέφτομαι, ο Σταμάτης Κόκοτας και ο Μανώλης Μητσιάς, εκτός από τους παλαιότερους, ήταν και εκείνοι οι ερμηνευτές που τραγούσαν τα περισσότερα τραγούδια του συνθέτη στη δισκογραφία, αν πάρουμε το στατιστικό μέρος της εκπομπής. Εν πάση περιπτώσει, η δεύτερη πλευρά του δίσκου ανοίγει με ένα τραγούδι που έχει ευθεία αναφορά στο 1922, με την ποιητική του εκδοχή και από τη σκοπιά του Γκάτσου. Ένα τραγούδι πραγματικά ιδιαίτερο και λέω να το ακούσουμε τώρα.

Τώρα που το ξανάκουσα το τραγούδι και για να λέμε και αλήθειες, ξανάκουσα ολόκληρο τον κύκλο δρομολόγιο και εγώ μετά από πάρα πολύ καιρό. Δεν είστε μόνο εσείς που τον επιθυμήσατε όπως γράφετε στα μηνύματά σας. Πιστεύω ότι αυτό το τραγούδι για το 1922 προαναγγέλει κατά κάποιο τρόπο αυτό το οριακό «Δεν λες κουβέντα, κρατάς κρυμμένα μυστικά και ντοκουμέντα» που είναι στον επόμενο δίσκο του Μούτσι, το 81, το Φράγμα. Και όχι μόνο γιατί καταλήγει σε αυτό το ζεϊμπέκικο του ρεφρέν που είναι πάρα πολύ δυναμικό, αλλά και γενικότερα σαν ιδιοσυγκρασία, βέβαιος ο Μούτσις αυτός ήτανε και αυτές τις εκρήξεις είχε. Να πούμε δύο λόγια για τους συντελεστές του δίσκου, όσους ξέρουμε. Παραγωγός του δίσκου για λογαριασμό της Κολούμπια ήταν ο Νίκος Κιάμος. Ο δίσκος υλοποιήθηκε στο στούντιο της Κολούμπια με ηχολήπτες τον Γιώργο Κωνσταντόπουλο και τον Τάκη Φιλιππίδη. Τη μακέτα του εξοφύλου έκανε ο Δημήτρης Αρβανίτης. Και εικάζω, γιατί ακόμα δεν είχε φύγει προς Νορβηγία μεριά, εικάζω λοιπόν ότι μπουζούκι παίζει ο Λάκης Καρνέζης, αλλά αυτό δεν μπορώ να το αποδείξω. Και πάμε τώρα να ακούσουμε ένα τραγούδι που είναι στο ρυθμό του Τσάμικου. Ένα τραγούδι που ως μελωδία προϋπήρχε από τον κύκλο «Για μια τρύπια δεκάρα» σε στίχους του Γιάννη Λογοθέτη, ένας κύκλος που τον περιμέναμε τότε, αλλά δεν κυκλοφόρησε ποτέ. Αυτή τη μελωδία ο Μούτσις μετά την έντυσε με τα λόγια του Νίκου Γκάτσου και στις δύο περιπτώσεις προέκυψε ένα πάρα πολύ γοητευτικό τραγούδι.

Ήρθε και ένα μήνυμα που δεν αφορά στη δική μας εκπομπή, αλλά ευχαρίστως να το απαντήσουμε. Λέει λοιπόν ο ακροατής με τα αρχικά ΕΤΑΦ. Χτες το βράδυ άκουσα τυχαία μια εκπομπή για τους Έλληνες μετανάστες της Γερμανίας. Κάθε πότε είναι η εκπομπή. Η εκπομπή αυτή λέγεται «Οι Έλληνες του κόσμου», είναι με τη Γιάννα Τριανταφύλλη και είναι κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 8 με 9 το βράδυ. Μετά τη δική μας εκπομπή, να την ακούτε και αυτή την εκπομπή λοιπόν, γιατί είναι εξαιρετική η φίλη μας η Γιάννα. Και πάμε στο πλαίσιο της ακρόασης ολόκληρου του δρομολογίου, Δήμος Μούτσης, Νίκος Γκάτσος, Μανώλης Μίτσιας, να ακούσουμε το τραγούδι του φυλακισμένου, Ζεϊμπέκικο.

Ήρθε και ένα μακροσκελές μήνυμα από την καλή μας φίλη την Έλενα Σοφιανού, που κρίνει αυτό που ακούει και μας λέει τα εξής. Ιδιαίτερα ευχάριστη επιλογή σας απόψε, κύριε Βάκη, μιας και η στίχη είναι του Νίκου Γκάτσου. Είτε ακούγονται επιρροές κάντρι είτε με λαϊκό ήχο, ποιος δημιουργός θα μπορούσε να σκεφτεί τέτοια ομοιοκαταληξία για τον Ερνέστο Γκεβάρα? Η ομοιοκαταληξία εννοεί Γκεβάρα Αντάρα. Η μουσική επένδυση δεν είναι από τις πλέον εμπνευσμένες του Δήμου Μούτσι, όμως οι στίχοι συγκινούν, γοητεύουν λόγω των λέξεων και των πολλαπλών συμβολισμών τους, χαρακτηριστικό στοιχείο της μυθολογίας του Νίκου Γκάτσου. Συμφωνώ με όλα, εκτός από το ότι οι μουσικές επενδύσεις, ας πούμε, του Μούτσι δεν είναι εμπνευσμένες. Έχω την ακριβώς αντίθετη άποψη. Είναι πολύ καλός Μούτσις στα πολλά κέφια του εδώ ο δημιουργός. Εντάξει, αυτές είναι προσωπικές απόψεις. Θέλω όμως να ακούσετε κι εσείς με προσοχή τα δύο τελευταία κομμάτια του κύκλου, το 10ο και το 11ο, που είναι και τα τραγούδια που συμπυκνώνουν, ας πούμε, ό,τι κοινωνικό είχε να πει ο Γκάτσος, που βεβαίως επαύξησε με την μελοποίησή του ο Δήμος Μούτσης. Και ξεκινάμε με τους ρήτορες, το πρώτο τελευταίο κομμάτι, που η αποδός του λέει πότε θα βγει να σκούξει κάποιος, αυτός ο κόσμος είναι σάπιος.

Και κλείνουμε με το 11ο και τελευταίο τραγούδι του κύκλου Δρομολόγιο, Ελλάδα, Ελλάδα, με την σπαραχτική επωδό παύλα κραυγή του Γκάτσου. Αχ, πώς τα κάνεις έτσι τα μαύρα παιδιά σου, Ελλάδα, Ελλάδα.

κόκκινο. Και εφόσον μπορούμε, γιατί μας το επιτρέπει ο χρόνος, θα ακούσουμε και ένα bonus track που λένε, που δεν προέρχεται βέβαια από αυτόν τον κύκλο. Ένα λαϊκότροπο τραγούδι του Δήμου Μούτση, που κυκλοφόρησε 3 χρόνια αργότερα και που δεν το υπέγραψε με το ονοματεπώνυμό του. Μπήκε στο όνομα του Γιώργου Σαρή, του τραγουδιστή. Έτσι ήταν τα συμβόλαια των εταιριών τότε με τις αποκλειστικότητες. Πάντως είναι τραγούδι του Δήμου Μούτση, αυτό το ξέρουμε, είναι εξακριβωμένο από κάθε πάντα. Είναι από τον δεύτερο δίσκο της Χαρούλας Αλεξίου. Με λόγια λοιπόν του Λευτέρη Παπαδόπουλου, η Χάρης Αλεξίου θα τραγουδήσει «Έλα πάρε με» σε μουσική του Μούτση. Θα τελειώσουμε με αυτό την εκπομπή. Θα προαναγγείλουμε την συνέντευξη της εβδομάδας του Θοδωρή Μανίκα με εκλεκτό καλεσμένο. Ευχαριστώ τον Γιάννο Ηλιάδη και τον Παντελή Νταβανέλο. Από μένα τον Αλέξη Βάκη. Μέχρι αύριο, γεια σας και χαρά σας.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 8. Και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Παρέμβαση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στη Βουλή για την ανεξέλεγκτη ακρίβεια στα καύσιμα. Η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος κατέθεσε τροπολογία στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την οποία προτείνει τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα στο χαμηλότερο επιτρεπόμενο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ένα έτος, με δυνατότητα παράτασης ενός ακόμη έτους. 11 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν προβεί ήδη σε μειώσεις για την αντιμετώπιση της κρίσης ακρίβειας τιμών καυσίμων χωρίς κάποια ευρωπαϊκή έγκριση. Τον κόδωνα του κινδύνου για την ανεξέλεγκτη αύξηση του ενεργειακού κόστους κρούν 16 συλλογικοί φορείς, βιομηχανικοί σύνδεσμοι διαφορών κλάδων πανελλαδικά σε κοινή τους ανακοίνωση, ζητώντας άμεσα να υπάρξει παρέμβαση μέσω κυρίως της αξιοποίησης ευρωπαϊκών εργαλείων που ήδη χρησιμοποιούν άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περισσότερα στο avgi.gr. Είναι ψέμα ο ισχυρισμός της κυβέρνησης που συνδέει την απόφαση για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα με ευρωπαϊκή παρέμβαση, τόνισε μιλώντας στο κόκκινο ο Γρηγόρης Τεριούλης, πρώην διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΠΕ. Όπως είπε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ορίσει ένα κατώτατο όριο στη φορολογία των καυσίμων και αυτό η κυβέρνηση μπορεί να το εκμεταλλευτεί χωρίς να περιμένει κάποιο νεύμα από τις Βρυξέλλες. Την ανάλυση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για το νέο Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Πλαίσιο και τις δυνατότητες που αυτό παρέχει για τη διεύρυνση του δημοσιονομικού χώρου ώστε να χρηματοδοτηθούν πρόσθετα μέτρα στήριξης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων καθώς και των οικοκυριών, παρουσίασε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Νίκος Παπάς, κατά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΒΕ, Γιώργο Καβαθά, και μέλη της διοίκησης της Συνομοσπονδίας. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας ασκεί ο εκπρόσωπος τύπου και επικοινωνίας του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Παναγιωτόπουλος. Σε δήλωσή του, τονίζει ότι η κυβέρνηση δεν έχει προχωρήσει στη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, ενώ υπογραμμίζει ότι δεν έχουν αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά τα φαινόμενα που επιβαρύνουν τις τελικές τιμές των προϊόντων. 7 χρόνια ίδια μεθοδολογία για την απομείωση του δημοσίου συμφέροντος από τις υπηρεσίες, το νερό, τον πολιτισμό έως τις ζωές μας, σχολίασε καυστικά η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Ρεναδούρου για την κυβερνητική πολιτική κατά την συνάντηση που είχε σήμερα με εκπροσώπους των Πανελλήνων Ομοσπονδιών Μηχανικών του Δημοσίου στη Βουλή. Με την κατάθεση της Μαρίας Ντόλκα, μητέρας της Αναστασίας Παπαγγελή, ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Πού να φανταστώ ότι το τρένο ήταν ένα κινούμενο φέρετρο. Αν υπήρχαν αυτά τα συστήματα, τώρα δεν θα ήμουν εδώ. Είχαν προδιαγράψει το θάνατο της κόρης μου, κατέθεσε μεταξύ άλλων η κυρία Ντόλκα. Στην αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος αναφέρθηκε η Μαρία Καριστιανού, μητέρα της Μάρθης, στην κατάθεσή της. Κάπνιζαν βαγόνια και οι εξαφείς αλλίωναν το χώρο, ανέφερε και συμπλήρωσε ότι περιμένει από το δικαστήριο να κάνει την πρέπουσα έρευνα για το θέμα της πυρόσφαιρας. Εγκληματική οργάνωση χαρακτήρισε μιλώντας στο κόκκινο ο πρόεδρος του Συλλόγου Θυμάτων Τεμπών, Παύλος Ασλανίδης, όσους ενεπλάκησαν στο μπάζωμα στο χώρο της τραγωδίας. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, εμείς ήμασταν στα νοσοκομεία και αυτοί 4 ώρα το πρωί φόρτωναν σε φαγάνες τα στοιχεία. Σε εξέλιξη, συγκέντρωση αυτή την ώρα στην πλατεία Δημαρχείου Ιγουμενίτσας με κεντρικό σύνθημα «Καμία μόνη, καμία άλλη», μετά τη γυναικοκτονία της 25χρονης Πινελόπης από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της. Ο 27χρονος, κάθε ομολογία δράστης, αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών, ενώ αναμένεται να απολογηθεί αύριο το πρωί. Σε ανάκληση του εντάλματος σύλληψης σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Αβραμόπουλου, προχώρησαν οι βελγικές αρχές, καθώς ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος προσήλθε οικειοθελώς ενώπιον τους, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για την υπόθεση του Καταργέ. Πυροσβέστης έχασε τη ζωή του στη Ρόδο όταν έπεσε από μεγάλο ύψος κατά διάρκεια επιχείρησης για τη διάσωση 2 Ιταλών αναρριχτών από απόκριμνο σημείο στο φαράγγι της Σιδερίτσας. Διατάχθηκε ένορκη διοικητική εξέταση. Η πολιτεία οφείλει να διερευνήσει τις συνθήκες θανάτου του άτυχου πυροσβέστη, σημειώνει ο τομεάρχης κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Καρυπίδης. Συνελήφθησαν ένας οδηγός βιτιοφόρου, ο ιδιοκτήτης του και ο ιδιοκτήτης ενός πρατηρίου καυσίμων στο Εγάλεο, καθώς διαπιστώθηκε ότι άδειαζαν επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλητα σε αγωγό του πρατηρίου, όπου είχαν δημιουργήσει ειδικό σύστημα με σωλήνα για να καταλήγουν στον Κηφισό και από εκεί στη θάλασσα. Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον 50χρονο που είχε πέσει από ιδιωτικό σκάφος βορειοανατολικά της Σάμο, καθώς η σωρός του εντοπίστηκε στις ακτές της Τουρκίας. Νέα ταλαιπωρία για τους επιβάτες του Μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς σειρμός ακινητοποιήθηκε στο σταθμό Βούλγαρη με αποτέλεσμα η κυκλοφορία από το σταθμό Νέα Ελβετία στο σταθμό 25 Μαρτίου να πραγματοποιείται μόνο μέσω της τροχιάς 1. Στη διεθνή επικαιρότητα, υπό τη σκιά δύο πολέμων σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία, ξεκίνησε η 21η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Στην τελευταία του ομιλία σε σύνοδο, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Ο Αντώνιο Γκουτέρες προέτρεψε τους ηγέτες να θέσουν όρια στην τεχνητή νοημοσύνη, να βάλουν τέλος στους πολέμους, να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής επέστρεψαν και είναι ισχυρότερες από ποτέ, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατά την έναρξη της ομιλίας του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έδρασαν για να αποτρέψουν την απόκτηση πυρηνικού όπλου από την Τεχεράνη, ενώ ανέφερε πως θα πρέπει να λάβει μια απόφαση, μια συμφωνία με το Ιράν ή εξάλληψη της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Πάντως εξέφρασε την πεποίθηση ότι θα υπάρξει συμφωνία αμέσως μετά τις εκλογές. Αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε πεπισμένος ότι μπορεί να υπάρξει σύντομα εξέλιξη προς τον τερματισμό του, χωρίς να παρουσιάσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ή λεπτομέρειες. Στην αθλητική επικαιρότητα, την επιλογή της μελέτης από εξειδικευμένη εταιρεία συμβούλων σχετικά με την κοινή τηλεοπτική διαχείριση της Super League ψήφισαν τα μέλη του συνεταιρισμού της Super League, εγκρίνοντας την πρόταση του Προέδρου της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλη Μαρινάκη. Αντίθετα, δεν προχώρησε η πρόταση του Προέδρου της Λίγκας και της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Γιάννη Αλαφούζου, για τη διαίρεση των τηλεοπτικών ισόπουσα σε όλες τις ομάδες.
1: Ο καιρός.
0: Έως αύριο το πρωί θα συνεχιστεί κακοκαιρία στη Θεσσαλία, κυρίως στα παραθαλάσσια τμήματα, τις Ποράδες και την Εύβοια, με νεφώσεις, βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές. Βαθμιαία τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν στην υπόλοιπη χώρα. Προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα ανατολικά και νότια, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Έως 26 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα στο βραδινό μαγκαζίνο με τον Μπάμπη Χριστακόπουλο.
1: Στο κόκκινο.
2: Η συνέντευξη της εβδομάδας. Είμαι ο Θοδωρής Μανίκας και κάθε τρίτη βράδυ στις 8 φιλοξενώ στο στούντιο του σταθμού μας ανθρώπους από το χώρο της πολιτικής, της τέχνης, των σπορ και εν τέλει ανθρώπους από την ευρύτερη κοινωνία σε συζητήσεις χωρίς προεργασία και χωρίς προσυμφωνημένες ερωτήσεις.
3: Θα σου πω τώρα το εξής. Εγώ έχω μουσικές αναμνήσεις από πολύ μικρός. Από 5 χρονών δηλαδή.
4: Τώρα το απολαμβάνω με τη φόρμα μου στο σπίτι, αραθός, γιατί σε όλα μου τα χρόνια το ευχαριστήθηκα.
5: Βλέπω τη διαφορά με το παρόν και κατ' επέκταση με το μέλλον και ξέρω ότι μπορώ να αλλάξουμε τα πράγματα.
6: Πάμε.

0: 13 λεπτά μετά τις 8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι ο Θοδωρής Μανίκας. Στη συνέντευξη της εβδομάδας, στην εκπομπή που άρχισε να μεταδίδεται από την περασμένη εβδομάδα στις συχνότητες του σταθμού μας, εδώ στο κόκκινο, την εκπομπή που μεταδίδεται κάθε τρίτη βράδυ από τις 8 στις 9, όπου φιλοξενώ με σεβασμό και χαρά ανθρώπους από το χώρο της πολιτικής, της τέχνης, των σπορ και εν τέλει ανθρώπους από την ευρύτερη κοινωνία σε συζητήσεις χωρίς προεργασία και χωρίς προσυμφωνημένες ερωτήσεις. Απόψε έχω τη χαρά να φιλοξενώ εδώ στο στούντιο του σταθμού μας τον Ερίκο Λίτσι, στη δεύτερη κατά σειρά συνέντευξη της εβδομάδας. Θα μιλήσουμε για την εν γέννη διαδρομή του ως αγαπητός και πασίγνωστος ηθοποιός. Θα συζητήσουμε και για όσα ακόμη προλάβουμε από το εν γέννη δρομολόγιο του βίου του καλεσμένου μου. Και όπως και να έχει, θα πούμε όπως πάντοτε σε αυτή την εκπομπή τα πράγματα με το όνομά τους. Καλησπέριζω τον αγαπητό Ερίκο.
1: Καλησπέρα Θοδωρή, καλησπέρα στους ακροατές και τις ακροάτριες του σταθμού.
0: Χαίρομαι που επιμερίζεις την καλησπέρα σου και στις ακροάτριες.
1: Ελπίζω να μας ακούνε και κάποιες ακροάτριες.
0: Πολλές ακροάτριες μας ακούνε. Μερικοί και μερικές από την αναγγελία στο Facebook, γιατί πια έτσι γίνεται η δουλειά μας, για την σημερινή συνέντευξη μαζί σου, μου έθεσαν και ορισμένα ενδιαφέροντα έτσι, ζητήματα εν είδη σημειώσεων και αστερίσκων, όπως κάτι που δεν ήξερα και από το οποίο θέλω να αρχίσω τις ερωτήσεις μου προς εσέ. Μου έγραψε κάποιος ή κάποια, δεν θυμάμαι, νωρίς το απόγευμα, ότι σε παλαιότερο χρόνο εδώ στο κόκκινο, σε κάποιες βραδινές εκπομπές που παίζανε non-stop επιλογές, σε Viking playlist ή δεν κατάλαβα ακριβώς, ναι, είχες κάνει και λέει, έπαιζε λέει, τις πιο τρομερές μουσικές από όλους που συμμετείχαν σε αυτό το εγχείρημα, ας πούμε, ο Ερίκος Λίτσης. Θυμάσαι κάτι από αυτό ή είναι νεκρά ζώνη?
1: Όχι, δεν είναι νεκρά ζώνη, δεν είναι. Θυμάμαι ότι μου το είχε ζητήσει τότε ο Γιάννης ο Πετρίδης.
0: Ο Γιαννάκης, ο δικός μας.
1: Ο δικός μας, ναι, ναι, ναι. Ο Γιαννάκης, να φτιάξω μια, όχι, μια λίστα του είχα δώσει με μουσικές, τις οποίες τις έπαιζε πριν 2 χρόνια, ήταν ίσως και παραπάνω.
0: Πρέπει να ήταν παραπάνω, γιατί εγώ δεν το θυμάμαι.
1: Ναι, νομίζω παραπάνω μάλλον. Περνάει ο καιρός και νομίζω ότι ήταν χθες, αλλά δεν ήταν χθες, ήταν πολύ πιο παλιά. Mm-hmm. Που έλεγε, ας πούμε, τα τραγούδια που ακούμε τα διάλεξε ο Ερίκος Λίτσης. Την άλλη μέρα είχε τα τραγούδια που ακούμε τα διάλεξε ο Τάδε. Ήταν ένα είδους τέτοια εκπομπή, ας το πούμε. Και ναι, ήταν κυρίως έτσι με ροκ, με ρέγγε, με blues κομμάτια. Ίσως και κανένα να είχα χώσει μέσα και κανένα ελληνικό ροκ, δεν θυμάμαι.
0: Άρα είσαι ένα οικείο πρόσωπο για το σταθμό μας, κρατάμε αυτή τη λεπτομέρεια.
1: Ναι, και εγώ νιώθω οικεία μέσα στον κόκκινο εδώ πέρα.
0: Μέσα στην οικειότητα, μια που είμαστε και εσύ και εγώ άνθρωποι που αγαπάμε τη μουσική, πρέπει να λέμε και τι είναι τα τραγούδια που ακούμε. Προφανώς οι ούλτρα μουσικόφιλοι ακροατές και μουσικόφιλες ακροάτριες αναγνώρισαν τη φωνή του Jim Morrison και τους Doors. Αυτό ήταν το Love Street, όχι ένα από τα πασίγνωστα κομμάτια των Doors, αλλά ένα κομμάτι που έχει σημαδέψει όσους ακούγαν τη δισκογραφία του συγκροτήματος. Να πω ξεκινώντας ότι εδώ δεξιά μου στην κονσόλα του κόκκινου είναι ο ηχολήπτης μας ο Γιάννος Ηλιάδης και απέναντί μου στο τηλεφωνικό κέντρο είναι ο Παντελής Νταβανέλλος, τον οποίο μπορείτε άφοβα να ενοχλήσετε καλώντας το 210-32-17-777 για οτιδήποτε ερώτημα, οποιαδήποτε απορία, παρατήρηση, ακόμη και επίπληξη αν νομίζετε ότι στην κουβέντα μας με τον Ερίκο κάπου κάτι εκτροχιάζεται. Μπορείτε να θέσετε λοιπόν οποιοδήποτε ζήτημα τηλεφωνικώς στο τηλεφωνικό κέντρο 210-32-17-777 ή με γραπτό μήνυμα μέσω της πλατφόρμας Viber. Γράφετε το όποιο μήνυμά σας και μέσω Viber το αποστέλλετε στο 69-85-87-0-059. Λέω μία ακόμη φορά τον αριθμό για αποστολή μηνυμάτων μέσω Viber, 69-85-87-0-059. Και ξεκινώ, αγαπητέ Ερίκο, μια που πιάσαμε την κουβέντα και για τα playlist αυτά που είχες κάνει προετών στο κόκκινο και αναφέροντας ότι ξεκινήσαμε και με τον συγχωρεμένο τον Jim Morrison και τους Doors. Όχι

0: τον DJ και μάλιστα δυσυπόστατα. Ξέρω και σε έχω ακούσει και με τα αυτάκια μου ότι είσαι DJ σε κάποια μπαρ παίζοντας από τον ευρύ κατάλογο της μουσικής που μας μεγάλωσε, της rock δισκογραφίας με τα reggae, τα blues, τα soul και όλα αυτά. Αλλά ξέρω ότι όταν το έφερε ίσως η ανάγκη, ίσως η περιέργεια, έκανες και το DJ στα λεγόμενα ελληνάδικα.
1: Σε ένα ελληνάδικο ήμουνα κυρίως.
0: Δεν ήταν πάντως για δύο εβδομάδες.
1: Όχι, 6,5 χρόνια ήταν σταθερά αυτό. Και για ένα εξάμηνο άλλαξα άλλα 2-3 πόστα που δεν άντεξα.
0: Πώς θα εννοείς, μπαρ, ποτήρια, πόρτα και τέτοια ή DJ?
1: Ενώ σε μαγαζιά.
0: Σε άλλα μαγαζιά.
1: 6,5 σταθερά χρόνια ήμουνα στο ίδιο. Όταν έφυγα από αυτό για άλλους 6 μήνες συνέχισα να ψάχνω το χώρο για 2-3 ακόμα μαγαζιά, αλλά κανένας χώρος δεν με κάλυπτε, γιατί σε αυτό το χώρο κάθισα 6,5 χρόνια λόγω του συγκεκριμένου αφεντικού, σε εισαγωγικά το αφεντικό, γιατί γίναμε φίλοι με τον άνθρωπο που είχε το μαγαζί. Ενώ ξεκίνησα πολύ έτσι τυπικά με την pop rock, αυτά που λέμε, το Σεπτέμβριο του 90, Οκτώβριο του 90, ο άνθρωπος, ο Γιώργος Φανουράκης, καλή του ώρα μαμά ακούει, το γύρισε το μαγαζί στο ελληνάδικο που τότε ήταν της μόδας. Αυτό άρχισε να φέρνει λεφτά τότε, στα Πετράλωνα ήταν το μαγαζί. Και επειδή ο ίδιος είναι μια προσωπικότητα πολύ καλή, θα έλεγα, ένας λαϊκός άνθρωπος, ντόπρος, καθαρός, και παρόλο που εγώ δεν σκάμπαζα γρή από ελληνικά λαϊκά, πολύ περισσότερο από σκυλάδικα, γιατί ήταν ένα μίξ το μαγαζί, έφτασα να λέω ότι όλα σκυλάδικα είναι, δηλαδή εναλλασσόταν ο Καζαντζίδης με τους Κατσιμίχα, με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, με τον Μητροπάνο, με τον Γονίδη, με τη Βύση. Ήταν ένα οτιδήποτε μπορούσε να τα ακούσεις, δηλαδή, και το είχα μπολιάσει εγώ και με κάποια δικά μου, οπότε ξαφνικά μπορεί να άκουγε και κανένα funky-funky, ξέρω εγώ, με τους US3 εκείνη την ώρα, ή κανένα το Sex Machine να πέταγα ανάμεσα κανένα χορευτικό στα τις φλετέλια. Ήταν μια ιδιόρυθμη κατάσταση.
0: Και πώς προσέγγισες το ελληνικό ρεπερτόριο? Άρχισες να ακούς ελληνικά ραδιόφωνα? Άρχισες
1: όχι.
0: Πώς έγινε?
1: Όταν το γύρισε το μαγαζί ο Γιώργος μετά από 2 μήνες, ξέρω εγώ, τέλη Νοεμβρίου, Δεκέμβριο, μου είπε ότι εγώ θα βάζουμε ελληνικά. Του είπα, ωραία, θα κάτσω μέχρι να βρεις ένα DJ που να ξέρει από αυτά, γιατί εγώ δεν έχω ιδέα από αυτά. Και μου λέει, σου ζήτησα εγώ τίποτα? Θα παίζεις εσύ, μου λέει, 9 με 11 λίγο εισαγωγή τα δικά σου, και μετά θα αναλαμβάνω γενικά την προθέρμανση του μαγαζιού. Και μετά θα αναλαμβάνω εγώ. Επειδή με πλήρωνε ο άνθρωπος, από φιλότιμο, ξέρεις, άρχισα να κάθομαι δίπλα του να βλέπω τι κάνει. Οπότε και αυτός, χωρίς να το σχολιάσει, σαν να τον βλέπω τώρα, έπαιρνε ένα μαρκαδωράκι, αφού τελείωνε το κομμάτι, με βινίλια παίζαμε, έτσι. Αφού τελείωνε το κομμάτι, έπαιρνε ένα μαρκαδωράκι και μου βάζει δίπλα στο σουξέ, ας πούμε. Έβαζε μια κουκίδα, μου ρίχνε ένα βλέμμα, ένα βλέμμα, και έβαζε το φάκελο μέσα χωρίς να πει τίποτα. 1, 2, 3, σιγά σιγά άρχισα εγώ να δοκιμάζω να παίζω με τα σουξέ. Αλλά επειδή είμαι και λίγο μαμούνι εγώ, έτσι, μ' αρέσει να την ψάχνω μουσική, άρχισα να ανακαλύπτω σε λαϊκούς και σκυλάδικους δίσκους, άρχισα να ανακαλύπτω κομμάτια που δεν τα πολύ άκουγε ο κόσμος, αλλά εμένα μου αρέσανε κατά κάποιο τρόπο, και άρχισα να κάνω και τις δικές μου επιλογές.
0: Φαντάζομαι ότι εκείνα τα χρόνια, χωρίς να γνωριζόμαστε, για να περιαυτολογήσω λίγο, θα ακούμπησες και κάποιες από τις παραγωγές που έχω κάνει εγώ στο ελληνικό λαϊκό τραγούδι, μεταξύ Μαργαρίτη Χριστοδουλόπουλου και
1: 100%. Δες
0: μαζεύεται από 1933 μέχρι να χάνει καρδιά.
1: Μόνο που δεν κοίταγα ποιος είναι ο παραγωγός.
0: Όχι, κανείς δεν το κοιτάει αυτό. Δυστυχώς ζούμε σε μια χώρα που, έχω να το λέω αυτό μετά από τόσα χρόνια φούρναρης, ότι δεν κοιτάνε οι καλλιτέχνες και οι δισκογραφικές εταιρείες ποιος είναι ο παραγωγός ενός δίσκου, πόσο μάλλον οι απλοί άνθρωποι. Και βέβαια το κλείνω εδώ λέγοντας ότι στην Ελλάδα έχει γίνει και μια παρεξήγηση πολύ μεγάλη, ενώ δυτικότερα της Ελλάδας ο παραγωγός του δίσκου ισοδυναμεί σαν δραστηριότητα και σαν πρωτοβουλία

0: ας το πω έτσι, με τον σκηνοθέτη του κινηματογράφου. Στην Ελλάδα προτιμήσαμε να επιμερίζουμε τον τίτλο του παραγωγού στον χρηματοδότη ή την δισκογραφική εταιρεία ή τον τυχαίο χρηματοδότη ενός δίσκου και όχι στον άνθρωπο που πραγματικά τον
1: διαμορφώνει. Τι να σου κάνω εγώ, Θοδωρή μου, για όλα αυτά.
0: Έπρεπε να πάει η μαμά μου να με γεννήσει δυτικότερα μερικά χιλιόμετρα, αλλά δεν έγινε αυτό.
1: Έχεις και εσύ τα παραπονά σου.
0: Εντάξει, τα παράπονα μου τα έχω, αλλά μια που για να το κλείνουμε αυτό, ξέρεις, είμαι περήφανος μεταξύ και Λί 33 και Δρόμοι του Πουθενά, μεταξύ Φατμέ, Ψέματα και Night Stalker, πρώτο άλμπουμ. Είμαι περήφανος ότι οι δίσκοι που έκανα, δεν και πάρα πολύ, καμιά 35, έχουν αφήσει κάτι της.
1: Nice.
0: Και για τους καλλιτέχνες, γιατί η πρώτη φροντίδα του παραγωγού είναι να είναι καλά ο καλλιτέχνης.
1: Είναι καλό να είμαστε περήφανοι για τη δουλειά μας και να τα έχουμε καλά με τον εαυτό
0: τώρα
1: μας.
0: Για να κλείσουμε,
1: για να σου κλείσω εγώ αυτό,
0: παρακαλώ,
1: όμως,
0: ναι.
1: Ότι τον πρώτο χρόνο ήταν πάρα πολύ δύσκολο για μένα σε αυτό το μαγαζί, γιατί ήταν έξω από την κουλτούρα μου σε όλα, στα πάντα.
0: Φυσικά.
1: Στον τρόπο διασκέδασης, στη μουσική που άκουγα. Αυτό που με κράτησε όμως ήταν η συμπεριφορά του ανθρώπου που είχε το μαγαζί, που ήταν κύριος με κάπα κεφαλαίο.
0: Σπάνιο.
1: Έτσι. Εγώ το λέω.
0: Χώρο, γιατί αυτό τον έχω δουλέψει στον χώρο και
1: με
0: ξέρω.
1: Με προστάτευσε από την αλυταμπουρία που έσκαγε μύτη τα βράδια. Δηλαδή δεν τους άφηνε να κάνουν την πλάκα τους. Που εγώ τότε ήμουν λίγο σαν το τρυφερό πόδι που λέμε. Σε αυτόν τον κόσμο. Βέβαια, ναι. Μετά το δεύτερο χρόνο, βέβαια, σιγά σιγά άρχισα, ας μου επιτραπεί η έκφραση να λέω, να ανακαλύπτω και την ομορφιά.
0: Όχι, ήθελα να
1: του
0: το πω αυτό.
1: Και της νύχτας.
0: Μπράβο σε σένα που αφού σε πλήρωνε. Είπες,
1: έγινα λίγο σκύλος και εγώ δηλαδή.
0: Είπες να γίνεις σκύλος και να τα δουλέψεις τα λεφτά σου. Μπράβο και σε αυτόν όμως, που σε αντίθεση με ό,τι θα κάναν άλλοι συνάδελφοι του μαγαζάτορες, δεν σου είπε το απλό, ξέρεις, Ερίκο, εδώ αλλάζει τώρα το μαγαζί κόλπο. Πήγαινε στο καλό να φέρω έναν να παίζει τα ελληνικά.
1: Όχι, υπήρξε μια χημεία μεταξύ μας και που μέχρι και τώρα που έχουν χωρίσει οι δρόμοι μας και είναι αλλού αυτός, αλλού εγώ. Mm-hmm. Μια πρωτοχρονιά θα ανταλλάξουμε ένα τηλέφωνο. Στο γιορτή του θα τον πάρω ένα τηλέφωνο. Θα ανταλλάξουμε.
0: Ωραία.
1: Έχει αυτό. Κλείσει το μαγάζι πια, δεν είναι.
0: Ωραία, πάει αυτό.
1: Πάει αυτό.
0: Επειδή ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι αμήλικτος, εσύ ως πλησιάζουμε στο διαφημιστικό break των 8:30. Να πω στους ακροατές μας και στις ακροάτριές μας ότι σε αντίθεση με ό,τι συνήθως κάνω, επέτρεψα στον καλεσμένο μου να έχει αυτό στην επιλογή των τραγουδιών σήμερα, με τα οποία έχω συμφωνήσει 100%. Και έτσι πάμε μέχρι το break των 8:30 με τον αγαπητό Τζον Λένον, που κοντεύει η μαύρη επέτειος που μας άφησε χρόνους πριν από 46 ολόκληρα χρόνια, το Δεκέμβρη του 80. Αμέσως μετά το Woman του John Lennon, διάλειμμα με σήματα και διαφημίσεις και επανερχόμεθα για το δεύτερο ημίχρονο της συνέντευξης της εβδομάδας, που απόψε φιλοξενεί τον αγαπητό Ερίκο Λίτσι.

0: το κόκκινο.
1: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
2: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
2: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
1: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
2: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
1: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
2: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
1: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
2: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
1: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
2: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
0: Εκατόν πέντε και πέντε.

ανάποδο και κλαίω και κουρνιάζω λαβωμένο στη σιωπή στην αγκαλιά. Κάτι μέρες που περνάνε πριν ακόμα ξημερώσουν πρωτού φτάσουν ως εδώ. Και γκρινιάζω στους ανέμους, Θεέ μου, μόνο το δικό μου άστρο είναι πάντα ραγισμένο, είναι πάντα σκοτεινό.

0: Γιάννης Αγγελάκας και 100 βαθμοί Κελσίου. Πειρακτωμένο τραγούδι, πειρακτωμένο το όνομα του σχήματος, του γκρουπ του Γιάννη. Ακούω τον ουρανό να γελάει. Επιλογές των κομματιών στη σημερινή συνέντευξη της εβδομάδας από τον καλεσμένο μου, τον Ερικό Λίτσι. Και θέλω να σε ρωτήσω τώρα, Ερικό, λέγαμε πριν για τα DJ λίγα και όλα αυτά. Μ' αρέσει που έχεις αναπτύξει μια προσωπική σχέση, μια σχέση φιλίας με αρκετούς δημιουργούς της σύγχρονης ελληνικής, ας το πω, ροκ σκηνής. Με τον Γιάννη τον Αγγελάκα που μόλις ακούσαμε, με τα υπόγεια ρεύματα, με τον Μπλεν Μίσκιν, ταπεινά λέω, με μένα και με αρκετούς ακόμη, και που μερικές φορές αυτή η σχέση κοινωνική, να το πω έτσι, η σχέση φιλίας, φτάνει και σε εμπράγματη δράση, πώς να το πω καλύτερα. Με εντυπωσίασε και μου άρεσε και ο τρόπος που το διεκπεραίωσες, που ανέβηκες όχι μία αλλά δύο και τρεις, αν δεν κάνω λάθος, φορές στη σκηνή με τα υπόγεια ρεύματα. Θέλω να μου πεις πώς προέκυψε αυτό, πώς ήταν η εμπειρία σου με το μικρόφωνο στο χέρι και πώς ήταν και ο κόσμος από κάτω, πώς το εξέλαβε όλο αυτό.
1: Τα παιδιά, το Γιάννη, τον Αγγελάκα, όπως και τον Νίκο τον Γιούσεφ, που είναι
0: τα υπόγεια,
1: ο μπασίστας και ένα από τα τρία παιδιά αυτά που γνωρίζονται, είναι Πετραλωνίτες, όπως και εγώ, Άνω Πετραλωνίτες. Okay. Ο Γιάννης με την έννοια ότι όποτε έρχεται,
0: μεταγραφή εκ Θεσσαλονίκης,
1: όποτε έρχεται και μένει Αθήνα για τις δουλειές του ή για οτιδήποτε άλλο, είτε και για ενδιάμεσο σταθμό για να πάει κάπου, μένει σε σπίτι που νοικιάζει στα Άνω Πετράλωνα, σε Airbnb στα Άνω Πετράλωνα. Συμπτωματικά πριν 4 χρόνια περίπου έτυχε να πίνουμε ένα καφέ εκεί στην πλατεία Μερκούρη, πέρναγε ο Γιάννης με τον Νίκο. Το Γιάννη τον ήξερα και εξόψεως λόγω της μουσικής του, και αυτοί με ξέρανε εμένα από το Σπιρτόκουτο. Ανταλλάξαμε δύο καλημέρες και λειτουργήσε σχεδόν ακαριέα μια χημεία, σαν να γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια, και από εκείνη τη μέρα και μετά πραγματικά έχουμε μια σχέση φιλίας που όλο και βαθαίνει, γιατί είναι λίγα τα χρόνια στην ουσία, που όλο και βαθαίνει, θα έλεγα, και μάλιστα όπως προανάφερες έχει περάσει και στο στάδιο του να συνεργάζομαι ερασιτεχνικά, βέβαια, με τα παιδιά από τα υπόγεια ρεύματα. Στο Γιάννη του παρουσίασα το... Τώρα θα με μαλώσει αν μου ακούει, δεν θυμάμαι και το τίτλο του βιβλίου του. Και προχθές το λέγαμε και γέλαγε. Εν πάση περιπτώσει, παρουσίασα ένα βιβλίο του στη Βραζιλιάνα, σε ένα μπάρ εκεί στα Πετράλωνα. Συγγνώμη, ρε Γιάννη, ξεχνάω. Και του έκανε εντύπωση ο τρόπος που διάβαζα τα αποσπάσματα του βιβλίου, και αυτό μας έφερε πιο κοντά. Μιλάμε με τον Νίκο τον Γιούσεφ το ίδιο, γνώρισα και τα άλλα παιδιά, τον Γρηγόρη τον Γκλιούμ και τον Τάσο τον Πέπα, από το συγκρότημα, και μια μέρα πριν 3 χρόνια.
0: Ο Τίγρης ήταν... το Κοράκι και ο Θεός ήταν το
1: βιβλίο. Ναι, έλεγα μου, το Τίγρης το Κοράκι και ο Θεός, που προχθές που πεινάμε καφέ μας, λέω εκείνο.
0: Ελά, έσωσα το.
1: Του λέω, η Αλεπού ο Λύκος, μου λέει και ο Θεός, μου λέει το Θεό πέτυχε, μου λέει τα ζώα, τα πέτυχε.
0: Η Αλεπού ο Λύκος και ο Ηρακλής.
1: Okay, λοιπόν, ξαναπες τον τίτλο λοιπόν.
0: Λοιπόν, ο Τίγρης, το Κοράκι και ο Θεός.
1: Ακριβώς αυτό το βιβλίο που το παρουσιάσαμε και διάβασα αποσπάσματα. Αυτό ήταν το έναυσμα της σχέσης μου που επεκτάθηκε σε βαθύτερα με τον Γιάννη.
0: Το άλλο τώρα με ενδιαφέρει, με τα υπόγεια ρεύματα που έγινε τραγουδίστρια ξαφνικά.
1: Πριν 3 χρόνια, το 4 το καλοκαίρι, θα γιορτάζαν τα 30 χρόνια υπόγεια ρεύματα. Και μεταξύ σοβαρού και αστείου, του λέω του Νίκου του Γιούσεφ, θα θέλω να πω κι εγώ να τραγούδι. Να πω κι εγώ. Μου λέει, κανένα πρόβλημα. Και μάλιστα μου δώσανε τον Γκρεμιστή. Το οποίο το ψιλοδούλεψα μαζί με τον Γρηγόρη τον Γκλιούμ που τραγουδάει.
0: Έχει αφηματικό.
1: Ναι, το κάναμε βέβαια με μια άλλη, γιατί εντάξει, δεν θα έλεγα ότι είμαι και η καλύτερη τραγουδιστική φωνή. Αν και είμαι σωστός. Άμα το δουλεύω, δεν είμαι φάλσος.
0: Το είχα δει σε βίντεο από το live.
1: Δηλαδή. Ναι, το ανεβάσανε
0: και
1: μετά.
0: Και μου είχε φανεί και σωστός και όσο ζητάει το τραγούδι, εκφραστικός.
1: Από εκφραστικότητα θα έλεγα ότι εντάξει, τα δίνω. Δηλαδή είναι με φύση. Και ότι ανέβηκα στην Τεχνόπολη πάνω στη σκηνή και κάτω ήταν 3.000 κόσμο. Και ξεκίνησα να λέω.
0: Μπορεί και λίγο παραπάνω.
1: Ακούστε, εγώ είμαι ο γκρεμιστή, γιατί είμαι εγώ ο χτίστη, και από κάτω άρχισαν να φωνάζουν για να ζητοκαυγάζουν. Ήταν μεθύσει. Εγώ, ένα από τα παιδικά μου όνειρα, αν μη τι άλλο, να το μαθαίνει και ο κόσμο, αν δεν το ξέρει, ήταν ότι αν δεν ήμουν ηθοποιό, θα ήθελα να είμαι ένα ροκ στάρ.
0: Μιλώντα για τον
1: οπότε
0: κόσμο.
1: Οπότε τα παιδιά μου δώσανε λίγο το βήμα να νιώσω και λίγο από αυτό.
0: Μιλώντας για τον κόσμο, στέκομαι στα πρώτα αρκετά για αυτή την ώρα μηνύματα που βλέπω εδώ μπροστά. Δεν θα τα αναφέρω όλα, αλλά αναφέρω τις ευχαριστίες και μου και υποθέτω και του καλεσμένου του Ερίκου Λίτση, σε όσους κάνουν τον κόπο να στέλνουν κάποιο μήνυμα επισημένοντας κάποια ιδιαιτερότητα. Θα σταθώ στο μήνυμα του Πάνου Ρήλου, για να του πω του Παναγιώτη ότι είτε το ξέρει είτε δεν το ξέρει, είτε το έχει νιώσει σαν τσίγκλισμα μέσα στον εγκέφαλό του είτε όχι για τη σύμπτωση, λίγη ώρα πριν αρχίσει η εκπομπή μιλάγαμε για σένα. Λέει την καλησπέρα μου σε δύο πολύ αγαπημένους μου καλλιτέχνες, σας απολαμβάνω. Μάθε λοιπόν αγαπημένο μου Παναγιώτη ότι ο Ερίκος και εγώ συζητάγαμε για σένα λίγο πριν τις 8. Στέκομαι επίσης σε ένα άλλο μήνυμα που έχει ενδιαφέρον για τους τεχνικούς μας, εφόσον ακούν και επιλαμβάνονται των ζητημάτων, ότι το ραδιοφωνικό μας σήμα κάνει διακοπές στη Θεσσαλονίκη, λέει ο Χρήστος. Και τα υπόλοιπα με καλησπέρες από Ταύρο, Πετράλωνα, και με οδηγούν, ειδικά το τελευταίο που μόλις ανέφερα, το μήνυμα με χαιρετισμούς από τα Πετράλωνα, με οδηγούν στα Πετράλωνα, εκεί που γεννήθηκε ο Ερίκος Λίτσης κατά μεσής της δεκαετίας του 50. Αν...
1: Just.
0: Δεν πειράζει που καρφώνω την ηλικία προς Θεού, έτσι.
1: Όχι, δεν πειράζει. Δεν είμαι ανήλικος.
0: Okay. Θέλω να επισημάνω ότι καταρχάς ότι η πρώτη μας γνωριμία, αν ενθυμίσαι, αρχές της προηγούμενης δεκαετίας, 12-13, δεν θυμάμαι πότε ήτανε, ήρθα και σε επισκέφθηκα στο original διαμέρισμα, χώρο σου, στα Πετράλωνα. Η δεύτερη επικοινωνία μας ήταν σε καφέ στην πλατεία που συχνάζεις στα Πετράλωνα.
1: Βλέπω και... από μνήμη είσαι καλός, αν
0: ναι,
1: μη τι άλλο.
0: Ναι, είμαι ωραία. Καλός.
1: Απλά αντίθετα να... από μένα δηλαδή.
0: Συμπληρωνόμαστε.
1: Ωραία.
0: Θέλω να πω απλά ότι με είχε εντυπωσιάσει εξ αρχής ότι εδώ δεν έχουμε κάποιον άνθρωπο που μένει κάπου, αλλά έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ταυτισμένος με το σημείο 0 που λέγεται Πετράλωνα.
1: Άνω Πετράλωνα.
0: Άνω Πετράλωνα, έτσι. Σωστά. Το κέντρο του κόσμου για τον Ερίκο, έτσι πως σε γνώρισα εγώ, ήταν το Άνω Πετράλωνα. Και το χαίρομαι αυτό, εγώ που δεν έχω μέρος το οποίο μεγάλωσα, γιατί μεγάλωσα με ένα δεδαλώδη τρόπο που δεν είναι του παρόντος. Πάντα χαίρομαι και ζηλεύω λίγο όταν γνωρίζω ανθρώπους που είναι ταυτισμένοι με τη γειτονιά που μεγάλωσαν και θυμούνται ότι εδώ ήταν αυτό αλλά τώρα έχει γίνει σούπερ μάρκετ, εδώ ήταν ένα σινεμά αλλά τώρα έχει γίνει αυτό. Ξέρεις που έχουν αυτή τη σύνδεση. Θέλω να μου πεις για τα Πετράλωνα και για τη ζωή σου εκεί σαν νεαρός, σαν φοιτητής αργότερα που είχες μπει στη βιομηχανική, αν θυμάμαι, στον Πειραιά. Mm-hmm. Μπράβο. Πότε μέσα σε όλο αυτό το δρομολόγιο του νεαρού Ερίκου Λίτση έκανες μέσα σου το κικ ότι όπα, εγώ μάλλον θα οδηγηθώ στο χώρο της υποκριτικής. Δηλαδή πήρε από ό,τι ξέρω πολύ καιρό. Κοίταξε, για να φτάσουμε εκεί. Έτσι.
1: Αυτό δεν είναι τόσο συνειδητό στη νιώτη μου, αλλά πάντα από νέος, από έφηβος, ήθελα να ασχολούμαι με σκετσάκια. Ήμουνα αυτό που λένε... ο δημιουργός στα πάρτι, ρε παιδί μου. Προετοίμαζα με άλλους φίλους διάφορα σκετσάκια να κάνουμε. Ήμασταν και σαν παρέα και μετά σαν φοιτητές, λίγο με κιθάρες, λίγο με μπουζουκάκια, λίγο με... όλο γύρω από τις τέχνες εκφραζόμασταν. Δεν ήμασταν, ξέρεις, να σκοτώνουμε την ώρα μας με τέτοια πράγματα.
0: Να προσθέσω, αν μου επιτρέπεις και αν δεν κάνω λάθος, γιατί αν κάνω λάθος θα πρέπει να με επιπλήξεις δημοσίως. Δίπλα από τις τέχνες και τη λέξη την αριστερά, δηλαδή τέχνες και αριστερά ήταν αυτό που χαρακτήριζε τα εφηβικά και μετεφηβικά σου χρόνια, ή είναι υπερβολική η τοποθέτηση?
1: Η αριστερά, κοίτα, εγώ μουσική ακούω από παιδί. Mm-hmm. Γιατί άκουγε και ο συγχωρεμένος ο πατέρας μου, από λαϊκά μέχρι όπερες και κλασικές μουσικές. Είχαμε συγκριτικά την οικονομική άνεση να μπορώ να αγοράζω 45 δισκάκια.
0: Πρώτα απ' όλα να έχετε πικάπ στο σπίτι, ακριβώς, δεν είχαν όλα τα σπίτια.
1: Είχα και μια μεγαλύτερη αδελφή η οποία ακολούθαγα λίγο τον κόσμο της και άκουγα τα δισκάκια. Μετά ήμασταν με τους πειρατικούς σταθμούς 15χρονα, 16χρονα, 70, 71, 72. Παράλληλα με τη Χούντα, ήταν ένα παράξενο μείγμα. Ήμασταν ερασιτέχνες, ακούγαμε τον Αμερικάνο το σταθμό. Παράλληλα μαθαίναμε ότι έχουμε Χούντα από μεγαλύτερα παιδιά που ήταν φοιτητές και μας εντρυφούσαν στην ελληνική μουσική, Θοδωράκη, αυτά που δεν τα ξέραμε γιατί ήταν απαγορευμένα επί Χούντας.
0: Α, τα ακούμπησες και αυτά.
1: Τα ακούμπησαμε φυσικά γιατί...
0: Το επέβαλε η εποχή.
1: Είχα φίλους... Με μεγαλώσανε φοιτητές. Εγώ ήμουν 15-16, αυτοί θα ήταν 19-20.
0: Να πω, αν μου επιτρέπεις, ότι για όλους εμάς που μεγαλώσαμε σε έναν κόσμο που δεν είχε όχι ίντερνετ, όχι ψηφιακή πληροφορία, δεν είχε ούτε ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς παρά μόνο 3 κρατικά κανάλια, δεν είχε τηλεόραση παρά μόνο 2 κανάλια που κλείναν 12 η ώρα το βράδυ τα μεσάνυχτα με τον Εθνικό Ύμνο, τελεία και παύλα. Και δεν είχε ούτε καν το pop και rock, δεν είχε ούτε καν μουσικά περιοδικά. Η πληροφορία που έφερνε ο μεγαλύτερος, που είτε ήταν συγγενής είτε ήταν οικογενειακός φίλος από κάποιο άλλο ζευγάρι που κάναν παρέα οι γονείς σου και είχαν ένα μεγαλύτερο παιδί, που ο ένας τύχαινε να σπουδάζει στην Ιταλία, ο άλλος αυτό, ο άλλος εκείνο, ήταν μια πολύτιμη πληροφορία. Δηλαδή μάθαμε πάρα πολλά πράγματα από τους μεγαλύτερους του περίγυρου μας.
1: Είχαμε, όπως είπαμε, είχαμε ραδιόφωνο, είχαμε μέχρι και τρανζίστορ, που και αυτά τότε μπήκαν στη ζωή μας, τέλη δεκαετίας 60, αρχές δεκαετίας 70. Ακούγαμε τον Αμερικάνο. Και από εκεί ήμασταν πολύ με τη ροκ μουσική. Μην ξεχνάς ότι το 70 στην Ελλάδα παίχτηκε το Woodstock.
0: Με ξύλο.
1: Με ξύλο, μια χαρά. Αλλά εμείς τότε.
0: Όχι μόνο δεν ξεχνώ, αλλά
1: θέλω να σου πω, ψαχνόμασταν μέσα σε αυτή την κουλτούρα. Και παράλληλα ήρθε και η αριστερά. Ξεκίνησε με το αντιδικτατορικό. Έτυχε εμένα να με πλησιάσουν πρώτα κάποιοι άνθρωποι που ήταν τότε στο Ρίγα Φεραίο και στο Κουκουέ Εσωτερικού. Και αυτά τα πράγματα, ξέρεις, είναι καμιά φορά όπως είναι με τις θρησκείες και με τις ομάδες.
0: Δεν αλλάζουν.
1: Οι γονείς σου ήταν χριστιανοί, γίνεσαι χριστιανός, ήταν Ολυμπιακοί, γίνεσαι Ολυμπιακός, ήταν Κουκουέ Εσωτερικού οι πρώτοι που με πλησιάσαν πολιτικά. Ακολούθησα αυτό.
0: Εσύ δεν έγινες Ολυμπιακός όμως.
1: Δεν ήταν. Το βάλα για ξεκάρφωμα Παναθηναϊκός.
0: Α, μπράβο. Μην...
1: για ξεκάρφωμα το έκανα.
0: Μην παραχαράσουμε την ιστορία.
1: Και το Κουκουέ Εσωτερικού ήταν λοιπόν οι πρώτοι άνθρωποι που γνώρισα, δηλαδή έτσι αντιστασιακούς φοιτητές, ήταν του Κουκουέ Εσωτερικού και του Ρίγα Φεραίου. Οπότε μοιραία και εγώ ακολούθησα κατά κάποιο τρόπο αυτή την πορεία. Μέχρι σήμερα χωρίς να το έχουμε μετανιώσει καθόλου.
0: Ωραία. Και πώς φτάνουμε στο θέμα. Να σου πω, το απόγευμα πριν έρθω στην εκπομπή Studio 3 της ΕΡΤ, τηλεόραση που πλέον την παρουσιάζει ο Φερεντίνος με μια κυρία που δεν θυμάμαι το όνομά της, ήταν καλεσμένος ο Οικονομίδης μιλώντας για την καινούργια του, για την τελευταία του ταινία, και μου ήρθε έτσι φλάς, δηλαδή δεν ήμουν και σίγουρος αν ήθελα να σε ρωτήσω για κάτι που ανάγεται τόσο πολύ στο προήκο αιτίας και βάλε παρελθόν το σπιρτόκουτο και το θρίαμβό του, τον μακροπρόθεσμο. Αλλά δοθέντως ότι είδα μπροστά μου τον Οικονομίδη, ναι, μου ήρθε η ιδέα ότι και οι ακροατές θα θέλουν να μάθουν κάτι περισσότερο γι' αυτό, γιατί όλοι λίγο πολύ σε έχουν ταυτίσει με την ταινία αυτή, υπό την έννοια ότι η αναπάντεχη και σταδιακά μέσα στο χρόνο επελθούσα επιτυχία της σε έφερε και σένα σε γνώση τόσων ανθρώπων που πιθανότητα δεν θα σε μάθαιναν το ίδιο εύκολα αν δεν είχε υπάρξει το σπιρτόκτο. Καλά δεν το λέω?
1: Θα το πω εγώ με δύο λέξεις που τις χρησιμοποιώ. Είναι το καλλιτεχνικό μου διαβατήριο.
0: Πολύ ωραία.
1: Το σπιρτόκτο.
0: Και όταν λες καλλιτεχνικός διαβατήριο, τι είχες κάνει ή τι δεν είχες κάνει πριν το σπιρτόκτο?
1: Πριν το σπιρτόκουτο, για κανένα χρόνο μόνο, είχα κάνει κάτι μικροπράγματα, παρακολουθώντας και κάποια μαθήματα υποκριτικής, πιο πολύ έτσι για να ξαλαμπικάρω στο Θέατρο των Αλλαγών το 99. Mm-hmm. Μια-δυο μικροεμφανίσεις σε κάτι τηλεοπτικά, μια-δυο μικροεμφανίσεις σε κάτι ταινίες μικρού μήκου, σε μια τηλετενία. Και στην ουσία αυτά ήταν τα τυπικά. Ουσιαστικά η πρώτη μου πραγματικά δηλαδή εμφάνιση στο καλλιτεχνικό χώρο έγινε με την ταινία του Σπιρτόκουτο. Γυρίστηκε το 2001 και πρωτοβγήκε στον αέρα επίσημα το 2003. Το 2002 σαν work in progress.
0: Άρα 23 χρόνια πια.
1: Το 3 βγήκε ο σημαδρογράφος χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία. Τότε είχε μεγάλη επιτυχία το να παρακολουθάμε live τους βομβαρδισμούς με το Ιράκ εκεί πέρα που είχε γίνει μια μανούρα κάτι και πέφτανε.
0: Τι είναι μια μανούρα?
1: Ναι.
0: Μπουκάριζε.
1: Αυτό, ναι, είχε γίνει.
0: Μπουκάριζαν μεραρχίες διασχίζοντας.
1: Και το βλέπαμε live από το CNN εκείνη την εποχή.
0: Φυσικά,
1: οπότε
0: φυσικά.
1: Το Σπιρτόκουτο δεν έτυχε της τόσο καλής αποδοχής, αλλά μακροπρόθεσμα, όπως το πες και εσύ, λειτουργήσε, το ανακάλυψε ο κόσμος και μου άνοιξε μια καλλιτεχνικά τις πόρτες. Δηλαδή, με δέχτηκαν οι συνάδελφοι, με δέχτηκαν άλλοι σκηνοθέτες. Η δεύτερη ταινία μου ήταν με τον Νίκο Παναγιωτόπουλο, το Delivery.
0: Μετά το πέρα Delivery έπαιξες και στην επόμενη ταινία του Οικονομίδη.
1: Ναι, με τον Οικονομίδη.
0: Μετά Σπιρτόκουτο, ας το πούμε.
1: Συνεργαστήκαμε άλλη μια φορά το 2005.
0: Πώς λεγόταν αυτή η ταινία?
1: Η Ψυχή στο Στόμα.
0: Ψυχή στο
1: που
0: στόμα,
1: για μένα είναι και η
0: καλύτερη,
1: κορυφαία ταινία, κατά τη γνώμη μου, από αυτές που έχει κάνει ο Γιάννης. Mm-hmm. Και εντάξει, μπορεί να βλέπω άλλο για τα γένια μου, αλλά πραγματικά θεματολογικά και υποκριτικά νομίζω ότι έχει φτάσει πολύ μεγάλα. Και η σκοτεινιά της ταινίας είναι πολύ ιδιαίτερη. Νομίζω ότι είναι η καλύτερη ταινία ως προς αυτό. Το Σπιρτόκουτο είναι ένα rock and roll hit βέβαια. Αξεπέραστο, δεν το συζητάμε.
0: Το περίμενες. Μάλλον μη ρωτήσω ατομικά τον Ερίκο Λίτσι. Εσύ που έζησες την ατμόσφαιρα της προετοιμασίας και από ό,τι ξέρω ήταν και μια ομαδική εργασία πέραν το ότι υπάρχει
1: ναι,
0: ένα
1: ναι,
0: σενάριο και
1: ένας
0: σκηνοθέτης. Μου το έχεις πει και εσύ, το έχει πει και ο ίδιος κάποιες στιγμές, ο Οικονομίδης εννοώ. Υπήρχε μια ομαδική εργασία προετοιμάζοντας και υλοποιώντας το Σπιρτόκουτο. Εσύ το περίμενες ότι θα κάνει αυτή την επιτυχία, ότι θα κάνει αυτό το μπραφ μέσα στην ελληνική πραγματικότητα?
1: Η επιτυχία του Σπιρτόκουτου είναι μακροπρόθεσμη. Ήταν μια βραδιφλεγής μπόμπα. Mm-hmm. Ας το πούμε έτσι, μια βλαδιφλεγής καλλιτεχνική βόμβα. Mm-hmm. Μετά από 2-3-4 χρόνια μέσω του ίντερνετ κυρίως mm-hmm. να ανακαλύπτεται και έγινε αυτό που έγινε μέχρι σήμερα, που είναι ταινία σημείο αναφοράς. Όταν την κάναμε μου άρεσε πάρα πολύ η διαδικασία που δουλεύαμε. Όλο αυτό τότε ήταν ένα πολύ ωραίο κλίμα. Προφανώς δεν ήξερα πώς γίνονται οι ταινίες. Θεωρούσα ότι έτσι γίνονται όλες τις ταινίες λίγο πολύ. Έτσι. Μην ξεχνάμε ότι είναι η πρώτη μου μεγάλου μήκους αυτή. Mm-hmm. Οπότε δεν έμπαινε θέμα. Έτσι γίνονται οι ταινίες. Το αποτέλεσμα κατάλαβα ότι θα συμβεί κάτι πολύ σοβαρό όταν είδα τα πρώτα 10 λεπτά μονταρισμένα. Όταν
0: ναι.
1: μου έδειξε ο Γιάννης σε κασέτα VHS, την οποία την έχω ακόμα, τα πρώτα 10 λεπτά μονταρισμένα, κατάλαβα ότι έχουμε κάνει κάτι πολύ διαφορετικό από ό,τι είχε βγει μέχρι εκείνη τη μέρα στον ελληνικό κινηματογράφο.
0: Ο Οικονομίδης το ένιωθε, το διακήρυξε, το έλεγε.
1: Νομίζω ότι ο Γιάννης, εντάξει, σαν πατέρας αυτού του πράγματος, εντάξει, νομίζω ότι στόχος του θα ήταν να κάνει κάτι ανάλογο.
0: Δεν θα αναλωθώ λέγοντας, μάλλον δεν θα αναλώσω τον πολύτιμο ραδιοφωνικό χρόνο που μας έχει απομείνει, λέγοντας στους ακροατές τίτλους άλλων ταινιών στις οποίες συμμετέσχες με τα χρόνια, αλλά θα επισημάνω ότι έχεις και μία παράλληλη τηλεοπτική και μία παράλληλη θεατρική διαδρομή με ξεχωριστές, με ξεχωριστά ορόσημα για την κάθε μία. Η μαμά μου, ας πούμε, σε λατρεύει για το πολύ πετυχημένο σύριαλ που παίχθηκε στην ΕΡΤ 3 σεζόν, αν θυμάμαι καλά, τα καλύτερά μας χρόνια.
1: Τα καλύτερά μας χρόνια.
0: Ναι, για τη μαμά μου είσαι ο περιπτεράς.
1: Την καλησπέρα μου κιόλας, στην αγαπητή μητέρα σου.
0: Οκ, okay, θα χαρεί, νομίζω ότι πιθανότατα μας ακούει.
1: Μακάρι να μας ακούει.
0: Έρχομαι όμως τώρα, παραβλέποντας τα όλα αυτά, μιας και φέτος είναι μια χρονιά χωρίς τηλεόραση για σένα και μάλλον αυτό είναι το τελευταίο θεματίδιο που θα μας απασχολήσει, γιατί δυστυχώς δεν θα προλάβουμε να τα πούμε όλα. Στην θεατρική παράσταση που παίζεται, αν δεν κάνω λάθος, για δεύτερη χρονιά, η Αποκάτω της Ζέτης Φίτσιου, η οποία παράσταση, από ό,τι μου έχεις πει, ανεβαίνει για λίγες μέρες στη Θεσσαλονίκη και μετά έρχεται στην Αθήνα για να κάνει τη δεύτερη.
1: 15, 16, 17 και 18 του μήνα θα είμαστε στο Θέατρο Αυλαία, για όσους φίλους από τη Θεσσαλονίκη μας ακούνε. Ναι, βέβαια, και φίλες, αλλήμον, το είπαμε, μην το λέμε συνέχεια. θα είναι χαρά μας και χαρά μου να έρθουν να δουν την παράσταση. Είναι πολύ ωραίο έργο.
0: Και μετά έρχεται αρχές Νοέμβρη στην Αθήνα, 5 Νοεμβρίου, στο Auditorium.
1: Ερχόμαστε ξανά στο Auditorium που ήμασταν και πέρυσι στη Σίνα. Πάσχα,
0: στη Σίνα,
1: δίπλα στο οφθαλμιατρίο.
0: Ακριβώς.
1: Ένας πολύ ωραίος χώρος. Το έργο είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχει
0: και από ό,τι βλέπω, θα πάτε για ένα τρίμηνο.
1: Και φύγει αρκετά θέματα.
0: Ένα τρίμηνο φουλ.
1: Στόχος μας είναι να πάμε μέχρι την Κυριακή των Βαΐων.
0: Μακάρι. Το εύχομαι.
1: Στόχος μας είναι να πάμε εκεί.
0: Τι μπορούμε μέσα σε ένα λεπτό να πούμε για το. Άλλωστε δεν κάνει να καρφώνουμε, να κάνουμε spoiler στην υπόθεση του έργου, αλλά.
1: Όχι,
0: τι θα μπορούσαμε να πούμε.
1: Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συνθήκη. Είναι δύο τύποι σε έναν υπόνομο, οι οποίοι έχουν καταδικαστεί να τον καθαρίσουν. Είναι αλληγορικό το έργο, καθαρίζουν και δεν καθαρίζουν ποτέ. Είναι ένας σισύφιος αγώνας αυτών των δύο τύπων. Μέχρι που σκάει από μια τρύπα που πέφτουν τα σκουπίδια μέσα στον υπόνομο, σκάει και μια influencer που αναστατώνει τη ζωή αυτών των δύο ανθρώπων και δημιουργούνται κωμικοτραγικές καταστάσεις. Έχει πολύ χιούμορ η παράσταση, έχει μια αλληγορία. Ο θεατής τελικά αναρωτιέται ποιος είναι ο καλός ο κόσμος, σε εισαγωγικά, ή από πάνω ή από κάτω που είμαστε εμείς μες στον υπόνομο. Έχει πολύ ενδιαφέρον, θα το συστήνω ανεπιφύλακτα. Οι συνάδελφοι είναι πολύ καλοί, ο Κώστας ο Καζάκας, η Άντρη Θεοδότου,
0: όπως έχουμε κάνει
1: και σκηνοθεσία του Κώστα Σιλβέστρου, να τα λέμε και αυτά.
0: Όπως έχουμε κάνει και σε άλλη περίπτωση στο παρελθόν, επιφυλάσσομαι στην στάνταρ Σαββατοκυριακάτικη εκπομπή μου, το χαμένο Σαββατοκύριακο, κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 εδώ στο Κόκκινο, να δώσουμε με το γνωστό σύστημα των ερωτήσεων κανά δυο προσκλήσεις.
1: Βεβαίως.
0: Στο βάθος του χειμώνα.
1: Ακόμα είναι πολύ νωρίς, δεν θα μπορούσαμε να το τώρα, ναι. Να έχουμε ξεκινήσει εκεί.
0: Επιφυλάσσομαι επίσης ότι αν αυτή η εκπομπή που ξεκίνησε μόλις την περασμένη εβδομάδα με το καινούριο πρόγραμμα του Κόκκινου πάει καλά και μακροημερεύσει, όπως ελπίζω και εύχομαι, ότι θα τα ξαναπούμε, γιατί είσαι τόσο πολυπράγμων και τόσο ευχάριστος συνομιλητής που η συνέντευξη της εβδομάδας είναι, γιατί να μην το επαναλάβουμε κάποια
1: χαρά
0: στιγμή.
1: Χαρά μου να τα ξαναπούμε και...
0: Εύχομαι όλα να πάνε καλά με τα θεατρικά που ξεκινούν. Πότε ανεβαίνει τη Θεσσαλονίκη, είπαμε,
1: 15, 16, 17 και 18 Οκτωβρίου. Πέμπτη Παρασκευή, Σάββατο Κυριακή.
0: Ωραία.
1: Στο Θέατρο Αυλαία.
0: Θα το...
1: 5 Νοεμβρίου, Αθήνα.
0: Θα το επισημάνω εγώ και από το χαμένο Σαββατοκύριακο. Σε ευχαριστώ ιδιαιτέρως για όσα εκμυστηρεύθηκες σε μένα και στους ακροατές απόψε. Σε ευχαριστώ για τις μουσικές που διάλεξες, οι οποίες ολοκληρώνονται με τέταρτο τραγούδι επιλογής Ερίκου Λίτσι, τον Eric Burdon με τους New Animals, που διασκευάζουν Rolling Stones τραγουδώντας Painted Black.
1: Έτσι, με ένα σμπάρο δύο τριγώνια.
0: Με ένα σμπάρο δύο τριγώνια και ένα τρίτο, ότι εμείς δεν τα βάφουμε μαύρα, εμείς κοιτάμε προς το φως.
1: Έτσι.
0: Ευχαριστώ τον Γιάννη Ηλιάδη που ήταν δίπλα μου στην κονσόλα του Κόκκινου. Ευχαριστώ τον Παντελή Νταβανέλο που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο. Ευχαριστώ όλους και όλες εσάς για τα μηνύματα που στείλατε όλη αυτή την ώρα. Θα τα ξαναπούμε την Πέμπτη το βράδυ με την έτερη νέα εκπομπή «Οι δίσκοι που άλλαξαν τον κόσμο» εδώ στο Κόκκινο. Από το Θοδωρή Μανίκα, καλό βράδυ κυρίες και κύριοι.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 9. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Το ρήμα χαριεντίζομαι σημαίνει ότι κάνω μια ανάλαφρη, χαρούμενη και παιχνιδιάρικη συζήτηση, συνήθως λέγοντας αστεία ή πειράγματα. Είναι ένα ρήμα που σχηματίστηκε από το θέμα του επιθέτου και αρχικά σημαίνει λέω ή κάνω αστεία, συμπεριφέρομαι με κομψότητα ή χάρη, ενώ σήμερα σημαίνει κυρίως φλερτάρω, κάνω ναζιάρικα αστεία ή χωρατά. Και κάποτε τελειώνει και το αστείο του πράγματος. Διότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια ηλαροτραγωδία που εξελίσσεται μεταξύ δύο πολιτικών προσώπων τα οποία τσακώνονται και γιατί άραγε. Για το ποιος είναι πιο καλός κομματικός στρατιώτης. Διότι από τη μία μεριά η εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας εμφανίζεται ως θύμα επίθεσης του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ που είχε εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ και ήταν και υποψήφιος πρόεδρος του. Και από την άλλη ο κύριος Φαραντούρης, ο οποίος ήθελε να αντικρούσει το χαρακτηρισμό της κυρίας Δούκ ότι χαριεντισόταν με την κυρία Καριστιανού. Υπενθυμίζω ότι ο κύριος Φαραντούρης διαγράφει από τον Σοκράτη Φάμελο και το ΣΥΡΙΖΑ διότι ακριβώς χαριεντιζόταν με την κυρία Καριστιανού. Και εδώ το ρήμα το χρησιμοποιούμε με την πενταφορική έννοια του όρου, με την έννοια δηλαδή ότι αντάλλασε φιλοφρονήσεις τουλάχιστον για τις πολιτικές παρεμβάσεις της κυρίας Καριστιανού. Από την άλλη πάλι η κυρία Δούκου, η οποία προσπαθεί να μας αποδείξει πως δεν είναι από τα πρόσωπα τα οποία περιφέρουν το σαρκείο τους από κόμμα σε κόμμα, δημοσίευσε την αίτηση που είχε υποβάλει στη Νέα Δημοκρατία για την εγγραφή της στη μακρινή δεκαετία του 1990. Μάλιστα, όπως μας λέει η ίδια, τότε ήταν 19 ετών. Προσπερνώ το γεγονός ότι 19 ετών δικηγόρος δεν υπάρχει, το πολύ πολύ να ήταν φοιτήτρια νομικής δηλαδή. Και επίσης το γεγονός ότι έγραψε προφανώς ιδιοχείρο στην αίτησή της τη λέξη δικηγόρος με ήττα ήττα αντί για γιώτα ήττα. Σημειώνω ότι τη δεκαετία του 1990 οι μαθητές για να μπουν στη νομική εξετάζονταν στα μαθήματα της τρίτης δέσμης που ήταν η έκθεση, τα λατινικά, τα αρχαία ελληνικά και η ιστορία. Και αναρωτιέμαι τελικά πώς ένας τόσο ανορθόγραφος άνθρωπος πέρασε στη νομική, δηλαδή εκείνη την εποχή έγραψε ένα 18,5-19 και βάλε. Κατά τα λοιπά βέβαια, ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Ελλάδας, ο Άγιος Ανδρέας στην Πάτρα, έμπαζε νερά σήμερα. Η τιμή της απόλυβδης στα πρατήρια έφτασε στα 2,20 της απλής αμόλυβδης. Και για τα σούπερ μάρκετ δεν θα μιλήσουμε γιατί δεν τολμάμε να περάσουμε ούτε απ' έξω. Το πολύ πολύ δηλαδή να χαριεντιζόμαστε με τον μπακάλι της γειτονιάς για να μας ανεβάσει λιγάκι το όριο του Βέρεσέ και να τον αποπληρώσουμε με το δώρο Χριστουγέννων. Όσοι από εμάς το παίρνουμε βεβαίως. Όχι τίποτα άλλο, έτσι για να πούμε και κάτι που να αφορά πραγματικά την κοινωνία σήμερα. Είναι το κόκκινο στους 105.5, είναι η Σοφία Ξερικού στον ήχο, είναι ο Παντελής Δαβανέλος στις επικοινωνίες 210-3217-777, ο τηλεφωνικός μας αριθμός, το 69-85-87-0059 είναι ο αριθμός μας στο Viber για τα μηνύματά σας. Μας ακούτε και από το κόκκινο της Θεσσαλονίκης στους 91.4, μας ακούτε και από το κόκκινο της Πάτρας στους 107.7, μας ακούτε και από το www.avgi.gr / το κόκκινο.
Η Μελίνα Βελιμέζη είναι στη σύνταξη των ειδήσεων. Ο Μπάμπης Χριστακόπουλος στο μικρόφωνο. Είναι Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2026 και αυτή είναι η τίτλη των ειδήσεων. Παρέμβαση του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία στη Βουλή για την ανεξέλεγκτη ακρίβεια στα καύσιμα. Η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος κατέθεσε τροπολογία στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την οποία προτείνει τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα στο χαμηλότερο επιτρεπόμενο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ένα έτος, με δυνατότητα παράτασης για ένα ακόμη έτος. Σημειώνεται ότι οι 11 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν προβεί ήδη σε μειώσεις για την αντιμετώπιση της κρίσης ακρίβειας τιμών καυσίμων χωρίς κάποια ιδιαίτερη ευρωπαϊκή έγκριση. Είναι ψέμα ο ισχυρισμός της κυβέρνησης που συνδέει την απόφαση για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα με ευρωπαϊκή παρέμβαση, τόνισε μιλώντας στο Κόκκινο ο Γρηγόρης Τεργιούλης, πρώην Διευθύνων Σύμβουλος των ΕΛΠΕ. Όπως είπε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ορίσει ένα κατώτατο όριο στη φορολογία των καυσίμων και αυτό η κυβέρνηση μπορεί, εάν θέλει φυσικά, να το εκμεταλλευτεί. Την ανάλυση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για ένα νέο ευρωπαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο και τις δυνατότητες που αυτό παρέχει για την διεύρυνση του δημοσιονομικού χώρου ώστε να χρηματοδοτηθούν πρόσθετα μέτρα στήριξης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων καθώς και των νοικοκυριών, παρουσίασε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο κ. Νίκος Πάπας, κατά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΒΕ, Γιώργο Καβαθά, και τα μέλη της διοίκησης της Συνομοσπονδίας. Τον κοδωνά του κινδύνου για την ανεξέλεγκτη αύξηση του ενεργειακού κόστους κρούν 16 συλλογικοί φορείς, βιομηχανικοί σύνδεσμοι διαφόρων κλάδων πανελλαδικά σε κοινή τους ανακοίνωση. Ζητούν άμεσα να υπάρξει παρέμβαση, κυρίως μέσω της αξιοποίησης ευρωπαϊκών εργαλείων που ήδη χρησιμοποιούν άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σφόδρη κριτική στην κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας ασκεί ο εκπρόσωπος τύπου και επικοινωνίας του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Παναγιωτόπουλος. Ο κ. Παναγιωτόπουλος τονίζει ότι η κυβέρνηση δεν έχει προχωρήσει στη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, ενώ υπογραμμίζει ότι δεν έχουν αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά τα φαινόμενα που επιβαρύνουν τις τελικές τιμές των προϊόντων. 7 χρόνια ίδια μεθοδολογία για την απομείωση του δημόσιου συμφέροντος από τις υπηρεσίες των νερών, τον πολιτισμό ως τις ζωές μας, σχολίασε καυστικά η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, κυρία Ρένα Δούρου, για την κυβερνητική πολιτική κατά τη σημερινή τη συνάντηση με εκπροσώπους των Πανελλήνων Ομοσπονδιών των Μηχανικών του Δημοσίου στην Βουλή. Με την κατάθεση της Μαρίας Ντόλκα, μητέρας της Αναστασίας Παπαγγελή, ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. «Πού να φανταστώ ότι το τρένο ήταν ένα κινούμενο φέρετρο», είπε. «Είχαν προδιαγράψει το θάνατο της κόρης μου». Στην αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος αναφέρθηκε η Μαρία Καριστιανού, μητέρα της Μάρθης, στην κατάθεση της. Κάπνιζαν βαγόνια και οι εξκαφείς αλλίωναν το χώρο. Εγκληματική οργάνωση χαρακτηρίσε όσους ενεπλάκησαν στο μπάζωμα του χώρου της τραγωδίας ο πρόεδρος του Σύλλογου Θυμάτων Τεμπών, Παύλος Ασλανίδης, που μίλησε σήμερα στο Κόκκινο. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, εμείς ήμασταν στο νοσοκομείο και αυτοί 4 η ώρα το πρωί φόρτωναν σε φαγάνες τα στοιχεία. Σε κέντρο είχαμε νωρίτερα σήμερα στην πλατεία Δημαρχείου Ιγουμενίτσας με κεντρικό σύνθημα «Καμία μόνη, καμία άλλη» μετά την γυναικοκτονία της 25χρονης Πινελόπης από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της. Ο καθομολογία δράσης αναμένεται να απολογηθεί αύριο το πρωί. Στην ανάκληση του εντάλματος σύλληψης σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Αβραμόπουλου προχώρησαν οι βελγικές αρχές, καθώς ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος προσήλθε οικειοθελώς ενώπιον τους προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για την υπόθεση του Qatargate.
Πυροσβέστης έχασε τη ζωή του στη Ρόδο όταν έπεσε από μεγάλο ύψος κατά τη διάρκεια επιχείρησης για τη διάσωση δύο Ιταλών αναρριχητών στο φαράγγι της Σιδερίτσας. Η πολιτεία οφείλει να διερευνήσει τις συνθήκες θανάτου του άτυχου πυροσβέστη, σημειώνει ο τομεάρχης κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Γιάννης Καρυπίδης. Συνελήφθησαν ένας οδηγός βιτιοφόρου, ιδιοκτήτης του και ο ιδιοκτήτης ενός πρακτηρίου υγρών καυσίμων στο Εγάλεο, καθώς διαπιστώθηκε ότι άδειαζαν επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλητα σε αγωγό ομβρίων υδάτων στο περιβάλλοντα χώρο του πρακτηρίου, με τα επικίνδυνα αλήματα να καταλήγουν στον Κηφισό και από εκεί βεβαίως στη θάλασσα. Έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο συγκαλεί ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας αύριο Τετάρτη στη 1 το μεσημέρι για το σοβαρό ζήτημα των ζημιών σε πολυκατοικές Κυψέλης από τα έργα του μετρό της γραμμής 4. Θα υπάρξει μια πρώτη εικόνα από τις πραγματογνωμοσύνες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος σχετικά με τα κτίρια της πλατείας Κυψέλης που έχουν υποστεί ζημιές. Νέα ταλαιπωρία για τους επιβάτες του μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς σειρμός ακινητοποιήθηκε στο σταθμό Βούλγαρη με αποτέλεσμα η κυκλοφορία από το σταθμό Νέα Ελβετία ως το σταθμό 25 Μαρτίου να πραγματοποιείται μόνο μέσω της τροχίας 1. Στη διεθνή ενημέρωση υπό τη σκιά των δύο πολέμων σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία ξεκίνησε η 80η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Στην τελευταία ομιλία στη Σύνοδος Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο Αντώνιο Γκουτέρες προέτρεψε τους παγκόσμιους ηγέτες να θέσουν όρια στην τεχνητή νοημοσύνη, να βάλουν τέλος στους πολέμους, να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και να αναδιοργανώσουν τις υπηρεσίες των ΗΕ που, όπως προειδοποίησε, αγωνίζονται να αντιμετωπίσουν τις αυξανόμενες παγκόσμιες προκλήσεις. Την επιλογή της μελέτης από εξειδικευμένη εταιρεία συμβούλου σχετικά με την κοινή τηλεοπτική διαχείριση της Super League ψήφισαν τα μέλη του συνεταιρισμού της Super League, εγκρίνοντας την πρόταση του Προέδρου της ΠΑΗ Ολυμπιακός κ. Βαγγέλη Μαρινάκη. Αντίθετα, δεν προχώρησε πρόταση του Προέδρου της Super League και της ΠΑΗ Παναθηναϊκός Γιάννη Αλαφούζου για την διαίρεση των τηλεοπτικών ισόποσα σε όλες τις ομάδες. Να πούμε δύο λόγια και για τον καιρό. Αύριο το πρωί θα συνεχιστεί η κακοκαιρία στην Θεσσαλία, τις σποράδες και την Εύβοια με νεφώσεις, βροχές και σποραδικές καταιγίδες τοπικά ισχυρές βαθμία. Όμως τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα ανατολικά και τα νότια, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Έως 26 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Είμαστε συντονισμένοι λοιπόν στο κόκκινο, είναι το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού, 14 λεπτά και κάτι λίγα δευτερόλεπτα μετά τις 9 το πρωί, το βράδυ με συγχωρείτε, και έχουμε τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, τον Τάσο Γιαννόπουλο, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Τάσο, γεια σου, καλησπέρα.
1: Πάρα καλησπέρα. Νομίζω πρέπει να ξεκινήσουμε από αυτό που μας καίει κυριολεκτικά όλους και όλες όταν περνάμε τρομοκρατημένοι από τα βενζινάδικα.
0: Το περιγράφεις τι όμορφα.
1: Ναι, έτσι το βιώνουμε νομίζω και καθημερινά μάλλον χειροτερεύει. Αρκεί να πούμε ότι για την αμόλυβδη που συνηθίζουμε οι περισσότεροι να χρησιμοποιούμε, τη βενζίνη δηλαδή, ο ελληνικός ειδικός χώρος κατανάλωσης είναι σήμερα στα αντιστοιχεί σε 70 λεπτά ανά λίτρο, mm-hmm. όταν το ευρωπαϊκό ελάχιστο είναι 35,9 λεπτά.
0: Μια χαρά. Και για... ναι. Πώς θα γεμίσουν τα δημόσια ταμεία?
1: Αυτό είναι το ένα επιχείρημα που νομίζω κρυφοψελίζει η κυβέρνηση, γιατί νομίζω ότι αποδίδει περίπου ο ειδικός χώρος κατανάλωσης στα καύσιμα συνολικά αποδίδει περίπου 4 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο στον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά κατά τα άλλα η κυβέρνηση αυτή είναι που μειώνει διαρκώς φόρους, έτσι. Mm-hmm. Γι' αυτό το λόγο νομίζω ότι...
0: Μειώνει τους άμεσους φόρους, όχι τους έμεσους, μην μπερδεύεσαι κι εσύ.
1: Σωστά, ακριβώς. Ναι, πρέπει να το διαχωρίζουμε για να καταλαβαίνόμαστε καλύτερα. Και σε αυτό το φόντο, αυτό που είχαμε προαναγγείλει ήδη από προχθές, η τροπολογία δηλαδή του ΣΥΡΙΖΑ, ουσιαστικά ξαναφέρνει στο επίκεντρο την επιτακτική ανάγκη να μειωθεί εδώ και τώρα ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα. Αυτό που πολιτικά έχει αξία και λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ και έχει ακουστεί από πάρα πολλές πλευρές, είναι ότι δεν χρειάζεται καμία ειδική έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση για να προβούν εδώ και τώρα σε αυτή τη μείωση που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ και όχι μόνο, καθώς ήδη 11 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν προβεί ήδη σε μειώσεις για την αντιμετώπιση της κρίσης ακρίβειας των τιμών των καυσίμων μετά την πολεμική σύραξη στο Ιράν, χωρίς καμία ευρωπαϊκή έγκριση. Αυτή η τροπολογία, να πούμε Μπάμπη, για το τυπικό ότι θα συζητηθεί, ουσιαστικά μάλλον θα μπορούσε να υιοθετηθεί από την κυβέρνηση την ερχόμενη Πέμπτη μεθαύριο στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε, θα κατατεθεί και ακόμη μια τροπολογία το ΣΥΡΙΖΑ που θα προβλέπει τη θέσπιση ανώτατου περιθωρίου κέρδους mm-hmm. για τα διελιστήρια που βγάζουν υπερκέρδη. Μόνο να πούμε ότι στο πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους το μέσο περιθώριο διήλυσης στην Ελλάδα είναι 22,95 δολάρια ανά βαρέλι, όταν το αντίστοιχο ευρωπαϊκό, σύμφωνα με τον δείκτη, είναι 12,1. Άρα έχουμε 200% αύξηση σε σχέση με το 2019 και σήμερα 90% ανώτερο περιθώριο σε σχέση με το ευρωπαϊκό μέσο όρο. Mm-hmm. Οπότε αυτές οι δύο τροπολογίες θα μπορούσαν να ανακουφίσουν εδώ και τώρα και χωρίς καμία έγκριση, όπως προείπαμε, την κατάσταση με τα καύσιμα.
0: Μάλιστα. Για να δούμε ποια θα είναι και η συνέχεια, διότι μένει να δούμε πώς θα αντιδράσουν και τα υπόλοιπα κόμματα. Δεν ξέρω αν έχει πάρει κάτι το αυτί σου από το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ. Τι λένε οι διάδρομοι δηλαδή.
1: Νομίζω ότι και το

0: εκπρόσωποι όλων των κομμάτων, όπως βλέπουμε.
1: Τουλάχιστον δεν το χρειάστηκαν οι άλλες 11 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες έχουν προχωρήσει σε μειώσεις στον ειδικό φόρο κατανάλωσης και στο ΦΠΑ. Μάλιστα. Τάσο, μας ευχαριστούμε πολύ. Α, έλα.
0: Δεν ξέρω αν προλαβαίνουμε να πούμε, Μπάμπη, ότι υπάρχει ένα εξίσου σε αυτό το νομοσχέδιο που θα έρθει την Πέμπτη στην Ολομέλεια. Προστέθηκε μεγάλη έκπληξη εδώ, ένα άρθρο που δεν υπήρχε στη δημόσια διαβούλευση.
1: Ναι.
0: Το έχουμε πει από σήμερα το πρωί, γιατί το ανέδειξε και αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ, με βάση το οποίο ούτε λίγο ούτε πολύ η κυβέρνηση, χωρίς να έχει δώσει εξηγήσεις αναλυτικές, προσπαθεί να νομοποιήσει παράνομες επιδοτήσεις για τα έτη 19 με 22. Το λέμε πολύ απλά, γιατί είναι λίγο τεχνικό το ζήτημα. Και τώρα πηγές του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ακριβώς μετά τις αντιδράσεις και την κατακραυγή που προκάλεσε η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, δίνουν διευκρινήσεις και λένε ότι αυτό το άρθρο, το περίφημο άρθρο 74 του νομοσχεδίου, που δεν υπήρχε στην αρχική του μορφή, δεν νομοποιεί καμία παράνομη επιδότηση και δεν αλλάζει τους κανόνες επιλεξιμότητας, ούτε σταματά κανέναν έλεγχο. Τώρα νομίζω η συνέχεια θα δοθεί και αύριο στην Επιτροπή την αρμόδια της Βουλής, αλλά κυρίως την Πέμπτη στην Ολομέλεια, που εκεί θα κληθούν οι αρμόδιοι υπουργοί να δώσουν εξηγήσεις για το αν πάνε από το παράθυρο να ουσιαστικά να καλύψουν και ανθρώπους που δεν δικαιούνται επιδότηση, γιατί συμπεριλαμβάνονται σε αυτούς που εκείνα τα έτη βρίσκονται υπό την κρίση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για παράνομες επιδοτήσεις.
1: Μάλιστα. Εντάξει, αμνηστεύσαμε τα διοικητικά συμβούλια των τραπεζών, ας αμνηστεύσουμε και τους και τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μάλιστα. Τάσο μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλό βράδυ.
1: Καλό σου βράδυ.

0: Αυτά ήταν τα νέα του Κοινοβουλίου. Πάμε να δούμε τα νέα του ΣΥΡΙΖΑ. Αντώνης Ριγόπουλος. Γεια σου, Αντώνη. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, Πέμπτη.
0: Για πες μας, τι γίνεται. Σήμερα πάλι κινητικότητα. Πρέπει να σου πάρουμε ένα ζευγάρι παπούτσια, νομίζω.
1: Έχουμε κινητικότητα. Έχουμε. Από πού να ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε σήμερα από την συνάντηση του κυρίου Νίκου Παπά, του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής, με τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΒΕ, τον κύριο Γιώργο Καβαθά, από την συζήτηση που υπήρξε προφανώς για την μικρή και μεσαία επιχειρηματικότητα, για το αν υπάρχει χώρος τελικά στα μέτρα και αν είναι ψέμα ο κυβερνητικός κόφτης που θέτει τέλος πάντων όριο στο τι μπορεί να δοθεί και σε αυτήν την κατηγορία των συμπολιτών μας. Ο κύριος Παπάς παρουσίασε ολόκληρη την ανάλυση του ΣΥΡΙΖΑ για το νέο ευρωπαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο και τις δυνατότητες που παρέχει για τη διεύρυνση του δημοσιονομικού χώρου, προφανώς με στόχο να χρηματοδοτηθούν και να στηριχτούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Ο κ. Παπάς υπογράμμισε ότι τα 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ δεν είναι το δημοσιονομικό ταβάνι της χώρας, είναι το πολιτικό ταβάνι που επέλεξε η κυβέρνηση και τόνισε ότι υπάρχουν δυνατότητες για πρόσθετα μέτρα σε άμεσο αποτύπωμα στην πραγματική οικονομία.
0: Όταν λέμε τα 2,2 δισεκατομμύρια, εννοούμε τις παροχές που έδωσε ο Πρωθυπουργός στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, έτσι.
1: Ακριβώς αυτό. Και ο κύριος Καβαθάς βέβαια ανέδειξε στη συνάντησή τους τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και το αυξανόμενο λειτουργικό και ενεργειακό κόστος. Προφανώς είναι τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν όλοι οι άνθρωποι που έχουν δικές τους επιχειρήσεις και προσπαθούν να επιβιώσουν μέσα σε ένα πλαίσιο που είναι ασφιχτικό από κάθε πλευρά για τη βιωσιμότητά τους.
0: Μάλιστα. Τώρα, έχουμε και πέρα από τη συνάντηση του Νίκου Παπά με την ΓΕΣΕΒΕ, έχουμε και τη συνάντηση της Ρένας Δούρου με τους εργαζόμενους μηχανικούς στο δημόσιο, έτσι, με τους πολιτικούς μηχανικούς στο δημόσιο.
1: Ναι, αυτό έγινε νωρίτερα σήμερα στη Βουλή, βέβαια, έγινε αυτή η συνάντηση. Δεν ξέρω αν με ακούτε.
0: Ναι, σε ακούμε μια χαρά.
1: Ναι. Έγινε στη Βουλή η συνάντηση λοιπόν με τους μηχανικούς που εργάζονται στο δημόσιο. Στην ουσία αυτό που είπε η κυρία Δούρου είναι ότι 7 χρόνια η ίδια μεθοδολογία για την απομείωση δημοσίου συμφέροντος από τις υπηρεσίες, το νερό, τον πολιτισμό ως τις ζωές μας. Αυτό είναι το καυστικό σχόλιο που έκανε η κυρία Δούρου. Ενημερώθηκε βέβαια για τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μηχανικοί του δημοσίου τομέα και τον προφανή στόχο της κυβέρνησης που δεν είναι άλλος από την ιδιωτικοποίηση και αυτών των υπηρεσιών προς όφελος των ιδιωτών. Αυτό υπογράμμισε και η κυρία Δούρου, ότι βρίσκεται στο πλευρό βέβαια ο ΣΥΡΙΖΑ των μηχανικών του δημοσίου και τα δίκαια αιτήματά τους για την αντιμετώπιση της ακραίας υποστελέχωσης και την αποκατάσταση των αποδοχών τους, και μίλησε για τη σημαντική συμβουλή.

0: Επιστολή των Μηχανικών του Δημοσίου Τομέα και τονίζοντας ότι είχε την τύχη και η ίδια να συνεργαστεί μαζί τους κατά την περίοδο ειδικά της, που ήταν περιφερειάρχης. Όπως είπε, είναι μια δουλειά που δεν αφορά τα δικά τους αιτήματα, αφορά την ασφάλεια των ζώων μας.
1: Μάλιστα. Τώρα, αύριο φαντάζομαι θα πίνεις καφέ στην Κομοδούρωση. Είναι και η σύσκεψη με τους δημοσιογράφους, η οποία κάνει.
0: Δεν ξέρω αν θα είναι τόσο χαλαρά, μακάρι να πίνουμε και καφέ. Θα είναι μια χαρά. Μια χαρά το ακούω αυτό. Είναι, όπως είπες, είναι η εβδομαδία πια συνάντηση. Θα είναι η δεύτερη αυτή που θα γίνει αύριο. Δεν έχει ξεκινήσει εδώ και μία εβδομάδα. Είναι η προσπάθεια και του ΣΥΡΙΖΑ να αυξήσει και την εξωστρέφειά του. Οπότε μαζεύει ουσιαστικά, συγκεντρώνονται οι συντάκτες, οι δημοσιογράφοι που καλύπτουν το ρεπορτάζ του ΣΥΡΙΖΑ. Στην αυριανή ενημέρωση θα συμμετέχει ο Νίκος Παπάς, ο διαγραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Θεόφιλος Αντόπουλος, ο κ. Γιώργος Παναγιωτόπουλος και ο κ. Δημήτρης Μελίδης. Τα βασικά θέματα της συζήτησης θα είναι η ακρίβεια, η ενέργεια και η περιοδία του γραμματέα στην Κοζάνη και στην Πτωλεμαϊδα, που είχε προφανώς αυτό το χαρακτήρα, και η απόπειρα συγκάλυψης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ με την νυχτερινή ρύθμιση, αυτό που σας ενημέρωσε και λίγο νωρίτερα ο Τάσος. Ναι. Και προφανώς είναι τα τρία θέματα τα οποία θα αναδεικνύει και ο ΣΥΡΙΖΑ καθόλου την επόμενη περίοδο, την επόμενη εβδομάδα. Προφανώς θα είναι οι αιχμές του αυτές.
1: Ναι, εντάξει, και είναι λογικό, διότι από τη μία έχουμε μια προσπάθεια να αμνηστεύσουν τον εαυτό τους, έτσι, για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, διότι μπορούμε να το λέμε σκάνδαλο οπωσδήποτε. Από την άλλη μεριά είμαστε. Σωστό, σωστό. Από την άλλη μεριά, βέβαια, υπάρχει και το ζήτημα ότι δεν θα πρέπει κατά το δυνατόν να εμπλακούν στελέχη πολιτικά τα οποία είναι χαμηλότερα στην βαθμίδα και την κομματική ιεραρχία, αλλά εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία και καθορίζουν και τις εξελίξεις κατά τόπους, έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Ναι, και είναι μια περίπλοκη υπόθεση επίσης όλη αυτή. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να καταλάβει κανείς εύκολα, και με την τροπολογία που υπάρχει είναι μια περίπλοκη υπόθεση. Δηλαδή δεν είναι εύκολο να το συνειδητοποιήσει, οπότε είναι και πολύ σημαντικό το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ το ανέδειξε και με τα αντανακλαστικά που το έκανε.
1: Ναι, και πραγματικά είναι να απορεί κανείς πως καταφέρνει ο ΣΥΡΙΖΑ με τόσο μικρή κοινοβουλευτική ομάδα, γιατί τώρα κακά τα ψέματα, η μικρή κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, παρόλα αυτά φαίνεται ότι υπερβάλλουν αυτόν, διότι είναι πανταχού παρόντες σε αυτή την κοινοβουλευτική περίοδο τουλάχιστον.
0: Ναι, αυτό είναι κάτι σημαντικό. Δηλαδή, όντως αυτό το έχω. Και νομίζω πως συζητιέται και λίγο και στο διαδρόμο της Βουλής. Mm-hmm. Το έχω παρατηρήσει εγώ να υπάρχει μια τέτοια συζήτηση. Ότι μπράβο σας, τέλος πάντων, το καταφέρνετε. Είναι όντως δύσκολο αυτό που συμβαίνει. Δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο να πούμε και μια δυσάρεστη. Με αφορμή ένα δυσάρεστο περιστατικό, μια ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ. Επειδή υπήρξε και ο θάνατος του πυροσβέστη στη Ρόδο, ο οποίος είχε προσπαθήσει να βοηθήσει έναν ορειβάτη στη Ρόδο, σε κάποια περιοχή εκεί στη Ρόδο. Υπήρξε μια αντίδραση από τον ΣΥΡΙΖΑ, από τον κύριο Γιάννη Καρυπίδη, τον τομεάρχη κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας. Προφανώς αναφέρει ότι με βαθιά θλίψη πληροφορήθηκαν την είδηση για τον πυροσβέστη που έχασε τη ζωή του. Στεκόμαστε πάντα με σεβασμό απέναντι στην προσφορά και την αυταπάνηση του προσωπικού του πυροσβεστικού σώματος, και καταλήγει ότι η πολιτεία οφείλει να διερευνήσει τις συνθήκες θανάτου του άτυχου πυροσβέστη, να στηρίξει έμπρακτα την οικογένειά του, αλλά και να μεριμνά ουσιαστικά και συστηματικά για την προστασία όλων των πυροσβεστών που καθημερινά εκτίθενται σε κινδύνους για την ασφάλεια όλων μας.
1: Ναι, καλά. Οι πυροσβέστες για την ελληνική πολιτεία, για την ελληνική διοίκηση, ειδικά τα τελευταία χρόνια, είναι μια ανοιχτή πληγή, διότι τους έχει, πώς να το πούμε τώρα, τους έχει χωρίς να τους πληρώνει τόσο όσο πρέπει, τους έχει με συμβάσεις οι οποίες λήγουν.
0: Και χωρισμένους στα τρία, με τον τρόπο με τον οποίο υπάρχουν που εργάζονται, χωρισμένους στα τρία, άλλοι εποχικοί, άλλοι που απολύονται κάθε χρόνο για μερικούς μήνες, δηλαδή είναι άλλοι πενταετής. Δηλαδή είναι ένα τεράστιο πρόβλημα το οποίο το ανεβάζουν και πάντα. Το σηκώνουν οι πυροσβέστες αυτό, αλλά πολύ σπάνια ακούγονται.
1: Και βέβαια πρέπει να πούμε, Αντώνη, ότι ο συγκεκριμένος πυροσβέστης, ο οποίος έχασε τη ζωή του, είναι από αυτή ακριβώς την κατηγορία των πυροσβεστών που περιέγραψες. Έχει ξεκινήσει ως εθελοντής, μετά έγινε πενταετούς θητείας, εν πάση περιπτώσει, και αργότερα, επειδή ήταν τυχερός και το ηλικιακό όριο το οποίο είχε ορίσει η κυβέρνηση του το επέτρεπε, κατάφερε να μονιμοποιηθεί κιόλας και ήταν και στην πρώτη γραμμή αυτό που λέμε της,
0: της
1: πυρόσβεσης. Έτσι.
0: Όταν σε αυτές τις δουλειές, όταν ξεκινάς από το σπίτι σου, πολύ συχνά ξέρεις ότι κάθε στιγμή μπορεί να είναι και επικίνδυνη για τη ζωή σου.
1: Αναφίβολα, αναφίβολα. Μάλιστα. Αντώνη μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Και εγώ. Καλό βράδυ.
1: Καλό σου βράδυ και χαρά. Ήταν ο πολιτικός μας συντάκτης, ο Αντώνης Ριγόπουλος. Και επειδή κάναμε την αναφορά για την απάντηση την οποία έδωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναφορικά με το άρθρο 74 του νομοσχεδίου περί αμνίστευσης, όπως εγώ λέω, σε σχέση με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα πρέπει να σας διαβάσω για 10 δευτερόλεπτα περίπου την απάντηση του Υπουργείου. Πηγές λοιπόν του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και όχι επισήμως το Υπουργείο, λέει ότι δεν νομιμοποιεί παράνομες επιδοτήσεις, δεν αλλάζει τους κανόνες επιλεξιμότητας και δεν σταματά κανέναν έλεγχο, επιτρέπει την ορθή εκαθάριση των αιτήσεων της ενίσχυσης περίοδου 18 έως 22, ώστε η πραγματική παραγωγή που πληρώσαν τότε τις προϋποθέσεις να μην τιμωρούνται σήμερα από μεταγενέστερα διοικητικά δεδομένα.
2: Το κόκκινο.
3: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
4: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
4: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
3: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
4: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
3: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
4: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
3: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
4: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
3: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
4: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
5: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Κόκκινο 105 και 5 είναι το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού και έχουμε μαζί μας τον αγαπημένο φίλο και συνάδελφο, τον διευθυντή της εφημερίδας Αυγή, τον Σπύρο Στουρμελίδη, να μας πει τι κάνει ο Πρωθυπουργός της ΗΠΑ και ίσως να μας πει λιγάκι και τι γίνεται εκεί στη Νέα Υόρκη. Σπύρο, γεια σου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Λοιπόν, αν έχουμε ένα χαρακτηριστικό, είναι το πολύ φτωχό διπλωματικό πρόγραμμα του Πρωθυπουργού στην Αμερική.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, μεν έχει ρίξει το βάρος στο να δει οικονομικούς παράγοντες και εταιρείες. Κανείς δεν είπε να μην τους δει. Αλλά σε ό,τι αφορά τα διπλωματικά, σε μια στιγμή που ο πλανήτης βράζει, που η Ευρώπη βράζει, στην περιοχή μας συμβαίνουν τα μοίρια όσα, το διπλωματικό πρόγραμμα του Πρωθυπουργού, των συναντήσεων του Πρωθυπουργού, είναι πραγματικά φτωχό. Αν εξαιρέσει κανείς τον πρόεδρο του Καναδά, τον πρωθυπουργό του Καναδά, τον Μαρκ Κάρνι, βλέπουμε ότι στο περιθώριο της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ θα δει τον πρόεδρο της Σενεγάλης, θα δει τον πρωθυπουργό της Αρμενίας, θα δει τον πρωθυπουργό της Μολδαβίας, δεν θα δει κανέναν από τις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες. Δεν υπάρχει στο πρόγραμμα έτσι θα λέω συνάντηση με τον Ερντογάν, με το κλίμα που υπάρχει. Δεν ζητάει κανείς κάτι από αυτού, διότι είναι πολύ κακό το κλίμα αυτή τη στιγμή από πλευρά της Τουρκίας. Δεν υπάρχει όμως ούτε βαλκανικές συναντήσεις. Δεν υπάρχει, θα ξαναπώ, με κάποιους ευρωπαίους ηγέτες να συζητηθούν πράγματα. Και δεν υπάρχουν και χώρες άλλες και της περιοχής, αν θέλει κανείς να πει, που διαδραματίζουν ένα ρόλο σε εξέλιξη στην περιοχή μας.
0: Μου κάνει εισπύρω...
1: Επομένως έχουμε ένα πρόγραμμα.
0: Μου κάνει εντύπωση ότι δεν περιλαμβάνεται στη λίστα, για παράδειγμα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ ίσως. Θέλω να πω, υποτίθεται ότι έχουμε μια πολύ στενή σχέση, εν πάση περιπτώσει. Μας αρέσει ή δεν μας αρέσει?
1: Ναι. Δεν περιλαμβάνεται, όχι. Και δεν προσπαθούμε να καθορίσουμε εμείς την ατζέντα. Mm-hmm. Ποιος θα δει, ποιος δεν θα δει. Εμείς κρίνουμε αυτό που βλέπουμε, αυτό που έχουμε προσπάθει.
0: Ναι, βέβαια.
1: Η συνάντηση με τον Κουτιέρας, εντάξει, θα γίνει υποτυπική, θα τον δουν όλοι τον Κουτιέρας, ειδικά τώρα. Πάρα πολλοί αρχηγοί κρατών, ίσως και των 190, 195, διότι αποχωρεί.
0: Ναι.
1: Με εξαίρεση τον Τραμπ που δεν θέλει να συγκεκριμένουν από τον ΟΗΕ, γιατί δεν θέλει τον ΟΗΕ. Πολλοί άλλοι θα δουν τον Κουτιέρες, γιατί ο Κουτιέρες αποχωρεί μετά από γεωθείες από τη Γενική Γραμματεία του ΟΗΕ. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός λοιπόν θα δει, μάλλον βλέπει, συναντήθηκε στην Καλιφόρνια με εκπροσώπους της εταιρείας Tesla του Elon Musk και με την Nvidia, που είναι η κορυφαία εταιρεία παραγωγής ημιαγωγών, τα λεγόμενα microchips, τα οποία βεβαίως παίζουν καθοριστικό ρόλο για την εξέλιξη όλης της υψηλής τεχνολογίας και βεβαίως της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Μάλιστα.
1: Ούτε το πρόγραμμα του Γεραπετρίτη είναι κάποιο πλούσιο πρόγραμμα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, παρά το γεγονός ότι είμαστε και έχουμε την προεδρία τώρα, έτσι θα έχουμε αυτό το μήνα την προεδρία του, τον επόμενο μάλλον, την προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, πηγαίνοντας προς το τέλος της διετούς συμμετοχής της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.
0: Ναι. Αυτό θα σήμαινε, θα καταλάβαινε κάποιος, ότι θα προκαλούσε μια σειρά συναντήσεων.
1: Ακριβώς. Όταν μάλιστα θέλεις να έχεις μπροστά σου και μια προεδρία, έστω και για συμβολικούς λόγους και άλλους και λόγους που αναπτύσσεις, θα περίμενες να δεις να υπάρχει ένα πιο πλούσιο πρόγραμμα προετοιμασίας από αυτού. Αυτή είναι η κατάσταση. Είδε λοιπόν στην Καλιφόρνια ο Πρωθυπουργός, κανόνισε να επισκεφθεί την Tesla και την Nvidia, τις επισκέφθηκε. Οργανώθηκε μια εκδήλωση για το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης που την οργάνωσε ο Ελληνικός Οργανισμός ουσιαστικά επενδύσεων της Ελλάδας. συνάντησε τον δήμαρχο του Σαν Φραντζίσκο, τον Ντάνιελ Λούρι. Και τώρα, αυτή την ώρα που μιλάμε, σε δικό μας χρόνο, γύρω στο μεσημέρι στο Σαν Φραντζίσκο, στην Καλιφόρνια, μιλάει σε εκδήλωση του Ιδρύματος Χούβερ στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ. Οι συναντήσεις τώρα που είχε σε ό,τι αφορά αυτές τις εταιρείες και κυρίως και συναντήθηκε με ελληνικής καταγωγής επιστήμονες ή παράγοντες οικονομικούς αυτών των πολύ μεγάλων εταιριών, για επενδύσεις, ψηφιακές και υπολογιστικές υποδομές στην Ελλάδα. Πριν στην ομιλία που έκανε σε αυτή την εκδήλωση για το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης που οργάνωσε, λέω και πάλι, ο οργανισμός επενδύσεων, ο ελληνικός οργανισμός, εκεί αναφέρθηκε στις δυνατότητες που υπάρχουν για επενδύσεις στην Ελλάδα. Αναφέρθηκε για τις επενδύσεις που έχει κάνει η Pfizer και ο Μπουρλά, λέγοντας ότι στη Θεσσαλονίκη αυτό που έγινε από την Pfizer και τον Μπουρλά σήμερα έχει 1.500 εργαζόμενους, απασχολεί 1.500 άτομα, πάση περιπτώσει, στη Θεσσαλονίκη. Αυτό που δεν λέει είναι ότι όλο αυτό είναι σε ένα πλαίσιο, και τα λεφτά και το πλαίσιο είναι από το εξωτερικό, έτσι. Δεν είναι ένα πλαίσιο δηλαδή που είναι αμιγώς ελληνικό και δημιουργείται. Εδώ βεβαίως δημιουργήθηκαν θέσεις εργασίας και αυτό είναι θετικό, δεν το αρνείται κανείς. Από εκεί και πέρα, ο Πρωθυπουργός ξέρουμε ότι δίνει ένα πολύ μεγάλο βάρος στη δημιουργία data centers στην Ελλάδα. Κάνει μια τέτοια προσπάθεια. Data centers που είναι χώροι αποθηκευτικοί τεράστιων γιγαντιών μεγάλης ποσότητας δεδομένων, έτσι. Τα στοιχεία που συγκεντρώνονται από το iCloud στα social media, στις πιστωτικές κάρτες, το κράτος, σε μεγάλες εταιρείες κτλ. Το λέμε όσο πιο απλοϊκά γίνεται. Τα data centers όμως καταναλώνουν πάρα πολύ νερό και ενέργεια, και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν βλέπουμε πώς θα λυθεί. Γίνεται μια προσπάθεια για εκτροπές ποταμών του Αχελώου πάλι και τα λοιπά, ή κάποιες προσαρμογές, ώστε να υπάρχει κατάλληλη υποδομή νερού, ώστε να δημιουργηθούν data centers στη Θεσσαλία. Τώρα έχουμε καταστρέψει την αγροτική γη. Δεν είπε κανείς να μην δημιουργηθούν data centers. Που είναι ένα ερώτημα σε ποια χώρα και με ποιο κόστος ενέργειας. Δηλαδή, ποιο είναι το κόστος της ενέργειας, έτσι. Και θα έχουν ειδικό τιμολόγιο αυτές οι εταιρείες για να φτιάξουν εδώ τα data centers. Διότι αυτές οι εταιρείες κυρίως πήγαιναν στο Καζακστάν ή στις χώρες του κόλπου, όπου υπάρχει φτηνό φυσικό αέριο, έτσι. Λοιπόν, είναι πολλά τα ερωτήματα. Άνθρωποι που ασχολούνται με αυτά και έχουν τις κατάλληλες τεχνικές γνώσεις έχουν και πολλές ενστάσεις για το πώς δημιουργείται και πώς θα δημιουργηθεί όλη αυτή η υποδομή. Η κυβέρνηση βεβαίως μένει στα απλοϊκά πράγματα, αν θα κάνουμε θέσεις εργασίας, να έρχονται επενδύσεις. Μένουμε σε αυτό. Τώρα, ποιος κάνει τις επενδύσεις, με τι όρους, πού φεύγουν τα λεφτά στη συνέχεια, ποιος ελέγχει, ποιον ελέγχει, όλα αυτά είναι ψηλά γράμματα, δεν ασχολείται. Δεν θέλει να μας πει η κυβέρνηση τι είναι όλα αυτά και δεν θέλει να γίνεται και μια τέτοια συζήτηση. Γιατί ο διάβολος, όπως ξέρουμε, κρύβεται στις λεπτομέρειες.
0: Ας πούμε
1: αυτό το κοινότυπο, αλλά το οποίο ισχύει.
0: Μάλιστα.
1: Είναι έτσι.
0: Σπύρο, μας ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Καλό σου βράδυ. Ήταν ο αγαπημένος φίλος και συνάδελφος, ο Σπύρος ο Σουρμελίδης, διευθυντής εφημερίδας Αυγή, να μας πει 2-3 πραγματάκια για την παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, που, αν μου επιτρέπετε να κάνω ένα σχόλιο, μου μοιάζει περισσότερο με απουσία παρά με παρουσία. Πάμε να δούμε τι γίνεται και στο οικονομικό πεδίο, διότι συζητάγαμε νωρίτερα για την πρόταση νόμου του ΣΥΡΙΖΑ για την μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και κάπως ανησυχώ για το αν μπορώ ή όχι να περάσω έξω από τα βενζινάδικα. 2,20 τιμή της βενζίνης, Γιώργο Φλωράτο. Γεια σου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Μπάμπη. 2,20 αμόλυβδη και λίγο παραπάνω το ντίζελ κίνησης. Εδώ να πούμε ότι έχουμε μία κατάσταση σαν η συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας κρατά την ανάσα της ακούγοντας για ένα ενεργειακό εφιάλτη σε εξέλιξη, και από τη μία πλευρά έχουμε την ακρίβεια στην ενέργεια και στα κάψιμα, από την άλλη πλευρά το Νίκη και το σούπερ μάρκετ και στη μέση είναι ο πολίτης. Μην ξεχνάμε ότι τον Αύγουστο ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 3,8% πιεζόμενος κυρίως από την ενέργεια και τα είδη διατροφής. Να πούμε μερικά ποσοστά αύξηση σε σχέση με τον περσινό Αύγουστο. Το μοσχάρι κατέγραψε ετήσια αύξηση 14,3%, το αρνί και το κατσίκι 12,4%, τα γαλακτοκομικά και τα αυγά αυξήθηκαν κατά 2,9%. Το ψωμί και τα δημητριακά είχαν αύξηση 1,2%, κράτησε αυτό το ποσοστό, Πάμπη. Ήδη κάποιοι φούρνοι αύξησαν το ψωμί το Σεπτέμβριο και αυτό αναμένεται να γενικευτεί και να καταγραφεί και στον πληθωρισμό Σεπτεμβρίου.
0: Μάλιστα.
2: Τα δε προϊόντα προσωπικής υγιεινής σημείωσαν μεσοσταθμική άνοδο τιμών περί το 4,5%.
0: Είμαστε το σαμπούνι και τα σαμπούαν δηλαδή.
2: Ακριβώς, και ήδη υγιεινής και τα λοιπά. Και αν πάμε σε επίπεδο πενταετίας, τα έχουμε ξαναπεί από το κόκκινο, 40 με 45% η αύξηση της τιμής των τροφίμων, το κρέας 110%. Αυτό είναι το σκηνικό μέσα στο οποίο ήρθε η κυβέρνηση να ανακοινώσει από τον Σεπτέμβριο, από την αρχή του μήνα, την έναρξη της πρωτοβουλίας κυρίων για 1740 και πλέον κωδικούς με μέση μείωση τιμών στο 9,5%. Άλλοι προσδιορίζουν στο 5 με 20, είναι μια μεγάλη ζώνη και δεν έχει νόημα γιατί για μερικές περιπτώσεις είναι και μερικά ούτε λεπτά.
0: Ήταν αρκούντος κύριε Γιώργο οι κύριοι που συμφώνησαν?
2: Καταρχάς να πούμε ότι συμφώνησαν τι? Να κρατήσουμε τις τιμές των προϊόντων στην καλύτερη κάποιων προϊόντων ορισμένων, έτσι, στο επίπεδο που ήταν τον περασμένο Απρίλιο. Και αυτό με την ελπίδα να μείνει 3-4 μήνες ακόμα. Με την ελπίδα. Για να πάμε να δούμε τώρα, πρέπει να σου πω ότι και από τις πρώτες ημέρες εφαρμογής του μέτρου αφισβητήθηκαν τα αποτελέσματά του. Σήμερα ακούσαμε και πριν ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος, εκπρόσωπος τύπου και επικοινωνίας του ΣΥΡΙΖΑ, μίλησε για κοροϊδία και είπε για 30 βασικά αγαθά που είχε ελέγξει ο ΣΥΡΙΖΑ και σε όλα είδε αύξηση περίπου 10% μέσα σε ένα μήνα. Επομένως, και αυτή η μικρή υποχώρηση που υποσχέθηκε το Υπουργείο Ανάπτυξης δεν φαίνεται να πετυχαίνει. Και παρατηρείται και περιορισμός των προσφορών, Μπάμπη, με αποτέλεσμα να βαφτίζεται μείωση μια προωθητική ενέργεια που θα γινόταν έτσι κι αλλιώς. Αυτό έχει καταγγελθεί και από καταναλωτικές οργανώσεις, όπως το ΚΕΠΚΑ, το Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών. Γι' αυτό και αυτή τη στιγμή, όχι αδίκως, έχουν φτάσει και τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας να έχουν μεγάλη ζήτηση. Σχεδόν 4 στα 10 προϊόντα που αγοράζονται είναι πλέον προϊόντα private label, σε μεγάλη αντίθεση με το παρελθόν. Τώρα, οι καταναλωτικές οργανώσεις προς το παρόν κρατούν μια στάση αναμονής, περιμένουν να έχουν μια πιο συνολική εικόνα που θα κλείσει ο Σεπτέμβριος, να δουν τα αποτελέσματα και να τοποθετηθούν. Κάποιες από αυτές λένε ότι, παιδί μου, να το πω έτσι λαϊκά, και λίγο να μειωθούν κάποια πράγματα, καλό είναι. Κακό δεν είναι, Μπαμ.
0: Ναι.
2: Αλλά δεν φτάνει. Και γιατί συμβαίνουν όλα
0: πέρα από το φτάνει είναι και το πόσο μας κοροϊδεύουν, έτσι. Για να τα λέμε και όλα δηλαδή.
2: Γιατί το μέγεθος του δεν φτάνει καθορίζει τελικά και το μέγεθος της κοροϊδίας. Διότι όταν μιλάμε για τεράστιες αυξήσεις από τη μία και μετά κάτι μειώσεις μικρές για να έχουμε κάτι να ανακοινώσουμε και να ελπίζει ο κόσμος και να γίνεται θόρυβος και ντόρος και να πέφτουν και όλα μαζί με κάποια άλλα πράγματα, τώρα περιμένουμε τα μέτρα για την ενέργεια. Και είναι, λέει ο κύριος Πιερακάκης, μας είπε, μίλησε και σήμερα σε εκδήλωση της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας της ΕΣΕΕ και είπε είμαστε, λέει, μέσα στην πρώτη τριάδα στην Ευρώπη που δίνουμε χρήματα για την ενέργεια τόσα πολλά.
0: Μάλιστα.
2: Και θα πω εγώ, το θέμα δεν είναι μόνο πόσα δίνεις, το θέμα είναι τι κάνεις με αυτά ο καθένας. Μάλιστα. Τι κάνει ο κόσμος. Λοιπόν, αν δεν μπορεί θρέμει να περάσει από την Αντλία, θρέμει να περάσει από το σούπερ μάρκετ, θρέμει να περάσει ξέρω εγώ από πού, τότε ας πούμε τι κάναμε.
0: Να.
2: Μια ανακοίνωση. Η κυβέρνηση, Μπάμπη, δεν αγγίζει τα καρτέλ. Δεν ακουμπά την ασχοκέρδεια. Δεν ενοχλεί τους μεσάζοντες. Της διέφευγε 6-7 χρόνια ηρεμούλα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, που στέλνει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ ενισχύσεων από τους τίμιους αγρότες. Οπότε πώς να αντιμετωπίσει τον πληθωρισμό όταν θεωρεί επιπρόσθετα και ότι οι αγορές πρέπει να αυτορυθμίζονται και να μην ενοχλούνται από τα κράτη? Και αυτό είναι πολιτικό και ιδεολογικό ζήτημα. Δηλαδή έχουμε και από τη μία τις φιλικές και ευνοϊκές σχέσεις με τα μεγάλα συμφέροντα, αλλά και μία οπτική, μία λογική που λέει δεν τα πειράζουμε. Αν, πώς να κάνεις μειώσεις χωρίς να καταργήσεις κρατικό έσοδο, το υπερέσοδο του ΦΠΑ? Πώς να ρίξεις τις τιμές?
0: Γιώργο μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Και εγώ.
0: Καλό σου βράδυ. Ήταν ο αγαπημένος συνάδελφος, οικονομικός συντάκτης του Κόκκινο, Γιώργος Φλωράτος, ο οποίος μας περιέγραψε μια δύσκολη κατάσταση. Μας έκανε και εκείνη την αναφορά για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και κάπως έτσι είχαμε σκεφτεί πως θα ήταν μια καλή ευκαιρία να μιλήσουμε με τον κύριο Γιάννη Καρυπίδη, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία από τον νομό Λάρισας, ο οποίος θα αναλάβει και το βάρος αύριο να υποστηρίξει με μια τροπολογία. Κύριε Καρυπίδη, γεια σας, καλησπέρα.
3: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Να ευχηθώ σιδεροκέφαλος καταρχάς, διότι δεν έχει συμβεί να μιλήσουμε μέχρι τώρα.
3: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, υπάρχουν διάφορα ζητήματα τα οποία άπτονται και του χαρτοφυλακίου σας. Ένα παράδειγμα είναι βεβαίως αυτό το δυσάρεστο γεγονός της Ρόδου με την απώλεια του πυροσβέστη, ναι, αλλά ναι. Νομίζω ότι σας έκατσε και ένα λαχείο σε ένα νομοσχέδιο που δεν θα το περίμενε κανείς, να πρέπει να απαντήσετε και για τα ζητήματα του άρθρου 74, το καινούριο άρθρο που μαθαίνουμε τώρα, για την αμνίστευση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην πραγματικότητα, ναι. Το έχω καταλάβει λάθος?
3: Όχι, έτσι είναι, έτσι είναι. Και αυτό συμβαίνει σε ένα νομοσχέδιο το οποίο ήρθε το Υπουργείο Γεωργίας, Ανάπτυξης και Τροφίμων, το οποίο είχε τίτλο για την τροποποίηση, για την τομέα της αλίας και την τροποποίηση του αλιευτικού κώδικα. Είχε βέβαια και κάποιες ρυθμίσεις για σχολές επαγγελμάτων κρέατος και το Μητρό Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων. Μέχρι εκεί καλά, στη διαβούλευση υπήρχαν τα άρθρα μέχρι το 71, συμμετείχαν στη διαβούλευση πάρα πολλές σύλλογοι, οργανώσεις, μεμονωμένα άτομα. Είχαμε καλέσει στην δεύτερη συνεδρία της Επιτροπής για το αντίστοιχο νομοσχέδιο. Καλέσαμε 22 από τις οργανώσεις αυτές, έγινε η συζήτηση και εκεί ανακαλύψαμε ότι τα άρθρα που ήρθαν δεν ήταν 71, αλλά ήταν 77. Λοιπόν, ήρθαν και έξι πρόσκλητα άρθρα. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον βέβαια έχει το άρθρο 74, το οποίο προς γενική έκπληξη στην αρχή δεν το αντιληφθήκαμε και καλά, γιατί ήταν πολύ χοντροκομμένο.
0: Ναι.
3: Ότι προσπαθούσε να νομιμοποιήσει διαδικασίες που συνέβησαν το 18 με την ενιαία αίτηση ενίσχυσης, αυτή που βάλετε στον ΩΣΔΕ για την ενίσχυση των αγροτών, δοσοληψίες του 18 ως του 22. Έτσι, για να ενημερώσουμε τους ακροατές μας, από το 23, 24, 25 δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, οπότε δεν υπήρχε λόγος για να συζητήσουν για αυτήν. Γινόταν για τα έτη, έγινε για τα έτη 18 ως 22, περιλαμβάνει αυτό το άρθρο.
0: Μάλιστα. Άρα το οποίο... προμελετημένο, ναι. Το έγκλημα δηλαδή.
3: Σαφώς. Δηλαδή, ουσιαστικά είχε έναν πολύπλοκο σκοπό. Δηλαδή δεν έκανε μόνο για τη χορήγηση της πληρωμής, ήταν για την εκαθάριση, για τον έλεγχο, δηλαδή αμνηστεύει τη χορήγηση της πληρωμής, την εκαθάριση, τον έλεγχο και την ανάκτηση των ενισχύσεων.
0: Μάλιστα.
3: Δηλαδή μιλάμε ότι γινόταν κάτι για κάτι που έγινε πριν αρκετά χρόνια και το οποίο βρίσκεται υπό έλεγχο στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ή έχει παραπευθεί στα ελληνικά δικαστήρια.
0: Ναι. Εντάξει, αυτό
3: υπάρχουν και πρωτόδικες αποφάσεις.
0: Αυτό είναι το τεχνικό κομμάτι. Τώρα εδώ έχουμε εκλογές, ναι. Όμως, κύριε Καρυπίδη, κάπως πρέπει να τα κάνουμε τα πράγματα. Ναι. Να έχουμε τα μούτρα να πάμε στην εκλογική μας περιφέρεια.
3: Ακριβώς αυτό είναι. Ακριβώς. Είναι υποχρεώσεις. Είναι ενηλυμένες υποχρεώσεις. Βέβαια, αύριο έχουμε την τέταρτη συνεδρία της Επιτροπής, στην οποία εγώ είμαι συγκεκριτής του ΣΥΡΙΖΑ και ειδικός αγορητής. Εκεί θα πούμε τις θέσεις μας σαφώς για το συγκεκριμένο και για τα υπόλοιπα άρθρα. Βέβαια να σε ενημερώσω ότι στην τρίτη συνεδρία της Επιτροπής εκεί κατά πλειοψηφία επί της αρχής εγκρίθηκε με την επιφύλαξη όλων των κομμάτων mm-hmm. και τη θετική ψήφο της κυβέρνησης και την καταψήφιση του ΚΚΕ. Ναι. Το ΚΚΕ καταψήφισε, επιφυλάχθηκαν όλα τα κόμματα για την επόμενη συνεδρίαση ή για την Ολομέλεια και η κυβέρνηση έδωσε την ψήφο της. Εκεί εγκρίθηκε στην Επιτροπή κατά πλειοψηφία. Και μπαίνει μετά την τέταρτη συνεδρία της Επιτροπής την πέμπτη στην Ολομέλεια. Και εκεί θα γίνει η τελική ψηφοφορία.
0: Μάλιστα. Τώρα, εσείς δεν είστε κάποιος άσχετος, είστε βουλευτής από μια αγροτική περιοχή, είστε βουλευτής ναι. Λάρισας, άρα ξέρετε ναι. καλά τα πράγματα.
3: Είμαστε κοντά στους αγρότες, στους κτηνοτρόφους, οι οποίοι είναι άμεσα εμπλεκόμενοι, ας πούμε, με την καλή έννοια του όρου.
0: Ναι. Ναι, ναι, σωστά, έχετε δίκιο. Ήθελα να ρωτήσω λοιπόν, κατά το παρελθόν που έχουμε ασχοληθεί με τα αγροτικά ζητήματα, εν πάση περιπτώσει, ακούμε συχνά τους αγρότες ή ακούγαμε συχνά τους αγρότες να μιλούν για το μειωμένο αγροτικό εισόδημα, για το υψηλό κόστος παραγωγής, για την εκμετάλλευση στην οποία υπόκεινται από τους μεσάζοντες. Για αυτά απαντά σε κάποιο επίπεδο το νομοσχέδιο που καταθέτει η κυβέρνηση.
3: Αυτό δεν αφορά, δεν είναι για την αλληλεία αυτό που κατέθεσε. Mm-hmm. Αυτό που κατέθεσε δεν έχει σχέση με τους αγρότες. Ήταν για την αλληλεία που είναι τομέας του Υπουργείου Γεωργίας. Βεβαίως υπάρχουν πάρα πολλοί που βιοπορίζονται αλληλείς μας, οι οποίοι mm-hmm. έχουν πάρα πολλά προβλήματα. Αυτούς αφορά. Μέσα εκεί σφήνα βρέθηκε αυτή η τροπολογία που αφορά τον ΟΠΕΚΙΠΕ ουσιαστικά.
0: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, φυσικά όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία μου είπατε τώρα υπάρχουν και κυρίως τα προβλήματα της ακρίβειας. Ο προηγούμενος συνομιλητής σας είπε ότι πλέον το ΦΠΑ έχει τσακίσει τους πάντες, η ενέργεια, όλα αυτά τα καύσιμα, η μη αναγνώριση πραγματικότητας από την κυβέρνηση, δηλαδή το καύσιμο, το οποίο η δημιουργία, κατά τη γνώμη μου, η δημιουργία υπερπλεονασμάτων και μάλιστα περήφανα από την κυβέρνηση, μέσα της φορολογίας, μέσω του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης, το επιχείρημα της κυβέρνησης είναι ότι αν κόψουμε το ΦΠΑ, δεν θα πάει στον τελικό καταναλωτή. Το ΦΠΑ στα καύσιμα καταβάλλεται στην έξοδο του δηληστηρίου.
0: Σωστά.
3: Δεν εμπλέκεται. Δηλαδή, με μία απόφαση και μόνο, δεν εισπράτεται αυτός ο φόρος, ο έμεσος φόρος, ο σκληρός άμεσος φόρος, ο οποίος ουσιαστικά δημιουργεί το υπερπλεόνασμα. Δηλαδή δεν χρειάζεται να πάρεις κάτι και να πεις μετά πώς θα το μοιράσω, δεν μου επιτρέπει να το μοιράσω, μην το παίρνεις, είναι η κυβέρνηση. Ναι. Εφόσον βρισκόμαστε όχι στη δημιουργία ελλειμμάτων, πρέπει η κυβέρνηση να καταλάβει τουλάχιστον αν όχι στην οποιαδήποτε χρήση, δηλαδή για αναψυχή ή οτιδήποτε στην επαγγελματική χρήση, δεν υπάρχει περίπτωση να μην πρέπει να κατέβει όπως σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες στο ΦΠΑ. Ο ειδικός φόρος και ο ειδικός φόρος. Πρέπει να βρει η κυβέρνηση την ισορροπία, δουλειά της είναι, ούτως ώστε και τα δημόσια έσοδα να προστατεύσει και να μην δημιουργεί υπερπλεονάσματα τα οποία τώρα είναι εδώ είναι ματωμένα. Δεν ήταν στην κυβέρνηση όταν κυβερνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί ήταν πάρα πολλά από αυτά ήταν αναγκαία για να βγούμε από το μνημόνιο. Εδώ είναι ματωμένα.
0: Ναι. Εντάξει, αυτό είναι μια νέα, με συγχωρείτε, μια νέα συνθήκη την οποία καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε ούτως ή άλλως και πολλό δε μάλλον όταν η κατάσταση αυτή τη στιγμή είναι οριακή, έτσι, διαβάζω δηλαδή και σε σχέση με την αλληλεία όπως μας είπατε για το νομοσχέδιο ακριβώς. Ότι μένουν πολλά κενά σημεία.
3: Και γι' αυτό. Για το θέμα της αλληλείας πολλά δεν καλύπτονται. Παράδειγμα, επιχειρείται μια πολυδιάσπαση του συνδικαλισμού. Δημιουργούν τρεις κατηγορίες συνδικαλιστικών οργανώσεων. Mm-hmm. Δηλαδή άλλα είναι τα γρηγρή, άλλες είναι οι τράτες, άλλα είναι όλα τα υπόλοιπα. Είναι δυνατόν ο χώρος της αλληλείας στην Ελλάδα να έχει τρεις διαφορετικές συνδικαλιστικές εκφάνσεις και οι οποίες μεταφέρονται σε όλες τις βαθμίδες του συνδικαλισμού.
0: Mm-hmm.
3: Πώς θα διαπραγματευτούν, τι ισχύ θα έχουν. Στα συμβούλια ευθειογαλλιεργιών πάνε οι ενδιαφερόμενοι μόνο αυτοί που έχουν τις ευθειογαλλιέργειες και δεν πάνε και κάποιοι άλλοι που έχουν έμεσο ή άμεσο, άμεσο ή έμεση εμπλοκή. Δηλαδή από δήμους, από σωματεία αλλιέων δημιουργείται μια κατάσταση η οποία είναι Γιάννης Κερνά ή Γιάννης Πίνη.
0: Ναι. Και δεν ξέρω τι γίνεται με ένα από τα μεγάλα προβλήματα της αλλιείας που είναι οι αεραστέχνες αλληλείς.
3: Ναι, για αυτούς δεν λέει τίποτα η κυβέρνηση. Έφερε ένα νομοσχέδιο που μάλιστα λέγεται κώδικας, mm-hmm. αλληλευτικός κώδικας. Η λέξη αεραστεχνικός αλιέας δεν υπάρχει μέσα. Με προφανή φόβο μην τυχόν έχουν απώλειες στις εκλογές.
0: Μάλιστα.
3: Δηλαδή δεν αναφέρεται καθόλου στην αριστεχνική αλιέα η οποία αποτελεί μέρος του προβλήματος. Καλό είναι να υπάρχει και να ρυθμίζεται, αλλά δεν μπορεί να κάνει να στέκεται απέναντι στον επαγγελματία δημιουργώντας παράνομη εμπορία. Πάρα πολλοί στην αριστερική αλληλεία δεν είναι μόνο αυτοί οι οποίοι πάνε να ψαρέψουν κάτι και να το πάνε στο σπίτι τους ή από χόμπι ή έτσι. Αλλά αυτοί να υπάρχουν και καλώς να υπάρχουν και πρέπει να υπάρχουν. Δεν μπορεί όμως να δημιουργείται παράνομο εμπόριο. Δεν μπορεί να δημιουργείται παράνομο εμπόριο.
0: Μάλιστα.
3: Και υπάρχει, και το ξέρουν όλοι, ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή σημαντικό παράνομο εμπόριο στην Ελλάδα. Δεν λέει κουβέντα ο αλλιευτικός κώδικας. Εμέσως λένε στους ενδιαφερόμενους ο Υπουργός ότι θα το ρυθμίσουμε σε επόμενο ενώντας κάτι να περάσουν οι εκλογές και θα το κανονίσουμε σε άλλο νομοσχέδιο. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα.
0: Μάλιστα. Κύριε Καρυπίδη, να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συζήτησή μας σήμερα. Καλό σας βράδυ.
3: Να είστε καλά, καλό βράδυ. Καλό βράδυ.
0: Ήταν κοντά μας ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία από τον Ομό Λαρίσης, ο κύριος Γιάννης Καρυπίδης, ο οποίος είναι και ειδικός αγορητής για το νομοσχέδιο που έχουμε για την αλιεία, αλλά και για όλα τα υπόλοιπα νομοσχέδια, τα οποία μάλλον για άλλους υπόλοιπους, για τις υπόλοιπες τροπολογίες, οι οποίες φρόντισε η κυβέρνηση να χώσει νύχτα για να μην τις πάρουν χαμπάρι οι βουλευτές της αντιπολιτεύσης.

Λοιπόν, να κλείνουμε σιγά σιγά, να πούμε τον καιρό, ο οποίος μας ταλαιπώρησε λιγάκι σήμερα ομολογουμένως. Σύμφωνα λοιπόν με τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, έως αύριο το πρωί θα συνεχιστεί η κακοκαιρία στις περιοχές της Αισθαλίας, των Σποράδων και στην Εύβοια, με νεφώσεις, βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες μάλιστα κατά τόπους θα είναι και ισχυρές. Τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν σιγά σιγά, ενώ στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα ανατολικά και τα νότια, όπου θα περιμένουμε και κάποιες μικρές τοπικές βροχούλες, όχι κάτι ανησυχητικό ελπίζουμε. Η θερμοκρασία στην Αττική θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου και τους 24 στη Θεσσαλονίκη. Με αυτά σας αφήνουμε από την Σοφία Ξερικού που ήταν στον ήχο, τον Παντελή Νταβανέλο στις επικοινωνίες, τον Μπάμπη Χριστακόπουλο στο μικρόφωνο. Να σας ευχηθούμε καλό βράδυ, παραδίδουμε σκυτάλη στα Inner City Blues και στο Θανάση Μίνα. Να είστε καλά, για χαρά.

0: στο κόκκινο.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.
0: Στο κόκκινο.

Λίγα λεπτά μετά τις 10 είστε πάντα συντονισμένοι στο κόκκινο στους 105 και 5. Καλησπέρα. Ξεκινάει η εκπομπή Inner City Blues. Η Σοφία Ξερικού ρυθμίζει τον ήχο. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για την επόμενη μία ώρα ο Θανάσης Μίνας. Το τηλέφωνο μας είναι το 210-3217-777. Μας ακούτε πάντα και στο www.στοκόκκινο.gr. Καλή ακρόαση για αυτό το διάστημα που θα είμαστε μαζί. Ξεκινάμε με μια ηχογράφηση από τα μέσα της δεκαετίας του 70.

Ο Νιλ Γιάνγκ λοιπόν στο ξεκίνημα της σημερινής μας εκπομπής από το άλμπουμ του Night is the Night του 1975, συναισθηματικά φορτισμένο άλμπουμ, σκοτεινό, σκοτεινή στίχη, σκοτεινό και το εξώφυλλο, ένα μαύρο φόντο και η φιγούρα του Νιλ Γιάνγκ, άλμπουμ αφιερωμένο στη μνήμη του κιθαρίστα των Crazy Horse, του Danny Whitten, που ήταν πολύ μεγάλο ταλέντο, αλλά πέθανε νωρίς από overdose το 1973, γεγονός που στήχησε στον Νιλ Γιάνγκ και στη μνήμη του ηχογράφησε αυτό το άλμπουμ, από όπου και ακούσαμε το άλμπουμ Κέρκη. Συνέχεια με τον Mark Lanegan, 1993, από το δεύτερο προσωπικό του άλμπουμ, το Whiskey for the Holy Ghost.

Από το δεύτερο λοιπόν προσωπικό άλμπουμ του Mark Lanegan, ηχογραφημένο για λογαριασμό της Apop και σε παραγωγή του Jack and Dino, ακούσαμε τον Μποράτσο και με έναν καλό φίλο του Mark Lanegan, τον Greg Dooley. Θα συνεχίσουμε με ένα κομμάτι από τη νέα δουλειά των Afghan Whisks, το νυχτερινό The Darkest Part of the Darkest Shadow, με το σχεδόν jazz ενορχίστρωση με τα πνευστά να μπαίνουν δυναμικά προς το μέσο του κομματιού και να το οδηγούν προς το φινάλε.

αφήνουμε τους Afghan Wigs και την τελευταία τους δουλειά και θα συνεχίσουμε με τους Mercury Rev, τους οποίους θα δούμε live σε μερικές εβδομάδες στην Αθήνα, στον Καζάρτα, σε ένα live στα πλαίσια της τουρνέ με την οποία γιορτάζουν τα 25 χρόνια από την έκδοση του All Is Dream, που ήταν το 5ο άλμπουμ της καριέρας τους. Είχε ακολουθήσει το Deserter Songs το 98, που τους είχε καθιερώσει κατά κάποιο τρόπο στη δισκογραφία. Βέβαια, η καριέρα τους είχε ξεκινήσει ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 90 με τρία άλμπουμ που όμως ήταν πιο πειραματικά, πιο θορυβόδη, ενώ με το Deserter Songs στράφηκαν περισσότερο σε μια έτσι πιο στάνταρ τραγουδοποία. Και σε αυτό το μοτίβο συνέχισε και το All Is Dream, από το οποίο και θα ακούσουμε το Tides για τη συνέχεια, το Tides of the Moon.

Αφήνοντας σιγά σιγά και τους Mercury Rev, θα κλείσουμε το πρώτο μισάωρο της σημερινής μας εκπομπής με τη νέα δουλειά του Beck, ο οποίος επανέκαμψε ύστερα από μια μεγάλη περίοδο που είχε κάνει μάλλον κοιλιά δισκογραφικά. Το Riding Alone σε γενικές γραμμές αξιόλογο άλμπουμ με ορισμένες πολύ πολύ προσεγμένες συνθέσεις. Μια από αυτές θα ακούσουμε με τον τίτλο If You Don't Know What Love Is.

0: το κόκκινο.
1: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
2: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
2: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
1: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
2: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
1: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
2: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
1: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
2: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
1: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
2: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

μεγάλη αξέχαστη φωνή, αξέχαστη γενικά παρουσία, ο Fred Cole, ο τραγουδιστής των Dead Moon, το ίδιο αξέχαστος και ο Andrew Loomis, ο δράμας της μπάντας, η τρίτη της παρέας, 2D Cole, ζωντανά με το τρίο της στο Un Club, στις 4 Δεκεμβρίου είναι η συναυλία. Ακούσαμε τους Dead Moon στο Dagger Moon, πρώτο κομμάτι στο δεύτερο μισάωρο της σημερινής μας εκπομπής. Θα πούμε μια παρέα μέχρι τις 11. Η Σοφία Ξερικού ρυθμίζει τον ήχο, ο Θανάσης Μήνας στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Στην παρέα σας το Inner City Blues. Σε λιγάκι θα περάσουμε να ακούσουμε και κομμάτια από τον Ty Segall, που εμφανίζεται στο Floyd την Παρασκευή που μας έρχεται. Πρώτα όμως άλλο ένα φλασάκι από το παρελθόν.

Το Can't Seem To Make You Mine, τους Kay Saxon και των Seeds, τραγουδισμένο από τον Johnny Thunders, από το άλμπουμ Copycats που ηχογράφησε ο Johnny Thunders παρέα με την Patti Paladin 1988. Εκείνη περίπου την περίοδο, δύο χρόνια μετά, το 1990, είδαμε ζωντανά τον Johnny Thunders στην Αθήνα, στο Club 4 τότε, στην Πειραιώς, σε ένα live που ήταν έτσι κάπως παρακμιακό, αλλά αυτή ακριβώς ήταν και η γοητεία του. Για τον Johnny Thunders μιλάμε άλλωστε. Πάμε τώρα στον Ty Segall, που όπως είπαμε εμφανίζεται ζωντανά την Παρασκευή που μας έρχεται στο Floyd. Θα ακούσουμε διαδοχικά δύο κομμάτια, ένα παλιότερο και ένα από το πρόσφατο άλμπουμ που κυκλοφόρησε. Πρώτο στη σειρά το My Lady's on Fire από το άλμπουμ Freedom's Goblin του 2017.

0: gown.
1: Το Play Cowboys ήταν το κομμάτι που μόλις ακούσαμε από το Chrome, όπως το τίτλοφορείται το νέο άλμπουμ του Ty Segall, 17ο στη δισκογραφία του Californian Broker, χωρίς να μετράμε τις διάφορες συνεργασίες του κατά καιρούς. Αυτά λοιπόν και με τον Ty Segall. Πάμε και πάλι πίσω στον χρόνο. Την προηγούμενη εβδομάδα έφυγε από τη ζωή ένας πολύ σπουδαίος πρωτοπόρος του αμερικάνικου punk rock, Cheetah Chrome, μέλος των Rocket from the Tombs και αργότερα των Dead Boys. Να τον αποχαιρετήσουμε όπως πρέπει, μια και δεν προλάβαμε εκείνες τις μέρες, ακούγοντας το End It Fun, ένα κομμάτι που συνέγραψε μαζί με τον Peter Lafner για τους Rocket from the Tombs, και μετά βέβαια ηχογράφησε και με τους Dead Boys στο δεύτερο τους άλμπουμ, το We Have Come From For Your Children του 1978.

Πλησιάζουμε λοιπόν προς το τέλος και της σημερινής μας εκπομπής, την οποία και θα ολοκληρώσουμε με ένα κομμάτι από τη νέα εξαιρετική δουλειά του Jack White, το άλμπουμ με τον γενικό τίτλο Frozen Charlotte. Το κομμάτι έχει τον τίτλο Neighbor Blues και ένα πολύ γελό hard rock, σαν να μην έχει περάσει μια μέρα από το 1972-73. Με αυτό λοιπόν θα φτάσουμε μέχρι το φινάλε. Σοφία Ξερικού ήταν στη ρύθμιση του ήχου, ο Θανάσης Μίνας στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Μείνετε πάντα συντονισμένοι στο κόκκινο. Η Θέκλα ακολουθεί για τη συνέχεια. Από μένα να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

never have nothing.

0: στο κόκκινο.
1: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com. Powered by Ecomed. Χρυσός χορηγός, ΔΕΗ. Συνδιοργάνωση, ο Πανδά.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια. Και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φάνσκι κερδοσκόπη. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
4: Siamo realistas y exigamos lo imposible. Elche. Η θεατρική παράσταση για την ζωή του Ερνέστο Τσεκεβάρα και την παρακαταθήκη της επαναστατικής Κούβας ταξιδεύει πλέον στην ισπανική γλώσσα με ελληνικούς και αγγλικούς υπέρτιτλους. Θέατρο Νους. 5η, 8, 15, 22, 29 Οκτωβρίου στις 9 η ώρα. Κείμενο ερμηνεία Βασίλης Κυριάκου. Σκηνοθεσία Γιάννη Σταματίου. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services. Hasta la victoria siempre!
5: Η ώρα είναι 11.
6: Των 5 και 5 στο κόκκινο.
7: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλησπέρα σας. 11 με μία νύχτα, Δευτέρα με Παρασκευή καθόμαστε στο κόκκινο. Απόψε Ζορζ Μπαλουμί στον ήχο, Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και αν θέλετε να μας χαιρετήσετε, αν θέλετε κάτι να μας πείτε, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού, στον αριθμό 69 85 87 0059.

Ήταν ο Buddy Guy στο κομμάτι με τίτλο Whiskey, Beer and Wine. Και φίλοι, καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 και αυτό το βραδάκι εδώ στο βαθύ κέντρο της Αθήνας. Και απόψε έχουμε τραγουδάκια για τις βλαβέρες λεγόμενες συνήθειες, αλλά και για τη νύχτα. Keith Richards στο τραγουδάκι του Lou Reed, Waiting.

Φίλε μου, εκείνο που εμψυχώνει, στηρίζει, γλυκαίνει τον άνθρωπο είναι ιερό. Η χαρά δηλαδή είναι ιερό πράγμα. Η χαρά είναι ζώος, η χαρά είναι παράγον του ευτυχισμένου βίου αλλά και της μακροζωίας. Peter Tosh, legalize it.

τραγουδάνε και λαϊδάνε τα πουλάκια ευτυχισμένα. Λοιπόν, λέτε, χτες προχτές βλέπω μία ανάρτηση στο Facebook από ένα γνωστό μου άτομο, διαδικτυακό γνωστό, και έλεγε, ακούστε τι έπαθα. Πήγα, λέει, για μπάνιο και σηκώνεται, λέει, ένας τύπος με ένα πουρο και μπήκε, λέει, στη θάλασσα με το πουρο και κάπνιζε το πουρο μες στη θάλασσα και έριξε και τη στάχτη στη θάλασσα. Με κεφαλαία το έριξε και τη στάχτη στη θάλασσα. Και γράφανε από κάτω, ντροπή, έσχος, έχουμε ξεφύγει τελείως. Στην αρχή λέω, πλάκα κάνουν όλοι μαζί, όμως μετά λέω, δεν μπορεί όλοι τους να κάνουν πλάκα. Και μετά καθόμουν να τα κοίταγα και λέω, τι έχουμε πάθει ρε παιδί μου. Δηλαδή μπήκε ένας ανθρωπάκος στις διακοπές του, δεν είχε για ένα πουράκι. Και σου λέει, ωραία μάγκα μου, θα μπω να κάνω το πουράκι μου στη δροσιά να το απολαύσω. Τι πιο ωραίο. Δηλαδή τι φάση, ρυπάνε τη θάλασσα επειδή έριξε τη στάχτη στο νερό. Ξεχάσαμε που μαθαίναμε ότι κάποτε πλένανε με στάχτη, με αλυσίβα. Δηλαδή

0: Γιατί η ζωή είναι σύντομη. Δεν βγαίνει έτσι. Αυτό λέγεται κάργα μιζέρια. One bourbon, one scotch, one beer. Βάλτε να πάνε σώρος. John Lee Hooker.
1: Oh, one bourbon, one scotch and one beer. I could use one by now. I feel I'm trying to get out of here. Well, you sure ain't got it in here.

One bourbon, one scotch and one beer. Ήταν ο John Lee Hooker, αλλά όχι στην εκτέλεση που συνήθως ακούμε αυτό το κομματάκι, αλλά από ένα άλμπουμ του με τίτλο Live at Hunter College 1976, από όταν είχε πάει ο John Lee Hooker να παίξει τα blues στους φοιτητές, κάτι που συνέβαινε πολύ συχνά εκεί τέλη του 60 και αρχές μέσα του 70, που ανακάλυπταν τα κολεγιόπεδα και τα λευκά παιδιά των πανεπιστημίων τους μαύρους μπλουζίστες και είχαν κατενθουσιαστεί και τους τρέχαν από πανεπιστήμιο σε πανεπιστήμιο και τους παίζαν και αυτοί από κάτω οι πιτσιρικάδες εκστασιασμένοι, ρουφάγανε. Marty Stewart στη συνέχεια. Red Red Wine and Cheating Songs. Κόκκινο κρασί και σκοπτικά τραγουδάκια.

0: στο κόκκινο.
1: Έμεινε στο κόσμο, στο κόκκινο και στους 105,5. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, στις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδας, ταξιδεύουμε με το κόκκινο στις γειτονιές των Ελλήνων του κόσμου. Επιμέλεια παρουσίαση, Γιάννα Τριανταφύλλη.
0: .5 και 5 στο κόκκινο.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 για το δεύτερο μισάωρο της απόψινής μας εκπομπής με μουσική και τραγουδάκια για πλαβέρες, όπως λέμε, συνήθειες, αλλά και νυχτερινές περιπλανήσεις. Ήταν η Cold Ford στο κομμάτι Drunk Girl και ακολουθούν οι Beast of Bourbon, Drunk on Train.

Ήταν η Pulp στο κομμάτι They Suffocate at Night. Ευχαριστούμε για την παρέα, φίλοι. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα. Και βέβαια, πώς μου γράφει εδώ και ένας φίλος, έχουν και τη γλύκα τους οι κακές συνήθειες. Ασφαλώς όλα χρειάζονται στη ζωή για να υπάρχει μία ισορροπία. Το θέμα είναι να μην μπατάρει το πράγμα, ούτε προς την πολύ κορεκτήλα, ούτε προς το πολύ χύμα. Γιατί και οι δύο περιπτώσεις δημιουργούν προβλήματα. Δηλαδή φεύγει ο άνθρωπος αλλού. Και ακολουθεί μία μπάντα σχετικά έως εντελώς άγνωστη. Είναι η Dr. Marigold's Prescription. Αυτή ήταν μία περίπτωση. Λονδρέζοι έγραψαν κανά δύο αλμπούμ τέλη δεκαετίας του 60 και αρχές δεκαετίας του 70. Εμείς θα ακούσουμε από το άλμπουμ τους με τίτλο Hello Girl που κυκλοφόρησε το 1973 το κομμάτι που λέγεται Night Harrison Bye.

Και στη συνέχεια ακολουθεί μια περίπτωση. Είναι ο Bobby Charles, πολύ σημαντικός, αφού είναι ένας από τους ανθρώπους που συνέβαλαν στο να διαχυθεί η μουσική της Louisiana. Ο Bobby Charles κατάγεται από τους Acadians. Οι Acadians ήταν πληθυσμοί που ζούσαν στο βορρά, και εκεί με το πόλεμο των Γάλλων και των Εγγλέζων νίκησαν οι Εγγλέζοι, αναγκάστηκαν, μετακινήθηκαν, δηλαδή εκδιώχθηκαν βία οι πληθυσμοί από το βορρά και κατέβηκαν στο νότο, στη Λουιζιάν, και έτσι έχουμε τα τραγουδάκια, τα καρτζούν, τα ζιντεκό που παίζουμε και εδώ καμιά φορά. Ο Bobby Charles είναι αυτός που έχει γράψει μεγάλες επιτυχίες. Έχει γράψει το See You Later Alligator, που είναι επιτυχία με τον Bill Haley and His Comets. Έχει γράψει το Walking to New Orleans. Έχει γράψει το It Keeps Raining για το Fats Domino. Θα τον ακούσουμε στο κομματάκι που έχει τίτλο She's Got All the Whiskey.

Θέλω να ακούσετε εδώ αυτό το πνευστό που ακούγεται κάπως σαν τρομπέτα. Δεν είναι τρομπέτα, είναι το καζού. Το καζού είναι ένα μικρό οργανάκι, περίπου 10-12 εκατοστά, συνήθως μεταλλικό, με μία λεπτή μεμβράνη έχει μέσα και πάνω μία σαν τρυπούλα που βγάζει αυτό τον ήχο. Γνωστοί καζουίστες ήταν ο Μπόουι, ο Φρανκ Ζάπα, ο Τζίμι Χέντριξ έπαιζε το καζού. Έχετε το νου σας, αργότερα θα σολάρει κιόλας.

0: στο κόκκινο.
1: Το κόκκινο εγκληματίζεται. Η μοναδική εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία στο ραδιόφωνο. Εδώ, στο κόκκινο, 105,5. Είναι πλέον σε δύο τεύχη. Δευτέρα και Τετάρτη, το βράδυ, 10-11. Οι συντελεστές, οι ίδιοι. Άντι Βρόσγος, Γρηγόρης Αζαριάδης και στο ρόλο του Μπαρμπαστρούμφ, Θανάση Λαζαρίδης. Το κόκκινο εγκληματίζεται. Εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία. Δευτέρα και Τετάρτη, 10 με 11 το βράδυ, σας περιμένουμε όπως πάντα με εκπλήξεις και όπως πάντα με αποκλειστικότητες.
0: Η ώρα είναι 12.
2: Το κόκκινο. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 για τη δεύτερη ώρα της απόψινής μας εκπομπής. Ο Σμπαλουμή φροντίζει να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. 69-85-87-0-59 το Viber του σταθμού για τα μηνύματά σας αν θέλετε. Και αφού την πρώτη ώρα εξαντλήσαμε τα ουίσκια, τα κρασιά και τα σχετικά, τώρα τη δεύτερη ώρα πάμε να περιπλανηθούμε σε κομματάκια που μας μιλάνε για τη νύχτα και συναφή. Ήταν ο DJ Jandal, Night Out Slackway, και συνεχίζει ο Φωνόπτικον, Night Driver.

Το 1984 κυκλοφορεί το Heartbeat City των Cars, όπου έχει μέσα το κομμάτι Drive με τον στίχο Who's gonna drive you home tonight, δηλαδή full romance. Και θα ακούσουμε το κομματάκι απόψε, όμως εμείς θα το ακούσουμε από τους Deftones.

Και επιστρέφουμε στις πιθανότατα βλαβερές αλλά πολλές φορές και αγαπημένες μας συνήθειες. Beth Hart, You Still Got Me Drunk.

0: κόκκινο.
1: Χρωστάς. Συμβαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
2: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε δεν με νοιάζει. Και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
2: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους σέρβισερς και στα φαντς.
1: Τέλος στα φαντς. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
0: Και 5 στο κόκκινο.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Και να που διανύουμε αισίως το τέταρτο και τελευταίο μισάωρο της απόψινής μας εκπομπής. Εδώ στο κόκκινο 105 και 5 ακούσαμε την Νέτα Τζέιμς από το άλμπουμ Matriarch of the Blues. Ήταν το κομμάτι Try a Little Tenderness. Γιατί φίλοι μου, αν έχετε μια ευγενική ψυχή θα καταλάβετε μια μέρα πως η μόνη δυνατή ευτυχία είναι η προσφορά του εαυτού σας. Angelo Badalamenti από το Blue Velvet, Night Streets.

Εντάξει, μαγεία, τι να λέμε τώρα. Άντζελο Μπαταλαμέντι και ακολουθεί Marian Faithful από το άλμπουμ Negative Capability του 2018. They Come at Night.

night are still completely traumatized. But the other soul's unlucky, shot like dogs between the eyes. There's no brave England, no brave Russia, no America. Whoa. Death since come home to haunt us from the wrong side of the gun. Μας έστειλε και η Marian Faithful. Άντε να ακούσουμε τώρα λίγο Traveling Wilburys. Η διαρκής αγωνία του ερωτευμένου. Έχουν και οι έρωτες ζόρς τα θέματά τους, μην νομίζεις. Where were you last night?

και ακολουθούν οι Ουαλί Τσάιμπαν, μια μπάντα για την ακρίβεια, ένα τρίο folk, παλιούτσικοι κι αυτοί, δηλαδή από το 68 κρατήσαν καμιά δεκαετία περίπου, υπογράφησαν τρία άλμπουμ. Θα ακούσουμε το κομμάτι Night in the City.

0: Νταντέλα τα φωνητικά τους, η Τσάιμπαν, και στη συνέχεια ο Willie Nelson μαζί με τον Ray Price, Nightlife.
1: The first time that Ray Price stepped on this stage was in 1952. And we're glad to have him back tonight, Ray Price.

Και η Ντόλι Πάρτον που προσφάτως και αυτή μας χαιρέτησε, μας άφησε γεια, εδώ μαζί με τον Κρις Στέπλτον από ένα προσφάτως που έχει κυκλοφορήσει πρόσφατα άλμπουμ της, στο κομμάτι Night Moves, ζωντανή ηχογράφηση, Ντόλι Πάρτον με τους φίλους της.

Φίλοι, αυτό ήταν για απόψε. Θα σας αφήσουμε με ένα κομματάκι με Lonnie Johnson. Πώς λέμε εμείς και αύριο μέρα είναι? Ο Lonnie Johnson λέει Tomorrow Night. Θα ανοιχτώσει και αύριο και θα είμαστε πάλι παρέα εδώ στο κόκκινο 105 και 5. Ευχαριστούμε τον Ζορζ που τόσο ωραία φρόντισε να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Και ευχαριστούμε εσάς για την παρέα και τα μηνύματα. Καλό βράδυ να έχετε. Καλή δύναμη αν δουλεύετε νύχτα. Καλά κουράγια αν μας ακούτε από τίποτα νοσοκομεία ή φυλακές. Και αν ετοιμάζεστε για ύπνο, καλό ξημέρωμα και όνειρα γλυκά.

0: στο κόκκινο.
1: Χρωστάς. Συμβαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
2: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε «Δε με νοιάζει». Και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
2: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους σέρβισερς και στα φαντς.
1: Τέλος τα φαντς. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
0: Η ώρα είναι 1:00.

0: στο κόκκινο.
1: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
2: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
2: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
1: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
2: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
1: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
2: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
1: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
2: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
1: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
2: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

me shake your tambourine. At midnight, it's gonna be

0: το κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.
0: Στο κόκκινο.

Θέλω απλά να σου πω, όμως δεν θα μιλήσω. Μόνο αν χρειαστεί να σε παρηγορήσω. Κι αν με βλέπεις σκυφτό, μη φοβάσαι για μένα. Απόψε φιλάω τον εαυτό μου για σένα. Μου είχες υποσχεθεί πως θα καλυτερεύσω και πως θα έρθει η στιγμή που θα βγω κι εγώ έξω. Δεν πειράζει, μπορεί και να ήτανε ψέμα.

Είμαστε μεγάλα παιδιά πια. Και οι δικοί μας έτσι μας βλέπουν τώρα. Ανοίγουν διάπλατα οι δρόμοι. Μα όλα μας πρόγουν σε μια κατηφόρα. Ίσως να πρέπει να ανοίξω το βήμα. Πιο βιαστικά να προχωράω. Ίσως να είμαι πιο σοβαρή. Μα εγώ ξεχνιάμαι και γελάω. Είμαστε μεγάλα παιδιά πια. Γυρνάμε τώρα θέλουμε στο σπίτι. Σάββατο βράδυ θα βγεις στην πλατεία να ψάξεις να βρεις την αυτό που σου λείπει. Σε πιάνει μια λύπη. Σε πιάνει γερά και δεν σε αφήνει. Κάτι έχω χάσει, παιδιά. Είμαστε μεγάλα παιδιά πια. Μιλάμε για πολιτική, τάσεις και μόδα. Συρία, Παρίσι, τρομοκρατία, πρόσφυγες. Στη Βικτόρια μες στο χειμώνα όλα είναι ρόδα. Όλα κυλάνε, αλλάζει ο κόσμος. Μαζί του μας παίρνει και ό,τι μου πρόσφερε χαρά.

Μα θα κάτσει και φέτος να γράψει το γράμμα σε κάποιο Βασίλη που ακόμη να γιάσει. Από μια Μαρία που δεν ζει το θαύμα. Θα φτιάξει του χρόνου τα Happy New Year. Θα φτιάξει γλυκά με την άσπρη τη σκόνη. Μα κάτω από το γη θα σταθεί μοναχός. Η καρδιά σου θα σπάσει. Σαν να ήταν ερώδη.

0: στο κόκκινο.
1: Μπροστά σου. Σημαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
2: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε δεν με νοιάζει. Και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ περιθέσει. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
2: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους σέρβισερς και στα φαντς.
1: Τέλος στα φαντς. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
0: Η ώρα είναι 3.